Λέγονται εκεί κάτω πυράνχας. Ζούνε μέσα σε κούτες από χαρτόνι, τις οποίες όταν κάνει ζέστη το μεσημέρι τις πουλάνε και ψάχνουν να βρουν μια άλλη το απόγευμα. Κάπου είχα διαβάσει ότι τα σκοτώνουν αυτά τα παιδιά κάθε βράδυ, 25-30 από δάφτα. Έγραψα σε ένα φίλο μου λοιπόν στην Αγγλία, τον Φίλιπ, ο οποίος είχε μια εμπειρία, είχε κατέβει, σας το έχω ξαναπεί κάτω στην... στο Ρίο είχε κατέβει αυτός. Ρε παιδί μου, τώρα, γιατί τα σκοτώνουν τα παιδιά? Α, μου λέει, τα σκοτώνουν. Κακώς μεν τα σκοτώνουν, αλλά ξέρεις, λέει. Και εγώ, λέει, δεν το κατάλαβα. Όταν πήγα και είδα. Τα πιο μεγάλα, και τα πιο μεγάλα είναι μέχρι 11-12 χρονών, δεν είναι πιο πολλά, συνοδευόμενα από καμιά τρακοσαριά από πίσω άλλα, τα μεγάλα έχουν αλυσίδες και ξύλα και σπάνε τις βιτρίνες από τα μαγαζιά. Και μπαίνουν μέσα οι άλλοι 300 και δεν αφήνουν σαν τις ακρίδες, όχι φύλλο, ούτε τα ράφια δεν αφήνουν από τα καταστήματα. Αυτός είναι ο αιτιολογικός λόγος, μακάβριος, φοβερός, τρομερός. Αυτός είναι. Και μερικοί λένε τα παιδάκια. Σωστό. Η πείνα. Σωστό. Διάβασα μια στατιστική, τη διαβάσατε, τη UNESCO. Στην Ταϊλάνδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 φορείς του AIDS, κοριτσάκια, 12 ετών. Τα που βέβαια ουρλιάζεις, φωνάζεις, τραβιέσαι, χτυπιέσαι, κλαις, αλλά είναι τόσα όσα σας είπα. Υπολογίζουν σε 100.000 τα κορίτσια που χάθηκαν από το Νεπάλ για πάντα μέσα στην περασμένη διετία. Ναγρός! Ναι. Και αυτά που είπαμε όλα ήταν σωστά και τα προηγούμενα αγαστά και όμορφα. Μακάρι να γίνουν αλήθεια, ναι και αμήν και πραγματικότητα. Όμως δεν θα μιμηθούμε το Χριστό πριν μάθουμε από το Χριστό να ανέβουμε στο λιχνοστάτη. Έλα εδώ παιδί μου, έλα κορίτσι μου, κάτσε εδώ παιδί μου. Αγαπώ το Χριστό και θέλω να ακολουθήσω το Χριστό, να υπηρετήσω το Χριστό, να διακονήσω το Χριστό. Όμορφα. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αυτές είναι επιποθήσεις και γραμμές που έβαλε μέσα σου το Πνεύμα του Θεού. Αλλά πώς ξεκινάνε? Από πού ξεκινάνε? Ποια είναι η πρώτη σελίδα? Ο λιχνοστάτης. Είδατε τραγωδίες μέσα στα σπίτια? Είδατε τραγωδίες μέσα στις εκκλησίες? Είδατε δράματα στον κοινωνικό χώρο? Είναι απλό. Μην ψάξετε και μην αποτανθείτε σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους, σε κοινωνιολόγους, σε οικονομολόγους, σε επαγγελματικούς εκείνους προσανατολισμούς, κακός ή λανθασμένος, και σε μορφωτικούς συμβούλους. Να είσαι βέβαιος όπου είδες ακαταστασία και δάκρυα, όπου είδες πόνο και θλίψη, όπου είδες πράγματα που είσαι υποχρεωμένος να κλείσεις τη σελίδα βεβαιώσου. Δεν υπήρξε εκεί λιχνοστάτης. Δεν υπήρξε. Το δικό μου, το δικό σου, γιατί εγώ, γιατί εσύ, τα σημερινά δικαιώματα των παιδιών, τα σημερινά δικαιώματα των γυναικών, η αιώνια η υπερεξουσία που κατέχει ο άντρας. Ραπ! Κούνα το κεφάλι σου. Εδώ κλαίνε. Και αν συμβουλεύσεις, αν σε αφήσουν να συμβουλεύσεις και αν ακούσουν τη συμβουλή σου, είναι τόσο απλή. Δεν καήκατε ακόμα. Ξέρετε, μοιάζουμε με κεριά που θέλουμε να φωτίσουμε, αλλά όχι να λιώσουμε. Α, και τα δύο δεν γίνονται. Αποφάσισες, παιδί μου,

Τι να τους χαρίσει κανείς? Δεν τους το έκαμα, δεν τους το χάρισα, δεν τους το έδωσα. Εν τούτης τους το είπα και τους το λέω κάθε φορά, θα δω πότε θα το πραγματοποιήσω τελικά. Από ένα τόσο δακουτάκι και μέσα, ξέρετε, να είχα ένα κερί και μια ποδιά. Από εκείνες τις μικρές τις ποδιές που βάζουν, δεν ξέρω τώρα, βάζουν πια ποδίτσες, έτσι, δεν βάζουν πια, δεν βάζουν. Καταργήθηκαν. Εδώ θα τους ξαναθυμίσω την ποδιά. Ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη προκειμένου περί του Ιησού, το ονομάζει Λέντιον. Και να πεις το νιό και να πεις την κοπελιά, γιατί όχι, και πιο μεγάλη και μάνα, γιατί όχι. Θέλεις λοιπόν να υπηρετήσεις τον Κύριο, να γίνεις κερί και να λιώσεις και να ζωστείς τούτη την ποδιά και να κλείνεις πόδια. Λίγη να ανέβω στον άμβονα. Ανέβα. Να γευτείς την πίκρα του, τα δάκρυά του, τις ανησυχίες του, τους κινδύνους που έχει. Όπως μας λείπει τούτο το κερί, όπως το σκέπτομαι και πόσο έτσι η καρδιά μου θα ήθελε να κουμπίσει κάθε άλλη αδελφική καρδιά απόψε. Αδελφέ μου, κουβάλισε στην εκκλησιά που θα πας το λιχνοστάτη σου, για να μάθεις να καίγεσαι, για να μάθεις να λιώνεις, για να μάθεις να εξαφανίζεσαι. Ένα ακόμα σημείο. Μη βάλετε κάτω από το μόδιον. Ένα άλλο Ευαγγέλιο λέει τον μόδιον. Τον. Αρσενικό δηλαδή. Μη κλείσετε τη μαρτυρία σας. Αλλά αυτό σημαίνει, θα ήθελα να σας το πω με άλλο τρόπο, αγιάστε πρώτα τη μαρτυρία σας. Γιατί ξέρετε, δεν μαρτυρεί ο άλλος που δεν ζει την ζωή του Σταυρού, του λιχνοστάτη. Όταν θα γράψει ο Πέτρος, το επαναλαμβάνει, «Εστε Άγιοι, καθώς εγώ είμαι Άγιος». Έχουν γίνει μερικές παραερμηνίες και παρανοήσεις, λεκτικές, συντακτικές, φραστικές, γραμματικές, γιατί όχι. Άγιος, Αγία, Άγιον, σημαίνει τι? Το ξεχωρισμένο για κάποιο σκοπό. Κάθε τι που ξεχωρίζεται από το υπόλοιπο. Δηλαδή, από το σύνολο του σταριού της χρονιάς, 100 κιλά, 50 κιλά, χωρίζονται για να πάνε στην υπόθεση του ναού. Αυτά τα κιλά του σταριού ήτανε Αγία. Από τα πρόβατά του χώριζε πόσα όπια. Αυτά τα πρόβατα ήτανε Άγια. Ήτανε δηλαδή ξεχωρισμένα και προορισμένα για την υπηρεσία ενός ιερού σκοπού. Ώστε Άγιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος πάντοτε εν Χριστώ Ιησού ξεχώρισε από την αρχή τον εαυτόν του. Έκαμε ένα βήμα προς τα εκεί. Δεν είναι πια για μας αυτά. Δεν είναι για μένα αυτό το θέαμα. Ο τρόπος, η μορφή της ζωής. Δεν μου ταιριάζει. Γιατί? Δεν μου πάει. Πάλι η προτροπή του λόγου. Μη συμμορφώνεστε. Μη συσχηματίζεστε, λέει στο κείμενο. Και μην έχετε μέσα σας τώρα τις ίδιες τις παλιές επιθυμίες που είχατε αγνία ημών. Εν αγνία ημών. Ο άνθρωπος λοιπόν παίρνει την απόφαση

Απόφαση δεν είναι δική του η απόφαση. Είναι απόφαση που παίρνει το Άγιο Πνεύμα καθώς τον αναγεννά να ξεχωρίσει. Αλλά αυτός ο ξεχωρισμός δεν γίνεται άπαξ. Αρχίζει μια φορά, αλλά συνεχίζεται διαρκώς και συνεχώς. Ο άνθρωπος, διαβάζουμε, ότι καλείται να αγιάζει εαυτόν, αφού και ο Χριστός υγείαζεν εαυτόν. Συνεχώς, κάθε μέρα, κάτω από τις πλεκτάνες τις φοβερές του διαβόλου, κάτω από τα πλήγματα, κάτω από τα καινούργια δεδομένα, τις καινούργιες συνθήκες και το απρόσμενο κλίμα που δημιουργήθηκε, ο άνθρωπος καλείται κάθε φορά να ξεχωρίζει. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα έρθω. Ευχαριστώ πολύ, δεν μπορώ. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον σου, αλλά σε αυτή τη δουλειά που μου λες, λυπούμε, όντως έχω ανάγκη για μεροκάματο. Εν τούτης, δεν θα μπορέσω. Είναι γέννημα και δημιούργημα, αλλά και συνεχής και διηνεκής και διαρκής μορφή χωρισμού. Δεν χωριζόμεθα από τον κόσμο, αλλά από το πνεύμα του κόσμου, την νοοτροπία του κόσμου. Άγιος. Η πορεία προς την τελειότητα ονομάζεται αγιασμός. Η τελειότης και το τέρμα ονομάζεται αγιώτης. Επί γης εις αγιότητα δεν έφτασε ουδής. Ημί ο Άγιος του Θεού. Κατατείνομεν εν αγώνη. Αποβλέπομεν. Και για να μην φύγουμε από το θέμα μας, για ένα τέτοιο όμορφο αγώνα, αν είχα το τσαγάρι του Δημητρού εδώ τον πίνακα, θα το έγραφα. Πέστε μου, πρώτον, χώριζε τον εαυτόν σου. Δεύτερον, μείνε κάτω από τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Είναι όμορφο και ανεπανάληπτα ευλογητό το πληρούστε Αγίου Πνεύματος διαρκώς και συνεχώς και χθες και αύριο. Πληρούστε, πληρούστε, πληρούστε. Κυρίως όμως, για να μείνουμε στον επικεντρισμό της απόψινής μας πρώτης ώρας, λιχνοστάτης, εκεί που ο άνθρωπος καίγεται, εκεί που ο άνθρωπος λιώνει, και καθώς λιώνει, εκεί που ο άνθρωπος μεταφέρει και δίδει το φως του Χριστού. Παρακαλώ, διαβάστε από τις βιογραφίες των ηρώων της πίστεως, όπως το 11ο κεφάλαιο, σε τρία δυνατά γκρουπ μας δίδονται. Το γκρουπ των υποσχέσεων, το γκρουπ των κατορθωμάτων και το γκρουπ των ηρώων της πίστεως, των θυμάτων. Θα δείτε ότι όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους σε κάποια στιγμή, λανθασμένα δεν ήταν από την αρχή, βρήκανε το λιχνοστάτη τους. Αλλά και στην καθημερινότητα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και στην καθημερινή μας ζωή, πώς θα θέλετε να γίνει? Η μάνα δεν θα μεγαλώσει το παιδί χωρίς λιχνοστάτη. Το παιδί δεν θα μάθει καμιά τέχνη χωρίς λιχνοστάτη. Και καμιά οικογένεια δεν θα παραμένει δεμένη χωρίς δύο λιχνοστάτες. Γιατί ξέρετε, μπορεί να μείνει ενωμένη και με ένα λιχνοστάτη, αλλά τότε δημιουργεί έναν ήρωα, τον ή την. Αλλά κάτω από τέτοιες συνθήκες ηρωισμού, ο Χριστός δεν είναι παρόν. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο? Έκαψες τα όνειρά σου, τους πόθους σου, τις ελπίδες σου, κάτι απλούστερο, την εκδρομή σου? Κάτι πολύ απλούστερο,
την θεία που ήρθε από το χωριό. Λέει, πώς δεν την αφήσουμε. Και είναι πολύ σωστό, πώς δεν την αφήσεις. Αλλά είναι μια μικρή σπίθα από το λιχνοστάτι. Αν τα πρεσβυτέρια των εκκλησιών, αν τα αρμόδια όποια όσα πρόσωπα όπου στη γη είχαν υποβάλει πρωταρχικά τούτη την ερώτηση, η εκκλησία πρέπει να σου κάνει ένα δώρο, κορίτσι μου, αγόρι μου, αδελφέ μου. Και αυτό το δώρο είναι ένας λιχνοστάτης για να καίγεσαι. Το δέχεσαι? Μην μου απαντήσεις, γιατί κάτω από εμπειρίες και πιέσεις μεσογειακού τύπου, καθώς είμαστε εμείς οι Έλληνες, αισθήματα και συναισθήματα ασκούν μια έντονη πιεστικότητα. Να πας στο καλό, δεν χάνεις σωτηρίες, αδελφέ. Και έπειτα από ένα μήνα, προσευχή σου και έλα να μου απαντήσεις. Είσαι έτοιμος να καείς? Διαβάσατε την ιστορία μεγάλων ανθρώπων, δυνατών? Ποιος θα ξεχάσει εκείνο τον μικρό, τον ταπεινό, τον νεαρό, τον τζαγκαράκο, τον καρέι? Νεαρούλης επέτυχε να μπει με την Άγια του ζωή και την προκοπή του στα πνευματικά στο πρεσβυτέριο μιας εκκλησίας. Κάνανε λοιπόν μια μεγάλη, σας το έχω ξαναπεί, καμπάνια για το Λονδίνο εκείνης της εποχής. Αυτός λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αμάν, δεν μπορώ. Του λέει, τι έχεις? Αμάν, λέει, το Λονδίνο. Αμάν το Λονδίνο. Το Λονδίνο, το Λονδίνο. Φυλάδια, βιβλία, γραφές, εκκλησίες, καμπάνες. Σταματήστε, λέει, το Λονδίνο. Είναι αμαρτία, επιτέλους. Λέει, τι θέλεις να πεις? Στις Ινδίες, λέει, ποιος θα πάει? Στις Ινδίες. Κατάλαβα. Και πήγε εκείνος που να μαζέψει τα ναύλα του. 3 μήνες έκανε το καράβι να πάει της εποχής και ήταν μέσα χαραβομαραγκός. Κινδύνευσε στο ταξίδι 2 φορές να πεθάνει από δυσεντερία. Όταν ο Κύριος τον πήρε τον Καρέι, άφησε πίσω του 4.500 συνάξεις. Είχε μάθει ένα δυνατό μάθημα ο Καρέι, το λιχνοστάτη. Α, λυπούμε, δεν έχω μαζί μου νέο παιδί, πως το ξέχασα. Ξεχνάω. Έχω ένα γράμμα από τον αδελφό μας, τον Δημήτρη το Ρούσο, από την Κύπρο, τη Λεμεσό. Υπηρετεί μια θαυμάσια εκεί σύναξη. Σας είναι γνωστό ότι ένας κόσμος που γύρισε από το Αφγανιστάν και σκόρπισε, εθελοντές ήταν αυτοί, έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε μια μάστιγα για όλα τα μουσουλμανικά κράτη. Υπολογίζεται πως 50 εκκλησίες στην περιοχή του Καΐρου έχουν εγκρεμιστεί. Πριν λίγες μέρες κάψανε 15 ζωντανούς. Μια μικρή ομάδα, κάτω από την απειλή και το φόβο, ακριβώς για να στεριώσουν τις ψυχές των λίγων σκορπισμένων αδελφών στο απέραντο Κάριο Κάιρο των πολλών εκατομμυρίων, κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Ένας Αμερικάνος, ένας Νεοζηλανδός, ένας Καναδός και 2 Άγγλοι. Τους συνέλαβαν αμέσως. Είναι από το Μάρτι που είναι στη φυλακή. Περνάνε οι 45 μέρες και ξανά 45 μέρες και τώρα ξανά καινούργιες 45 μέρες. Την είδηση τη μετέφερε το Times. Η Times. Έχω τα αποσπάσματα, μου τα στείλε και με παρακαλεί, αν μπορέσετε γράψτε ένα γράμμα όσο περισσότεροι μπορείτε στην Αιγυπτιακή πρεσβεία και πέστε τους, εσείς άνθρωποι που υπογράψατε
την διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πώς. Είναι το μόνο, λέει, μαζί με την προσευχή πρωταρχικά που μπορείτε να κάνετε. Ένας σας είπα από τους συλληφθέντας είναι ο άντρας της κόρης του. Και όταν με ρωτήσεις και τι έγινε, πώς έγινε, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους νέους που κατέβηκαν, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο πως δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν κανένα παράπονο. Μόνοι τους, όταν πίστεψαν, είχαν στέλιο επιλέξει μία θέση. Το λιχνοστάτη. Θέλεις να μοιάσεις του Χριστού? Είναι μία σειρά από άρθρα. Άρθρων πρώτων. Θα διαλέξεις και θα ανέβεις στο λιχνοστάτη σου, ο Κύριος. Είμαι βέβαιος πως μπορεί να μιλήσει καθώς τέλειωσα. Θυμηθείτε την Τζένιφερ που στο λιχνοστάτη της βρίσκεται σε δύσκολη ώρα. Πολύ δύσκολη ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο του Αγίου Λουκά. Νιόνιο, Ενισάκη. Ναι. Τραχή μου το δρόμο.

κοινωνικής καταστάσεως και συγκυρίας. Να σταθείς απόψε ο δάσκαλός μας εν Χριστώ Ιησού και φεύγοντας να μπορούμε να πούμε πως στα αλήθεια ο Ιησούς ήταν μαζί μας. Να ευλογήσεις την αυριανή σου ημέρα όπου και ο λόγος σου να είναι με δύναμη δοσμένος, έτσι που να σωθούν ψυχές και να αρθιωθεί στην πίστη και να ολοκληρωθεί η Εκκλησία των δικών σου. Κοιτάμε και περιμένουμε. Εκ των προτέρων σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Θα ήθελα να δούμε από την προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο, το 17 και 18 χωρία. Σε ευχαριστώ. Σας είναι γνωστό, για όσους τουλάχιστον παρακολουθείτε την τρίτη ώρα του Σαββάτου, όπου κάνουμε μία, αν επιτρέπετε η έκφραση, φιλοσοφική ανάλυση αυτού του γραπτού. Και θα ενθυμίστε το πρώτο πράγμα που είδαμε στην ανατομία της ανθρώπινης ψυχής και στον απολογητικό τρόπο που αυτή την ανατομία την προβάλλει και την θεωρεί ο Παύλος. Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν η σωτηρία. Δια της εισάτοπων απαγωγής, ο Απόστολος Παύλος αποκλείει σωτηριακή προσπάθεια. Δια της συνειδησιακής μεθόδου, της κοινωνικής μεθόδου, της μεθόδου της προσφοράς μας εις τυπικών αγιασμών κλπ. Στη συνέχεια μπαίνει στο δεύτερο μεγάλο χάρισμα, το οποίο ονομάζεται διδόμενο στον ανθρώπινο λογισμό. Το δόγμα, και είναι δικό του δόγμα αυτό, δεν αποκαλύφθηκε ποτέ σε κανέναν, το λεγόμενο δόγμα περί δικαίωσης. Καμία θρησκεία δεν ήταν δυνατόν, μπορετό, πώς να το πω, φανταστικό για αυτήν, στον χώρο της φαντασίας, θέλω να πω, βρίσκεται για αυτήν, ο άνθρωπος, ως σε τόσο και τέτοιο μεγάλο βαθμό ξεπεσμένος, τελικά να δικαιωθεί. Να δικαιωθεί, ξέρετε, και είπαμε, τον φιλοσοφικό όρο της δικαίωσης, τον θεολογικό όρο της δικαίωσης και τον νομικό, το νομικό περιεχόμενο. Δεν ήταν μπορετό και νοετό. Πώς γίνονται, σου λέει, τέτοια πράγματα. Εγώ, ο αμαρτωλός, τέλος πάντων, να με περιβάλλεις με χάρη. Εντάξει, να με σώσεις. Δεκτό. Και να μην μου τα λογαριάσεις. Και αυτό δεκτό. Αλλά να με δικαιώσεις. Δηλαδή κάποτε να ανοιγούν τα βιβλία και ο άνθρωπος να μην βρεθεί ούτε καν υποκατηγορία ψέγματος και να αποδειχθεί δίκαιος ο άνθρωπος. Ναι. Το περί δικαιώσεως δόγμα απασχόλησε πάρα πολύ την αρχαία ελληνική σκέψη.

Ποτέ όμως δεν έφτασε εις τον θρησκευτισμό των Αιγυπτίων ή εις τα ανεβάσματα του περσισμού ή παρσισμού ή διαδισμού. Ποτέ δεν έφτασε. Επαναλαμβάνω, μόνο ο Σταυρός και το αίμα προσφέρουν δικαίωση. Και είναι, λέγω, ο Παύλος, ο οποίος από το 15 περίπου χωρίο έχει να μας πει: ναι, μπήκε το αμάρτημα στο χώρο της ανθρώπινης ζωής. Αλλά η χάρις του Θεού δεν είναι καθώς το αμάρτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν δια το αμάρτημα του ενός απέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, επερίσευσεν εις πολλούς. Τι συνέβη? Ο άνθρωπος κατά την πρώτη προς Θεσσαλονικής 5 απαρτίζεται από 3 στοιχεία. Το νοητικό, το ψυχικό και το σωματικό. Όχι το σαρκικό. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι άλλο πράγμα η σάρκα και άλλο πράγμα είναι το σώμα. Η σάρκα είναι το σύνολο που εξωτερικεύουν το σώμα. Το σώμα είναι δύναμη. Μία δύναμη που πήρε στοιχεία για να κάνει κατήδος κάθε ζώσα ύπαρξη. Η σάρκα θα διαλυθεί. Πλην. Το σώμα σαν δύναμη δεν διαλύεται. Θα εν υπάρχει. Και με ειδική εντολή του Θεού, αυτή η δύναμη θα προσλάβει, όπως την πρώτη φορά προσέλαβε στοιχεία και αυτά τα στοιχεία έγιναν σώμα ζών, έτσι και τη δεύτερη φορά θα προσλάβει αναστάσιμα στοιχεία για να γίνει ένα καινούριο σώμα, σώμα πνευματικό. Διότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού δεν πρόκειται να την κληρονομήσω. Ώστε αυτό είναι το σώμα. Όταν ο άνθρωπος παρεύει την διαθήκη του, ως ΙΕ 6-7, αποδεχθεί τις συνηγήσεις του διαβόλου, αυτό ήταν ένα σφάλμα. Ελληνικά, σφάλω σημαίνει αμαρτάνω. Ήμαρτεν σημαίνει έσφαλε. Ήταν λανθασμένες οι επιλογές του. Τελείωσε. Αυτό όμως είχε επίδραση. Και στις 3 θέσεις, στα 3 στοιχεία τα οποία συνθέτουν, όπως είπαμε, τον άνθρωπο. Και στο νοητικό του. Και στο ψυχικό του. Και στο σωματικό. Ο άνθρωπος, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω την φράση του Ισαΐα κατά την μετάφραση των 70, ισθένησε, αρρώστησε. Και είναι άρρωστος από την κορφή, από την τρίχα, μια τρίχα του κεφαλιού του, μέχρι είναι αρρωστημένα και βρώμικα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που με το πέλμα του παπουτσιού του ακουμπάει απάνω στην άμμο. Του λες, βγάλε το παπούτσι σου. Εκεί που έβαλε το παπούτσι του, τα ίχνη των ποδών του. Αυτό σημαίνει ίχνη, όχι τα πόδια του. Και τα ίχνη που αφήνει είναι αμαρτωλά. Μη σας φανεί παράξενο. Επέρασε ο άνθρωπος από τα δάση και έχαψε τα δάση. Και τον βλέπουν τα λιοντάρια, αν έχουν απομείνει λιοντάρια, και όπου φύγει τα λιοντάρια και οι τίγρες. Έκαμε καταστροφή στο βυθό, έκαψε τις θάλασσες. Τις έκαψε, δεν καίγεται η θάλασσα. Καίγεται, την έκαψε τη θάλασσα. Υπάρχει ένα όμορφο άρθρο του Κουστό, ο οποίος ρωτήθηκε όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, πώς βλέπει τη Μεσόγειο. Και λέει ότι
όλος ο βυθός της Μεσογείου είναι από τα απορριπαντικά, είναι ένας βούρκος, μια γλίτσα. Όλα τα ψάρια της Μεσογείου που ζούσαν στο βυθό έχουν ψοφίσει. Και σιγά σιγά ψοφάνε και τα υπόλοιπα, έτσι που θα επιζήσουν, αν επιζήσουν τα αφρόψαρα. Βλέπετε τον άνθρωπο, το μυαλό του. Το μυαλό του έχει μεν την ωραιότητα και την τάση να ανέβει στα αστέρια. Έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να περάσει τα αστέρια. Να λύσει τα προβλήματα της ηλεκτρονικής με μοναδικούς τρόπους μέσα και αποτελέσματα. Όμως το βάθος το ανθρώπινο μυαλό είναι άρρωστο. Ξεφυλίστε την ιστορία του ανθρώπου για να δείτε είναι δυνατόν να έγιναν τέτοια πράγματα σήμερα 1993, δηλαδή δεν είναι 93, έχουμε 1998 τώρα. Διότι ο Διονύσιος ο μικρός είχε κάνει 5 χρόνια λάθος. Έφαγε μία Ολυμπιάδα ολόκληρα 4 χρόνια και 8-9 μήνες. 5 χρόνια δεν φορά. Λοιπόν, να γίνονται τέτοια πράγματα που γίνονται σήμερα. Και να σκέπτονται άνθρωποι έτσι όπως σκέπτονται. Ναι. Γιατί? Δεν λειτουργεί καλά. Σας έχω ξαναπεί ότι ενός συναδέλφου σε μία κλινική του έπαιρνα τα χρήματα. Και του ανθρώπου αυτού, με τον άνθρωπο αυτό είχα μία καλή σχέση και είχα εκεί γνωρίσει μία σειρά καλλιτεχνών. Οι οποίοι όμως δεν ολοκλήρωναν το καλλιτέχνημά τους. Έτσι είναι το ανθρώπινο μυαλό. Μη βασιστείτε απάνω στην ανθρώπινη σκέψη και τη ροπή. Μη βασιστείτε. Δεν βγαίνει πουθενά. Ολόκληρος ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου είναι άρρωστος. Αυτό που λέμε αισθήματα και συναισθήματα είναι αρρωστημένες καταστάσεις. Ο Απόστολος Παύλος τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κινούνται σε αυτόν τον συναισθηματικό, παύλα αισθηματικό χώρο τους ονομάζει ψυχικούς. Δεν έχουν θέση λέει απάνω στη βασιλεία οι ψυχικοί άνθρωποι. Άνθρωποι αισθημάτων, με βιαιότητα, δέχονται δάκρυα, αγκαλιές, φιλιά. Και έπειτα από 3 λεπτά λες, με συγχωρείς πολύ, τι είπατε? Εσύ τα χάνεις. Δεν είναι. Τελικά ο άνθρωπος αρρώστησε και στο σώμα του. Κουβαλάει μαζί του το θάνατο. Για ένα παιδί που γεννιέται, να ξέρετε ότι είναι βέβαιον πως θα πεθάνει. Δεν είναι βέβαιον αν θα ζήσει. Ότι θα πεθάνει, σαν βιολογικό όν, είναι απόλυτα αργαλό. Τι κάνουμε? Εδώ θα παρακαλέσω πάρα πολύ να αναγνωρίσουμε πως εγίνανε θαυμάσιες προσπάθειες εκ μέρους των ανθρώπων και στους 3 χώρους. 1, 2, 3 χώρους. Πλην και χωρισμένα. Άλλοι δούλεψαν στο χώρο του λογισμού. Άλλοι δούλεψαν στο χώρο των αισθημάτων και των συναισθημάτων. Τα αισθήματά μας, τα συναισθήματά μας γίνουν λεπτά. Να γίνουν ευγενικά. Η ποίηση, ξέρω εγώ, οι καλές τέχνες, η λογοτεχνία, αυτό που λέμε τα μουσεία, η γνωσιολογία. Ακόμα, πολλοί εδούλεψαν εις το χώρο του σώματος. Μεγάλοι άνθρωποι που υπέφεραν. Δεν έγινε, ξέρετε, τίποτα. Και άφησε ο Θεός, όχι επίτηδες, αλλά άφησε ο Θεός. Άφησε ο Θεός. Τον άνθρωπο να πειραματιστεί. Όχι για να τον βασανίσει, αλλά για να του πει απέτυχες. Λέει απέτυχα. Είδατε ανθρώπους και δεν αναγνωρίσαν ότι απέτυχαν. Και δεν έσκεψαν την κεφαλίτσα τους κάτω. Ο Θεός να φυλάξει. Ο άνθρωπος απέτυχε. Και όταν απέτυχε ο άνθρωπος, ο Θεός ολοκληρώνει το σχέδιο του και αποστέλει για το σκοπό για τον οποίον είχε
προετοιμάσει σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, επαναλαμβάνω, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι το προαιώνων εσφαγμένων αρνίων. Ήρθε. Εγώ δια τούτο ήρθα στον κόσμο. Μη κλαίτε για μένα, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Ήρθε. Και όπως λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, ανέβηκε στο λιχνοστάτι, το ξύλινο λιχνοστάτι, για να καεί. Στην Ηλιούπολη, σε μια σειρά από μαθήματα, εκάμαμε πάνω στην Αποκάλυψη και είδαμε τα στοιχεία του προφήτου, του βασιλέως και του αρχιερέως. Και εκεί σταθήκαμε σε ένα ολόκληρο μάθημα και είδαμε ότι είναι ο μοναδικός αρχιερεύς από πολλές οπτικές γωνίες. Κυρίως όμως είναι ο μόνος αρχιερεύς, ο οποίος ήτο αρχιερεύς, θύμα και θήτης. Και αντί να προσφέρει θυσίες, προσέφερε εαυτόν υπερπαντός του λαού. Ώστε ο Ιησούς Χριστός ήρθε κάτω στη γη για να λύσει το άλυτο όσο και διαιώνιο τριπλό πρόβλημα του ανθρώπου. Τι γίνεται με το μυαλό, λέει ο Χριστός. Εγώ το λύσουμε το θέμα. Αυτό θα λυθεί με το αίμα που έχισα επάνω στο σταυρό από το κεφάλι μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Και μας έκαμε εγχείρηση ο Χριστός και μας έβγαλε το παλιό μας το μυαλό στις ροπές που είχε και τώρα έχουμε νουν Χριστό». Και τι θα γίνει με τα αισθήματα και με τα συναισθήματα. Λογχίστηκε η πλευρά του και έβγαλε αίμα και είδωρ. Και καθαρίζει τα αισθήματα και καθαρίζει τα συναισθήματα και καθαρίζει τον συναισθηματικό έσω άνθρωπο και τον κάνει ένα υγιέστατο όν. Διότι βλέπεις τον άλλον και αγαπάει, μάλιστα, και εκείνη η κακούργα δεν τον αγαπάει. Λέει, μάλιστα, εξέρετε λέει τίποτα ευγενέστερον. Όχι, πολύ ευγενικό. Κατάληξη, κατάληξη, λέει, τη σκότωσε. Το δω, τι ευγενέστατον είναι, όποιον αγαπάς, μπαμ. Βλέπετε, κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάξτε σε όλη την γκάμα των αισθημάτων και των είναι ταραγμένα τα νερά, θολωμένα. Είναι εν αποκλίση. Δεν δουλεύει σωστά. Δεν πάει καλά. Κοιτάξτε την ανάγκη να καθαριστούν τα έργα μας. Όλα τα έργα μας, ξέρετε, είχαν μέσα στοιχείων ανομίας. Και το αίμα τρέχει από τα χέρια του. Αλλά και οι δρόμοι μας ήταν δρόμοι ακάθαρτοι. Και το αίμα τρέχει και από τα πόδια του. Για να μας καθαρίσει παντελώς. Γράφει ο Παύλος και συνεχίζει. Αν δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, του ενός λένε ότι είναι δια του ενός αμαρτήματος ή δια του ενός Αδάμ. Πρέπει να είναι και τα δύο. Αν και το περί Αδάμ το είπε παραπάνω. Πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαίωσης θα βασιλεύσουν εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Είναι η τέταρτη φορά που επαναλαμβάνεται η λέξη ενός.
Ένας φέρνει την αμαρτία. Η αμαρτία θανατώνει τους πάντας. Αλλά δεν τους θανάτωσε αριθμητικά, ήταν 100 οι κάτοικοι της γης, εθανάτωσε και τους 100. Εθανάτωσε και τους 100 παντελώς, τελείως. Μπορείτε να φανταστείτε, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια κύτταρα υπάρχουν ζωντανά μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Η αμαρτία εσκότωσε όλων των ανθρώπων όλα τα κύτταρα. Δεν υπάρχει ζωή πνευματική, ζωή αγιαστική μέσα στον άνθρωπο. Θέλω να κάνω το καλό, δεν μπορώ. Παρέστη. Έτσι λοιπόν, καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θα καταστούνε δίκαιοι. Η υπακοή του ενός. Πατέρα, δεν θέλω να κάνω το δικό μου το θέλημα. Θέλω να κάνω το δικό σου το θέλημα. Και επειδή το υπάκουος κατέστη δίκαιος. Και όν δίκαιος μπορεί να δικαιώσει πάντα τον πιστεύοντα. Τώρα, για λίγα λεπτά θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα ακούσετε κάτι αντιλήψεις ότι δεν έδρασε ο Θεός αγιαστικά και στους τρεις κύκλους που συνθέτουν το ανθρώπινον είναι. Δεν λέει ναι. Ο ένας αυτού δεν πάει καλά. Θα ξέρετε το εξής, ότι στην προσγαλάτας, το γνωστό εκείνο κομμάτι και αγαπημένο σας, όπου αναφέρεται ο καρπός του πνεύματος. Ο καρπός του πνεύματος είναι μια αγκαλιά, ένα μπουκέτο με λουλούδια. Μέσα σε αυτό το μπουκέτο των λουλουδιών υπάρχει υποχρεωτικά το σύνολο. Υποχρεωτικά το σύνολο που απαρτίζουν τον καρπό, ενικός αριθμός του πνεύματος. Είναι όμως ενδεχόμενο. Όχι, δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει κάτι. Όσα λέει, είναι εδώ μέσα. Είναι όμως ενδεχόμενο. Και αυτό από σφάλμα και ανθρώπινη ολιγορία. Είναι όχι επιτρεπτό, αλλά ιστορικά συμβαίνον. Ο άνθρωπος να έχει ένα μεγαλύτερο στοιχείο και ένα μικρότερο. Ποτέ όμως ανυπαρκτό. Ποτέ. Ελάτε να ξαναδούμε, παρακαλώ ιδιαιτέρως, το έργο του Ιησού Χριστού. Το έργο του Ιησού Χριστού, έργο αγάπης, σοφίας, σχέδιο διαιώνιο, στο ενδεχόμενο του να πέσει ο άνθρωπος, είναι ένα σχέδιο όπου ένωσε τους τρεις κρίκους που ήταν, επαναλαμβάνω, τσακισμένοι, χωρισμένοι. Άλλος δούλευε για τον εγκέφαλο μόνον, άλλος δούλευε για τα αισθήματα μόνον, άλλος δούλευε για την σάρκα μόνον. Αυτά που βλέπετε κάθε μέρα, τα περάσαμε, τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Το δεύτερο στοιχείο που ήρθε να κάνει δια του αίματος του Ιησούς Χριστός ήταν η συγχώρεση. Το τρίτο που ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός ήταν η επανόρθωση. Κυρίως όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να δημιουργήσει κάτι νέο, κάτι καινούριο. Αλίμονο από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αρκούνται εις την βελτίωση αυτή, εις την επανόρθωση αυτή που
αναμφισβήτητα επιτυγχάνει το αίμα του σταυρικού θανάτου και της προσφοράς του Χριστού. Και δεν εμπήκανε στις καινούριες ευλογίες, στις καινούριες προεκτάσεις, στην καινούρια τάση του Κυρίου να δημιουργήσει κάτι νέο. Σου λέω ότι πάει καλά ο εγκέφαλος, σου λέω πάει καλά το αισθηματικό, συναισθηματικό. Σου είπα ο σωματικός, ο Κύριος απείλαξε από αμαρτία και τις συνεπίες της. Κάτι νέο, κάτι άλλο. Ποια είναι τα καινούρια στοιχεία που έβαλε ο Ιησούς Χριστός μέσα μας, στην τριπλή του τη διάκριση για την οποία τόσα είπαμε απόψε. Τι καινούριο έβαλε στο μυαλό σου? Τι να μάθω γράμματα? Να μάθεις πολλά. Μια σακούλα. Μετά. Και να συνεχίσω. Να συνεχίσεις. Και να μάθω κι άλλα. Να μάθεις. Κακό είναι αυτό. Α, δεν έβαλα τελεία. Είναι κόμμα εδώ. Γιατί? Προς τι? Και να ανοίξεις ένα ρολό ηλιομεταλλινός, δύο ρολά μαγαζιά, τρία ρολά. Την εποχή εκείνη τα νικεδένια, λαμαρίνα πάνε και κατεβαίνουν τα ρολά. Λέει μάλιστα. Μετά. Και τα αισθήματα αγνίζονται, καθαρίζονται, ομορφαίνουν, ανεβαίνουν. Γιατί? Και ο Θεός σου χάρισε υγεία. Δοξασμένο το όνομά του. Για ρωτήστε έναν άνθρωπο, παρακαλώ πολύ. Είσαι καλά? Ευχαριστώ πολύ. Γιατί? Δεν ξέρει να απαντήσει. Λέει, τι πάει να πει γιατί? Λέει, είμαι καλά. Όχι, γιατί είσαι καλά, το ρώτησες ποτέ? Ποιος είναι ο σκοπός και είσαι καλά? Η Τζένιφερ είναι απάνω σε ένα νοσοκομείο. Η Ελένη είναι εγχειρισμένη. Χτες το βράδυ ήταν ο Γιώργος κοντά της κατά τις 9.30. Άκουγα τις φωνές της από τους πόνους, τους υπέρμετρους που είχε, εγχειρίστηκε. Και τον ρωτάς, γιατί? Δεν ήρθε για να καθαρίσει τους τρεις κρίκους. Δεν ήρθε για να τους ενοποιήσει τους τρεις κρίκους. Δεν ήρθε για να τους αγιάσει. Ήρθε ακόμα για κάτι, να τους χρησιμοποιήσει ως θεμέλια για τη δημιουργία καινούριων τάσεων στον χώρο της σκέψης και του λογισμού, της αναζήτησης και της εξήτησης, στον χώρο των αισθημάτων. Τι είναι αγάπη? Που την ήξερες μέχρι χθες την αγάπη? Εκείνο που λέμε αγάπη δεν ήταν παρά ένας έρωτας, πολλές φορές πολύ ρηχός, έτσι έκανες τον ήχη σου και τον έβγαζες. Δεν ήτανε, χρώμα ήτανε, βερνίκι ήτανε. Και τώρα μπήκανε καινούργιες στάσεις, προοπτικές και διαγραμμίσεις, θα έλεγε κάποιος, στη ζωή μας. Γιατί? Πάρε την έκφραση εκείνων των υλικών δωρεών και σου χάρισε ο Θεός πέραν από το χώρο, τον όποιο χώρο της υγείας, στον όποιο βαθμό. Γιατί? Αδελφέ, η χάρη μέσα μου έχει περισσέψει. Άλλο πράγμα ακούω, άλλο πράγμα καταλαβαίνω, άλλο πράγμα δέχομαι, άλλο πράγμα σώζομαι, άλλο πράγμα μένω στη σωτηρία, άλλο είναι το δικαιώνομαι. Τούτο το πλούτο της περίσσιας, τούτη την ευλογία την πλημμυρική της χάρης, την ζεις, την χαίρεσαι. Ένας νέος από ανάμεσά μας, δεν είναι απόψε εδώ, με έναν άλλον. Έχουνε φύγει και ανεβήκανε πάνω στη Θράκη να μεταφέρουνε υλικό σε έναν αγαπητό που το έχει τόσο ανάγκη. Μου λέγανε ότι ήρθε ο πρόεδρος των δικηγορικών συλλόγων όλης της Σερβίας παραπονεμένος, κάπου έδωσε μια διάλεξη σε κάποιο επιμελητήριο θεωρώ. Και έλεγε,
Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε πως δεν κάνανε οι δικοί μας εγκλήματα. Τελεία. Ποιος περιμένει σε έναν πόλεμο να μην γίνουν εγκλήματα. Και γίνανε πράγματα, πολύ άσχημα πράγματα. Τελεία. Μόνο η μία πλευρά. Διαρωτάται. Και γιατί εγκατελείφθημεν κατά αυτόν τον τρόπο. Ζητήσαμε να στείλουμε αμέσως ένα φορτηγό αυτοκίνητο με φάρμακα και παιδικό ρουχισμό. Έχουν μεγάλη ανάγκη. Δεν μπορεί να πάει όμως τίποτα από εκεί. Πρέπει να πάρουμε άδεια της ΕΟΚ. Διότι είναι εμπάρκο. Αποκλείεται. Απαγορεύεται να μπεις μέσα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κινούμεθα ήδη προς την κατεύθυνση αυτή. Αδερφιέ. Κάπου θα ήθελα να κλείσω. Και κάπου θα ήθελα να ρωτήσω τον εαυτό μου. Το καινούριο στοιχείο στη ζωή μου ποιο είναι. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να μπαλώσει, να βάψει. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για να γκρεμίσει τα ερείπια. Κάτι νέο, κάτι καινούριο, δυνατό και ευλογημένο. Το ξέρετε. Το είδα στη ζωή μου και εσείς στη δική σας ζωή. Αν ο Παύλος αναλύει την χάρη, δίνει ακόμα και έναν επανάληπτο μέτρο. Δεν το ξεχάσετε ποτέ αυτό το ρήμα. Επερίσευσε. Ήθε ο Θεός να περισσεύσει σε χάρη στα τρία, στους τρεις κύκλους οι οποίοι συνθέτουν το είδε μας. Και ήθε να αφήσω τον Ιησού Χριστό στα αλήθεια να κάνει έργον. Περίσσιας, καινούριο, μεγάλο, δυνατό στη ζωή μου. Το καινούριο είναι το δυνατό στοιχείο που απόψε ήθελα να υπογραμμίσω στη ζωή σας. Θέλει ο Θεός να ενεργήσει με δύναμη και με μεγαλείο στη ζωή σας. Βεβαιωθείτε λοιπόν πως θα το κάνει. Μην αρκεστείτε σε μια μίζερη, σε μια κακόμοιρη ζωή. Δεν είναι ζωή αυτή η ζωή του πιστού. Πέφσαμε, γονατίσαμε, κλάψαμε, ξανασηκωθήκαμε, πάλι ξανασηκωθήκαμε, πάλι κλάψαμε και γυρέψαμε συγγνώμη. Είναι κάτι άλλο, δυνατό, μεγάλο, καινούριο. Αν η περίσσια ήταν νερά, απλά θα σου λέγα απόψε. Κολύμπησε μέχρι να πνιγείς μέσα στην περίσσια των υδάτων της χάρης του Σταυρού. Μην οριοθετήσετε το Γολγοθά. Μην τον μετρήσετε το Σταυρό. Δεν έχει διαστάσεις. Είναι πέραν από χρόνο, πέραν από χρόνο, πέραν από ανθρώπινο μέτρημα. Ο Σταυρός δεν είναι σωτηρία. Κάτι περισσότερο. Περίσσια αγάπης, περίσσια δικαίωσης, περίσσια χάρης. Για κάτι καινούριο. Δυνατό και μεγάλο. Διενός. Δύο λόγια είναι η προσευχή μας, αγαπητέ Θοδωρή. Δύο λόγια. Ευχαριστώ.

Αύριο το πρωί, ώρα 10:30, ομιλία με τον αγαπητό αδερφό κύριο Καρμπόνη, ενώ στις 7 η ώρα θα υπάρξει η γιορτή των Κυριακών Σχολείων. Α, 28, 29 και 30 Μαΐου συνεχίζονται οι εγγραφές για την τριήμερη εκδρομή στην Πάτμο. Πληροφορίες στον αγαπητό τον αδερφό, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Παρακαλώ, προσεύχεστε. Τώρα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Αγίου Λουκά υπάρχουν δύο ασθενείς, πέραν από την Τζένιφερ και η Ελένη Βογονικολού, η οποία εγχειρίστηκε το απόγευμα της Κυριακής, της Παρασκευής παντών, με την χειρητική πόνη δικαιολογημένη. Παρακαλώ, ιδιαίτερως προσεύχεστε, επικοινωνούμε μαζί. Να πάμε στα κόκκινα υμνολόγια για να ακούσω τις προτάσεις σας. Ναι. Πώς. Ένα. Τι πρώτο τι πήγες. Ο Κύριος είναι φως μου. Ένα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευάγγελια. Και όταν λέμε Λεωνίδα, δύσκολα εδάφια, όχι δογματικά, όχι θεολογούμενα, απλά εδάφια που πρέπει, είναι τώρα μερικούς μήνες που ξεκινήσαμε την καινούργια μας τούτη μελέτη και τα είπαμε και τα χαρακτηρίσαμε κακοβρασμένες πατάτες. Σου έχει τύχει να καταπιείς κακοβρασμένη πατάτα και να θέλεις μετά ένα κουβά νερό γιατί πνίγεσαι. Αυτά τα εδάφια φέρνουμε κάθε Σάββατο την πρώτη ώρα. Γιατί πάντα υπάρχει ένας φόβος που με διακατέχει. Μήπως γίνουμε άνθρωποι εγκεφαλικοί, άνθρωποι γνώσεως και όχι άνθρωποι ζωής, πράξεως, πρακτικοί άνθρωποι. Και ο χριστιανός κατά βάση είναι ένας άνθρωπος πρακτικής αντιλήψεως των πνευματικών πραγμάτων. Έτσι, στο προηγούμενο Σάββατο σταθήκαμε με προσευχούλα πολύ και μιλήσαμε για ένα θέμα, πώς να φερθούμε, πώς να αντιμετωπίσουμε, πώς θα σταθούμε στο ενδεχόμενο κάποιοι να φερθούν στη ζωή μας κατά ένα τρόπο που εμείς οι ίδιοι ίσως δεν θα τον περιμέναμε. Πολλές φορές μέσα στο τρένο που ταξιδεύεις για να πας που θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φέρεται κατά τρόπον που έπρεπε να φερθεί. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι φέρεται ανάγωγα. Θα τον υποστείς μέχρι Θεσσαλονίκη, διότι δεν γίνεται ούτε να πηδήξεις από το βαγόνι, ούτε να πεις δεν πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω ούτε στη δουλειά μου, ούτε στις σπουδές μου, ούτε ξαναπατάω στην οικογένειά μου. Αφού αυτός είναι ανάγωγος μέσα στο βαγόνι, τι να κάνω? Δεν λες τέτοιο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις τέτοιο πράγμα. Θα τον ζήσεις, θα τον υποστείς. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ένα ρήμα, μια ανάγκη, ένα μεγάλο μάθημα. Υποφέρεται. Υποφέρω σημαίνει στέκω κάπου, σκύβω, έρχεται κάποιος από στην πλάτη μου, τον κρατάω, φέρω, υποφέρω και τον κουβαλάω. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που τους κουβαλάς επάνω σου κάπου, φαπ, βαράνε και καμιά κλωτσιά, λέει πιο γρήγορα, λέει, αργείται. Η μία πλευρά είναι αυτή. Απόψε θα ήθελα να δούμε μια άλλη πλευρά. Όχι η αντίδρασή μας, η διαγωγή μας, η ευαισθησία μας έναντι τη συμπεριφορά των άλλων. Όχι όταν δημιουργούνται προβλήματα εκ μέρους των άλλων, πώς εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτή τη μορφή των προβλημάτων. Αλλά ακόμα κάτι. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο περίφημο εκείνο 20ο κεφάλαιο, ελάχιστα θα διαβάσω από το 32 χωρίο, και τώρα αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομίαν
2: μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή Χρυσίον ή Ημάτιον. Ουδενός επεθύμησε. Σεις δε ίδιοι γνωρίζετε πως στις ανάγκες μου, όχι μόνο, αλλά και στις ανάγκες εκείνων οι οποίοι ήσαν μαζί μου, τούτα τα χέρια υπηρέτησαν. Έτσι, με κάθε τρόπο ήθελα να σας υποδείξω πως κοπιάζοντας πρέπει να βοηθάτε τους ασθενείς και να θυμόσαστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού, γιατί ο ίδιος είπε «Μακάριον είναι να δίδει της μάλλον, παρά να λαμβάνει». Δεν το εντοπίζω στο υλικό μέρος δούνε και λαβήν, που λένε στο εμπόριο, αλλά σε ένα άλλο σημείο, που φοβούμαι πως έχω ανάγκη ειδικά να προσεχθεί. Επαναλαμβάνω πως η μία πλευρά του θέματος είναι η πλευρά της συμπεριφοράς μου κατά την διάρκεια της δημιουργίας προβλημάτων εκ μέρους κάποιου. Και αν το ξεπεράσουμε πρώτα αυτό, θα είναι αμέσως εν συνεχεία το δεύτερο θέμα και δεύτερο πρόβλημα. Να με μάθει ο Θεός. Έχω ανάγκη να μάθω από τον Κύριο. Να μην δημιουργώ προβλήματα εις τους άλλους. Ο Κύριος, έχω ανάγκη να με μάθει να στέκω πάντοτε με ένα ερώτημα. Μήπως δημιουργήσω πρόβλημα. Μήπως δημιουργήσω θέμα ηθικής τάξεως. Μήπως με μια πράξη μου ή με μια παράδειψή μου. Με μια ίσως επιπολαία λέξη ή απρόσεκτη στάση. Δημιουργήσω προβλήματα. Είχα διαβάσει κάπου που οι άνθρωποι που αυτοκτονούν οθούνται κυρίως από την ύπαρξη πολλών μικρών χρεών. Πολλά μικρά χρέη. Άμα λέει έχεις ένα χρέος πάρα πολύ μεγάλο σε μια τράπεζα 70 εκατομμύρια, το ξέρεις. Αυτό είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όταν έχεις πολλά μικρά χρέη και 6 φορές την ημέρα, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εντάλματα, ένας με 10.000, ένας με 3.000, αυτό πάνω σε τρελάνει. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ, ας πάρουμε μια απόφαση. Ας σταθούμε απόψε στην παρουσία του Θεού. Όλοι νομίζω έχουμε την απέτηση να μην μας δημιουργούν προβλήματα. Ξεκινώντας από το μικρό στενό κύκλο, καθώς απλωνόμαστε πλατύτερα και πλατύτερα σε πνευματικά ή κοινωνικά μεγέθη. Και νομίζω πως είναι δίκαιο. Και δεν θα είχα να πω τίποτα σε κάποιον που θα μου έλεγε ότι έχω αυτό το θέμα και με απασχολεί τούτος ο προβληματισμός. Έχεις δίκιο. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Είναι η δευτέρα όψης η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Δέχομαι και απολύτως το δέχομαι. Το δικαίωμά σου να μην σου δημιουργούν προβλήματα. Να μην εμπλέκεσαι στην τρικυμία και στην δίνη των ξένων προβλημάτων. Χωρίς να το θέτεις τουλάχιστον. Ισχύει το ίδιο, αγαπητέ, και ως προς εσένα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο θήτα κεφάλαιο, γράφει στο 11 χωρίον, «Εάν εμείς σπήραμε σε εσάς τα πνευματικά, μεγάλο πράγμα είναι εάν θερίσουμε υλικά πράγματα από τη ζωή σας. Και εάν άλλοι άνθρωποι μετέχουν αυτής της εξουσίας επάνω σας. Πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε τούτο να συμβαίνει με εμάς. Αλλά αυτή την εξουσία την οποία έχουμε, ποτέ δεν τη μεταχειριστήκαμε. Αλλά προτιμάμε να υποφέρουμε τα πάντα. Για ένα λόγο, με ένα σκοπό. Να μην προξενήσουμε κάποιο εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Απευθύνομαι, μιλάμε, συζητάμε από το τραπέζι αυτό κάθε Σάββατο προς ανθρώπους οι οποίοι βασικώς σοβαρεύονται με τα πνευματικά πράγματα. Δεν είναι όλα διδασκαλίες ούτε μαθήματος, αλλά ανταλλαγής θέσεων και απόψεων. Ήθελα να ρωτήσω, στην πλέον σωστή, δικαία και αντικειμενική θέση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος, εσκεφτήκαμε ποτέ ότι η αντίδρασή μας θα έχει επίπτωση επί του Ιησού Χριστού? Αυτό το πιάσεις ποτέ? Με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Για να δω, λέει, εσύ κύριε, λέει, που μιλάς. Έλα να ακούσεις. Εντάξει. Δίκιο ή άδικο? Ένα λεπτό. Όταν θέλουν άνθρωποι να βγουν από ένα κάστρο, να περάσουν από ένα στρατόπεδο με συμφωνία, για να μην παρασπονδύσουν οι άλλοι και τους χτυπήσουν την ώρα που βγαίνουν, σύνηθες είναι, τους ζητάνε γυναικόπαιδα. Θα μας στείλετε, λέει, και 500 παιδιά και γυναίκες. Και βάζουν μπροστά, γύρω-γύρω, πίσω τα γυναικόπαιδα, μπαίνουν στη μέση αυτή, προχωράτε, λέει, τώρα. Έτσι που αν χτυπήσουνε, να χτυπήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, τις γυναίκες τους, τα μωρά τους. Στην τραγική κατοχική ιστορία, θα θυμόσαστε πως τα τελευταία χρόνια, τελευταίο καιρό, της στρατιωτικής εκείνης τραγωδίας, κανένα τρένο γερμανικό δεν περπατούσε, το οποίο μπροστά να μην έχει δύο βαγόνια με ομοίρους. Πρώτα δύο μπροστά βαγόνια με ομοίρους, η ατμομηχανή και μετά η άλλη. Ανατινάξτε το, αν θέλετε, με αντίρρηση καμία εμείς. Αλλά πρώτα θα ανατιναχθεί το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι με τους ανθρώπους σας. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι. Ούτε καλός, ούτε κακός. Αντικειμενικά. Τελεία. Ανευκρίσεως. Και ρωτώ. Ο Απόστολος Παύλος είναι κάτι που θα ήθελα να υπογραμμιστεί, όχι στην Καινή μας Διαθήκη. Φοβούμαι πολλές μολυβιές τις έχουμε τραβήξει. Και ελάχιστες μολυβιές έχουμε τραβήξει στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Άκουστε εδώ, λέει. Έχουμε μια τρομακτική εξουσία επάνω σας. Ο ίδιος θα πει στους Κορινθίους, αν έχετε πολλούς δασκάλους, και χαίρομαι γι' αυτό, δεν έχετε όμως πολλούς πατεράδες. Ένα πατέρα έχετε, γιατί εν Χριστώ εγώ σας γέννησα. Και είχε δικαιώματα. Ο ίδιος τα ονομάζει, τα εκφράζεται, τα διατυπώνει σαν εξουσία. Και εν τούτης λέει, δεν κάνω χρήση αυτής της εξουσίας. Δεν εννοώ να κάνω χρήση. Γιατί σκέπτομαι μήπως συμβεί και προξενηθεί εμπόδιον τι εις το Ευαγγέλιο. Έτσι σκέπτονται, αγαπητοί, οι πνευματικοί άνθρωποι. Μόνο έτσι. Πίσω από κάθε πρόβλημα και πίσω από την δικαία, αναμφισβήτητα έκβαση την οποία προσδοκάς σε αυτό το πρόβλημα που άλλοι δημιούργησαν. Κοίταξε την υπόθεση του Αγίου Ευαγγελίου. Και είμαι βέβαιος πως αν τούτο συμβεί. Πρώτον, θα σκύψουμε το κεφάλι. Και όταν θα το σηκώσουμε ίσως με δακρυσμένα τα μάτια από την αδικία που μας έχει γίνει, θα ταινίσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να σου πει: σε ευχαριστώ. Ξέρω που το είχαμες για μένα. Θυμήσου πως ανάλογη θέση επήρα για σένα κατ' επανάληψη. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Και αυτό που έκαμε δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκράτησες ψηλά τη σημαία του Ευαγγελίου και δεν έδωσες αντικείμενον στους Φιλιστέους να καγχάσουν. Στη γνωστή και τραγική εκείνη ιστορία με τον Δαβίδ και την γυναίκα Ουρία του Χεταίου, όταν θα έρθει ο Νάθαν για να καρφώσει κυριολεκτικώς τον Δαβίδ στον τοίχο. Θα θυμηθείτε την ιστορία, τι έγινε. Δεν ήταν μια δολοπλοκία. Δεν ήταν μια βρώμικη τραγωδία. Δεν ήταν ένας άδικος σκοτωμός. Ήταν κάτι χειρότερο. Ούτε μια χαμένη μάχη. Ούτε η πρώτη ούτε η στερνή μάχη στην πορεία της ζωής ενός λαού. Και εξουθένωσαν οι Φιλιστέοι κύριον των θεών του στρατοπέδου του Ισραήλ. Αυτό ήταν το βάρος. Ξέρετε, ένα καράβι προκαιρού διαβάσατε στο πέραμα, μόλις το ρίξανε και είχε και σημαίες και σημαιούλες. Δούλεψε μέσα. Ήταν απλό. Δεν ήταν σωστό το κέντρο βάρος του. Όλοι έπεσαν στο νερό. Δεν έχει δεύτερη. Το κέντρο βάρος. Το κέντρο βάρος δεν είναι ο Ουρίας. Η αθλειώτης. Η εγκληματική πράξη. Όλα αυτά είναι. Ό,τι είναι. Το κέντρο βάρος είναι. Αυτήν την υπόθεση τελικά την επλήρωσε, ξέρετε ποιος, ο Θεός. Και γέλασαν οι Φιλιστέοι. Είναι τούτο το οποίο φοβήθηκε ο Παύλος. Είναι τούτο το οποίο τρέμει και το οποίο σαν κόρη οφθαλμού φυλάει ο Παύλος. Έχω δικαίωμα. Και σε αυτό το σημείο έχω δίκιο. Μπορούσα απλά να απλώσω το χέρι μου. Τακ, και να το πάρω. Πάντοτε όμως θα σκεφτώ, λέει ο Παύλος. Και μετά. Και μετά. Ο άλλος, η υπόθεση του Ευαγγελίου, πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έβαλε πρώτο αντικείμενο στην ύπαρξή του την δόξα της κυβωτού του Χριστού, του Σταυρού του Γολγοθά. Πάτω. Την υγεία μας. Την υγεία. Πάντα θα θυμόσαστε εκείνο το δίπτυχο του Παύλου προς τον Τιμόθεο. Στη μία φορά του γράφει, τη φίλη λες, λέει, Τιμόθεε, τι θα γίνει με το στομάχι σου, λέει. Και λέει, αρρωστιάς. Πίνε, λέει, και τόσο κρασί. Για του. Λίγο αργότερα τα πράγματα μπερδεύονται. Οι σημαίες ξεσηκώνονται. Οι μάχες διεξάγονται. Και ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια πένα θα γράψει στον ίδιο νεαρό από Τιμόθεε. Για την υπόθεση του Ευαγγελίου κακοπάθησον. Μα λέει μου γραφές. Η υπόθεση της δόξης του Ευαγγελίου, αδελφοί μου. Αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκείνο που ο Κύριος θα πει με άλλη φρασιολογία. Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία. Στη Δευτέρα προς τους Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά στο Ζήτα κεφάλαιο γράφει: «Σας παρακαλούμε δεχτείτε μας μέσα στη ζωή σας και στην καρδιά σας βάλτε μας. Ουδένα αδικήσαμε, ουδένα ευθύραμε. Σε κανένα δεν συσταθήκαμε με μια διαγωγή απέναντί του πλεονεξία. Να με μάθει ο Θεός να μην δημιουργώ προβλήματα στους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα ο Κύριος να μας μάθει όταν οι άλλοι μας δημιουργούν προβλήματα πώς να φερθούμε. Αλλά να μας μάθει και κάτι άλλο που το έχουμε τόσο ανάγκη. Μην δημιουργείς προβλήματα. Στην ίδια επιστολή, λίγο παρακάτω, στο Ιωτα Άλφα κεφάλαιο, στο 9 χωρίο. Λίγο πιο πάνω. Γύμνωσα άλλες εκκλησίες, παίρνοντας τα αναγκαία εφόδια για τη δικιά σας την υπηρεσία. Και όταν ήμουν κοντά σας παρόν, ήρξαν φορές που ενώ σας περαιτούσα, στερήθηκα. Αλλά ουδένος κατεβάρινα. Ουδένα. Υπήρξαν φορές που έφευγα από το σπίτι του Χ, του Ψ, του Νίκου, της Μαρίας, έπειτα από 5 ώρες κήρυγμα και πήγαινα στο σπίτι μου νηστικός. Και ποτέ δεν ζήτησα ένα κομμάτι ψωμί. Για να μην προσδώσω μόμον. Ο ίδιος, στο ίδιο γράμμα τέλος, στο ΙΒ, στο 7. Γράφει. Επειδή είδα, μου αποκάλυψε, έμαθα, με ανέβασε πολύ ψηλά ο Θεός, υπήρξε ένας φόβος. Φόβος αγάπης για τον Κύριο. Φόβος αγάπης του Κυρίου για μένα. Μήπως περηφανευτώ. Και μου έδωσε άγγελος Σατάν να με ραπίζει. Στους Γαλάτας γράφει πως τα μάτια σας ξέρω πως τα βγάζετε να μου τα δώσετε. Ουδενός, ουδέν, απεστέρισα. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ, ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην δημιουργούμε προβλήματα. Ποτέ. Για κανέναν, σε κανέναν. Ένα πρόβλημα. Μην του δημιουργείς προβλήματα. Μην τον βαρύνεις. Δεύτερο. Μέσα στην δίνη των κυμάτων της ζωής, μέσα στη φουρτούνα αυτής της πραγματικότητας, στην οποία ταξιδεύουμε με το ξυλένιο μικρό καραβάκι της Εκκλησίας, πάντα να σκέπτεσαι και να λες, δεν πειράζει. Ξέρω ότι θα σου πει κάποιος άλλος. Κοροϊδό. Τι δεν πειράζει. Λέει στο μολύβι του. Λέει πώς πήγε, λέει, που πουλήσαμε τα ροδάκινα. Καλά τα ροδάκινα. Πούλησες καλά, τα πούλησα καλά. Θα κάνουν λογαριασμό. Μάλιστα, λέει. 38 λέει 32. Παίρνω, λέει, τις 32 εγώ. Λέει, πάρε τα υπόλοιπα εσύ. 38 του λες, λάθος. 38, 24. Σοβαρά, φίλε, αρχιτική, θα μάθει τώρα. Πάντα ήξερα λίγο ιστή, κακομίρι, λέει. Είσαι φαντασμένος, όλα τα ξέρεις εσύ. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Άσε με, καημένε, δεν ξέρει, εσύ τα ξέρεις όλα. Έλα, φέρε εδώ. Ωχ, αδερφέ. 3, 8, 32. Ρόλα! Φύγε! Να αρπαχτούμε τώρα μέσα στην πιάτσα με τα τελάρα. Πάμε, ο ένας να βαράει με το τελάρο του αλουνού. Δεν στέκει. Η υπόθεση του Ιησού Χριστού θα βλαβεί. 3, 8, 32. Κύριος ο Θεός από πάνω θα μου το κάνει 50 εμένα. Προχώρα. Έχω ακούσει και αντιθέτους απόψεις. Α, λέει, εδώ λέει, εδώ. Έχω πω στον Παύλος και λέει, τελικά την υπόθεση 3832 ποιος θα την πληρώσει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, με συγχωρείς, έχασα. Έχασα! Δεν εννοώ να γίνω πρόσκομα εις την υπόθεση του Ευαγγελίου του. Θα υπάρξουν οι ατσίδες. Έτσι κάνει. Και οι έξυπνοι. Και οι άνθρωποι που θα αποφεληθούν. Και κάθε φορά που κάποιος αποφελείται, κάποιος άλλος χάνει. Το ξέρει. Δεν το ξέρει. Και το είδε. Και το είδε. Και του το είπες. Δεν το άκουσε. Πήγε να με μάθει ο Θεός, αδελφοί. Ιδιαίτερα σε κάτι δογματικά. Ο Κύριος επέτρεψε αυτές τις μέρες και κάθισαν και δούλεψαν άρθρο για την Όλγα περί μαρονιτών, οι μαρονίτες. Διαβάζετε στο Λίβανο και τα λοιπά, είναι οι μαρονίτες που πολεμάνε και τα λοιπά. Ποιοι είναι αυτοί οι μαρονίτες? Και ξαναθώς ήμουν υποχρεωμένος να ξαναδιαβάσω, να ξαναθυμηθώ, να ξαναπάρω σημειώσεις, να γράψω το άρθρο για το σάλπισμα. Θυμήθηκα ξανά τις παλιές εκείνες ιστορίες. Εάν ο Ιησούς Χριστός είχε δύο θελήσεις, όχι δύο φύσεις, ήταν η διφυσίτε και η μονοφυσίτε. Αν είχε δύο θελήσεις και ποια εκ των δύο θελήσεων ήταν η μεγαλύτερα, το τι έγινε? Σουβλάκια έκαμε ένας τον άλλον. Θα μου πεις, και ποιος είχε δίκιο? Δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω. Την υπόθεση την επλήρωσε ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία. Οι επαρχίες, η μία πίσω από την άλλη, προσχωρούσαν στο μωαμεθανισμό. Η μία πίσω από την άλλη σε λίγο. Γιατί? Πράγμα. Δεν ξέρω. Αδελφοί μου, τούτο είναι το απλό. Το πολύ απλό που έχω απόψε και με το οποίο θα κλείσουμε. Ο Κύριος να μας φυλάξει από το να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Και εάν μέσα στην δύνη, γιατί δεν είσαι και μόνος σου, να ζούσες μόνος σου, είναι και άλλοι. Δεν αρκεί όταν οδηγείς αυτοκίνητο εσύ να μην μπαίνεις απάνω στους άλλους. Θα πέσει και κανένας επάνω σου. Έτσι είναι η ζωή. Κι αν συμβεί ένα τέτοιο πρόβλημα, πριν επιδιώξεις οποιαδήποτε λύση και πριν ζητήσεις οποιαδήποτε αποκατάσταση και πριν πάρεις το μέρος για οποιαδήποτε μορφή δικαίου, προσωπικού σου δικαίου, έτσι είναι τα πράγματα. Πάντα βοήθησε το Πνεύμα του Άγιον με μια προσευχή. Τελικός, Κύριε, αυτό θα είναι για την δόξα σου. Γιατί εάν δικαιωθώ, αδελφοί μου, πες ότι δικαιώθηκα. Έτσι ήταν όπως το έλεγα. Και τελικά βλαβεί η υπόθεση της δόξης του Ιησού Χριστού για ένα πνευματικό άνθρωπο. Τι έμεινε? Τι κέρδισε? Στο τέλος τι κρατάει? Μερικά δάκρυα από τα μάτια του Ιησού Χριστού. Θα το θέλεις? Είναι τιμή μας να δώσουμε συνέπεια στην πίστη μας. Σοβαρότητα στην ομολογία μας. Αγιότητα στη διαγωγή μας. Θα ανοίξουμε με πολύ σεβασμό το Λόγο Σου τον Άγιο, που έχει δύναμη προσωτηρία μέσα του. Το Πνεύμα το Άγιο ας λαλήσει απόψε κατά τα ανάγκας προσώπων και συνόλων, και ας πει εκείνο που για τον καθένα από μας ο Ιησούς Χριστός έχει ετοιμάσει. Ας μεγαλυνθεί το όνομά σου, Πατέρα, απόψε. Αγγελούδη.
3: Υπάρχει
2: μία λέξη

0: Μήπως πρέπει να πατήσετε εκείνα τα μαγικά κουμπιά. Θα είναι φρικτά δύσκολο βέβαια για να μην έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Θεϊμένη Ρούλη, δεν έγινες ραδιομηχανικός. Λοιπόν, λέω, σκοπιμότης είναι όταν έχεις ένα στόχο, ένα αντικείμενο μπροστά σου, ένα σκοπό, ένα πρόγραμμα. Όλα τα άλλα καλούνται να παίξουν δευτερεύοντα ρόλο. Ένα παράδειγμα που συνήθως λέμε. Το έχει αφήσει ένας θείος σου 500.000 δραχμές. Δεν το ξέρεις όμως. Πας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σου λένε εσείς είστε τώρα τα χαρτιά σας, ορίστε. Λέει παιδάκι, τέτοια ώρα λέει τέτοια λόγια. Επέρασε η προθεσμία. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Το ένταλμα είναι έτοιμο, πήγαινε σε μια τράπεζα, στις 12 κλείνουν, Σάββατο είναι, η ώρα είναι 11 και 5, τώρα αν προλάβεις, αλλιώς δεν πάει χαμάτα, περιέρχεσαι στο δημόσιο, πέρασε την προθεσμία. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο, να πας στην τράπεζα, να προλάβεις, κοιτάς, ο λεπτοδείκτης όταν βιάζεσαι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δίνεις 20 άρικο, στον εισπράχτα και ο εισπράχτα σου δίνει 4,5 δραχμές ζέστη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Ήταν λέει 20 άρικο, δεν ήταν 10 άρικο. Όχι, ήταν 20 άρικο. Τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να αρχίσεις να μαλώσεις. Ήταν 20 άρικο, όχι, ήταν 10 άρικο. Να πάμε στο τμήμα. Από το τμήμα να πάμε στο ΚΤΕΛ. Από το ΚΤΕΛ να πάμε στο Προεδρείο του ΚΤΕΛ, να φέρουμε και 6 μάρτυρες, ένας δεν θέλει να έρθει, όλος πάει για μπάνιο και πάμε τώρα την Τρίτη, τη Δευτέρα είναι αργία. Καλέ μου, έχεις μυαλό, έχεις. Λίγο. Φαντασία γραμμαρίων μυαλού, έχεις. Χάνεις 500 χιλιάρικα, τελευταία ώρα. Και τώρα μου λες, ναι, αφού του είχα δώσει, τι του είχες δώσει. Άστο να πάει στην ευθύνη, να πάει και το δεκάρικο και το κοσάρικο. Πήγε από το λεωφορείο, τρέξε, κάμε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πήγαινε, βρε παιδάκι μου. Εσύ έχεις βάλει ένα σκοπό εδώ πέρα. Πρέπει να έλειπε. Όχι, λέει. Γιατί. Ω, καλή. Αγαπητοί μου. Απευθύνομαι κάθε ώρα, κάθε πρώτη ώρα του Σαββάτου, σε μια απλή μορφή περίπου συζητήσεως, ας είναι μονόλογος, που προσπαθούμε να κάνουμε. Στην πρώτη ώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι λένε πως σοβαρεύονται με τα πνευματικά πράγματα. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεται η πρώτη ώρα τουλάχιστον. Και ρωτάτε, στόχος σου, ποιος? Ξέρετε πόση τρομακτική σύγχυση υπάρχει στο σημείο αυτό.
1: Ο Απόστολος Παύλος.
0: Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.
1: Θα γράψει.
0: Το θήτα κεφάλαιο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, στη σελίδα 1013 στην αριστερά στήλη. Εάν εμείς, όταν για πρώτη φορά ήρθαμε στην Κόρινθο, σαν γεωργοί σταλμένοι από το Θεό, να σπείρουμε μέσα στις ψυχές σας τα πνευματικά, μεγάλο πράγμα είναι εάν εμείς θερήσουμε τα υλικά πράγματα, τα αναγκαία για τη ζωή, αυτή τη ζωή

0: που διακονεί το Ευαγγέλιο όπως υπηρέτησε και σας. Αυτή είναι η παράφραση αυτού του κομματιού. Ήρθαμε στην Κόρινθο. Μας έστειλε ο Θεός. Ενθυμίστε, Θεσσαλονίκη, τους διώξανε, Βέρεια, ήσαν ευγενέστεροι, διωγμός και στη Βέρεια, κατεβαίνουν κάτω, μένουν οι δυο, έρχεται ο Παύλος στην Αθήνα, φεύγει από την Αθήνα ο Παύλος, πάει στην Κόρινθο. Εκεί λέει ο Θεός τους αγιοργούς μας χρησιμοποίησε και σπήραμε τον λόγο του Θεού. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε την κακή ιδιότητα να έχουμε και ένα στομάχι, πρέπει να ψωνίσουμε σε αυτό το στομάχι. Ήτανε κακό πράγμα όταν σας δώσαμε τον Ιησού Χριστόν να φάμε ένα κομμάτι ψωμί σκέτο, βουτυγμένο στο νερό, προχθεσινό. Κακό. Είναι μέγα πράγμα αυτό. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Φιλήμωνα. Άκου Φιλήμωνα, αυτός ο Ονίσιμος, ο δούλος ο κλέφτης, μάλλον κάτι σου κλέψε και στα χρωστάει. Λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, να κάνεις ένα λογαριασμό, να μου ανοίξεις μια μερίδα δική μου και λογάριασέ τα σε μένα. Για να μη σου πω ότι και σε αυτόν και τον εαυτόν σου μου χρεωστείς. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν εμίλησε, δεν εφέρθηκε, δεν εσκέφτηκε, δεν στάθηκε με σεβασμό ειδικό και ιδιαίτερο μπροστά σε άλλο άνθρωπο που τον έμαθε την αλήθεια και τον υπηρετεί και τον διακονεί. Κουμποθείτε. Κουμποθείτε. Εάν άλλοι που ήρθαν ύστερα από μας κάνουν χρήση αυτής της εξουσίας για ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Σημειώστε τη λέξη, όχι δικαίωμα, εξουσία. Πολύ περισσότερο αυτή την εξουσία δεν έπρεπε να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εν τούτης, ουδέποτε εκάμαμε χρήση αυτής της εξουσίας. Αλλά υποφέρομεν τα πάντα. Ξέρετε γιατί? Για να μην προξενήσομεν εμπόδιον τι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δικαίωμα είχαμε, εξουσία είχαμε, να σας πούμε, ήρθαμε, σας υπηρετήσαμε για να έρθαμε εδώ. Περάσαμε από τους Φιλίππους και μας κάμανε σαν τον κυμά πληγές μες στις φυλακές. Μας πετροβολήσανε, μας σκοτώσανε, μας τσακίσανε και ήρθαμε να σας πούμε ότι ο Χριστός απελευθερώνει. Ήταν πολύ να μου γράψεις ένα τσάι το βράδυ χωρίς ζάχαρη. Και αν βρεθεί λίγο ξερό ψωμί να μην πέσω νηστικός. Ήταν πολύ. Και αυτό όμως δεν το κάνουμε. Και αυτό που εξουσία είχαμε δεν το χρησιμοποιήσαμε. Όχι μόνο. Στο καταπληκτικό, στο δυνατό, στο μοναδικό εκείνο κομμάτι από το Λόγο του Θεού, στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο και στην παραλία εκεί θα τους μιλήσει, φέντες δε γόνατα επί των Αιγιαλών, προσευχήθημεν, θα τους πει. Και τώρα να, ξέρω πως πια δε θα δείτε το πρόσωπό μου όλοι σας. Όλοι εσείς ανάμεσα στους οποίους πέρασα κηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού. Όθεν διαμαρτύρομαι προς εσάς. Ξέχετε λοιπόν στους εαυτούς σας και σ' ολόκληρο το πίμνιο εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησίαν του Θεού την οποία απέκτησε δια του Υγείου αυτού θέματος. και στο 33. Ούτε ασήμι, ούτε χρυσάφι, ούτε κανένα είδος ρούχου από κανένα επιθύμησα. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε πως στις ανάγκες μου και ακόμα στις ανάγκες εκείνων που πορευόμαστε μαζί, τούτα τα χέρια υπηρέτησαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο σας υπέδειξα πως πρέπει, κοπιάζοντας, να βοηθείτε τους ασθενείς και να θυμόσαστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού, γιατί αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίδυτης μάλλον παρά να λαμβάνει». Κι αλλού θα πει στους Κορινθίους «Άλλες εκκλησίες εγύμνωσα για να πάρω τα αναγκαία εφόδια και να έρθω σε εσάς και να σας υπηρετήσω». Δύο Σάββατα πριν σταθήκαμε σε μια μεγάλη αλήθεια. Πώς θα συμπεριφερθούμε, πώς θα αντιδράσουμε αν θέλετε, ποια θα είναι η διαγωγή μας όταν οι άλλοι μας δημιουργούν προβλήματα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε για λίγο σε ένα άλλο εξίσου δυνατό κεφάλαιο. Στη μεγάλη ανάγκη εμείς να μην δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Γιατί συνήθως θέλουμε να μην μας δημιουργούν προβλήματα. Αλλά ξεχνάμε ότι εμείς πρώτοι δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα για τους άλλους ή στους άλλους. Μα αν απόψε σηκωθεί κάποιος και μου πει «Αγαπητέ, να το συζητήσουμε το πράγμα». Κι αν δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να το συλλάβω πώς, μου δημιούργησε κάποιος ένα πρόβλημα. Ή αθελά μου, πώς να γίνει. Στο βασιλάκι κάποτε δημιούργησε ένα άλλο πρόβλημα. Τώρα Βασίλη, τι θα κάνουμε. Είναι ο λόγος του Θεού απόψε. Το έχει να πει και στους δυο μας κάτι. Βάλε μπροστά την δόξαν του Χριστού. Και ρώτησε και πες. Τα μεγετάκι τι θα γίνει. Νομίζω ότι με αδίκησε. Ξέρω πως πιστεύεις και εσύ το ίδιο, ότι σε αδίκησα. Υπάρχουν τώρα δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να το αναγνωρίσω και να σκύψω και να χτυπήσω το κεφάλι μου κάτω 7 φορές και να σου πω «Ω μεγάλε Βούδα των Ινδιών, σε αδίκησα». Και ο άλλος τρόπος είναι να μην με αφήσεις και να πεις «Αγαπητέ μου, τι είναι αυτά που λες, βάρ' τα όλα κάτω τώρα». Μου φαίνεται πως αυτή η διένεξή μας δεν είναι προς δόξαν Χριστού. Πάρ' τα κάτω. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω γιατρέ. Όποια λύση θέλεις, ελεύθερα, πάρ' την. Αυτό είναι ένα άσπρο χαρτί. Γράψ' το και φέρ' το μου να το υπογράψω. Ένα πράγμα θέλω μόνο. Την δόξαν του Χριστού. Δεν μπορείς να πεις, αγαπητέ, για απειρήνη το. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα. Όταν το σπίτι σου πιάσει φωτιά, νομίζω το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πάρεις τις πυροσβεστικές αντλίες να έρθουνε και με τη μάνικα εκεί πέρα, αν έχεις λίγο νερό ή κανένα κουβά, να σβήσεις την αιστεία της φωτιάς. Έτσι νομίζω πως θα έκανες στο σπίτι σου. Να αρχίσουμε τώρα, ποιος από όλους άναψε τη φωτιά, λέει, την άναψα. Λέει όχι, δεν μπορεί, λέει κάποιος να άναψε. Να τα συζητήσουμε το πράγμα εδώ. Έλα εδώ, εσύ γιατί την άναψες. Δεν την άναψα εγώ. Ρε καίγεστε ρε, τι καίγεται, ποιος την άναψε τώρα. Όποιος την άναψε, την άναψε, κακός. Τώρα σβήστε τη φωτιά. Ένα πράγμα, μη καούμεσαι από τη γη εδώ μέσα. Τα υπόλοιπα, ποιος φταίει, ξέρω ποιος φταίει. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλεις κάτι. Σε ικανοποιώ, άγγελε. Είναι τόσο απλό, αδελφέ μου. Άκουσε, αγαπητέ μου, φταίω, ναι. Πόσο, πόσο, όλο. 103%. Έλα τώρα να δούμε κάτι. ο Σταυρός του Χριστού και η υπόθεση του Ευαγγελίου δοξάζεται από αυτή την υπόθεση. Ψάχνουμε, παραλληλίζουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε ορισμένες παρεκκλήσεις από τη μορφή εκείνη την πνευματική της ζωής της πρώτης Εκκλησίας. Και ψάχνουμε να βρούμε διαφοροποιήσεις. Και ψάχνουμε να βρούμε σημεία αποκλίσεως και αίτια. Να, ίσως ένα αίτιο απόψε. Έχεις να μου πεις πως ο Παύλος δεν είχε δίκιο? Ξέρετε σε ποιο σημείο έφτασε ο Παύλος? Κατεβαίνοντας τη δεύτερη φορά από τη Μακεδονία, είχαν μαζέψει λεφτά να τα πάνε στην Ιερουσαλήμ, στην εκκλησία, στις εκκλησίες της Παλαιστίνης που περνάγανε φρικτό λοιμό, πείνα. Και ο Παύλος έφτασε σε ένα σημείο. Θα έλεγε κάποιος, όχι έτσι, τάγεται. Σου είπανε μια κουβέντα, οι άνθρωποι τέλος πάντων. Λεφτά στα χέρια μου, δεν παίρνω. Να έρθει και κάποιος από εσάς, να τα κρατάει. Να τα πάμε, ναι. Να τα δώσουμε, ναι. Να σας πω, ναι. Να βαστάω λεφτά. Μα, έχω ένα σκοπό. Λέει, με αυτό που κάνεις, λέει, βάζεις ερωτηματικά στον εαυτό σου. Είχα λέει μια σκασίδα για τα ερωτηματικά που βάζω στον εαυτό μου. Εμένα με ενδιαφέρει άλλο. Η δόξα του. Για να μην μπει κανένα εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν έτσι βλέπαμε τα πάμπα. Τους πάμπας. Κι αν έτσι αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα. Λέει, έχω δίκιο, δεν αποκλείω. Τώρα ποιος είναι ο σκοπός σου? Να δοξαστεί ο Θεός ή να σου πούμε όλοι, έχεις δίκιο, όλοι μαζί, μια προσωπική φωνή, δίκιο. Αυτό ήταν ο σκοπός σου? Στο είπαμε. Και τι έγινε? Πες μου τι βγήκε με την προσωπική φωνή τρεις φορές. Πες μου, σε παρακαλώ. Έγινε τίποτα? Η υπόθεση της δόξης του Ιησού Χριστού, να ποιο είναι το κεντρικό μας σημείο. Α, μην απομακρυνθούμε από αυτό το σημείο. Είναι ο προγραμματισμός μας. Τα πάντα της πάσης γέγονα ή να κερδίσω μερικούς. Τα πάντα! Πριν 3 χρόνια, ένας νεαρός Ιουγκοσλάβος γιατρός, 33 χρόνων, επέθανε κάτω, διάβαζα στις εφημερίδες, από φρικιαστικές, περίπου να φανταστείτε ότι κάηκε όλο του το σώμα με μια εσωτερική φωτιά. Νόμιζε πως ανεκάλυψε έναν ειδικό τρόπο θεραπείας του καρκίνου του δέρματος. Με ένα συνδυασμό ηλεκτρισμού και κοβαλτίου. Έτσι νόμιζε. Πειράματα έκανε. Και ο καημένος τα κάμα πάνω του, τα πειράματα αυτά. Έγινε πειραματόζωο. Είχε βάλει ένα στόχο. Είναι 3 ή 4 μέρες που διάβασε. Πως θα πάνε να ζήσουν οι μερικοί άνθρωποι απάνω στο Βόρειο Πόλο. Εκεί που δεν πατάνε ούτε σκύλοι από αυτούς που ψέρνουν τα έλκυθρα. Επί 3 χρόνια. Κλεισμένοι μέσα σε ένα παλιό παγοθραυστικό. Για να δούνε τις αντιδράσεις του ανθρωπίνου οργανισμού σε ορισμένες και ειδικές κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό. Μιλάω σε ανθρώπους πίστους. Ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Και τους ρωτάω, γιατί ακριβώς έχω πει και έχω δώσει δικαίωμα και στον αγαπητό μου να με ρωτήσει, τι στόχο βάλαμε τώρα? Ποιος είναι ο στόχος μας? Τι επιδιώκουμε από εδώ και πέρα? Ο Παύλος λέει, ένα σκοπό έχω. Να τελειώσω το δρόμο. ένα στόχο, να ολοκληρώσω τη διακονία μου. Τίποτε άλλο.
1: Yeah.
0: Πόσο ενδεχομένως διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν όλοι μας, αν μέσα στην οικογένειά μας, αν τα αντρόγινα μπροστά στα παιδιά τους, ξεκινώντας από το μικρό εκείνο ελάχιστο απλό κύτταρο, το τόσο πολύτιμο όμως και δυνατό, μπορούσαμε στα παιδιά μας μπροστά να σκεφτούμε, λέγοντας, ο καθένας χωριστά από μέσα του. Ο σκοπός μου είναι ποιος τώρα, θα πει η σύζυγος. Μα δεν τον είδες, δε κάτι μούτρα που ήρθε. Είναι μούτρα αυτά. Ρε καλέ. Τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Ή να του αλλάξεις τη φάτσα, ή να σκανδαλίσεις τώρα τα παιδιά. Λέγε, διάλεξε. Άστα. Μα της είπανε μια κουβέντα, λέει, και είπε 617. Στόχος δεν είναι εκείνος. Δεν είναι η δόξα του Χριστού. Δεν το ξέρει ο Χριστός. Δεν το είδε ο Χριστός. Δεν άκουσε ο Χριστός. Βεβαίως, όπως κάθε φορά που θα σε περάσουν όπως περνάνε το ξύλο στο σουβλάκι για κορόιδο, κάθε φορά θα αισθανθείς την παλάμη του Χριστού να σε χτυπάει στην πλάτη. Το ξέρω. Και για αυτό που έκαμες, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πως το έκαμες για μένα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Αν ο Κύριος επέτρεπε απόψε στην προσευχούλα μας να πάρουμε τούτο το τρομακτικό εδάφιο. Ένα εδάφιο πολύ λίγο συναντόμενον και απαντόμενον. Η δόξα του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι κάποτε τον Δαβίδ, όταν μπροστά χτυπώντας τα τύμπανα χόρευε στην μεταφορά του. Και φαίνεται είχε ξεχάσει να βάλει και ορισμένα ρουχαλάκια. Τον είδε η Μιχάλ, το πρόσωπο που αγάπησε πολύ και πρώτο πρόσωπο, από το παράθυρο. Και τον εξουθένωσε στην καρδιά της. Ήσουν ένας ποταπός άνθρωπος, λέει, σαν ένας δούλος των δούλων, και χόρευες μπροστά. Και την κοίταξε για να της πει εκείνο το μεγάλο. Το θυμάσαι, Γέννη? Θα γεννόμουν ένα τελευταίο σκουπίδι μπροστά στην κυβωτό της δόξης του Χριστού. Έκτοτε δεν την είδε ποτέ πια για τον Χριστό μου. Στον Τιμόθεο, στο νεαρό που θα κρατούσε πολύ ψηλά εκείνες τις μπανδιέρες του Ευαγγελίου, θα του γράψει: «Παιδί μου Τιμόθε, μη επεσκυνθείς, μη τραπείς το Ευαγγέλιο, ούτε τις δικές μου τις αλυσίες, η δόξα». Όχος. Κι αν έχεις δίκιο, και πανηγυρικά το δίκιο σου γίνει δεκτό, και με χειροκροτήματα όλοι σου πούνε, είχες δίκιο, μέγα βεζίρι της Ελλάδος. Και από αυτή την υπόθεση ευγήκε αδοξία στον Ιησού Χριστό. Σε βεβαιώ, όχι μόνο δεν κέρδισες. Κάποια μέρα θα δεις πικραμένα και ματωμένα του Χριστού τα μάτια να σου το θυμίσουνε. Και πάντα να θυμάσαι ένα παράπονο του Κυρίου. Ένας δούλος του έδωσε ένα τρομακτικό φούσκο, λέμε στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Πα! Γύρισε. Τον κοίταξε. και πικρά παραπονεμένα τον ρώτησε. Και ο σκοπός μας να δικαιωθούμε στη διένεξή μου με τον Βασίλη, με την Τίνα, με τον Απόστολο, με την Τασία, ή ο σκοπός μας είναι κάποιος άλλος που μας ανεβάζει, ξέρετε, τόσο πολύ. Ευλογημένη και ευτυχισμένη η ψυχούλα που ξέρει να χαμογελάει. Μία γανάκτη για το σπονδυλίο. Αδελφοί μου, το ξέρω πως είχες δίκιο. Και σου σφίγγω το χέρι. Ξέρω πως έχασες έναν αγώνα. Μάθε όμως κάτι. Ότι αδοξάστη η υπόθεση. Αυτή είναι στόχη, αγαπητοί μου. Αυτές είναι γραμμές. Αυτοί είναι ευλογημένοι προγραμματισμοί. Για να μην γίνει και να μην βάλω κανένα εμπόδιο εις την δόξα του Χριστού. Μα μου είπε μια μέρα ότι σου είπε να μου πεις ότι δεν του είχες πει εκείνο που μου είπες. Άφησα με μένα. Στους Γαλάτας, πικραμένος ο Παύλος, από μια γρήγορη μεταστροφή τους σε θέματα νόμου και ξανά μου νόμου και αλυσίδων που τους δέσανε τόσο βαριά. Σας παρακαλώ, λέει, μην ενοχλείτε πια. Δεν θέλω ότι κάντε ό,τι νομίζετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Βαστάω τα στίγματα του Χριστού επάνω. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν είχε δίκιο. Μα ναι. Και τι έπρεπε να κάνει. Να χάσει μια μάχη. Να κερδίσει όμως δόξα η υπόθεση του Σταυρού. Και όπου ακούσεις κάτι φανατισμού, όταν πιάνουν την τρίχα και την κόβουν στα 12, έτσι. Αυτό το εδάφιο λέει. Υπάρχει μια άλλη παραλλαγή σε ένα άλλο γραπτό κείμενο το οποίο λέγει ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία από τους θεολόγους. Ο Θεός δεν την φυλάξει. Το τι ζημιά έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρήσει. Ο Χριστός απευθύνθηκε στην κυρά Μαρία, στην κυρά Δέσποινα, σε ένα βοσκό, σε ένα ψαρά. Μακάρι γίνει η πτωχή το πνεύμα. Είναι πολύ μεγάλη στα μάτια. Το χρονικό της αλώσεως θα γραφτεί το χιλιοϊπωμένο αλλά όμορφο εκείνο. Όταν οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και ο Γιουστινιάνης προδοτικά έφευγε μικροτραυματισμένος για να μπει στα πλοία του και να εγκαταλείψει την βασιλίδα, όπως τη διάλεγα, την Κωνσταντινούπολη. Μέσα στους ναούς της Κωνσταντινούπολεως θεολογούσαν και λέγανε «Αν ο Υιός είναι με τον Πατέρα ομοούσιος ή ομοιούσιος». Έχουν ομοίαν ουσία ή είναι από την αυτήν ουσία. Ομοούσιος ή ομοιούσιος. Βέβαια μπήκε ο Μωάμεθ εκεί πέρα με κάτι σπάθες και μάλλον του έλυσε τις διαφορές τους με τις πάθες. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Και ο Κύριος να είναι απόψε που το έχω περισσότερο ανάγκη από ό,τι όλοι σας. Να μου λέγε εμένα προσωπικά. Κάθε φορά, με κάθε πρόσωπο, σε κάθε γεγονός, σε κάθε συμβάν, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, σκύψε το κεφάλι. Υποχώρησε. Και βάλε στόχο ένα. Την δόξα του Χριστού. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που εχάλασε όλο το χαρτζιλίκι και πήρε τραγιάσκες, πολλές τραγιάσκες. Και κάθε φορά που του παίρνουν τη μία τραγιάσκα βάζει μία άλλη και δρόμο έβαλε το καπελάκι μου λέει και έφυγα. Αυτό είναι. Σε βεβαιώ λέει δεν θα τελειώσει ο Ισραήλ πριν ξανάρθει. Και αν χρειαστεί να πας να μείνεις πίσω εκεί που είναι ο Γιωργάκης, ο Παπαδόπουλος, δεν νομίζω πως υπάρχει πιο ευλογημένη και πιο πνευματική και πιο αποδοτική θέση. Στο τέλος κερδισμένος θα βγει από το Χριστό εκείνος ο οποίος ατένισε στην δόξα του Χριστού. Πατέρα μας, πολλά μάθαμε και πολλά ξέρουμε. Και ο πολλάς γνούς, ο πολλά γνούς, πολλάς δαρίσεται. Όμως υποχρεωμένοι απόψε να σταθούμε σε μια μεγάλη αλήθεια. Πρώτο πράγμα στη ζωή μας, στους σχεδιασμούς, στις αποφάσεις μας. Όταν θεργεμένο το εγώ μας και η σάρκα μας θα σηκωθεί, ιδιαίτερα όταν έχει δίκιο, μάθε μας, Κύριε, να μην δούμε τίποτε άλλο. Να μην μετρήσουμε με άλλο μέτρο, παρά μονάχα με ένα, την δόξα σου, Κύριε. Την επόμενη ώρα τίμησέ τη με την παρουσία σου. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Πάντα σαν Σάββατο θυμίσου τα παιδιά μας. Και την αυριανή εξόρμηση με το πούλμαν για τη Γερμανία. Υπό την σκιά των πτέρυγων σου. Ας είναι και προς δόξα σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου και τιμή μου να με καλούν τα αδέρφια εδώ, οι αγαπητοί μου αδερφοί στο συνέδριο της Νεολαίας. Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε λίγο μαζί είναι μερικές σκέψεις τις οποίες ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά μου εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Είναι ένας χώρος τον οποίο ο Θεός με έχει τραβήξει παρά τη θέλησή μου. Δηλαδή προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο ικανός, αλλά είναι ένας χώρος τον οποίο έτσι, η μαρτυρία της Ανάστασης του Χριστού, στην οποία ο Θεός με έχει καλέσει, και απρόθυμα θα έλεγα, αλλά έχω κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και είναι χαρά μου να μιλήσω σήμερα για αυτά που ο Θεός με έχει βοηθήσει να δω στην περίοδο αυτή που ζω μαζί Του. Προσπάθησα να τα δέσω κάπως, να τα κάνω μία ομιλία, αλλά δεν έβγαινε. Συνεπώς θα σας πω μερικές σκέψεις, προσπάθησα μόνο να τις βάλω με τη σειρά. Και πιστεύω το Πνεύμα του Θεού, και μάλλον προσεύχομαι κιόλας, όχι απλώς πιστεύω, και θα το κάνει ο Κύριος, να μεταδώσει κάτι στην καρδιά σας, από αυτά που έχει δώσει και στη δικιά μου την καρδιά. Με πολύ χαρά θα ήθελα να συζητήσω αργότερα μαζί σας, αν κάποιοι θέλετε να με ρωτήσετε κι άλλες λεπτομέρειες, τι έχω δει από την προσωπική μου εμπειρία, καθώς τη μικρή βέβαια, πολύ μικρή συγκριτικά με κάποιους άλλους αδερφούς, γνωστούς. Να ανοίξουμε όμως το Λόγο του Θεού και να πάρουμε ένα εδάφιο που θα είναι ο βασικός μας κορμός, πάνω στον οποίο θα κινηθούν και οι σκέψεις μας, οι περισσότερες από αυτές. Είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο. Τα εδάφια 6, 7 και 8. Πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 6, 7 και 8. Ο Κύριος μας είναι οι τελευταίες του στιγμές, τα τελευταία του λεπτά. Επάνω στη γη σε λίγο θα αναλυφθεί. Και συζητάει με τους μαθητές. Εκείνοι λοιπόν, εδάφιο 6, συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλεία εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα επί μας. Και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του και να τον πολλαπλασιάσει στις καρδιές μας. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα καταπληκτικό ψαροκάικο αραγμένο στο λιμάνι κοντά σε ένα από τους πιο πλούσιους ψαρότοπους του πλανήτη. Το μεγάλο καίκι ήταν άρτια εξοπλισμένο με όλα όσα ήταν απαραίτητα για το ψάρεμα, την ανέλκυση, την ψήξη και τη συντήρηση των ψαριών. Σε τακτική βάση οι αξιωματικοί του πληρώματος συγκεντρωνόντουσαν για να πάρουν οδηγίες στη θεωρία του ψαρέματος. Στη συνέχεια συζητούσαν με πολύ ζήλο και σε μεγάλο βάθος τις διάφορες προσεγγίσεις και τα διάφορα είδη ψαρέματος. Κάποιες φορές καλούσαν καθηγητές πανεπιστημίου από τη γειτονική θαλασσογραφική και ωκεανογραφική βιολογική ακαδημία, οι οποίοι και τους έκαναν ειδικά σεμινάρια. Κάποιοι επέμεναν να λένε ότι ο μόνος τρόπος για να ψαρέψουν ήταν να μείνουν στο λιμάνι με την άγκυρα ριγμένη και να προσευχηθούν ώστε ο Θεός να στείλει τα ψάρια μέσα στα δίχτυα. Κάποιοι άλλοι υποστήριζαν ότι το ψάρεμα γίνεται μέσω της δημιουργίας προσωπικής φιλίας με τα ψάρια, σημειώνοντας ότι τα ψάρια εύκολα φοβούνται και φεύγουν από τα δίχτυα. Άλλοι υποστήριζαν ότι πρέπει να ψαρέψουν τα μικρά ψάρια, γιατί αν μεγάλωναν τα μικρά ψάρια θα πήγαιναν στα βαθιά νερά και τότε πώς θα τα έπιαναν. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα τα άλλα ψαροκάικα ξεκινούσαν νωρίς το πρωί και επέστρεφαν αργά το βράδυ φορτωμένα με ψάρια. Οι αξιωματικοί του πληρώματος Συχνά ανέλυαν και κριτήκαραν αρνητικά τις ψαριές των άλλων καϊκιών και έλεγαν ότι πρόκειται για αφρόψαρα, τα οποία ενδεχομένως τα μύριζαν γιατί ίσως να είχαν κολυμπήσει σε λίμματα, ή για πετρόψαρα τα οποία έτσι κι αλλιώς έκαναν μόνο για σούπα επειδή είχαν πολλά αγκάθια, ή σχολίαζαν τα άλλα καϊκια ότι δεν ήταν και τόσο καλά όσο το δικό τους, γιατί τα δίχτυα των άλλων καϊκιών ήταν κάπως τρύπια ή οι μηχανές τους ήταν απειρχιωμένες, ή τα ψυκτικά συστήματα των άλλων καϊκιών ήταν κακά με αποτέλεσμα να πιάνουν ό,τι έπιαναν, αλλά να μην μπορούν να το συντηρήσουν για αρκετό χρόνο. Και έτσι τα ψάρια χαλάγανε μέχρι να πάνε στην ψαραγορά. Οι ψαροκασέλες ήταν ξύλινες και είχαν αρχίσει να σαπίζουν, ενώ θα έπρεπε να είναι πλαστικές. Ή τα ψάρια ήταν χτυπημένα με δυναμίτη, με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί και ο γόνος και να μην γίνει καλό και το ίδιο το ψάρι, τόσο νόστιμο. Ή κατηγορούσαν κάποιους ότι είχαν φέρει τα ψάρια από το διπλανό ιχθυοτροφείο, τα οποία ήταν πιο παχιά και ταϊσμένα με συνθετικές τροφές. Ωστόσο, οι μέρες περνούσαν και το ψαροκάικο έμενε δεμένο στο λιμάνι με χοντρούς κάβους και οι μηχανές του ποτέ δεν έμπαιρναν σε λειτουργία. Μια μέρα ένας νεαρός ναύτης ήρθε και συνάντησε τον καπετάνιο. Για την ακρίβεια τον φέρανε στον καπετάνιο γιατί ακούσανε ότι σχολίαζε αρνητικά τη συνολική στάση του πληρώματος του καϊκιού. Κριτικάριζε το συνεχές μονότονο πρόγραμμα του καϊκιού και ήταν πολύ ενοχλημένος και αναστατωμένος από την αδράνεια που τους είχε καταλάβει όλους. «Είμαστε», έλεγε, «ένα από τα 15 καϊκια αυτού του λιμανιού και 10 από τα καϊκια έπιασαν 30 τούνους ψάρια την προηγούμενη χρονιά. Κάτι πάει στραβά με το δικό μας το καϊκι». Το πλήρωμα ενοχλημένο άρχισε να του κάνει ερωτήσεις με επιθετικό τρόπο. Αλλά αυτός απαντούσε με ακόμα πιο μεγάλη τόλμη. «Γιατί βρισκόμαστε συνεχώς εδώ», τους ρώταγε, «δεμένοι στο λιμάνι? Γιατί μελετάμε την αλλιευτική θεωρία και ποτέ μας δεν πάμε στα βαθιά να ψαρέψουμε?» Ξέρετε, όταν βλέπω την Εκκλησία σήμερα και όλα όσα ο Θεός μας έχει δώσει, τη βλέπω σαν ένα εξαιρετικό ψαροκάικο το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς σε ένα από τους πιο πλούσιους ψαρότοπους στη γη, και σαν να ακούω τον καπετάνιο του καϊκιού που είναι ο Ιησούς Χριστός να λέει: «Όλο το πλήρωμα στο κατάστρωμα. Πάμε στα βαθιά. Αυτό το καϊκι θα χρησιμοποιηθεί για το λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε». Ξέρετε, πολλές φορές ακούω ότι η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και είναι σωστό αυτό, ότι η Εκκλησία είναι και νοσοκομείο, αλλά δεν είναι μόνο νοσοκομείο. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο και πρέπει να είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο. Μας καλεί ο Θεός να κάνουμε μία μάχη εναντίον του εχθρού. Υπάρχει και νοσοκομείο μέσα στο στρατόπεδο, σίγουρα. Σε όλα τα στρατόπεδα υπάρχει και νοσοκομείο, αλλά η Εκκλησία δεν είναι νοσοκομείο. Είναι στρατόπεδο. Και αδερφοί, νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε χάσει την ουσία του πράγματος. Γιατί άραγε ο Θεός μας αφήνει να ζούμε σε αυτή τη γη? Γιατί μας αφήνει να περνάνε τα χρόνια? Για να σπουδάζουμε? Για να αυξήσουμε τη γνώση μας, τη θεολογία? Τι μας καλεί ο Θεός τελικά να κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Τι περιμένει από μας? Ξέρετε, νομίζω είναι δύο λόγοι και ο ένας δουλεύει μέσα από τον άλλον. Είναι πρώτο η προσωπική μας αύξηση, στη σχέση μας μαζί του και η μαρτυρία μας σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, το ένα δεν είναι με το άλλο. Όσο τον γνωρίζουμε περισσότερο, τόσο περισσότερο θέλουμε να μιλήσουμε για αυτόν. Και όσο μιλάμε για αυτόν και συναντάμε αδυσκολίες και αντιδράσεις από τον κόσμο, τόσο περισσότερο θέλουμε και τον αγαπάμε και θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Και το ένα μπλέκεται μαζί με το άλλο. Η προσωπική μας αύξηση και η πρακτική καθημερινή μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο που ο Θεός μας έχει βάλει. Μάρτυρες. Είμαστε μάρτυρες. Ξέρετε, μάρτυρας είναι κάποιος που έχει μία προσωπική, μία ατομική, δικιά του εμπειρία και γνώση. Βίωμα. Δικό του όμως. Θυμάμαι όταν ο αδερφός μου Άρης κάποια φορά είχε τρακάρει με το αυτοκίνητο και είχαμε και κάποιο τραυματισμό και τελικά έγινε δικαστήριο. Και θυμάμαι έναν από τους μάρτυρες, ήταν φίλος της κοπέλας, ήταν μια κοπέλα με ένα μηχανάκι και την είχε χτυπήσει ο αδερφός μου. Θυμάμαι ένας από τους μάρτυρες που ήταν μαζί με την κοπέλα και του λέει ο δικαστής: «Είδατε, κύριε?» «Ναι, το είδα, ήσασταν εκεί?» «Ναι, ήμουνα εκεί». Και λέει: «Για πέστε μας πώς έγινε». «Να», λέει, «εκείνη την ώρα εγώ αγόραζα τσιγάρα από το περίπτερο. Και άκουσα τον μπαμ και γύρισα». «Α», του λέει ο δικαστής, «με συγχωρείτε, κύριε, αλλά δεν είστε μάρτυρας. Δεν είδατε τι έγινε. Μπορεί να γυρίσετε το κεφάλι σας ένα δευτερόλεπτο μετά και να είδατε το αποτέλεσμα. Αλλά δεν είδατε το γεγονός αυτό καθεαυτό. Πολλές φορές έχουμε και εμείς την ίδια σχέση με το Θεό. Ίσως επειδή είμαστε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά ευαγγελικόπαιδα, έχουμε γεννηθεί μέσα στον χώρο της αλήθειας, έχουμε δει τους γονείς μας, έχουμε ανθρώπους πνευματικούς στην ηγεσία της Εκκλησίας, αλλά κάτι υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Δεν είναι ακριβώς η ζωντανή, η δυνατή σχέση, η προσωπική σχέση που έχουμε με το Θεό. Δεν είμαστε μάρτυρες. Και ξέρετε, όταν δεν είσαι μάρτυρας, δεν έχει και δύναμη αυτό που λες. Όταν δεν έχεις βιώσει κάτι, δεν έχεις την παρησία και το θάρρος να μιλήσεις. Γιατί είναι ξένο, δεν είναι δικό σου. Είμαστε μάρτυρες. Ο Ιωάννης, καθώς γράφει την πρώτη επιστολή, λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο και το τρίτο, λέει αυτόν που ακούσαμε, αυτόν που είδαμε, αυτόν που θεωρήσαμε. Θεωρήσαμε σημαίνει τον κοιτάγαμε και τον κοιτάγαμε από εδώ και τον προσέχαμε και τον χαζεύαμε και ξεχνιόμασταν καθώς τον κοιτάγαμε. Ή αυτόν που ψηλαφίσαμε. Ξέρετε, η μαρτυρία έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Το δικαστήριο δέχεται μαρτυρίες, δέχεται κάποιον που άκουσε κάτι ή κάποιον που είδε. Και αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αυτό είναι που καλούμαστε να πούμε σε κάποιους άλλους. Αυτό που έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι. Θυμάμαι εκείνο το φοβερό επιχείρημα του τυφλού εκγενετής. Του λέγανε, δόξασε τον Θεό, ξέρουμε ότι αυτός που σε θεράπευσε ήταν αμαρτωλός. Θυμάστε, οι Φαρισαίοι τον είχαν καλέσει στο ένατο κεφάλαιο του Ιωάννη. Δόξασε τον Θεό, είναι αμαρτωλός. Της λέει λοιπόν αυτός ο αγαπητός αδερφός ή η αγαπητή προσωπικότητα. Της λέει, δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός ή δεν είναι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ήμουνα τυφλός. Και τώρα βλέπω. Προσωπική εμπειρία. Δικό του, ήταν δικό του. Κανείς δεν μπορούσε να του το κλέψει. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Δεν ξέρω τι σαν να τους έλεγε. Δεν ξέρω θεολογία. Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω θεολογία, αν ήταν αμαρτωλός ή δεν ήταν. Αν και μετά λίγο πιο κάτω, αν διαβάσετε, έχει κάτι φοβερά επιχείρηματα. Τους λέει, και πώς είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα. Μόνο τους ανθρώπους που είναι θεοσεφείς ακούει ο Θεός. Άρα και αυτός είναι θεοσεφής. Αλλά εκείνη τη στιγμή το αφαίρεσε το στοιχείο της θεολογίας για να κάνει πιο δυνατή τη μαρτυρία του. Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, τους λέει. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Προσωπική μαρτυρία. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς έχουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό σήμερα το πρωί. Προσωπική σχέση με τον Θεό. Τον γνωρίζεις τον Θεό προσωπικά? Τον έχεις δει στη ζωή σου, τον έχεις γνωρίσει, του έχεις μιλήσει, του μιλάς κάθε μέρα? Έλα στην οικογένεια. Είναι ένας Θεός που είναι Θεός ζωντανός. Ξέρετε, είμαστε μάρτυρες από την άλλη μεριά της Ανάστασης. Δεν είμαστε μάρτυρες μόνο του θανάτου του. Αν και υπάρχει θέμα, θα ήθελα για λίγα λεπτά, για λίγο δευτερόλεπτα να σας πω τι γίνεται με την ζωή την αναστημένη και τη ζωή του Σταυρού, τη σταυρωμένη ζωή. Ξέρετε, εμείς, καθώς βλέπουμε στο φως του θελήματος του Θεού τις ζωές μας, αισθανόμαστε το βάρος της αμαρτίας, ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε. Πηγαίνουμε στον Χριστό. Του λέμε, κοίτα, είμαι έτσι. Καταδικάζω αυτό που είμαι. Το καταδικάζω. Το βάζω στο Σταυρό. Μένω στο Σταυρό. Τι θα γίνει όμως, δεν έχω τη δύναμη να ζήσω μια νέα ζωή. Και έρχεται ο Θεός, ξέρετε, και μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε την καινούργια ζωή. Εμείς βάζουμε τη στοή του Σταυρού, τη σταυρωμένη ζωή, και ο Θεός μας χαρίζει μια ανάσταση. Και μετά αρχίζεις και ζεις με ένα άλλο τρόπο που λες, αυτό αποκλείεται να το κάνω εγώ. Άλλος το κάνει. Και είναι αυτή η ζωή η αναστημένη, που σας καλώ να τη ζηλέψετε, να την αγαπήσετε. Και καλώ να την ζητήσετε από τον Θεό να σας τη δώσει. Η αναστημένη ζωή. Αυτό καλούμαστε να γίνουμε. Να γίνουμε μάρτυρες μιας αναστημένης ζωής. Διάβασα από το 6 εδάφιο εδώ στις πράξεις των Αποστολών για να δείτε κάτι που τον ρώταγαν οι μαθητές τον Κύριο. Το λένε, άραγε αυτό τον καιρό θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ ή αργότερα. Και τέλος πάντων άρχισαν τα εσχατολογικά. Πότε θα έρθει ο Χριστός, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, τι θα γίνει με τον ναό του Σολομώντα, τι θα γίνει εδώ και εκεί. Και τους λέει ο Κύριος, παιδιά, αφήστε τα αυτά. Στην άκρη, αυτά είναι στη δικιά μου την εξουσία, στον Πατέρα, συγγνώμη, την εξουσία δεν είναι για σας. Εσείς είσαστε

έξω. Το μήνυμα της Ανάστασης. Και ξέρετε, το μήνυμα της Ανάστασης, ενώ φαίνεται σαν χαρούμενο μήνυμα, και είναι χαρούμενο μήνυμα, είναι μήνυμα ζωής που ο Θεός χαρίζει, κάτι καινούργιο που ο Θεός το δίνει στη ζωή μας, έχει και στο στοιχείο της κρίσης μέσα του. Θυμηθείτε όταν ο Απόστολος Παύλος μίλαγε στην Αθήνα, 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, εδάφιο 31, τους λέει ο Θεός: Βλέπει τη θεοσέβειά σας, βλέπω έχετε και πολλούς ναούς εδώ, έχετε και στον άγνωστο Θεό το ένα μνημείο. Αλλά ξέρετε, τους λέει, κάποια στιγμή ο Θεός θα κρίνει αυτόν τον κόσμο και θα τον κρίνει με κάποιον που τον προσδιορίσε επειδή τον ανέστησε από τους νεκρούς. Με αυτόν τον τρόπο τον προσδιορίσε. Και ξέρετε, η ανάσταση των νεκρών προκαλεί αντιφατικές αντιδράσεις. Δεν προκαλεί μόνο θετικές αντιδράσεις. Α, ωραία, ανάσταση, νικήθηκε ο θάνατος. Γιατί η ανάσταση των νεκρών δείχνει ότι θα υπάρξει και κάποια κρίση αργότερα. Και καμιά φορά δεν είναι ωραίο το μήνυμα αυτό ότι μετά το θάνατο θα υπάρχει κρίση. Δεν αρέσει στον κόσμο. Αλλά είναι ένα μήνυμα το οποίο το δίνουμε. Σε άλλους είναι οσμή ζωής δια ζωήν. Σε άλλους είναι οσμή θανάτου δια θάνατον. Ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε μάρτυρες. Τίποτα πολύπλοκο. Δεν χρειάζεται να είμαστε οι φοβεροί απολογητές, να έχουμε διαβάσει, ξέρω εγώ, Σέιφερ και C.S. Lewis, να έχουμε τελειώσει παθεολογικά πανεπιστήμια, αλλά είμαστε μάρτυρες, κάτι απλό που έχουμε εμείς ζήσει, να το λέμε στους άλλους. Και μας καλεί να είμαστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, λέει εδώ ο Λουκάς, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τέλος της γης, και θα ασχοληθώ λίγο με αυτά τα τρία, με αυτούς τους τέσσερις ομόκεντρους κύκλους, καθώς ανοίγουν σιγά σιγά η Ιερουσαλήμ, η Ιουδαία, πιο έξω η Σαμάρια και τελικά μέχρι το τέλος της γης. Η Ιερουσαλήμ, το κέντρο, το θρησκευτικό και το πολιτικό του λαού Ισραήλ, το κέντρο για αυτούς τους μαθητές οι οποίοι ακούνε τον Κύριο. Ποιο είναι άραγε το δικό μας κέντρο από το οποίο πρέπει να αρχίσουμε? Ποιο είναι ο δικός μας χώρος, ο ζωτικός, ο κεντρικός, στον οποίο πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία της Ανάστασης? Θα δώσω μερικές νήξεις, μπορεί να βρείτε κι άλλες και καλύτερες από τις δικές μου. Πιστεύω είναι η προσωπική μας ζωή, η σχέση μας με τον Θεό. Είναι η οικογενειακή μας ζωή, στον χώρο της οικογένειας. Δίνουμε τη μαρτυρία με τη ζωή μας. Ότι είμαστε αναστημένοι, τη δίνουμε. Είμαστε αναστημένοι, μας έχει αναστήσει ο Κύριος. Το βλέπουν αυτό τα αδέρφια μας, οι γονείς μας. Το βλέπουν οι γείτονοι γύρω-γύρω στην πολυκατοικία ή στη γειτονιά. Το βλέπουν οι αδερφοί στην εκκλησία που μας ζουν 4-5 φορές τη βδομάδα, τους βλέπουμε. Το βλέπουν οι αδερφοί στην εκκλησία. Είμαστε ένα άρωμα πνευματικό, είμαστε μια αναστημένη ζωή. Όχι ψόφοι οι οποίοι προσπαθούμε να μιμηθούμε κάποια μοντέλα και κάτι, αλλά κάτι έχουμε, κάτι ζωντανό μέσα μας να προσφέρουμε. Η Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο αυτό, καθώς εντάξει και στην εκκλησία και στην οικογένεια κάπως τα καταφέρνουμε, αλλά ο Θεός μας καλεί να βρούμε στο μέρος που ζούμε, στο κέντρο. Πού ζούμε, με ποιους ανθρώπους ερχόμαστε κάθε μέρα σε επαφή? Ερχόμαστε με τον μπακάλι της γειτονιάς? Ερχόμαστε με το βενζινά που βάζουμε βενζίνη στην μηχανή? Ερχόμαστε με τους συμφοιτητές μας στο πανεπιστήμιο ή στους συμμαθητές στο σχολείο? Αυτοί έχουν δει την αναστημένη ζωή? Και ένα δεύτερο ερώτημα, γιατί όταν σε ζει κάποιος λίγο, τι να δει, ας πούμε, στο βενζινάδικο, τι να προλάβει να δει από αναστημένη ζωή? Ξέρετε, ο Θεός μας καλεί, αδέρφια, και ήταν μια ιδέα την οποία την ψάρεψα από κάπου, από ένα άλλο αδερφό, και την έχω εφαρμόσει στη ζωή μου με αδυναμία, με πτώσεις, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ξέρετε, έλεγε αυτός ο αδερφός ότι δίνει ένα φυλάδιο σε κάθε έναν άνθρωπο με το οποίο έρχεται σε επαφή. Δίνει ένα φυλάδιο στο βενζινά, που θα βάλει βενζίνη. Δίνει ένα φυλάδιο στην πολίτεια του σούπερ μάρκετ με την οποία θα πληρώσει τα χρήματα για να πάρει τα υλικά αυτά που παίρνει. Δίνει μια Καινή Διαθήκη σε ένα συνάδελφό του που έχει την ονομαστική του γιορτή. Ή ένα άλλο ωραίο βιβλίο. Δίνει ένα ημερολόγιο στην οικογένεια που μένει ακριβώς απέναντι, στον ίδιο όροφο, στην πολυκατοικία, και καμιά φορά συναντιέστε και αναγκαστικά λέτε μια καλημέρα. Είναι αυτή η Ιερουσαλήμ μας. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Είναι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε κάθε μέρα σε συναλλαγή. Θα μου πείτε, καλά, και ένα φυλάδιο τώρα τι θα κάνει? Αυτό κάνουμε. Όταν ο σπορέας παίρνει το σπόρο, δεν κάθεται να πει και τι θα κάνει ένα σποράκι τώρα, θα φυτρώσει? Ρίχνει και το ένα σποράκι. Ρίχνει και το άλλο σποράκι. Και θέλω να σας μεταδώσω αυτό το πάθος να σπέρνετε.
να σπέρνετε με αδυναμία.

0: να σπέρνετε με δύναμη. Να μιλάτε στην κατάλληλη στιγμή, να μιλάτε και στην ακατάλληλη στιγμή. Και καθώς σπέρνουμε, αδέρφια, είναι σίγουρο ότι όταν σπέρνουμε, θα έρθει κάποια ώρα που θα θερήσουμε. Είναι σίγουρο, αυτό είναι κανόνας. Μπορεί να θερήσεις, έχεις πει, ξέρω εγώ, 100 και να θερήσεις 1. Δεν πειράζει. Στο κάτω-κάτω αυτό που κάνεις είναι πιστότητα στον Ιησού Χριστό. Ευγεδούλε αγαθέ και πιστέ. Δεν του λέει ευγεδούλε αγαθέ και καρποφόρε. Και ο ένας πήρε το ίδιο μπράβο που έφερε τα 5 τάλαντα, τα έκανε 10, και ο άλλος πήρε ακριβώς το ίδιο μπράβο που τα 2 τάλαντα τα έκανε 4. Δεν μετράει το ποσό της καρποφορίας, η ποσότητα. Πάντοτε ο καρπός είναι πολύς. Αλλά μετράει η πιστότητα με την οποία κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μάλιστα αυτός ο αδερφός μου είπε, δώσε μου, λέει, φυλάδιο και στα διόδια. Στα διόδια, δεν μου είχε πάει ποτέ το μυαλό, στα διόδια. Και άρχισα να το κάνω. Με συγχωρείτε, λέω ένα. Μόλις παίρνω το εισιτήριο, λέω να σας δώσω και αυτό να το διαβάσετε. Το παίρνουν συνήθως, δεν το αρνείται κανείς. Μάλιστα το παίρνουν πιο εύκολα όταν έχω ακριβώς τα χρήματα για να δώσω στα διόδια, ξέρω εγώ το 500, τάκ και το φυλάδιο μαζί. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Εκείνη τη στιγμή όμως να δείτε, ενώ είναι τόσο απλό, εκείνη τη στιγμή κάτι τσιμπιέσαι μέσα σου και λες, μα τι θα κάνει αυτό, και πώς, τι αποτελέσματα θα έχει, και πώς θα με κοιτάξει ή ξέρω εγώ εκεί στα διόδια. Αλλά ξέρετε, είναι απλά πράγματα καθημερινά, τα οποία καλό είναι να τα κάνουμε συνήθεια στη ζωή μας. Το διαβόλου δεν το αρέσει καθόλου αυτό, σας πληροφορώ, και ένα φυλάδιο, αν μπορούσε να το κόψει, ο διάβολος θα το κόβε. Και ένα φυλάδιο, αν μπορούσε να σας κάνει να μην το δώσετε, θα ήταν επιτυχία γι' αυτόν. Αλλά ας αποκτήσουμε λίγο αυτό το. Ας κάνουμε αυτό το κλικ στο διακόπτη, στη σκέψη μας, στον τρόπο ζωής μας, και ας περάσουμε στο στρατόπεδο αυτών που είναι λίγο τρελοί με το Ευαγγέλιο. Αυτών που τους βλέπουμε καμιά φορά στην Εκκλησία και λέμε, αυτός εντάξει, είναι λίγο πορωμένος. Ας περάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρετε τι χαρά δίνει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά όταν σου λέει, μπράβο Δημήτρη, είμαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνεις. Το χαίρομαι και το βλέπεις στην καρδιά σου, γιατί όταν ο λόγος του Θεού ή το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προσωτηρίας, πάντα το πιστεύοντα, είναι δύναμη Θεού, δεν είναι δύναμη ανθρώπου εντωμεταξύ, να το προσέξουμε αυτό. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η ντροπή μέσα μας, η φυσική συστολή, μα πώς να το δώσω και τι να πω και τι θα πει και πώς θα συνοφριωθεί το πρόσωπό της, το πρόσωπό του βενζινά που θα του δώσω το φυλάδιο. Πώς θα αλλοιωθεί το πρόσωπο του συναδέλφου που στην ονομαστική του γιορτή θα του δώσω, ξέρω εγώ, ένα βιβλίο. Αλλά ας μην χάνουμε, αδέρφια, ευκαιρίες. Ξέρετε, αυτό είναι ένας τύπος συστολής εσχήνης ντροπής. Θα σας πω όμως κάτι, 2-3 εδάφια για το θέμα της ντροπής και της συστολής και της εσχήνης. Εβραίους 2 κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Για βρίστε εδώ και να δείτε. Ποιος θα έπρεπε να ντραπεί και δεν ντρέπεται? Είναι κάποιος που αυτός θα έπρεπε να ντραπεί. Το βρήκατε? Εβραίους 2 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Είναι κάποιος που θα έπρεπε να ντραπεί για μας, Κυριός μας. Και όμως λέει, δεν ντρέπεται να ονομάζει αυτούς αδερφούς του. Δεν μας ντρέπεται. Φοβάμαι όμως ότι εμείς ντρεπόμαστε. Αυτός που έπρεπε να ντραπεί δεν ντρέπεται, και εμείς που δεν πρέπει να ντραπούμε ντρεπόμαστε. Είναι άδικο, δεν είναι? Είναι άδικο, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα λέει ο Κυριός μας και κάτι άλλο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου 8:38. Λέει, όποιος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου, σε αυτή τη γενιά που είναι Μιχαλίδα και αμαρτωλή, θα ντραπώ και εγώ όταν έρθω μαζί με τους Άγιους Αγγέλους στη δόξα του Πατέρα. Θα ντραπώ και εγώ εκείνη την ημέρα. Βλέπετε, αντί να ντρέπονται οι άνθρωποι για τη ζωή που ζούνε και την ασωτεία και την αμαρτία τους, πώς θα διαστρέφει ο διάβολος και ντροπή έρχεται σε εμάς? Τι θα πεις τώρα και πώς θα το πάρει αυτός? Όχι, αυτός πρέπει να ντραπεί για τη ζωή του και τη διαγωγή του, και όχι εγώ που μιλάω για τον Ιησού Χριστό. Αυτός πρέπει να ντραπεί. Αυτός πρέπει να ντραπεί. Και ξέρετε τελικά τι γίνεται? Αυτό που, ενώ αισθανόμαστε την ντροπή μέσα μας, αυτό που καλούμαστε είναι να είμαστε πιστοί, να δείξουμε πιστότητα. πάω συχνά και κάνω ευαγγελισμό σε κάποιους χώρους. Ή όταν πίνει να δώσω ένα φυλάδιο στο βενζινά, σας ομολογώ ότι κάθε φορά έχω την ίδια συστολή μέσα μου. Τι πας να κάνεις τώρα? Και τι θα βγει από ένα φυλάδιο που θα δώσεις? Τι θα βγει από το ημερολόγιο που θα δώσεις στη γειτόνισσα? Πάντα έχω αυτή τη συστολή μέσα μου. Δεν είμαι κανένας ατρόμητος και πιστεύω πιο πολλοί από εμάς κάπως έτσι είμαστε, το ίδιο υλικό. Αλλά πιστεύω ότι είναι η δύναμη του Θεού που ενθαρρύνει να κάνουμε το θέλημά Του. Δεν επεσκύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, λέει ο Παύλος, γιατί είναι δύναμη Θεού. Ή στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεο 1, 7 και 8, δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Συγκακοπάθησε λοιπόν με τη δύναμη του Θεού, γιατί τελικά, αδέρφια, είναι η δύναμη του Θεού, δεν είναι δικιά μας. Όταν βγαίνουμε με το φυλαδιάκι, τρέμω, ας τρέμει το χέρι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δώσ' το. Το δεύτερο φυλάδιο θα σου δώσει ο Θεός την ενθάρρυνση και το τρίτο θα είναι πιο εύκολο. Γιατί θα είναι ο Χριστός μαζί σου και θα το βλέπεις. Είναι σαν κάποιος να λέει, με τη δικιά μου δύναμη, τι μπορώ να κάνω με τη δικιά μου δύναμη? Δεν έχω δύναμη να πατήσω τον γκάζι του αυτοκινήτου. Δεν πειράζει, πάτα το απαλά τον γκάζι του αυτοκινήτου. Και θα δεις το αυτοκίνητο σιγά σιγά θα ξεκινάει με ένα απαλό πάτημα στον γκαζάκι. Απαλά. Και θα εξφεντονίζεται το αυτοκίνητο. Γιατί είναι αλλουνού η δύναμη. Δεν είναι δικιά σου. Και θα πας να μιλήσεις σε κάποιον, να του χτυπήσεις την πόρτα, να του πεις να σου πω δύο λόγια για τον Χριστό. Και θα λες εσύ, ψελίζοντας και με πολλούς ενοχές και φόβους μέσα σου, θα μιλάς για τον Κύριό σου και θα βλέπεις τον άλλον να γίνονται φοβερά πράγματα στη ζωή του. Είτε να οργίζεται και να θυμώνει, ξέρω εγώ, και να σου λέει φύγε. Μα θα λες εσύ, μα εγώ τόσο ευγενικά και τόσο σιγανά του μίλησα για τον Χριστό και αυτός τέτοια αντίδραση προκάλεσε μέσα του. Ναι, γιατί είναι τελικά το γκάζι της Φεράρι, το οποίο εξφενδονίζει το αυτοκίνητο μπροστά. Είναι η δύναμη του Θεού που του μιλάει εκείνη την ώρα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που του μιλάει. Και του προκαλεί μέσα του απέχθεια. Δεν θέλει. Αντιδράει στον Θεό εκείνη την ώρα, όχι σε σένα. Ή θα πας στον άλλον και θα χτυπήσεις την πόρτα και θα σου πει, έλα μέσα. Κάτσε κι άλλο, πες μου. Αυτά τα πράγματα δεν μου τα έχει πει κανένας. Κάτσε να μου πεις. Και πάλι εσύ αναρωτιέσαι, μα τι του είπα, με τόση αδυναμία του μίλησα. Ο Κύριος ξέρει πόσους φόβους είχα μέσα μου και πόσες φορές το σκέφτηκα να του μιλήσω ή να του δώσω το φυλάδιο ή να του χτυπήσω την πόρτα. Και όμως πάλι, αδέρφια, είναι το γκάζι της Φεράρι το οποίο εξφενδονίζει το αυτοκίνητο μπροστά. Η δικιά μας αδυναμία μέσα στη δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού που φαίνεται τέλεια στη δικιά μας αδυναμία. Η Ιερουσαλήμ. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Αλλά πιστεύω η Ιερουσαλήμ είναι η βάση, είναι η αρχή. Και σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν οι κύκλοι. Καμιά φορά έχουμε την τάση να ξεπεράσουμε τον πρώτο κύκλο της Ιερουσαλήμ και να πάμε απ' έξω. Θυμάμαι μια φορά που συμμετείχα σε μια εκστρατεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μαρτυρία με Παρισία, με Ειρήνη, δεν είχα να φοβηθώ τίποτα. Όταν τελικά φτάσαμε στην Πάτρα, στην πόλη μου, με βιώσαν τα φίδια. Και τι θα γίνει αν βρεθεί κανένα συμφοιτητή μου? Τι θα γίνει αν βρεθεί κανένα γειτονά μου? Κανένα συμμαθητή μου? Στην Πάτρα 30 χρόνια ήμουν, όλους τους ήξερα. Συμφοιτητές, συμμαθητές, δηλαδή. Τι θα γίνει αν βρεθεί κανένα τέτοιο μπροστά να με δει? Είναι η τάση να ξεπεράσουμε την Ιερουσαλήμ, να πάμε κατευθείαν στην Ιουδαία ή στη Σαμάρια ή στην άκρη της γης. Και να ξεπεράσουμε την Ιερουσαλήμ. Μεγάλος κίνδυνος αυτός. Και όμως, αδερφοί, ο Κύριος θα μας χαρίσει τη δύναμη. Και όταν ξεκινήσουμε από την Ιερουσαλήμ, όταν ζήσουμε τον Χριστό στο άμεσο περιβάλλον μας, χωρίς να ντραπούμε να δώσουμε στο γείτονά μας, στο συμφοιτητή μας. Δίνω μία συμβουλή σε μερικούς φοιτητές. Πάρε ένα πακέτο φυλάδια, κάτσε έξω από το αμφιθέατρο την πρώτη μέρα ή την πρώτη εβδομάδα που θα έχεις μαθήματα στο πρώτο έτος. Αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν το κάνει αυτό κάποιος, μετά στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος ή στο τέταρτο έτος αρχίζεις και μιλάς για τον Χριστό και σου λένε καλά, εσύ πού ήσουν τόσα χρόνια? Τόσα χρόνια φοβόσουν να μιλήσεις. Και συνεχίζει και ο διάβολος και σου βάζει αυτό το ώρα που να μιλήσεις. Άστο καλύτερα για αργότερα, άστο αργότερα, 4 χρόνια θα τους έχεις κοντά σου. Και φυλακίζεσαι μέσα σε ένα καλούπι το οποίο δεν είναι δικό σου. Και η πρότασή μου είναι να βγούμε αμέσως, αδέρφια, στο καινούριο περιβάλλον, στη δουλειά μας. Σίγουρα θα δοθεί σύντομα μια ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Χριστό, να τη χρησιμοποιήσουμε. Μα θα μας περιθωριοποιήσουν. Μα θα χάσω τους φίλους μου. Σιγά, τους έχεις ανάγκη. Αυτοί σε έχουν ανάγκη. Τους έχεις ανάγκη εσύ τους φίλους σου. Αυτοί σε έχουν ανάγκη να ακούσουν και τον Χριστό. Και αν ντρέπεσαι εσύ, αυτοί θα πρέπει να ντρέπονται με αυτά που κάνουν. Που γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται. Ντρέπεσαι εσύ, Ιερουσαλήμ. Μαρτυρία. Μην τραπείς το Ευαγγέλιο του Χριστού, μην τραπείς και εμένα, λέει ο Παύλος, που είμαι δέσμιος. Ο Κύριος να πολλαπλασιάσει αυτές τις σκέψεις στην καρδιά μας και να μας κάνει αποτελεσματικά καραβάκια. Έχουμε φτιαχτεί να βγούμε για ψάρεμα. Και εμείς καθόμαστε στη στεριά, έχουμε το ένα σεμινάριο μετά το άλλο, από την Ακαδημία Ωκεανογραφικής Μελέτης και Θαλασσογραφικής Μελέτης, και συζητάμε τη θεωρία πώς είναι να πιάνουμε τα ψάρια τα μικρά, πώς να φτιάξουμε τα δίχτυα πιο τέλεια. Σχολιάζουμε τους άλλους ότι έχουν κατεστραμμένες μηχανές και οι τράτες, ξέρω εγώ, πηγαίνουν, κάνουν ζιγ-ζακ αντί να πηγαίνουν ευθεία. Ο Κύριος μας βοηθήσει να γίνουμε πρακτικοί και να σταθούμε μπροστά του.
1: Εκεί που είναι η δουλειά μου και έχω έτσι διάφορους πελάτες, μοιράζομαι στον δρόμο και ξαφνικά άρχισα να φτάνω σε μαγαζιά που τους είχα κάνει δουλειές. Δίνω σε ένα, με κοιτάει, αυτός έχει κλιματιστικά, μου λέει, τι είναι αυτά. Του λέω, Φιλάδιο. Τι είσαι, μου λέει, Ευαγγελιστής. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ πιο δύσκολο από το που πήγαμε στην Ιγουμενίτσα, στην Πάργα. Αυτό είναι. Και βέβαια έτσι σκέφτομαι πολλές φορές και ελέγχθηκα όταν ξεκινήσαμε τις εκστρατείες πριν χρόνια, που είναι πολύ πιο εύκολο. Τις εκστρατείες όλοι μαζικά να δώσουμε. Και όταν γύρισα, λέω, εντάξει για μια εβδομάδα, τι κάνουμε όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο ο Θεός μας στέλνει ανθρώπους, ψυχές. Και ο διάβολος μας βάζει έτσι την ψευδέστηση, προσέξτε το, ότι θα μας κοροϊδέψουν, θα μας βρίσουν, θα. Σπανιότατο. Οι άνθρωποι δέχονται και ζητάνε και ψάχνουν, τι να σας πω, έτσι. Η εμπειρία μου αυτό μου λέει. Έχουμε δώσει εκεί στη δουλειά που ο Θεός μας φέρνει σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, μια Καινή Διαθήκη, κάτι, και βλέπεις κάποιους ανθρώπους που δεν το περίμενες και θα κρίζουν και λες, αν είναι δυνατόν. Που σημαίνει πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν, εμείς εστελόμαστε. Δηλαδή ο διάβολος μας βάζει μια στολή. Και ένα τελευταίο είναι αυτό που είπε, ότι εμείς θα ντρεπόμαστε. Δηλαδή δεν θα ντρέπονται αυτοί και θα ντρεπόμαστε εμείς. Δηλαδή ποιο είναι το φυσιολογικό. Λοιπόν, ακούμε. Κάποιος αν θέλει να πει κάποια εμπειρία από τη ζωή του, κάτι ότι ναι, και εγώ κάποτε έτσι ήμουν, ο Κύριος μου βοήθησε, ή ακόμα συστέλνουμε και προσεύχομαι. Πέστε. Και εμπειρίες να λέμε, μην τα έχουμε όλα στο μυαλό μας.
0: Δεν είναι ο χαρακτήρας ακριβώς, είναι η αμαρτωλή φύση μας. Ο χαρακτήρας είναι κάτι διαφορετικό, είναι τα καλούπια με τα οποία δουλεύουμε. Ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπες, ότι ο Τζιμ Έλιοτ, όσοι τον ξέρετε, είναι αυτός ο λίγο μουρλός, ο οποίος τράβηξε και άλλους τέσσερις και τελικά τους σκοτώσαν εκεί οι Άουκας στην Νότια Αμερική. Ο Τζιμ Έλιοτ ήταν πρωταθλητής στην πάλι σε τέσσερις πολιτείες της Αμερικής, όσοι δεν τον ξέρετε. Ήταν αρκετά ζωηρό άτομο. Και στο σώμα αλλά και στο χαρακτήρα. Έδινε συμβουλές στην αδερφή του που πήγε στο πανεπιστήμιο. Της λέει, την πρώτη μέρα που θα πας πανεπιστήμιο, την πρώτη μέρα, πάρε χαρτάκια και γράψε εδάφια. Και άρχισε να τα δίνεις στους συμφοιτητές σου. Εδάφια. Αυτό, της λέει, θα σε βοηθήσει, γιατί αυτομάτως θα ξεχωριστείς από τους άλλους. Αυτομάτως. Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό. Εσύ είσαι, ξέρω εγώ, αιρετικός, τα λέγαμε στην Ελλάδα. Αυτό σε βοηθάει όμως να μην ταυτίζεσαι μαζί τους σε αυτά που κάνουν. Και όχι μόνο βοηθάει εσένα, αλλά βοηθάει και τους άλλους να σε έχουν κάπως ξεχωριστό και να σου λένε, μα εσύ είσαι διαφορετικός, τι κάνεις τώρα. Και βοηθάει και την περαιτέρω πνευματική μας πρόοδο, να μην αρχίσουμε τους ψιλοσυμβιβασμούς, οι οποίοι μετά γίνονται χοντροσυμβιβασμοί, και ταυτιζόμαστε μαζί τους και τελικά περνάει η περίοδος που είμαστε μαζί στην δουλειά και κανείς δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι είμαστε του Χριστού. Κανείς δεν τον παίρνει χαμπάρι.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-0-65-788.
1: Τους είπε ότι δια της αμαρτίας του ενός εβασίλευσεν, δια της πτώσεως του ενός εβασίλευσεν η αμαρτία. Δια της αμαρτίας του ενός εβασίλευσε ο θάνατος. Και ο θάνατος διήλθεν στην τριπλή υπόσταση του ανθρώπου και εβασίλευσεν επί του ανθρώπου. Στο μυαλό, στο πνεύμα και στο σώμα. Και κατ' επέκταση, εφόσον εβασίλευσε επί του ανθρώπου, εβασίλευσε και επί της κτήσεως. Όχι επί της γης. Αυτοί που ανέβηκαν επάνω και οι δορυφόροι που πέταξαν και έδωσαν φωτογραφικό υλικό μιλάνε περιέργως, ενώ είναι άνθρωποι χωρίς την χάρη η οποία διαφοροποιεί την οπτική πρόσβαση. Μιλάνε για κατακαμένα τοπία, αστέρια στάχτη. Τι έγινε, προσέξτε. Άλλη μια φορά, η αμαρτία του ενός έφερε την βασιλεία της αμαρτίας. Η βασιλεία της αμαρτίας στο θάνατο. Ο θάνατος διελθόν κατέλαβε το τρίπτυχο του ανθρώπου και κατ' επέκταση της κτήσεως. Τα πάντα συστενάζει και συνοδύνει. Κτήσεις. Άχρη του νυν. Η προς Ρωμαίους επιστολή, αφού προηγουμένως δια της εισάτοπων απαγωγής, απορρίπτει δια της εισάτοπων απαγωγής, απορρίπτει την σωτηρία του ανθρώπου με την θρησκευτικότητα, τα καλά έργα, την συνειδησιακή προσφορά και ακόμα με την θρησκεολογική τοποθέτηση του ανθρώπου. Αυτά τα λέμε την τρίτη ώρα την πανεπιστημιακή. Άρχισε να κινείται το μεγάλο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο ονομάζεται εν Χριστώ, σχέδιο του Θεού. Εν Χριστώ. Εδώ μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, για όσους τον εδέχτηκαν, έκαμε μία ανατροπή της αλυσίδας για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Διενός εισήλθε η αμαρτία, διενός η σωτηρία. Διενός η αμαρτία έφερε τον θάνατον, διενός η σωτηρία έφερε ζωήν. Το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος είναι το ρήμα ζωοποιώ. Ίστι το οποίο δεν έχει ζωήν, δίδω ζωήν, ζωοποιώ. Εβασίλευσε η αμαρτία στο χώρο της σκέψης, στο δεύτερο κύκλο του πνεύματος και στον κύκλο του σώματος. Τώρα εις την εκκλησία του βασιλεύει η χάρη. Μία χάρη, λέγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο, μία χάρη όπου χρησιμοποιείται για την έκφραση, για την σε διάσταση προβολή της, το ρήμα περισσεύειν, επερίσσευσεν, όπου υπέρ επερίσσευσε. Ο Παύλος κατόπιν τούτου βγάζει ένα συμπέρασμα για το οποίο απόψε θα πούμε λίγες λέξεις. Μη ουν βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι. Βλέπετε, εν, μέσα στο θνητό σώμα. Βασιλεύω σημαίνει ασκώ πλήρη κυριαρχική εξουσία. Όπως ασκεί πλήρη κυριαρχική εξουσία η αμαρτία, ο θάνατος. Έτσι πλήρη κυριαρχική εξουσία τώρα ασκεί η χάρη, ενδοέματι της σταυρικής προσφοράς. Δεν είναι νοητόν λοιπόν βασιλευέτο, μη ουν βασιλευέτο, είναι προστακτική. Αυτό το ας μη βασιλεύει της μεταφράσεως δεν αποδίδει τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Δεν είναι παρακλητικό, δεν είναι προτρεπτικό. Α, καλόν θα είναι να μη βασιλεύει η αμαρτία, είναι προστακτική εδώ. Αυτός ο οποίος είπε μη μιχεύσεις, λέει τώρα εδώ μη βασιλευέτο. Μέσα στο θνητό σώμα, ώστε μέσα μας υπάρχει η αμαρτία, η οποία ασκεί βασιλική επεκτατική εξουσία. Μπαίνουμε όμως στο εδάφιό μας. Μη δε παριστάνεται τα μέλη ημών όπλα αδικίας τη αμαρτία, αλλά παραστήσατε εαυτούς το Θεό ως νεκρόν ζώντας και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης το Θεό. 13. Μη δε παριστάνετε. Παριστάνω τα όπλα σημαίνει παραδίδω τα όπλα προς χρήση. Αυτό σημαίνει παριστάνω. Είστε με δίπλα. Είναι παρμένο από τους δούλους της εποχής εκείνης. Ξέρετε, όλοι οι πολεμιστές, ιδιαίτερα το αρχηγικό κομμάτι των πολεμιστών της εποχής εκείνης, είχε νέους οι οποίοι κρατούσαν τα όπλα. Θα το δείτε και στον Δαβίδ, θα το δείτε στον Σαούλ, σε όλους τους μεγάλους εκείνους. Αυτοί παρίσταναν τα όπλα. Του λέγει, ας πούμε, δώ μου το τόξο μου, δώ μου βέλη, δώσ μου... Παρίστανται. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι παιδί του Θεού, εσύ νιώθεις να έρχεται εναντίον σου το κύμα μιας σατανικής επιθέσεως. Μέσα σου κατοικεί η χάρη. Πρόσεξε μόνο ένα πράγμα, λέει. Την ώρα της επιθέσεως κάνεις ένα σφάλμα. Δίνουμε τα όπλα στον εχθρό να μας πολεμήσει. Είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο εδώ. Κάθε επιθυμία έχει το όργανό της. Γι' αυτό λέει τα μέλη του σώματος. Κάθε επιθυμία έχει το μέλος της. Αν μπορούσαμε να αραδιάσουμε, να καταγράψουμε, να κάνουμε μια λίστα των επιθυμιών των ανθρώπων, όπως ο Λόγος του Θεού μας λέει, θα βλέπατε ότι η επιθυμία του γουτσομπολιού είναι στο στόμα, στη γλώσσα. Η επιθυμία του φαγητού είναι κάπου στον στομαχικό χώρο. Η επιθυμία κλπ. Κλπ. Την ώρα της επιθέσεως, το καταλαβαίνετε, το Πνεύμα το Άγιο βαράει συναγερμό. Επίθεση! Μη παραστήσετε τα μέλη σας, γι' αυτό σας μίλησα, μέλη, παύλα, επιθυμίες, παύλα, μέλη. Μη παραστήσετε, μη παριστάνετε. Μη παριστάνετε, είναι ενεστός, διαρκείας, διαρκώς και διαρκώς και συνεχώς. Μη δίδετε τα μέλη σας όπλα. Εδώ, στα ελληνικά, δύο μεγάλες θεωρήσεις, απόψεις έχουν γραφεί και οι δύο σωστές θα ρω. Η μία θέλει μη παραστήσετε τα όπλα, τα μέλη σας, όπλα αδικίας για την διάπραξη της αμαρτίας και η άλλη άποψη το θέλει ως δοτική με αντικείμενο. Μη παραστήσετε τα μέλη σας στην αμαρτία για να παραχθεί κατάστασης μη δικαίωσης. Αδικία. Μη δικαίωσης. Προσέξτε. Έρχεται ο πειρασμός, λέει εδώ. Θα σε χτυπήσει, θα σε... στην επιθυμία σου. Υπάρχουν άνθρωποι επιρρεπείς, όπως ο Θεός, όπως ο Θεός, όταν γεννήθηκε σου έδωσε ένα τάλαντο που μετά την αναγέννηση γίνεται χάρισμα, έτσι και ο διάβολος στην διάρκεια της κοσμικής μας ζωής τράβηξε, έθελξε, εχμαλώτησε. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να την πούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Από παιδική ηλικία γίνεται αυτό. Οι τάσεις. Ο διάβολος ξέρει τα αδύνατα σημεία του φρουρίου μας. Πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κουτός να χτυπήσει εκεί που δεν έχεις ροπή, έφεση, αδυναμία πτώσεως και τάση να λυγίσω. Θα χτυπήσει ακριβώς εκεί. Θα δείτε, μέσα στη ζωή σας καθίστε το βράδυ, σκεφτείτε τα αυτά τα πράγματα. Σαρκολάτρες. Άνθρωποι που ήθελαν να φάνε. Γαστριμαργία. Άνθρωποι φύλαυτοι. Άνθρωποι με εξημένη φαντασία. Άνθρωποι που θέλουν να επιβάλλονται. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σκεπάζει αυτά τα νερά όλα. Και τελείως τα σκεπάζει. Όλα. Και τώρα πλέον βασιλεύει η χάρις. Αυτό λέει επουδενή σημαίνει ότι έπαψες να είσαι αντικείμενο πειρασμών. Έχουμε ξαναπεί πως ποτέ ο διάβολος δεν θα πάρει μια λίστα και θα πει αυτός λέει επίστεψε. Λέει επίστεψε. Λέει σβήστονε. Λάθος. Θα σε βάλει στην πρώτη γραμμή. Θα σε ανεβάσει ψηλά στους πρώτους στόχους. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος. Χτυπάει πάντοτε το αδύνατο σημείο. Έναν ο οποίος είναι απλός και ασκητικός στον τρόπο ζωής του. Από μικρό παιδί ήταν τέτοιο. Ας πούμε ήταν αρρωστιάρικο, ας πούμε ήταν... Δεν θα τον χτυπήσει ποτέ στο θέμα του φαγητού. Όταν κάποτε ήμουν σε μια εκκλησία για πρώτη φορά στο εξωτερικό, μου δώσανε και... στο δείπνο, το καμά έτσι ρε παιδάκι μου, λέω μπράβο, λέω, ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και όταν τους λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι λέει χυμός από σταφύλι που δεν του έχουν επιτρέψει, δεν το έχουν αφήσει να πάθει υνοπνευματοποίηση, να γίνει μέσα το υνοπνευμα. Εμείς βέβαια διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη πως δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Οφείλω όμως ξέρετε να σεβαστώ. Ποιος ξέρει τι πρόβλημα αλκοολισμού έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και είναι ενδεχόμενο ένα τόσο ποτηράκι να δημιουργηθούν προβλήματα που οι άνθρωποι πρέπει να τα αποφύγουν. Ασχολίαστο. Τελεία. Εκεί θα σε χτυπήσει. Σε αυτό το όργανο το αδύναμο. Ο Παύλος το λέει μέλος. Επικεντρισμός επιθυμιών αυτό το μέλος. Έτσι κάνουμε στρατηγοί. Ε? Άρα δεν κάνουμε έτσι. Τα κιάγια. Και λέει χτυπήστε εκεί. Χτυπήστε από εκείνη την πάντα. κάνετε πως χτυπάτε εδώ, αλλά η επίθεσή σας να στραφεί σε εκείνο το κομμάτι. Έτσι κάνει ο διάβολος. Πρόσεξε, λέει, μόνον, το αδύνατο σημείο που σου χτυπάει ο διάβολος, μη του το δώσεις. Αντιστάσω σημαίνει αυτό. Αντιστάθητε στον πονηρό. Αρπάξου. Και βάλε μία φωνή. Εκεί που δουλεύεις. Στο τρόλεϊ που είσαι. Στο δρόμο που περπατάς. Κύριε! Κάποιος γελάει, κάποιος άλλος παραξενεύεται. Ένας τρίτος λέει, τηλεφωνήστε στο 100. Και φαινόταν, λέει, σοβαρός άνθρωπος αυτός στην αρχή της διαδρομής. Μα! Κυρίως μη του δώσετε να χρησιμοποιήσει εναντίον μας ως όπλα εις παραγωγήν αδίκων καταστάσεων, καταστάσεων εκτός δικαιώσεως, αλλά ενώ είναι, επαναλαμβάνω, μη βασιλευέτο και παριστάνετε διαρκώς τα μέλη σας, τη στιγμή εκείνη, λέει, παραστήσατε. Γίνεται μια μάχη εδώ. Και δώσ' του, λέει, τα μέλη, το μέλος το αδύναμο, πιωτό, χαρτί, τεμπελιά. Όχι, εσύ το ξέρεις. Εκείνη τη στιγμή, λέει, της επιθέσεως, δώσ' το στον Κύριο. Κύριε, πάρτο. Δεν μπορείς να του δώσεις το μέλος σαν όπλο να παράγει καταστάσεις μη δικαίωσης. Αλλά αντίθετα, θα του δώσεις το μέλος που δέχεται την επίθεση την σατανική. Και όχι μόνο το μέλος. Αλλά αν θέλετε, διευρύνετε τον κύκλον. Αλλά παραστήσετε εαυτούς. Το σύνολο των μελών. Θα έλεγε κάποιος, δέχομαι επίθεση στο θέμα του πιωτού. Να του δώσω την επιθυμία του πιωτού. Ναι, σωστό. Αλλά μαζί δώσ' του και τα υπόλοιπα εις τα οποία είσαι γερός. Να ενισχυθεί το μέτωπο του Θεού. Αλλά παραστήσατε εαυτούς το Θεό. Παραστήσατε. Βλέπετε πάλι τα όπλα. Εμείς που δίνουμε τώρα την μάχη, τη διεξάγει ο Θεός. Και εμείς του δίνουμε, δίπλα είμαστε οι δούλοι, οι λογχοφόροι, που φέρουμε τα όπλα και τα κουβαλάμε και του λέμε, Θεέ μου, πάρε όχι μόνο το αδύνατό μου σημείο, εδώ επαναλαμβάνω, διευρύνει τον κύκλο, αλλά πάρε όλο μου το είναι, όλο μου το σώμα, θα σε βοηθήσω, θα πολεμήσουμε μαζί, Κύριε. Στον Θεόν. Άλλωστε, δεν είστε ζώντες εκ νεκρών. Τα μέλη σας δεν είναι μέλη προερχόμενα από το Θεό και ανήκοντα στο Χριστό. Μια κοπελίτσα από το εξωτερικό ήθελε να βαφτιστεί με τον αδελφό τον Κώστα το Βάγκη. Πήγαμε κάπου μακριά για την επιτέλεση της εντολής του Θεού και ξαναθυμήθηκα το μάθημα που για πολλές δεκαετίες κάνουμε διαρκώς και συνεχώς επάνω στο θέμα. Ο Ιησούς Χριστός δεν έπαθεν επί του Σταυρού μόνον, αλλά και απέθανεν. Και δεν απέθανεν μόνον, αλλά και αποκαθυλώθη ύλος με ήττα. Τον βγάλαν από τα καρφιά. Αλλά δεν τον βγάλαν από τα καρφιά μόνον, αλλά και ετάφη. Γι' αυτό ανέστη και γι' αυτό εκάθισεν εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης. Θα σε ρωτήσω απλά, αδελφέ μου, ώστε έχεις πεθάνει μετά του Χριστού. Και έχεις αποκαθιλωθεί. Και έχεις συνταφεί συνταφέντες ουν. Το εκείνο βαπτίσματι. Και όταν το κοριτσάκι μιας κάποιας ηλικίας, αλλά μικρή κοπελίτσα, με κοίταξε στα μάτια, έχει δυο όμορφα ματάκια μαύρα, χαμογέλασε, λέει, δηλαδή, θείε, θα θάψεις τα μάτια σου, θα θάψεις τη γλώσσα σου, θα θάψεις τα ποδαράκια σου, θα θάψεις όλους τους μηχανισμούς του σώματός σου. Και δεν θα έχω πόδια. Θα έχεις. Τα πόδια, τα δανεικά του Χριστού. Και δεν θα έχω αυτιά. Ο Χριστός σε αγαπάει και λέει πώς να ζήσει χωρίς αυτάκια, να μην ακούει νέα κοπέλα. Έλα εδώ κορίτσι μου, θα σου δώσω τα αυτάκια, τα δικά μου. Τώρα μόνο μπορείτε να καταλάβετε τι θα πει όταν ο Παύλος διαρριγνύει τα ημάτια του. Πώς εγώ θα πάρω τα μέλη του σώματος του Χριστού να τα κάνω μέλη ντροπής, αμαρτίας, σκοταδιού. Πώς. Και πάντα ρωτάς βέβαια και πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάρει τα μέλη του σώματος του Χριστού να τα κάνει κοινωνά αμαρτίας. Διότι τα μέλη σου και τα μέλη μου είναι μέλη ιδανικά. Ας το ξαναδούμε. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς το Θεό ως εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη σας σαν όπλα για την παραγωγή των έργων της δικαίωσης των Θεών. Γιατί, διότι η αμαρτία ου ημών κυριεύσει. Μάστε πως ξεκινήσαμε στο 12, μη βασιλευέτω. Η αμαρτία δεν μπορεί να κυριαρχήσει πλέον. Η ώρα της επιθέσεως, η ώρα του σκότους, η φρικιαστική ώρα της πτώσης του ανθρώπου. Θα φωνάξεις, θα επικαλεστείς. Κύριε, πνιγόμεθα μέσα στη λίμνη. Στην εκκλησία μας στον Καρέα λέγαμε την Τετάρτη Χριστέα και εινάγκασε αυτούς ο Ιησούς εμβήν εις το πλοίον και υπάγειν προ αυτού εις αντιπέραν. Κι όταν ο Χριστός σε καλεί να μπήσει στο πλοίο της θυσίας, θα σε αφήσει να πνιγείς. Περπατώντας απάνω στα κύματα ήρθε. Εγώ τους ανάγκασα. Εγώ τους είπα. Εγώ τους παρήγγειλα. Δική μου εντολή ήταν να μπουν στο πλοίο. Κι ήρθες εσύ αέρα, κι ήρθες εσύ φουρτούνα, κι ήρθες τρικυμία και θάνατε και διάβολε να μου τους πειράξεις. Εγώ θα έρθω. Να το θυμηθείς εκείνη τη στιγμή. Κύριε, είπες να μην κυριαρχήσει η αμαρτία. Θα με αφήσεις τώρα μόνο, έλεγε κάποιος. Και είναι σωστό. Ο Κώστας ο Μεταλλινός. Μάχη που δεν κερδίθηκε στο στάδιο της επιθέσεως. Είναι μια μάχη που χάθηκε. Δεν έχουμε δυνάμεις δικές μας. Δεν έχουμε ικανότητες δικές μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο διάβολος ποτέ δεν επεχείρησε μια γενική επίθεση εναντίον της Εκκλησίας. Όσοι στις μέρες μας. Ποτέ δεν άπαψε να πολεμάει την Εκκλησία. Κάποτε χρησιμοποίησε το μαχαίρι του Νέρονα, τα λιοντάρια του Διοκλητιανού, το σκοτάδι του Μεσαίωνα, τον διαφωτισμό των Γάλλων, την εξωπνευματική θεολογία της Τιβίνγκης, και είμαστε ζώντες εμείς και τα παιδιά, ακόμα τα πιο νέα μεταξύ μας, στα σχόλια εκείνου του τύπου, ενός δυστυχισμένου ανθρώπου. Αργότερα σκοτώθηκε ο άνθρωπος αυτός με ένα αεροπλάνο, διάβασα, σε μια δοκιμαστική πτήση, ο οποίος γελώντας είπε, ανέβηκα, λέει, και βγήκα έξω από τον περίγυρο της γης, αλλά τον Θεόν σας δεν τον συνάντησα πουθενά. Ο Γιούρι Γκαγκάριν. Ένα χαριτωμένο παιδί με γαλανά ματάκια ήτανε. Όταν το διάβασα, Θεέ μου, αγαπάς αυτό τον άνθρωπο, όχι τον συγκεκριμένο, τον άνθρωπο ακόμα. Σήμερα η επίθεση είναι επίθεση εναντίον της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου. Παρακαλέσω πάρα πολύ την Άση, το βράδυ όταν θα κοιμηθεί η μικρή, πριν κοιμηθεί η μικρή, θέλω να προσευχηθείς, Δημήτρη, για τον αδελφό Χάινε, Γερμανό 26 ετών, παντρεμένο με 3 παιδάκια. Δολοφονήθηκε στην Πρετόρια από φανατικούς μουσουλμάνους. Ήταν μια ομάδα 5 Γερμανών Ιεραποστόλων. Μπήκαν στο σπίτι του και τον πυροβόλησαν. Επανελήφθη εκείνο το ίδιο που κάποια χρόνια πριν σας είπαμε, έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Άγγλο, ο οποίος εγκατέλειψε την πανεπιστημιακή του έδρα για να παραδώσει μαθήματα αγγλικής στη Σμύρνη. Ήταν ακόμα νύχτα, ξημερώματα, άνοιξη, πριν 6 χρόνια. Η πόρτα άνοιξε. Ένας άγνωστος του φύτεψε 5 σφαίρες. Προσεύχεστε, τα παιδάκια του πια θα είναι μεγάλα. Έλεγε το Ιαν Φίλιπ. Κουβαρίστρες ο άλλος πουλάει και έχει γυμνές διαφημίσεις. Να πουλάγες, ρε παιδί μου, τι κάτι να. Ρε κουβαρίστρες. Ρε τσίχλες δεμένες με πρόκληση, με θάνατο. Ναι. Λένε βέβαια πως δεν το κάνουνε αυτό, αλλά ο Γιώργης δεν το πιστεύει. Ξέρετε, στην τηλεόραση που αγοράσατε, και δώσατε και λεφτά, δώσατε να την αγοράσατε. Θέμα δικό σας. Λένε ότι περνάνε μηνύματα, το αρνούνται. Ανάμεσα σε δύο εικόνες παρεμβάλλουν ένα μήνυμα αυτή, ξέρω εγώ. Οδοντόπαστα χι. Αλλά δεν μπορείς να το συλλάβεις. Ο εγκέφαλός όμως το γράφει. Εάν δεις, λέει, μια μισή ώρα, έχουν κάνει πειράματα, ένα φιλμ, όποιο φιλμ, αυτά τα story. Και αφήνουν τους ανθρώπους μετά, αφού πειραματικά έχουν κάνει κάτι τέτοιο, και πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ. Χωρίς να έχουν ανάγκη από οδοντόπαστα, ενώ είναι 500 οδοντόπαστα μπαίνοντας στο δεξί του χέρι, κάνουν έτσι. Γιατί, λέει, παίρνεις οδοντόπαστα? Εκείνη την ώρα ξυπνάει. Ξέρω εγώ, λέει. Πώς οδοντόπαστα? Δεν ξέρει. Του δόθηκε μήνυμα. Είναι το μήνυμα που θα μπει περί αμαρτίας. Και θαρώ καθώς κλείνω και πιστεύω βαθύτατα πως τέτοια μαθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα στην προσωπική μας οικογενειακή μελέτη. Έρχεται η επίθεση. Θα σε χτυπήσει στο αδύνατο μέλος. Κύριε, πάρε και το αδύνατο μέλος και τα δυνατά μου τα μέλη. Μα είναι, λέει, πειρασμός σαρκός, εσύ του λες ότι δεν πίνει συνόπνευμα. Όλα τα μέλη, ενώ στην αρχή μιλάει για μέλος και μελή, Στο τέλος παρέχομεν, παριστάνομεν, δίδομεν ολόκληρο το σώμα εις τον Θεό. Πώς ξεκινήσαμε? Διένος, η πτώση, επί πάντας. Διένος, η αμαρτία, για να βασιλεύσει η αμαρτία. Διένος, ο θάνατος, για να διέλθει επί πάντας ανθρώπος. Διένος, η σωτηρία. Διένος, η δικαίωση. Διένος, ο αγιασμός. Διένος, ο θριαμβικός τόνος της νίκης. Είναι η χάρη βασιλεύση εν πάση. Τούτη είναι η ανάλυση του περίφημου 12-13 του έκτου κεφαλαίου. Είναι δεμένο με ένα άλλο ακόμα κομματάκι, αν θέλει ο Θεός, από το 8ο κεφάλαιο. Θα το πούμε μια άλλη φορά. Κώστα Γρηγοριάδη, για να δω πόσα χιλιοστά του δευτερολέπτου κρατάει η προσευχή σου.

3:14. Να σας μεταφέρω αγάπη εν Χριστώ Ιησού. Το απόγευμα μίλησα με την αδελφή την Τζένιφερ. Την αδελφή την Τζένιφερ έχει μια πάρα πολύ, κάθε μέρα μικρή όμως βελτίωση. Πάρα πολύ μικρή βελτίωση. Οι πόνοι εξακολουθούν να είναι δυνατοί. Από Δευτέρα θα αρχίσει η φυσιοθεραπεία και σε όλο αυτό το συντριμμένο τμήμα. Μπόρεσε με τον φυσιοθεραπευτή να κάνει μερικά βήματα σήμερα, αλλά κουράστηκε, λέει, τόσο πολύ. Προσεύχεστε. Προσευχή είναι κάτι περισσότερο από δύναμη. Είναι αίσθηση παρουσίας Χριστού στη ζωή μας. Λοιπόν, 3:14. Μέχρι.

3. Μέρα που φέρνει γλυκιά σε πόρη με στη φτωχή μου καρδιά και με το φως της ξεφύζει εδώ κάθε μου θλίψη βαριά.

0: τη ευτυχή δόξα είναι αγή.
1: Πόσο? 3:17. Τον Ιησού μου θα ακολουθήσω. Μάλιστα. Είναι στίχη του Σαντούσουν Ταρσίνου.

Κάνα δύο στίχους. 129.

Είναι ώρα η προσευχή, λοιπόν. Κάτι περισσότερο μας αποκάλυψε στο χαρακτήρα σου. Κοιτάξαμε στο Γολγοθά. Είναι εκεί που επικεντρώνονται οι ιδιότητές σου για να είσαι αυτός που είσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αιματηρή προσφορά, την εντοαίματη απολύτρωση, την διακονική παρουσία του Πνεύματος του δικού σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γραπτή αλήθεια, τους ολίγους που πορεύονται με σεμνότητα και σοβαρότητα, ατενίζοντας το πρόσωπό σου. Στο πρόσωπο του Διαμαντάτου, τον άνθρωπο το θλιμμένο, θυμίσου τα παιδιά που εξετάζονται, το στρατιώτη, τον απόδημο, τον αυτιλόμενο, τον τόπο μας, την κυβέρνηση, την ελευθερία του Ευαγγελίου σου, την εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης και την αυριανή σου ημέρα και τις ωρίτσες τις δυο που θα περάσουμε απόψε εδώ. Ας τις τιμήσει με την υπογραφή τη δική σου και του προσώπου σου, της παρουσίας σου και της δόξας σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμην. Ανοίξτε να βρούμε Ρωμαίους λιγάκι και να κάνετε ένα δώρο στον εαυτόν σας, όλοι σας. Θέλω να αγοράσετε από μία Καινή Διαθήκη Νέστλε, το κριτικό κείμενο, φτηνό πραγματάκι. Αν μαζευτείτε πολύ και το πείτε εδώ στον κύριο Διαμαντάτο, θα σας πάρει και μια καλή έκπτωση πάνω από 30%. Δεν μελετάμε, δεν μπορούμε να μελετήσουμε από μετάφραση, ιδιαίτερα Ρωμαίους, δεν βγαίνει. Τι να σας πω, ό,τι και θα πούμε, βέβαια ό,τι είναι μπορετό και δυνατό, αλλά... Ανοίξτε λοιπόν, είμαστε απόψε Ρωμαίους κεφάλαιο 6.

Διαβάζω. Στο 15. Ο νόμος, είπε παραπάνω, ο Μωσαϊκός, δεν ήρθε για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Γιατί ετέθη ο Μωσαϊκός νόμος? Για να πιστεί ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός. Λέει, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Λέει, θα σου δείξω ότι είσαι αμαρτωλός. Και έδεσε ο Θεός τον νόμο. Αλλά ο νόμος καθεαυτόν, στο σύνολο των διατάξεων του, δεν δικαιώνει. Δεν σώζει. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Α, έτσι λοιπόν, ε. Θα αμαρτήσουμε, αφού δεν είμαστε υπό νόμο, αλλά είμαστε υπό χάρη. Εγώ είπα, λέει, τέτοιο πράγμα. Ήθε να μη γίνει ευκτική ποτέ κάτι τέτοιο, μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι σε εκείνον εις τον οποίον παριστάνεται εαυτούς δούλους. Ίσταμε. Παρίσταμε. Είναι κάποιος και είμαι δίπλα του. Παρίσταμε. Δούλος του. Πες μου τι θες να σου κάνω. Αυτή ήταν η, τον δούλο. Ήταν δίπλα. Τι να κάνω. Τι να επιτελέσω. Δεν ξέρετε ότι σε εκείνον τον όντινα, τον οποιοδήποτε, παριστάνετε τους εαυτούς σας δούλους έτοιμοι να υπακούσετε στην εντολή του. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε δούλοι σε αυτόν που υπακούετε. Εδώ για πρώτη φορά, όσοι παρακολουθούσαν φέτος την τρίτη ώρα του Σαββάτου, θέσαμε τις γενικές γραμμές της σπονδυλικής στήλη, της δομής της επιστολής αυτής. Πώς δένεται, τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος με τη Ρωμαίους. Και είπαμε, καθώς μείναμε στο σημείο αυτό ένα από τα τελευταία Σάββατα, ότι είναι η πρώτη φορά κατά την οποία σε καμία άλλη θρησκεία, σε καμία άλλη φιλοσοφία, ποτέ δεν εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, η αμαρτία ήταν κάτι δεμένο με τον άνθρωπο, αν θέλετε, κακό, αλλά ποτέ κανένας δεν είπε ότι πράττοντας την αμαρτία είσαι δούλος της αμαρτίας. Πού να το πεις τώρα στους αρχαίους Έλληνες αυτό, που πίστευαν ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι, η γνώση, ο λογισμός, η σκέψη, η σοφία, οι φιλοσοφικές μας ενοράσεις, πού το βρήκατε αυτό? Τι είναι, εγώ είμαι δούλος? Όταν κάποτε ο Ιησούς Χριστός είπε ότι είσαστε δούλοι, ξεσηκώθηκαν απάνω του. Εμείς, λέει, οι δούλοι είμαστε η γη του Αβραάμ. Πόποτε, ουδέποτε, λέει, δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Κι όμως τους δεν είσαστε δούλοι. Το παραλαμβάνει ο Παύλος και το αναπτύσσει στη Μόνη και η Φάβη. Αδελφοί, αμαρτία σημαίνει αστοχία ελληνικά. Ήμαρτεν σημαίνει ιστόχησε. Το ρολόι απέναντι ή από εκεί, δεν το βρήκα. Προσέξτε το ρήμα, είναι 4 Σάββατα που το είδαμε, το ρήμα φθήρω. Ο Απόστολος Παύλος, βρήκαμε, θα πει να προσέξετε ποτέ μήπως ο διάβολος σας διαφθείρει. Το ρήμα διαφθείρω πάει απάνω στο τυρί για τα μακαρόνια. Αυτό είναι το ρήμα διαφθείρω. Λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, φθείρω. Το διά είναι όργανο. Διάτινος οργάνου. Φθείρω, σιγά, σιγά. Ποτέ δεν θα σου πει ο διάβολος, πρόσεξέ το, ποτέ δεν θα σου πει ο διάβολος να πάρεις μια μάσκα και ένα πιστόλι και να... Και αυτοί που λένε πρώτη φορά ελίστεψα και τα λοιπά, δεν λένε την αλήθεια, ας το απούν στα δικαστήρια, αν πείσουν τα δικαστήρια θέματα δικά τους.
Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρόκειται και δεν είναι δυνατόν να πιστεί. Είναι ανάγκη να πεις, έχεις ξεκινήσει σαν το τυρί, λίγο. Τελικά έφαγες τα νύχια σου και τα δάχτυλά σου απάνω στο πυροτριφτή. Έτσι έγινε. Προσέξτε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι κακό, τελεία, αλλά είναι χιλιοϋπομένο. Δεν είναι πρέπουσα κατάσταση, γνωστό, να μην το επαναλάβουμε. Άλλο πράγμα λέει απόψε εδώ ο Λόγος του Θεού και το λέει σε μένα. Πρόσεξε, γιατί η αμαρτία σε υποδουλώνει. Πάρτε μία κλωστή και δέστε του Κωνσταντίνου τα χέρια. Και καμέτσι ο Κωνσταντίνος και την έσβησε την κλωστή. Και τρεις κλωστές και πέντε κλωστές και 22 κλωστές. Πίνει πολύ γάλα ο Κωνσταντίνος, μία έτσι και τη σπάει. 1000 κλωστές. Α, με 1000 κλωστές, ξέρετε, γίνονται τα παλαμάρια. Κάμιλος λέγεται στην ναυτική γλώσσα. Τα παλαμάρια που δένουν τα καράβια. Τα χοντρά εκείνα σκηνιά, μη φανταστείτε πως είναι τίποτα φοβερά. Μικρές κλωστές από τζίβα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Και έρχεται αργά και σταθερά η υποδούλωση. Κανένας από εσάς μην πει ότι ξέρω πότε υποδουλώθηκα. Κανένας από εσάς μην πει δεν θα υποδουλωθώ. Παλιά ιστορία, προπολεμική ιστορία. Τον ήρωα τον εγνώρισα όντας παιδί. Μεσαιωνικά πράγματα δηλαδή. Είχε βγάλει την σχολή ανθυπομοιράρχων. Είχε τελειώσει την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε βγάλει τη σχολή ανθυπομοιράρχων, της χωροφυλακής στην εποχή εκείνη. Στέλεχος, καλό παιδί από μια θαυμάσια οικογένεια. Μια μέρα, οδηγώντας από το τμήμα μεταγωγών Πειραιός, στη ΖΕΑ ήταν την εποχή εκείνη, έναν άλλον, κάτι είχε κάνει, δεν ξέρω, του λέει πώς έφτασες εσύ εκεί. Τα ναρκωτικά λέει. Εγώ του λέει αυτός δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Έχω πολλούς, με πολλούς συζητήσει. Λέει, τι δεν πιστεύετε? Δεν τα πιστεύω, λέει. Σας αρέσει, έτσι θέλετε? Όχι, λέει. Και τότε του είπε μια μεγάλη κουβέντα ο ανθυπομοίραρχος. Εγώ θα δοκιμάσω, λέει. Και ο άλλος του είπε, μην το κάνετε κύριε ανθυπομοίραρχε. Θα το κάνω, λέει. Ήταν αργά πια. Σας είπα, τον γνώρισα παιδάκι σε μια δραματική κατάσταση. Είχε ξεπέσει, είχε κατέβει χαμηλά, πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά. Έκανε πράγματα που ήταν ανέφικτο και αδύνατο το παιδικό μου μυαλό τότε να μπορεί να τα καταλάβει. Ήτανε δούλος. Είναι η φάκα τέτοια της αμαρτίας. Ώστε σε οποιονδήποτε και αν θέλετε και οτιδήποτε γιατί αυτό το όντινα είναι ακριβώς και στο ουδέτερο και στο αρσενικό ή στο απόλυτο τριπλό εκείνο των τριών πρώτων προσώπων, είστε δούλοι. Προσέξτε το είστε. Εμείς τα λέγαμε, θα γίνετε δούλοι. Είσαι ήδη δούλος. Όταν το συνειδητοποιήσεις ότι είσαι δούλος, είναι πλέον αργά. Είσαστε δούλοι. Ή δούλοι της αμαρτίας.
η οποία αμαρτία θα σας οδηγήσει στο θάνατο, ή της υπακοής στο θέλημα του Θεού, το οποίο οδηγεί στο Χριστό, ο οποίος μέσα στη χάρη χαρίζει στον άνθρωπο δικαίωση. Εδώ είναι αυτός ο πίνακας, τον βλέπετε εδώ, γράφω αυτός ο πίνακας, ελάτε να δούμε την δουλεία και ελάτε να δούμε από εδώ τι θα μας έσωζε από αυτή τη δουλεία και τις συνέπειες της μπροστά στη δικαίωση και την αιώνια παρουσία του Θεού. Τίποτα, ξέρετε. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Το κατάφερες, αφού το λες. Και τι έγινε? Σε ένα έφτεξες, λέει ο Παύλος, εις πάντα ημάρτησες. Εδώ έχετε ένα πολυέλαιο στο σπίτι σας, 2,5 τόνους. Ποιος από σας θα καθότανε κάτω από τον πολυέλαιο στο σαλόνι σας προσφέροντας ό,τι πιο ωραίο έχετε σαν έδεσμα ή γλυκό, εάν ήξερε ότι ο πολυέλαιος στηρίζεται σε 40 κρίκους, εκ των οποίων οι 39 είναι μπρούτζινοι, τέτοια θερία, και ο ένας είναι αποκλωστή. Ποιος κάθεται? Κλωστή, θα μας δείξει 2,5 τόνους? Λέει οι 39, λέει, έτσι σας λένε εσάς στην εκκλησία, ότι οι 39, άντε πέταξέ τους. Ποιος τι δεν τρέπει να τέτοις? Δεν βαστιέται, εκτός αν κάποιος μου πει ότι ουδέποτε νόμισα, αμάρτησα. Τα αμαρτήματα, ξαναμπαίνουμε λίγο πιο πάνω, είναι αμαρτήματα θέσεως ή αρνήσεως και ανάγονται στο χώρο της καταφάσεως και στο χώρο της παραλήψεως. Στο τελευταίο εδάφιο του 4ου κεφαλαίου της επιστολής του, ο Ιάκωβος θα πει: σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι. Και αν σου πω, αγαπητέ, ότι ο υπνάκος σου ο μεσημεριανός, μη μας ακούσει κανένας, και ο δικός μου, κάπου φαίνεται με πήρε ο ύπνος, είμαι πολύ κουρασμένος. Ήταν αμαρτία μπροστά στο Θεό όταν κάποιος περίμενε κάποιο φυλάδιο κυτρινίζει και κάποια επίσκεψη, κάποια πόρτα, το δάχτυλό σου και το δικό μου το δάχτυλο δεν τη χτύπησε? Συνεχίζω. Προς δικαίωση. Τι σημαίνει ελληνικά δικαίωση? Η δικαίωση έχει την έννοιά της την θρησκεολογική δικαίωση. Όλες οι θρησκείες, ξέρετε, έχουν έναν τύπο δικαιώσεως, κυρίως τον τύπο τον λατρευτικό. Εάν κάνεις εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εάν προσφέρεις τόσα, τα προσφέρεις τότε, τα προσφέρεις με αυτόν τον τρόπο, κάτω από αυτή τη διαδικασία, υπό τον έλεγχο των μονοπατιών που εγώ θα σου καθορίσω, αυτό οδηγεί εις δικαίωση. Και ο χριστιανισμός, ένας χριστιανισμός όμως χωρίς Χριστόν, κάτι τέτοιο το ακούτε να διδάσκεται. Θα κάνεις, δεν θα κάνεις, θα δείξεις. Αυτή είναι η θρησκευτική έννοια της δικαίωσης. Η νομική έννοια της δικαίωσης, από την οποία είναι και παρμένη κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, είναι οι γενικές αρχές του ποινικού δικαίου και του δικονομικού, λένε ότι δικαίωση είναι να σε πάει κάποιος στα δικαστήρια και το δικαστήριο να μην σε καταδικάσει, όχι μόνο να μην σου βάλει ποινή μεν, αλλά να μην την εκτίσεις, να μην σου βάλει ποινή και να την πληρώσεις, να κάνει κάτι πιο μεγάλο, να σε αθωώσει. Αλλά υπάρχει ακόμα, ξέρετε, και ένας περαιτέρω βαθμός. Ο βαθμός αυτός ονομάζεται δικαίωση. Η πνευματική αντίληψη και θεώρηση της έννοιας δικαιώνω είναι ότι ενώπιον του Θεού εμφανίζεσαι ως μη διαπράξας ποτέ τίποτε. Αυτό σημαίνει δικαίωση.
δικαιωθέντες ουν διαπίστεως. Εν το αίματι του Ιησού Χριστού σημαίνει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού επενήργησε σε ένα τέτοιο βάθος ώστε να εξαλείψει τρία πράγματα: την αμαρτία, την ενοχή και την δύναμη της αμαρτίας. Ενοχή και δύναμη της αμαρτίας όμως είναι δύο στοιχεία για τα οποία, αν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε κάποιο άλλο Σάββατο. Ώστε προσέξτε, είμαστε δούλοι όλοι της αμαρτίας. Όλοι. Όλοι. Κάποιος θα βρεθεί να πει εγώ δεν αμάρτησα ποτέ. Δεν πειράζει. Δεν κάνω φορά. Όταν λέει κάποιος που ανοησιούλες πολλές, οι άλλοι το χτυπάνε την πλάτη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να πεις. Προσέξτε. Πώς δικαιούμεθα υπό την πνευματική θεώρηση και κάτωψη, την τελευταία από τις τέσσερις που είπαμε. Εδώ αρχίζει ο θρησκευτισμός στην καλή έννοια του. Εδώ θα βρείτε τις εκφράσεις, τις εκφάνσεις που λέγεται μοναστικός βίος, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι κουβαλάμε την αμαρτία όπως κουβαλάμε μαζί μας τη σκιά μας. Εδώ είναι το τυπικό, εδώ είναι οι τάσεις περί αγαμίας, εδώ είναι οι τάσεις περί μη κτίσεως υλικών αγαθών, εδώ είναι μια άλλη τάση η οποία ήταν η τάση των λεγόμενων οι φτωχούλιδες. Οι φτωχούλιδες της Λιών, ένας μεγαλέμπορος της Λιών, ο οποίος είπε ότι το ιδανικό για να φτάσει ο άνθρωπος στη δικαίωση είναι να μην έχει τίποτα, να είναι φτωχούλης. Αυτό πέρασε αιώνες, ήταν το 1100 περίπου αυτό. Πέρασε, έφτασε μέχρι το Φραγκίσκο της Ασίζης, το γνωστό κατά τον Καζαντζάκη ο φτωχούλης του Θεού, και πέρασε και ιδιαίτερα ρίζωσε στα Βαλκάνια, στην Λατινική Ιταλία, από την Νάπολη και λίγο κάτω, και κυρίως στη Ρωσία. Και κυρίως στη Ρωσία. Καραβάνια ολόκληρα δεν ήθελαν, είχαν μέσα δε και ένα άλλο στοιχείο, όχι όμως όλοι. Όχι όμως όλοι. Ένα ειδικό τάγμα αυτών των ανθρώπων θεωρούσαν αμαρτία το πλήσιμο. Το λέει ακόμα ο λαός, ξέρετε. Ένα αμαρτία ήταν να πληθείς, τα παιδάκια τους το λένε. Αμαρτία είναι να πληθείς. Αυτό είναι σωστό, είναι αυτό. Ήταν μία τάση. Μην τους σχολιάσετε. Κυρίως μην λασπολογήσετε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος? Μην ξεχάσετε, είχαμε μιλήσει ένα Σάββατο πριν 5-6 χρόνια, θα ρω εδώ, για τους ομφαλοσκόπους του Αγίου Όρους. Άνθρωποι οι οποίοι επί ώρες ολόκληρες ακουμπούσαν τη μύτη τους στον ομφαλό τους. Και σε αυτή την κατάσταση ενός φοβερού εκστασιασμού, βλέπανε οράματα και η αντίληψη σε αυτή ότι είσαι μέτοχος οράσεως εκ μέρους του Θεού, αυτό δικαιώνει. Δικαιώνει μια τάση σημερινή, η λεγόμενη η υπερβολή των χαρισμάτων. Το υπερβάλλον των χαρισμάτων, η εξαλωσύνη των χαρισμάτων. Δεν δέχεται ο άλλος ότι είσαι δικαιωμένος μπροστά στο Θεό εάν δεν κάνεις πράγματα τρελά, πράγματα εξολογικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να καλέσεις τον Άγιο Θεό ή στο θέατρο Ρεξ η ώρα 6 και 10 της Παρασκευή. Δεν θα είναι ο Θεός εδώ και θα είναι θαύματα. Δυσκολεύεις πάρα πολύ. Θα είναι ο Θεός στο Ρεξ 6 και 20 Παρασκευή. Δηλαδή, και ξέρετε, πάλι επαναλαμβάνω, μην κατηγορήσετε. Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν σας αποκαλύψει, λέει. Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν σας φανερώσει. Αδελφοί, εδώ μαθαίνουμε ότι η υπακοή, εδώ θα το συνδράσουμε με το απερίφημα εκείνα κομμάτια, η υπακοή του ενός οδήγησε δια της υπακοής τους πολλούς εις δικαίωση. Έχουμε ένα τραγικό γεγονός με τρεις, ένα τρίπτυχο που δεν είναι το γεγονός.
στην Εδέμ, εν χρόνο η παρακοή του ενός έφερε τον θάνατον ως της υπό των τύπων της αμαρτίας διήλθεν, όπως το δηλητήριο του φιδιού διέρχεται το αίμα για να φτάσει στα κύτταρα. Έτσι αλλάξτε χώρο και χρόνο, στο Γολγοθά ο ένας, ο Αδάμ αν υπήκουσε, ο Υιός υπήκουσε, ο Αδάμ απέρριψε, ο Υιός ανεδέχθη και εκέρδισε δικαίωση παντί το πιστεύω. Η δικαίωση λοιπόν δεν είναι στοιχείο το οποίο μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να το μορφοποιήσουμε, να το πλαστουργήσουμε, να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε. Θα παρακαλέσω να το προσέξετε και να το χρησιμοποιήσετε, Χρονόπουλε αγόρι. Εάν τι ό,τι άλλο χρειάζεται, απαιτείται, είναι απαιτητό εκ μέρους του Θεού να το κάνει ο άνθρωπος για να δικαιωθεί ενώπιον του, άρα το τετέλεστε απορρίπτεται. Το απορρίπτεις το τετέλεστε, θέμα δικό σου βέβαια, αλλά δεν θα σου συνιστούσα ποτέ. Τι να προσθέσεις, δηλαδή όταν είπε ο Χριστός τετέλεστε, δηλαδή τι εννοείται τετέλεσμε. Το έχω ακούσει και αυτό, μόνο αυτό δεν λέει. Άλλο είναι τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε. Είναι τρίτο ενικό έργων, αντικείμενων, πρόθεσης. Κάτι που μου ανετέθη, κάτι που μου εδόθηκε, κάτι που μόνος μου ανέλαβα. Αυτό είναι το ρήμα οίκο της προς Εβραίους επιστολής. Οίκο. Στη μετάφραση πώς να το πεις ελληνικά, οίκο δεν λέγεται πλέον. Το λες έρχομαι, αλλά ήξερε το ρήμα έρχομαι, ήξερε όλα τα συναφή ρήματα. Ο Απόστολος, ο συγγράψας, την προς Εβραίους, πρέπει να είναι ο Απολό. Για κάντε μου μια χάρη. Για να το ξαναδούμε εδώ. Δεν εξεύρεται ότι η σόντι να παριστάνεται αυτούς δούλους προς υπακοή. Είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε. Να το φέρω πραγματιστικά, λέει ο Παύλος. Είστε δούλοι της αμαρτίας, αγόμενοι, οδηγούμενοι, ως δούλοι προς θάνατον ή της υπακοής εις τον Χριστόν προς δικαίωση. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχεται, το λέμε μόνο στον αόριστο δεύτερο. Υπήρξαν. Άλλες πτώσεις δεν χρησιμοποιούνται. Δεν χρησιμοποιούνται πια. Υπήρχετε. Δεν είναι το ίδιο, ξέρετε, είσαστε κάποτε. Άλλο το υπάρχω και άλλο το είμαι. Άλλο το υπάρχει και άλλο το είναι στο απαρέμφατον του ημί. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας. Έτσι είναι. Δεν είσαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Είσαστε δούλοι στην αμαρτία. Είχε ένα χαμουτσί η αμαρτία και έλεγε θα το κάνεις αυτό με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχετε δούλοι. Πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον και παραδοθήκατε. Τύπος διδαχής σημαίνει τα όσα σας είπαμε περί Ευαγγελίου. Είναι ένας τύπος διδαχής, μια σπονδυλική στήλη διδαχής. Λέμε στους ανθρώπους επί μισό αιώνα ευχαριστώ τον Χριστό στην αδάπανη διακονία του ανήφορου Ευαγγελίου, τους λέμε είσαι αμαρτωλός. Ναι. Αφού είσαι αμαρτωλός είσαι χαμένος. Λέει ναι. Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Μην κοιτάτε τα λέμε έτσι. Χρόνια κάνουν οι άνθρωποι να το δεχθούν αυτό. Και ύστερα σκύβουν το κεφάλι του. Λέει, ναι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με την αμαρτία. Δοκίμασε. Δοκίμασε να δεις. Βαστάστα μια μέρα, αγώνα. Γι' αυτό σας λέω, η φυγή, η φούγκα που λένε στη μουσική. Η φυγή, τα βουνά, τα όρη, να φύγω. Εγκαταλείπουν οικογένειες, ξέρετε, εγκαταλείπουν επιχειρήσεις. Πω, τι γίνεται εδώ, να φύγω. Πιστεύουν ότι φεύγουν από την αμαρτία, γιατί δεν ξέρουν πως έχουν μέσα τους την αμαρτία. Ο Άγιος Αντώνιος, γόνος νεαρούλης μιας αριστοκρατικής οικογενείας, όταν έφυγε και πήγε, ήταν η εποχή εκείνη με τους στυλίτες. Σας έχω μιλήσει για τους στυλίτες. Όσο πιο μικρό ήταν το σανίδι, απάνω στο οποίο μένανε, σε ένα στήλο επάνω. Και βάζανε ένα σανίδι τέτοιο. Ή τέτοιο βέβαια. Αλλά όσο πιο μικρό ήταν το σανίδι, τόσο πιο άγιος ήσουν. Τόσο ωραία πράγμα. Τους ανεβάζανε απάνω, το στείνανε, περνούσε κάποιος στην έρημα να τους δώσει λίγο νερό, περνούσε κάποιος να τους δώσει λίγο φαγητό. Εάν τους έδιναν, έφυγε, βγήκε έξω. Ξαναγύρισε στην Αλεξάνδρεια. Αυτός το είπε. Έσερνα μαζί μου την αμαρτία. Κουβαλούσα μέσα μου την Αλεξάνδρεια, είπε. Και γύρισε πίσω. Όχι στον κόσμο. Δεν εννοώ αυτό. Πλην υπηκούσατε και μετά του λες για τον Χριστό. Ο τύπος της διδαχής. Δεν μπορεί να αρχίσεις τον άλλον να του πεις. Έλα εδώ εσύ. Γιατί καπνίζει. Δεν αρχίζουν από εκεί. Πρώτα του κάνουνε του ανθρώπου εγχείρηση στα ματάκια του και βγάζουν τον καταράχτη και μετά μόνος του πετάει το άσπρο μπαστούνι. Έχετε δει κανέναν ανοιχτό μάτι με άσπρο μπαστούνι να περπατάει και το χτυπάει στη γη? Λέει, που ήμουν εδώ και 30 χρόνια τυφλός. Ρε τώρα βλέπεις. Λέει, μια χαρά βλέπω. Τι το έχεις αυτό το δόντιο? Ας να πετάξει μόνος του. Είναι ο τύπος της διδαχής. Και ας παρακαλέσω ιδιαίτερα, έχω χαίρομαι απόψε που έχω πολλούς ανθρώπους νέους που ξέρω που θα τη ρωτήσουν τον Κύριο. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα παντρευτούν. Παρακαλώ ιδιαίτερος, είναι ο τύπος της διδαχής. Αμαρτωλοί, χαμένοι. Συνεχίζουμε να λέμε ποιος μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο μεσημέρι του Αυγούστου κατάματα. Ποιος? Την αγιότητα, την απόλυτη του Θεού, ποιος θα την δει? Και μετά του μιλάς για τον Χριστό και ήρθε πλήρης σοφίας, χάριτος, αγάπης, ικτυρμών και ελέους. Και αντί, θα πούμε αν θέλει ο Θεός, την αγάπη την επόμενη ώρα, ανέβηκε εκείνος στο σταυρό για τον αμαρτωλό άνθρωπο, για να του δώσει χάρη. Και είμαστε με τη χάρη του Χριστού δύο Σάββατα πριν που αναλύσαμε τη χάρη στα 7 της σημεία. Τι περιέχει αυτή η χάρη? Δέχεται λοιπόν τον τύπο της διδαχής και παρεδόθηκε σε αυτόν. Διότι ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ο φόβος εδώ. Ο φόβος μιας διανοητικής αποδοχής. Μιας λογικής παραδοχής. Λέει έτσι. Και ξέρετε, δίνει τη ζωή του. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, όταν ξέρω. Και τι έγινε? Η γνώση δεν απελευθερώνει. Ο Χριστός απελευθερώνει. Ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας. Βλέπετε τον αόριστο. Ελευθερωθέντες. Εδουλώθητε εις την δικαιοσύνη. Μου αρέσει το εδουλώθητε. Ευγήκατε από τη δουλεία της Άγαρ. Ευγήκατε από το όρος Σινά και την δουλεία του νόμου. Τους ο ψυχρός ο νόμος. Και μπήκαμε σε μια άλλη δουλεία, τη δουλεία
του δεύτερου λόφου, την δουλεία της αγάπης του Γολγοθά. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε και εμείς τώρα του είπαμε, επειδή μας ελευθέρωσε, θα δουλώσουμε τους εαυτούς μας στην αγάπη σου. Είναι το κεντρικό στοιχείο που τονίζεται στους γάμους και θα το τονίζετε εσείς με περισσότερη και περισσότερη έμφαση. Ένας γάμος είναι συνύπαρξη τριών προσώπων, του Χριστού, του νυμφευωμένου και της κοπελιάς, όπου ο Ιησούς Χριστός καλείται να καλύψει με έλεος στον κοινό κορδανά εκείνη την υποταγή της και εκείνος την αγάπη. Δεν είναι τρία στοιχεία, είναι μια ενοποίηση που ονομάζεται η ευλογία της παρουσίας του. Να το εδουλώσαμε εαυτούς. Να την ξαναπούμε από την ιστοριούλα. Κι ήταν, λέει, στο παζάρι, κι ήταν στην Αίγυπτο, όχι μερικά εκατομμύρια χρόνια πριν, μερικές δεκάδες χρόνια πριν, και ο Λευκός αγόρασε ένα παλικαρόπουλο νέγρο από το Σκλαβοπάζαρο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αμερική, ακόμα υπάρχουν Σκλαβοπάζαρα στον Νότο. Τα μέρη που τα πουλούσαν δηλαδή. Τότε εδώ τα καίνε, τους ξαναφτιάχνουνε. Κιόσκια ήταν στρογγυλά, σκαλοπάτια. Ήταν όμορφο παλικάρι, αλλά αδύναμο, πρόδειλα ασθενές. Τον πήρε σπίτι. Είναι, λέει, ο καινούριος φίλος που αγοράσαμε, είπε στη σύζυγο. Ετοίμασέ του να πληθεί, να πληθεί, να... Βγάλτε τα ρούχα μου, τα καλύτερα, τον έντυσε. Τον κοίταζε ο νεαρός. Λέει, πρέπει να πεινάς. Να καθίσουμε στο τραπέζι. Στο τραπέζι του Λευκού με τα λευκά τραπεζομάντιλα, τα λινά. Λέει, θα πάρουμε τον καφέ στο γραφείο οι δυο μας, μέχρι να τελειώσει η σύζυγος. Εδώ τρελαίνονται, λέει ο μικρός, ο νεαρούλης, ο μαύρος. Σε ένα φάκελο, προς πάντα ενδιαφερόμενο. Είσαι ελεύθερος, είσαι εξαγορασμένος. Αν θέλεις να φύγεις τώρα ή αργότερα, και αν έχεις κάπου αλλού να πας, κάπου θα μείνεις εδώ, μέχρι ότου βρεις ή αποφασίσεις. Ο νεαρούλης έπεσε και του αγκαλιάσε τα πόδια και τον κοίταξε τα μάτια. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Φυσικά. Θα μείνω κοντά σου. Μα τούτη δεν ήτανε δουλεία. Ήταν ένα σκαλί πιο πάνω, φιλία. Ένα σκαλί πιο πάνω, υιοθεσία. Ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό για να εξασφαλίσει υιοθεσία. Είμαστε εξ υιοθεσίας Υιοί του και Θυγατέρας του. Ξέρετε γιατί? Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας εδικαίωσε. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως μείνατε στην ελευθερία με την οποία ο Χριστός σας ελευθέρωσε, θα γράψει ο Παύλος, με λυγμό. Μην ξαναβάλλετε το κεφαλάκι σας σε θεσμούς και δεσμούς δουλείας. Πορευθέντες, πέστε σε όλο τον κόσμο ότι ο Χριστός χαρίζει απελευθέρωση. Γιώργη, να δοκιμάσω τις καινούριες μπαταρίες. Ακούσουμε.

είναι ώρα δική σας. Για να σηκωθεί ο αδελφός από την εκκλησία των φιλιατρών. Να τον δουν οι αδελφοί μας. Είναι ο αδελφός ο αγαπητός. Να μεταφέρει και ο Γιαννάκης και ο αγαπητός να μεταφέρει την αγάπη στις εκκλησίες τους. Εκ μέρους όλων μας. Σας αγαπάμε και προσευχόμαστε. Άμα. Λοιπόν, είναι ώρα προσευχής. Θα πάρετε την αυριανή μέρα και ειδικό αίτημα καθένας που θα προσευχηθεί το Σούνιο. Το Σούνιο. Δεν ξέρω εάν έχετε συνειδητοποιήσει τι δουλειά κάνει το Σούνιο. Τα παιδάκια, εκτός από τις λίγες ώρες που είναι στο σπίτι τους και κοιμώνται, γιατί τις άλλες είναι ή στο σχολείο ή στα φροντιστήρια, είναι όλη μέρα εκτεθειμένα εις τις ακτίνες και εις τις δηλητηριώδεις επιδράσεις του κόσμου. Τώρα για μια κυρία σήμερα το μεσημέρι, ο άντρας μου λέει δεν μου επιτρέπει να μιλάω στα παιδιά, γιατί μου λέει ότι ενεργώ μονομερό. Α, λάθος λέγαμε άντρας. Και κρίμα που ξέρει και αριθμητική ο άντρας. Θα του πεις, έχεις δίκιο, πολύ δίκιο. Και δεν θα το ξανακάμω να μιλήσω στα παιδιά για τον Χριστό, αν μου υποσχεθείς και τα καταφέρεις και ο κόσμος να μην μιλάει στα παιδιά εναντίον του Χριστού. Και όταν τα ποσά είναι άνισα. Α, στην Κυριακή, το Κυριακό, αυτό το Σούνιο, φυσήξτε το Σούνιο, έτσι να πάρει απάνω. Έχουν ανάγκη από στελέχη, πάτε απάνω, να υπηρετήσετε, να διακονήσετε, να γονατίσετε, να κλάψετε. Πάτε στο Σούνιο με τα παιδάκια, έχουν ανάγκη, στα μαγειρία, στα πεζαρία, στα πλυντήρια. Άγια παιδιά και πεντακάθαρες κοπέλες να πάνε σαν στελέχη να διακονήσουμε. Το Σούνιο ανάμεσα στα άλλα και ότι το Πνεύμα του Θεού σας δώσει. Ορίστε.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας αγαπημένες, το όνομα του Ιησού Χριστού σε πλησιάζουμε και αυτή την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τη θυσία του Χριστού άνοιξε το δρόμο, Κύριε, για να σε συναντήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί με το αίμα του μας έπλυνες, μας καθάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κατέστησες δικά σου παιδιά, Κύριε, γιου σου και θυγατέρα σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την καθημερινή σου φροντίδα στη ζωή μας, για την καθημερινή σου παρουσία, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τον Χριστό μας έχεις χαρίσει τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Δεν μας λείπει τίποτα, Κύριε. Σου είμαστε ευγνώμονες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Κύριε, για αυτή την ώρα, για αυτή την ημέρα που θα σκύψουμε στο λόγο σου, Κύριε, να πάρουμε κάτι από εκεί που εσύ έχεις να μας δώσεις. Παρακαλούμε το πνεύμα σου το Άγιο να μας οδηγήσει, να μας φωτίσει, να μας διδάξει, Κύριε, να μας ελέγξει, να μας προτρέψει, να μας παρηγορήσει. Στα χέρια σου αφήνουμε, Κύριε, την ώρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ θα μας ευλογήσεις και σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Οι νέοι της Εκκλησίας μας, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, έχουν ετοιμάσει μια σειρά από θέματα που έχουν κάποιο ειδικό βάρος και κάποια ιδιαίτερη σημασία και πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας, που είναι θέματα διαλέξεις. Διαλέξεις, συζητήσεις. Θα παρουσιάζονται μια φορά το μήνα, κάθε τρίτη πέμπτη του μήνα, και είναι μια σειρά από θέματα όπως ο χριστιανός και η κοινωνική του συμπεριφορά, η ηθική κατάπτωση σαν κοινωνικό φαινόμενο στις μέρες μας, η πίστη και ο ορθολογισμός που παρατηρείται γύρω μας, η μοναξιά, το άγχος και η μελαγχολία σαν χαρακτηριστικά της εποχής μας και κάποια άλλα θέματα. Τα θέματα αυτά θα τα εισηγηθούν άνθρωποι, πιστοί του Θεού, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι τόσο μέσα στην Εκκλησία μας, όσο και ευρύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε. Στόχος αυτών των θεμάτων και των συζητήσεων που θα ακολουθούν είναι να είναι ο άνθρωπος του Θεού πληροφορημένος κατά πάντα, για να ξέρει πώς να συμπεριφέρεται στο περιβάλλον του με σοφία και σύνεση και έτσι να κάνει τη μαρτυρία του Χριστού, για την οποία έχει κληθεί, πιο απρόσκοπτη, πιο ελκυστική και πιο αποδοτική. Το πρώτο θέμα που σήμερα θα διαπραγματευτούμε είναι ο χριστιανός και η κοινωνική του συμπεριφορά. Πολλές φορές λένε οι πιστοί και λέμε όλοι μας ότι εμείς σαν άνθρωποι του Θεού είμαστε εν το κόσμο αλλά όχι εκ του κόσμου. Είναι δύο θέσεις που η Αγία Γραφή τις διατυπώνει, είτε αρνητικά είτε θετικά. Και είναι σωστό αυτό, γιατί από τη μια πλευρά ούτε ο αποχωρισμός από το περιβάλλον μας, ούτε η αναχώρηση, ούτε ο ασκητισμός βρίσκουν αίρεσμα στην Αγία Γραφή. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η σύγχυση με το περιβάλλον, η ισοπαίδωση των πάντων, αυτός ο συγχρονισμός δεν ενθαρρύνεται από την Αγία Γραφή. Μάλιστα, κατακρίνεται. Ο χριστιανός, λοιπόν, οι χριστιανοί, από τη μια πλευρά, σαν άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σαν μια ειδική κατηγορία μέσα στην κοινωνία, και το γενικό κοινωνικό περιβάλλον από την άλλη. Δύο πραγματικότητες. Και στη μέση, για να επικοινωνήσουν αυτές οι δύο πραγματικότητες, υπάρχει η συμπεριφορά του χριστιανού προς το περιβάλλον του. Αυτό είναι το ζητούμενο της βραδιάς μας. Το θέμα θα εισηγηθεί ο αδελφός μας, ο Μιλτιάδης Αγγελάτος. Στο τέλος, θα υπάρξει συζήτηση. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να προσέξουμε την εισήγηση. Και στο τέλος, όποιες ερωτήσεις έχουμε, όποιες απορίες υπάρχουν, κάποια διαφορετική τοποθέτηση, θα υποθούν κάτω από το φως βέβαια και τον έλεγχο της Αγίας Γραφής.
2: Καλησπέρα σας. Πιστεύω η φωνή μου να μου επιτρέψει να επικοινωνήσω απόψε μαζί σας. Και ας πω ότι νομίζω το συμπέρασμα το βγάλαμε ήδη. Όμως υπάρχουν πτυχές που μπορούμε με τη χάρη του Θεού να θίξουμε. Ήταν σε έναν ανύποπτο χρόνο που η νεολαία, των εκκλησιών μας μου ζήτησε να γράψω κάτι. Και να γράψω κάτι για μια έκδοση που ονομάστηκε 25 χρόνια συνέδρια νεολαίας. Και χωρίς να είμαι γιατρός, ούτε φαρμακοποιός, έγραψα κάτι που το ονόμασα φάρμακο στον πνευματικό ερημητισμό. Ένα φαινόμενο που είναι αντικρίς αντίθετο από θέσεις που θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε και με βιβλικά να θεμελιώσουμε απόψε. Αλλά επειδή μέσα σε αυτό το μικρό αρθράκι έβαλα κάτι από τη φιλοσοφία μου πάνω στο πράγμα, θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω όχι όλο, αλλά ένα κομμάτι από αυτό. Να σε ερημίτης είναι κακό πράγμα και γίνεται πιο κακό όσο πιο μεγάλη είναι η λαοθάλασσα μέσα στην οποία ζεις. Ζεις χωρίς να της ανήκεις, γιατί σου πάνε, μόνο σου πάνε, ότι εσύ ανήκεις κάπου αλλού, σε μια άλλη κοινωνία που πούν την, που δεν τη βρήκα όσο κι αν έψαξα τότε. Κι άρχισα να ψάχνω από όταν θυμούμαι τον εαυτό μου, από τα μικρά γενοφάσκια μου, από το είμαι ένα παιδάκι του Χριστού εγώ. Εγώ. Και με έμαθαν στην απαγγελία μου, όταν έφτανα σε αυτή τη λέξη, να δείχνω τον εαυτόν μου. Μόνο του, πάνω σε βάθρο, μόνο του, σε μια κοινωνία χειροκροτημάτων, που σβήνε μαζί με το πέσιμο της γιορτινής αυλαίας. Μόνο του, στο artificial χαμόγελο, που γινόταν black humor την άλλη μέρα στην τάξη. Εκεί που όλο το πρωί ζούσα μέσα στο τσούρμο που δεν του ανήκα. Δεν έπρεπε να του ανήκω και που έκανε και εκείνο το κάθε τι για να μου δείξει ότι ούτε αυτό με αναγνώριζε. Μια μέρα γυρνώντας από το σχολείο έβρεχε. Κουκουλωμένος με μια μπαλωμένη ντσεράδα προχωρούσα δίπλα στο μόλο, περιττό βέβαια να σας πω γιατί μόνος μου. Συντροφιά μου το σταλοβόλισμα της άρμης και που και που κανένα κύμα της αφρισμένης μπουκαδούρας. Και θυμάμαι εκεί στη στροφή του Πόντε, αγνάντευα τον μουσκεμένο από τα φροστέφανα του νοτιά καλόγερο. Καλόγερο στο νησί μου λέμε τον ξεμοναχιασμένο βράχο μέσα στο πέλαο. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, το θυμούμαι αυτό μια ολόκληρη ζωή, είδα πάνω του να κάθεται ένας γκλάρος. Ένας, μόνος του. Πολλή ώρα και κουράστηκα να τον βλέπω και είπα να του φωνάξω, να τον τρομάξω να φύγει και του φώναξα «Μοιάζουμε!» Και εκείνος δεν κουνήθηκε, δεν πέταξε προς τα μένα και εγώ έφυγα μόνος, εγώ που δεν έπρεπε να κάνω παρέα με τα άλλα παιδιά και που δεν υπήρχαν άλλα παιδιά να κάνω παρέα, ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε στην οικογένεια, ούτε στη συγγένεια, ούτε στην εκκλησία, ούτε πουθενά. Και εγώ μεγάλωνα, μεγάλωνα δηλαδή εγώ. Και έλεγα τα ποίηματά μου και τα εδάφια μου και άκουγα τα κηρύγματα μαζί με τις δεκαετίες που μου χρειάζονταν τα δάχτυλα και των δυο χεριών για να τις μετρήσω. Και που δεν μ' άρεσε να τις μετράω. Έτσι όπως δεν αρέσει στο μεταξεταστέο να μετράει πόσες μονάδες τον χωρίζουν από τους άριστους της τάξης. Και μένα με χώριζαν πολλές μονάδες. Όχι πως δεν αγαπούσα τους μεγάλους, κάθε άλλο. Και εκτιμούσα και θαύμαζα την πίστη τους και το κουράγιο τους και την τόλμη τους να διαφέρουν, να αποτελούν το μικρό πίμνιο 5-10 προβατάκια εν μέσω λύκων όπως διαβάσαμε. Ναι, για μένα ήσαν ήρωες όλοι αυτοί. Ήρωες της πίστης όπως αυτοί που διαβάζουμε στο 11ο τους Εβραίους. Όμως το πρόβλημα αλλού ήτανε. Ότι εγώ ήμουνα εγώ, το μοναδικό ανάμεσά του σαρνάκι, που αν φώναζα έπρεπε να μην φωνάζω δυνατά και αν βιδούσα πάντοτε κάποιος θα μου έλεγε πως το παρακάνω, πως έτσι κάνουν τα άλλα παιδιά και εγώ δεν ήμουνα σαν τα άλλα. Σας εμπιστεύομαι τη μελέτη του υπόλοιπου αν θέλετε να την κάνετε στο σπίτι για να μην πάρουμε ώρα. Με αυτή την μικρή ανάγνωση ήθελα να σας δείξω ότι το θέμα βέβαια είναι ένα θέμα υπαρκτό. Είναι ένα θέμα το οποίο καίει, ιδιαίτερα όταν η ομάδα η πνευματική, η συγκροτημένη ουσιαστικά εκκλησία, σε ένα νησί, σε ένα χωριουδάκι, σε μια ακριτική γωνιά της πατρίδας μας, είναι ένα μικρό πίμνιο με ένα-δύο παιδιά, με κάποιον νέο, με κάποια νέα ίσως, και που ανάμεσά τους δεν πρέπει σαν τα άλλα παιδιά, γιατί δεν ανήκουν στα άλλα παιδιά, ούτε τα άλλα παιδιά ανήκουν σε αυτά. Έτσι, ο χριστιανός νέος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο γεννιέται από την ίδια του τη φύση. Γιατί δεν πιστεύω πως ήταν πολύ πετυχημένη, έχει στην Ακαδημία του Πλάτωνα, όπως λένε, όταν έβγαλα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώνη, ένα όν, όπως θέλετε πείτε το, δίπουν, άπτερον, και μάλιστα, όπως ξέρετε, ένα κόκορα εκεί και τον έριξαν μπροστά στο μαθητή του Σοκράτη την φιλοσοφία, για να προσθέσουν μετά ότι είναι ένα όν λογικών, ένα όν κίνο, ένα όν άλλο. Εγώ προσθέτω απόψε και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αντικαταστήσει πολλά από τα άλλα, ότι είναι ένα όν κοινωνικών. Ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη η οποία λειτουργεί σε ένα κοινωνικό χώρο. Αλλά ας βιαστούμε να έρθουμε κοντά στο θέμα μας. Μιλούμε για το χριστιανό νέο και τη χριστιανή νέα. Μιλάμε γενικότερα για τον χριστιανό, για τον οποίο ο Λόγος του Θεού μας λέει «Εμεί, για μένα, αναφορικά ως προς εμένα, κόσμος εσταύρωται και εγώ ως προς τον κόσμο». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύοντας τον Χριστόν απομακρύνομαι, ή το χειρότερο, με διώχνουν, με αποβάλλουν, ή κάνω μια συνειδητή πνευματική απένταξη από το περιβάλλον στο οποίο είχα ενταχθεί από μικρό παιδί. Και αν αυτή η απένταξη είναι πραγματοποιήσιμη, είναι γεγονός, μέχρι πού είναι δυνατή? Και ποιος είναι ο καινούριος μου κοινωνικός χώρος? Πρέπει να ενταχθώ σε κάποιον καινούριο κοινωνικό χώρο, ή η πνευματική απομόνωση, ο πνευματικός ερημητισμός, όπως είπα, είναι μια φυγή, ναι μεν, αλλά είναι μια λύση σε ένα διέξοδο? Και τέμνονται πουθενά και πού να ψηλαφίσουμε απόψε αυτοί οι δύο κοινωνικοί χώροι? Ας τους διακρίνουμε λέγοντας ο κοσμικός και ο πνευματικός. Πολλά ερωτήματα, πολλές θέσεις θα μπορούσαμε να πάρουμε, άρα το θέμα είναι υπαρκτό και είναι ευρύτατο. Αλλά όμως να δούμε και να τοποθετηθούμε σε μερικές βασικές αρχές, θα έλεγα. Μια αρχή είναι ότι η ένταξη στο σύνολο, στην ομάδα, η κοινωνικοποίηση του ατόμου δεν σημαίνει οπωσδήποτε αυτό που πολλές φορές γίνεται και γίνεται στις ημέρες μας, αποπροσωποποίηση, κοπαδοποίηση. Σημαίνει ένταξη σε μια κοινωνική ομάδα, όχι όμως υποστολή και αλωτρίωση της αυτόνομης και υπεύθυνης προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αυτό το λέμε γιατί όσο ο άνθρωπος είναι πιο αυτόνομος και πιο υπεύθυνος, τόσο πιο θετικός θα είναι στο ρόλο του και στην ένταξή του μέσα στο κοινωνικό σύνολο, το κοσμικό, το εκκλησιαστικό, το νεολαϊστικό, όπως θα εξηγήσουμε αργότερα. Ούτε στον κοινωνικό και πολιτικό μας βίο επιτρέπουμε την αποπροσωποίησή μας, αλλά ούτε ακόμη ο Χριστός διδάσκει ότι ένταξη σε κάποιους κοινωνικούς χώρους, όπως είναι η Εκκλησία, και ακόμη έναν άλλο θα αναφέρουμε, σημαίνει υποστολή της προσωπικότητάς μας. Το πρώτο σημείο λοιπόν που θα ήθελα να διευκρινίσω για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι, επαναλαμβάνω, ότι κοινωνικοποίηση, ένταξη δεν σημαίνει αυτόματα και οπωσδήποτε κοπαδοποίηση και εκτροπή. Επίσης, μια στήρα, θρησκευτικά μυσαλόδοξη άρνηση του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και ούτε ενδεικνύεται, για όσα θα αναφέρουμε παρακάτω, αλλά και είναι εν της πράγμαση αδύνατη. Ας το κάνουμε πιο απλά αυτό το πράγμα. Αν κλειστούμε στον εκκλησιαστικό εαυτό μας, προσωπικό είτε συλλογικό, εάν απομακρυνθούμε και αρνηθούμε το περιβάλλον μας το ως τα χθες, τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου ο Κύριος μας στη γνωστή αρχιερατική προσευχή του παρεκάλεσε τον Πατέρα κανένας, μα κανένας δικός του να μην μπερδευτεί μέσα σε αυτό το πρόβλημα και να μην χαθεί μέσα σε αυτό. Είπε, Πατέρα, δεν είμαι εκ του κόσμου. Μίλησε για τον εαυτό του ο Κύριος. Και ήταν σαφές αυτό. Δεν ήταν εκ του κόσμου. Είχε έρθει από τον Πατέρα. Είχε έρθει και τα λοιπά. Αλλά παρακάτω λέγει, ως εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου και αυτή η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου. Όχι γιατί έχουν την ίδια καταγωγή με μένα, αλλά γιατί τοποθετήθηκαν σε μια πνευματική αφετηρία από μένα, αφού εδέχθηκαν το έργο μου μέσα στην καρδιά τους. Αλλά όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, εδώ είναι η ακροβατική εξισορρόπηση την οποία θα ανιχνεύσουμε αν μπορέσουμε να βρούμε. Παρακάτω, κοντά εκεί που λέει «δεν είναι εκ του κόσμου», προσθέτει «αλλά αυτή είναι εν το κόσμο». Προσέξτε τις δύο προθέσεις. Δεν είναι εκ του κόσμου, δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του κόσμου, τη φιλοσοφία του κόσμου, την τοποθέτηση του κόσμου, αλλά είναι εν το κόσμο. Και τότε, όταν ζουν μέσα στις συμπληγάδες, στην πίεση, την καθημερινή, στον πειρασμό, στη δοκιμασία, τότε, Πατέρα, τήρησέ τους εκ του πονηρού. Και ακόμα παρακάτω, Πατέρα, εσύ απέστειλες αυτούς εις τον κόσμο. Για προσέξτε ένα σύμπλεγμα το οποίο γίνεται εδώ. Δεν είμαι εκ του κόσμου, επειδή ο Χριστός με κάλεσε, με έβγαλε, με έσωσε. Κόσμος εσταύρωται ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο, αλλά εν τούτη ζω εν το κόσμο. Και η προσευχή είναι να τήρηθω, να κρατηθώ έξω από τον πονηρό, από τις παγίδες του πονηρού και όχι μόνο. Να τηρηθώ κάπου κρυβόμενος, κάπου αναχωρώντας, κάπου αλλά τηρώντας μια ενεργητική δράση και εκτελώντας μέσα στον κόσμο στον οποίο είμαι, ενώ δεν είμαι εκ του κόσμου, τηρούμενος εκ του πονηρού, να επιτελέσω κάποιο προορισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Και μπράβο που σκεφτήκατε να το μελετήσετε και δώσατε και σε μένα ευκαιρία να το μελετήσω. Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία, την οποία καλούμεθα να επιτύχουμε. Σαν χριστιανός, αγαπώ το κοινωνικό μου περιβάλλον, από το οποίο προέρχομαι, στο οποίο ζω, στο οποίο κινούμαι, στο οποίο εργάζομαι, όποιο και να είναι αυτό. Ζω μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έχω αποστολή και εντολή Θεού να εκτελέσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Απέχω από κάθε πονηρό, όχι από κάθε τι, διότι δεν μπορείς συλλήβδιν το κοινωνικό σου περιβάλλον να το κατηγορήσεις και να το μηδενίσεις σε ό,τι κάνει, μα ό,τι κάνει, διότι δεν το κάνεις εσύ. Και πολλές φορές αυτόν τον στήρο αρνηθισμό τον έχουμε σαν χριστιανοί, πρέπει να το ομολογήσουμε. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ζω, εκτελώντας την αποστολή που έχω, απέχοντας από κάθε πονηρό, όχι όμως από κάθε τι, εάν γίνει μια διαμαρτυρία εδώ στη γειτονιά και ξεσηκωθούν όλοι και πούνε πρέπει να απομακρυνθεί η έδρα του σωματείου των ομοφυλόφιλων από τη συνοικία τούτη, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να χαρίσουμε το γέρας και πρέπει να χαρίσουμε την πρωτοβουλία και την τιμή μόνο στους μη χριστιανούς να το κάνουν αυτό και να το επιτύχουν. Ζω το αγίασον, ναι, και είμαι ένα τρένο και όχι ένα άβουλο βαγόνι μέσα σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο ο Χριστός δεν προσευχήθηκε να με πάρει ο Θεός, αλλά να με φυλάξει εκ του πονηρού. ακόμα το κοινωνικό μας περιβάλλον δεν αρκεί απλώς να το ανεχθούμε με μια υπερφύαλη μάλιστα πνευματικότητα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, με κάτι αφοριστικά πράγματα που δείχνουν την ανωτερότητά μας, να πούμε ότι αυτό ένα περιβάλλον στο οποίο ζω και τα λοιπά. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τίποτα εάν πρώτα δεν το αγαπήσεις. Και το περιβάλλον μας πρέπει όχι να το ανεχθούμε, όχι να το εξουθενώσουμε μέσα μας, όχι να γίνει ο περίγελός μας μέσα στο θρησκευτικό μας περίβολο. Άχι, του κόσμου άνθρωποι, σαχλαμάρες, βλακίες, κουταμά. Και πολλές φορές μιλούμε τόσο εξουθενωτικά πώς θα μπορέσουμε να το αγαπήσουμε αυτό το περιβάλλον, υπό την έννοια να ζήσουμε σε αυτό, να ενεργήσουμε σαν τρένα και όχι σαν βαγόνια στρενάμενα και να εκτελέσουμε την εντολή του Θεού να φέρουμε τις ψυχές στον Χριστό. Νομίζω ότι η κοινωνική συμπεριφορά του χριστιανού νέου απλώνεται πριν από το εκκλησιαστικό του περιβάλλον και ευρύτερα από το πνευματικό εκκλησιαστικό περιβάλλον στο κοινωνικό περιβάλλον. Μια φορά κάπου εκεί στο Μαρούσι, σε ένα αγρόκτημα, με φώναξαν αν ήθελα να πάω να μιλήσω Κυριακή πρωί, να αφήσω την εκκλησία στην οποία θα πήγαινα είτε να μιλήσω είτε να ακούσω το λόγο του Θεού, σε κάποιους, λέει, που τρώνε υγιεινές τροφές, δεν τρώνε κρέας, δεν κίνω και τ' άλλο και τα λοιπά. Και σκέφτηκα να πάω ή να μην πάω. Και κατέληξα ότι έπρεπε να πάω. Και ότι μπορούσα, ξεκινώντας από την Αγία Γραφή, να τους μιλήσω και σε ένα χώρο που τους ήταν οικείος και ήταν σωστός υπό μια έννοια, αλλά και να τους μιλήσω για εκείνον που είναι το μήνυμα και είναι εκείνο που φλέγει μέσα τις καρδιές μας, τον Χριστό, τον Κύριο και τη σωτηρία Του. Σήμερα διάβαζα ένα γράμμα που μας είχε σταλεί πάνω στην Κηφισιά. Θερμοπαρακαλούσε κάποιος από μια ακριτική περιοχή να στείλουμε μερικά βιβλία για την νεοσύστατη βιβλιοθήκη. Και τότε κάθισα και σκέφτηκα και είπα, Θεέ μου, εάν τώρα του στείλω βιβλία, μήπως άργησα. Μήπως θα έπρεπε να είχα σε όλον τον επαρχιακό, ιδιαίτερα τον επαρχιακό τύπο, κοινωνήσει, επικοινωνήσει, με μια ανακοίνωση την οποία θα πλήρωνα, να έλεγα ότι προσφερόμεθα να δώσουμε τον Λόγο του Θεού, την Παλιά και Καινή Διαθήκη, έκδοση βιβλικής εταιρείας για άρση κάθε επιφύλαξης και μερικά βιβλία τέτοια και τέτοια υπό τον όρον ότι θα ζητηθούν με ένα έγγραφο και θα σφραγιστούν και θα βρουν στο κατάλογο της βιβλιοθήκης. Και αν το είχα κάνει αυτό το πράγμα, και αν είχαμε κάνει τέτοια βήματα στον κοινωνικό μας χώρο, μήπως στις εκατοντάδες, σας βεβαιώνω, πολιτιστικά κέντρα, μέχρι και το μικρότερο σχεδόν χωριό και τις βιβλιοθήκες, δεν θα έλειπε. Και όμως λείπει σήμερα το βιβλίο το πνευματικό. Επίσης, ποιος δεν θα μπορούσε να μιλήσει για την πανόλη του αιώνα μας, το AIDS, και τις προειδοποιήσεις που έχει δώσει ο Λόγος του Θεού αιώνες τώρα πριν, ώστε τα μάτια των ανθρώπων να ανοιχτούν στην πραγματικότητα ότι ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος για όλες τις εποχές και είναι επίκαιρος όπως την εποχή που γράφτηκε. Αυτά τα λίγα για την κοινωνική μας συμπεριφορά στον ευρύτερο κοινωνικό μας χώρο, που επαναλαμβάνω δεν είναι παθητική, δεν είναι εριστική, δεν είναι εξουθενωτική, αλλά είναι θετική και ευεργετική. Αλλά στην Α Κορινθίους 5-9 ο Απόστολος Παύλος μας υπογραμμίζει και μας εκθέτει κάποιο κίνδυνο. Λέει, με πόρνες και με μιχούς και τα λοιπά, μη συναναμίγνηστε, δεν θα γίνεται ένα χαρμάνι, ένα ανακάτωμα. Και σε κάποια στιγμή πιάνει το κεφάλι του Για πού γράφει, για την Κόρινθο. Για την Αφροδίτη με τις χίλιες ιέριες. Για το Κορινθιάζιν, μιμούμενοι τον κορινθιακό τρόπο ζωής, και το Κορινθιάσεσθε, παθαίνοντας τις σεξουαλικές εκτροπές. Και προσθέτει κάτι που δίνει το μέτρο και δίνει την εξισορρόπηση. Μην συναναμείνεστε ου πάντως, όχι δηλαδή με όλους, διότι τότε οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξεχθεί. Αν θα λέγατε θέλω να ζήσω σε ένα περιβάλλον που να μην υπάρχει κλέφτη, να μην υπάρχει μοιχός, να μην υπάρχει εκεί, να μην υπάρχει τ' άλλο, αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει. Και δεν υπήρχε στην Κόρινθο. Και όπως ξέρετε την εποχή εκείνη, στην εκκλησία της Κορίνθου υπήρχε πολύ Κόρινθος και λίγη εκκλησία στην Κόρινθο. Και τους λέει ο Παύλος ότι δηλαδή δεν θα κάνετε οπωσδήποτε ηθική ταύτιση με την ανηθικότητα του περιβάλλοντος, αλλά δεν θα πραγματοποιήσετε και μια έξοδο, φυγή από το κοινωνικό περιβάλλον τάχα για να μείνετε αγνοί και άμελτοι. Εάν αυτό όμως το πούμε ότι είναι ένας ευρύς κύκλος το κοινωνικό μας περιβάλλον και στη μέση είναι ο νέος και ο χριστιανός γενικότερα, θα ήθελα απλώς να περιγράψω, κλείνοντας μετά από λίγο, δύο ακόμη κύκλους ομόκεντρους μένε, αλλά πιο κοντά στο κέντρο που είναι ο χριστιανός νέος. Κοσμικό περιβάλλον, ο ευρύτερος κοινωνικός κύκλος. Εκκλησιαστικό περιβάλλον, ο στενότερος, ο εγκύτερος. Είναι εκεί που βγαίνοντας ή έχοντας διωχθεί από το περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε ως τα χθες, μας καλεί ο Θεός για μια συνειδητή, πνευματική, οργανική ένταξη. Και είναι, θα έλεγα, ένας πιο στενός κύκλος, θα έλεγα το νεολαίστικο, με την καλή έννοια του όρου, εκκλησιαστικό περιβάλλον. Ποια είναι η θέση του χριστιανού νέου και ποια είναι η κοινωνική συμπεριφορά του και στο ένα και στο άλλο περιβάλλον? Νομίζω ότι αν στην έξω κοινωνία η φυγή και η απομόνωση, ο ερημητισμός όπως τον ονομάσαμε, είναι λάθος τοποθέτηση, μια τέτοια τοποθέτηση στην εκκλησιαστική κοινωνία είναι αμαρτία. Είναι εκτροπή πνευματική. Εκφράσεις όπως «εν διαμπέλο», «σώμα Χριστού», «ερυζωμένοι εν Χριστώ», «επικοδομούμενοι», «μέλη αλλήλων» και ένας αριθμός μεγάλος από «συν οικοδομήστε», «συ στρατιώτης», «συν χέρι», «συν πολίτε των Αγίων», «οικοί του Θεού», δείχνουν ότι η Εκκλησία είναι μια σφιχτά δεμένη κοινωνία. Και μέσα σε αυτή καλούμεθα να ενταχθούμε. Καλούμεθα πριν ενταχθούμε, θα έλεγα, να δούμε το κοινωνικό αυτό πνευματικό περιβάλλον σαν την καινούργια μου πνευματική οικογένεια. Κύριε, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου είναι απ' έξω, στέκονται, σε ζητάνε. Ποια είναι η μητέρα μου, ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Αυτό το καινούριο πνευματικό κοινωνικό περιβάλλον, αυτή είναι η μητέρα μου και η αδελφή μου κλπ. Και αυτή την ομάδα, αυτή την κοινωνία θα την αγαπήσεις όπως εκείνος την αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν. Θα ενταχθείς οργανικά σαν ζωντανό μέλος, θα συμπορευθείς και στη Γιακάδα και στη Μόρα. Ενθυμούμε εκείνη την επιλογή που έκανε, και δεν νομίζω ότι σε κάθε ζωή νέου και νέας δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σταυροδρόμι. Ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έκρινε τα πράγματα, ζήγησε τα πράγματα και αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, έκανε μια κοινωνική, πνευματική ή όποια θέλετε απένταξη, έξοδο, φυγή, ελόμενος κακουχίστε μάλλον μετά του λαού του Θεού, παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Αυτό σημαίνει έξοδος και ένταξη σε ένα περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που το αγαπάς, σε ένα περιβάλλον που οργανικά μέσα του ζεις, που αποτελεί την πνευματική σου οικογένεια, που θα συμπορευτείς μαζί του και όταν έρθει η καλή σου, όπως εκείνη η καλή συσταγωγικά, η Μιχάλ, που κάποτε, θυμίστε, πήγε στον Δαβίδ και του λέει, αγόρι, έλα να σου πω. Λέει, τι. Άστα, λέει, περίφημος ήσουν σήμερα. Γελιοποιήθηκες. Με τις υπηρέτριες και με τις θεραπενίδες, χόρευες και τα λοιπά και ξεφτελίστηκες. Και εκείνος της είπε, με αυτές τις θεραπενίδες που εξευτελίστηκα, θα εξευτελιστώ. Που ταπεινώθηκα, θα ταπεινωθώ. Και με αυτές θα δοξαστώ. Που σημαίνει μια ένταξη συνειδητή, ένταξη ισόβια, ένταξη θα έλεγα αιώνια, γιατί η έννοια της Εκκλησίας ξεπερνά την προσωρινότητα. Ακόμη κάτι τελευταίο. Ο νεολαιίστικος χώρος είναι ένας άλλος χώρος που μπορεί να τον πούμε ότι αποτελεί έναν χώρο κοινωνικό στον οποίο καλείται ο νέος, ο χριστιανός, ειδικότερα να ενταχθεί και μέσα εκεί οργανικά να κινηθεί. Όχι ότι υπάρχει χάσμα γενιών. Αν το πιστεύετε αυτό, θα σας παρακαλούσα το απόγευμα, αλλά έφυγε το απόγευμα βέβαια, να ερχόσαστε στη Λωρίδα, ώσπου νύχτωσε και βγήκαν τα αστέρια. Και μπροστά στα αστέρια, τι να σε βουνό, τι να σε λόφος, τι να σε στα ίντα ή στα άντα ή στα teenagers. Παρά τα αυτά όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και πρέπει να συνεπάρχουν Λωρίδα και Σούνιο, η Ροδοδάκτυλος Υιός, και δώστε τα χέρια όλοι ενωθείτε, ο Μπαχ και ο Ντίλαν, το Τίγιο και, όχι να μην διαφημίσω ποτά, το Τζάκι και η Ανάβαση στον Παρνασσό. Και εμείς σαν Εκκλησία θέλουμε η νεολαία μας στο δικό της το χώρο με συμπεριφορά όμορφα, κοινωνικά ισορροπημένη, όπως και στην πιο έξω κοινωνία, όπως και στην Εκκλησία, μέσα στο δικό της το χώρο, στον καταδικό της το χώρο, η νεολαία. Θέλουμε να την βλέπουμε ενωμένη, σαν το υγιέστερο κομμάτι του εκκλησιαστικού μας κορμού. Θέλουμε να την βλέπουμε συνεργαζόμενη σαν ένα πολύβουο όμορφο μελίσι, σαν ένα πρότυπο φυτώριο μιας αυριανής υπευθυνότητας. Με ψηλά τα κεφάλια και με χαμηλωμένες μάντρες ανάμεσά σας. Με δυναμική πνευματικότητα επιτιθέμενη και ενεργητική στο περιβάλλον. Το νεολαιίστικο, όχι το εκκλησιαστικό, όχι το δικό μας. Τολμώντας με τον Χριστό για τον Χριστό. Γιατί, φίλοι μου αγαπητοί, θα είναι τραγικό εάν σαν νέοι δεν παίξετε το ρόλο σας που είτε τον παίξετε είτε μετά από λίγα χρόνια σας έχει φύγει από τα χέρια. Εάν σταθείτε παθητικοί ακροατές ή σερνάμενα τρένα, βαγόνια κάποιων τρένων και πάθετε εκείνο που διηγούνται στην αρχαιότητα για έναν νέο, ο οποίος έτρεχε αλλά φιασμένος και σε μια στιγμή βρήκε έναν σοφό γέροντα που καθόταν στο προάβλιό του και πήγε και κρύφτηκε κάτω από το μαντία του. Του λέει: κρύψαμε, λέει, τι συμβαίνει. Λέει: με κυνηγάνε να με παρασύρουν στο κακό. Και περίμενε βέβαια να του πει: α, το παιδάκι, τι καλό παιδάκι είναι. Να σε σκεπάσω να μην σε χάσουμε. Σε βάλουμε στη γυάλα. Και ο γέρος του είπε: ντροπή σου. Εσύ έπρεπε να του κυνηγάς. Και φίλοι μου, νομίζω ότι αυτό το ενεργητικό, το δυναμικό παρόν στην εποχή μας, στην τεχνολογία, στην κατανάλωση, στη δομή που έχει η κοινωνία,
3: δεν το έχουμε παίξει ακόμα, ή για να είμαι πιο ειλικρινής, δεν το έχετε παίξει. Δεν το έχετε ζήσει. Συγχωρέστε με, είμαι πατέρας σας, αν κάνω λάθος. Πριν από καιρό ήμουν στην Ελβετία, σε ένα συνέδριο. Και άκουσα κάτι που γινόταν στην Νορβηγία και στη Σουηδία και ζήλεψα λίγο. Και έκανα κάτι σκέψεις και πήρα ένα κομμάτι χαρτί και άρχισα να γράφω και τα λοιπά. Και έλεγα, Θεέ μου, δώσε το αεροπλάνο να με πάρει γερό, να μην γίνει τίποτα εκεί μεταξύ Γενέβης και Αθήνας. Να το πω στους νέους. Ήταν λίγο πρωτότυπο το πράγμα. Είχα σκεφτεί για έναν μαραθώνιο της Βίβλου. Όταν 12 ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγοράς, οι οποίες συμπίπτουν και οι 12 να έχουν οργανωμένο βιβλικό σύνδεσμο στις χώρες τους, θα ζητούσαμε από την ελληνική κυβέρνηση και θα λέγαμε ότι θέλουμε να διοργανώσουμε τον μαραθώνιο της Βίβλου. Με τα φανελάκια σας, με τα συνθήματα, τα ωραία, η Βίβλος έχει την απάντηση και τα λοιπά. Κάποιος που θα έπαιρνε από το Δήμαρχο Μαραθώνος τη Βίβλο, να τρέξει το πρώτο μισομίλι, κάποιος άλλος θα τον περιμένει, η σκητάλη να είναι η Βίβλος που θα αλλάζει και σε όλη τη διαδρομή και μπαίνοντας στο στάδιο το Παναθηναϊκό, το Καλλιμάρμαρο, 12 νέοι από τις 12 χώρες της ΕΟΚ με τις σημαίες πίσω υψωμένες θα έπαιρναν τη Βίβλο από τον Έλληνα δρομέα, θα μπαίνανε μέσα, θα κάνανε μια βόλτα στο στάδιο κάτω από χειροκροτήματα και επιφημίες, είμαι σίγουρος, και κάποιος από εσάς με έναν μικρό του λόγο, ένα ζωντανό κήρυγμα που θα είμαστε στα γόνατα, ο Θεός να τον ευλογούσε, θα παρέδινε τη Βίβλο στον Δήμαρχο των Αθηνών να την τοποθετήσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αλλά πιστέψτε ότι η ψυχρολουσία που ένιωσα όταν έκανα αυτήν την τρελή ιδέα γνωστή και δεν μίλησα για έξοδα, δεν μίλησα για κόπους, δεν μίλησα, αλλά σήμερα το πρωί που βρισκόμουν στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και περίμενα, είχα μια άλλη τρελή ιδέα. Είπα στους νέους, θα πάω, θα τα πω, θα με συγχωρέσω. Διάβασα εκεί μια διαφήμιση μπροστά μου που έλεγε ότι η υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας. Και είπα, Θεέ μου, δεν έχουμε 4 ομιλητές. Ένα γιατρό να μιλήσει για την σωματική, έναν κήρυκα για την πνευματική, ένα ψυχίατρο για την ψυχική, ένα κοινωνικό λειτουργό για την κοινωνική και όλα μαζί να δεθούν σαν την ευεξία που κάνει την υγεία και δεν είναι μόνο η έλλειψη του πόνου. Και θα μπορούσαμε αυτό να το διαφημίσουμε στα υπουργεία, να το πούμε στα νοσοκομεία, να καλέσουμε

0: και τόσα άλλα τα οποία εσείς θα μπορούσατε να προτείνετε και μπορεί να το κάνουμε στο υπόλοιπο της ώρας. Το συμπέρασμά μου. Δεν είμαι οπαδός του πνευματικού ερημητισμού. Ο άνθρωπος είναι όν, αν το θέλετε, δίπουν και άπτερων κλπ, αλλά και κοινωνικών. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι ένα πρόβλημα των ειδικών ιατρών, οι οποίοι επισημαίνουν που αλίμονο, αν δεν γίνει σωστά και αν δεν γίνει έγκαιρα. Και στο ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον, έχουμε σαφείς οδηγίες από το Λόγο του Θεού, θα ζήσουμε μέσα σε αυτό, χωρίς να ανήκουμε σε αυτό, δίνοντας το μήνυμα του Χριστού. Και στο περιβάλλον που λέγεται Εκκλησία, θα ταυτιστούμε, θα ενταχθούμε, ψυχή και σώματι, για τη ζωή και για την αιωνιότητα. Και στο νεολαίστικο περιβάλλον μας, ας ζήσουμε τον παλμό του Χριστού. Ας ζήσουμε το σφρίγος της ηλικίας την οποία ακόμη έχετε. Και ακόμα δεν σας αποβάλλουν από το Σούνιο, γιατί δεν γίνει κάτι 35 χρόνων. Και ας βρείτε τρόπους, ας σκεφτείτε τρόπους. Με δυναμισμό, με ενεργητικότητα, με δραστηριότητα, με σύγχρονες μεθόδους, να δώσουμε το παλιό και ένα μήνυμα. Δεν λέω να εκμοντερνίσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, που είναι η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία του κόσμου. Συγχωρέστε με αν η εισήγησή μου ήταν μεγάλη, αλλά νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα για ένα τέταρτο να σταθούμε ακόμη. Ποιος θα ήθελε να ανοίξει τη συζήτηση, θα είσαι εσύ να διευθύνεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή της βραδιάς μας και πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση παρά τα ίντα που ανέφερε.
0: 66. Και.
1: Οι ιδέες του και ο τρόπος παρουσίασής του ταιριάζουν πραγματικά για κάτω τα άντα. Τα πρώτα άντα μάλιστα.
0: Θα το πω της εγγονής μου και θα χαρεί πολύ.
1: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πολύ υπαρκτό όπως ακούσαμε. Σίγουρα θα υπάρχουν σκέψεις, θα υπάρχουν ερωτήσεις, θα υπάρχουν αντιρρήσεις, θα υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Παρακαλώ μόνο να μην ξεφύγουμε από το θέμα και αν είναι δυνατόν να μην αργούμε, να μην έχουμε διαλύματα, αλλά να προχωρήσουμε γιατί και ο χρόνος πιέζει. Ορίστε.
0: Και οι κοπέλες μπορούν να μιλήσουν.
1: Βεβαίως.
0: Α, και οι κοπέλες.
1: Ελευθερία του λόγου υπάρχει. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πολλές φορές παρατηρούμε έξω στην κοινωνία μας κάποιες κινήσεις με σκοπούς ανθρωπιστικούς, ειρηνικούς, οικολογικούς και παρόμοιους άλλους. Και εμείς σαν άνθρωποι χριστιανοί κρατάμε μια πιο συντηρητική θέση σε αυτές τις κινήσεις. Γιατί λέμε ότι η Βίβλος λέει θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το άλλο, οπότε είναι μάταιη η ανθρώπινη προσπάθεια. Τελικά είναι συντηρητική η Βίβλος ή μήπως το λάθος υπάρχει σε εμάς και αντιμετωπίζουμε έτσι τα πράγματα?
0: Εάν θα αντιμετωπίσουμε με έναν μυρολατρισμό, η Βίβλος λέει ότι τελικά όλα θα καούν και τα λοιπά και άρα τι να αγωνιζόμαστε, τότε νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε πολλά πεδία ζωής και δράσης. Βέβαια, είναι ένα τύχημα το ότι πολλά τέτοια κινήματα μας τα πήραν και πρόλαβαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ένταξη πολιτική,

0: η άλλη και δημιουργείται εξ υπαρχής ένα πρόβλημα. Αλλά λόγω χάρη με ενθουσιασμό θα έβαζα την υπογραφή μου σε μια διαμαρτυρία των Κηφισιωτών που θα έλεγε όχι το τρένο κτλ. Διότι το περιβάλλον σήμερα, όπως ξέρουμε και όπως διαβάζουμε, για να ζήσει, ο Χαρίλαος το ξέρει καλύτερα από μένα βέβαια αυτό, εγώ απλώς το έχω διαβάσει, για να ζήσει μια ομάδα ανθρώπων σε ένα περιβάλλον πρέπει το 25% να είναι πράσινο. Σήμερα στους περισσότερους τόπους μας στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 5 και στο Περιστέρι αυτή τη στιγμή το ποσοστό είναι 2%. Που σημαίνει τελεία υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεν βλέπω το λόγο γιατί σε μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να λάβει κανείς μέρος ή το ασφαλέστερο, γιατί τέτοιες κινήσεις, μάλιστα με πνευματική υποδομή, όταν ανέφερα για το AIDS, κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο Απόστολος Παύλος το χειμώνα του 56, όταν έγραφε την προς Ρωμαίους του από την Κόρινθο, μας έδινε ένα σαντανέ, μια ανάγλυφη εικόνα αυτού του πράγματος, του παραφύσιν σεξ, το οποίο δημιούργησε την πανόλη της εποχής μας. Και αυτά δεν τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε μιλήσει, δεν έχουν ακουστεί και δεν έχουν κηρυχθεί. Αλλά νομίζω κάτι. Ας μην είμαστε πολύ τολμηροί, ας μην αρχίσουμε από τη... Εδώ, σε αυτή την όμορφη εκκλησία, εγώ το δίνω αυτό σαν πρόταση, σαν πρόκληση. Να καλέσουμε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μια Κυριακή βράδυ και θα πούμε λάτε, γιατί ο γιατρός τάδε θα μιλήσει για τη σωματική, ο κήρυκας την πνευματική, ο ψυχίατρος ψυχή κτλ. Και ένα, όπως λέμε στη διδακτική στο βιβλικό σχολείο, ένα team teaching, μια διδασκαλία ομαδική και μετά θα υπάρχει στρογγυλή τράπεζα. Είχαμε κάνει 1-2 στρογγυλά τραπέζια, πρόπερση, αντιπρόπερση. Δεν ξαναγίναν από τότε. Και έχουμε πέσει σε αυτήν την ανακύκληση που γίνεται, ας πούμε, στη μελέτη προσευχή πολύ καλά, πολύ ευλογημένα, αλλά πώς θα έρθουν στην εκκλησία μας για να ακούσουν ένα κήρυγμα. Απλώς, ο Θεός είναι μεγάλος, προσευχόμαστε σε Αυτόν. Είμαι, κάποτε, να κλείσω με τούτο, γιατί δεν κάνω ομιλία, απάντηση δίνω, κάποτε ο Μπιλ Γκράχαμ είχε κατηγορηθεί για μοντερνισμό, για νεωτερισμούς και έδωσε την απάντηση την εξής, ότι χρησιμοποιώ νέες μεθόδους, ναι, για να δώσω το παλιό, αναλύωτο ένα κήρυγμα. Το να αλλάξω μέθοδο το βλέπουμε και μέσα στην Αγία Γραφή. Διαφορετικά ο Παύλος μίλησε στους Θεσσαλονικείς από τον γραφόν των Ιουδαϊκών, διαφορετικά στον Άριο Πάγο από τον γραφόν των Ελληνικών. Γιατί και εμείς να μην μπούμε στον κοινωνικό χώρο δυναμικά και να δώσουμε το παρόν μας. Απουσιάζουμε νομίζω από ολόκληρες τις πολιτιστικές. Εχθές πήγαινα στον Κάλαμο. Έχω κάνει ένα δωμάτιο εκεί, πολιτιστικό κέντρο. Και μου ήθελα να χτυπήσω και να πω: έχω μια προβολή, ξέρω, για το κάπνισμα κτλ. Με δέχεστε? Να πάω εκεί και μαζί να πω και δύο λόγια Χριστού.
1: Κάποια άλλη ερώτηση? Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν αιχμές στο θέμα για ερωτήσεις, για αντιρρήσεις. Ναι, Κώστα.
0: Κάποιες
2: εκπροσωπήσεις.
0: Ναι, δεν θα το έκανα σε τέτοια περίπτωση. Ναι, αλλά ούτε μπορεί να είναι απόλυτα αποτρεπτικό. Είναι, Κώστα, όπως θα μου πει μια δημόσια αρχή, δεν σου δίνω άδεια οδηγού αυτοκινήτου, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Θα μου δώσεις άδεια, έχω δικαίωμα την πάρω και αν σκοτώσω, υπάρχει ο ποινικός κώδικας, ο ποινικός νόμος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή και τα λοιπά, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Να έχουν μονοπολίσει όλα τα όμορφα, όλα τα πολιτιστικά, όλα, όλα. Αυτό το υγεία είναι η κατάσταση και τα λοιπά. Εμένα μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω? Μα το χρησιμοποιήσε και η κλαδική του τάδε. Με γεια της χαρά της. Ας το χρησιμοποιήσουμε εμείς χωρίς να πάμε στην κλαδική εκείνη. Σαν νεολαία. Δηλαδή, μήπως ο υπερβολικός κίνδυνος ενός ενδεχομένου ελοχεύοντος κλπ. Και μία μας κάνει να απέχουμε. Δηλαδή, τι επιδιώκει ο τίτλος «Ο χριστιανός νέος και η κοινωνική του συμπεριφορά». Δηλαδή, θα μας αποκλείσει απ' όλα. Θα μας περιορίσει μέσα στην Εκκλησία.
1: Μήπως αυτοί οι κίνδυνοι αποτελούν για μας μια κάποια δικαιολογία, ένα σύννεφο που καλυπτόμαστε για να δικαιολογήσουμε την πολλές φορές αλληγορία μας την πνευματική?
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί όσα η αλληλεγγύη δεν τα φτάνει, θα κάνει κρεμαστάρια. Αλλά επαναλαμβάνω, ποια επιχείρηση δεν έχει ρίσκο, δεν έχει κίνδυνο. Και σε ένα ύστερο εξαρτάται από την πνευματικότητα αυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται, εάν θα πέσουν θύματα κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Εάν είναι η εταιρεία τάδε προστασίας περιβάλλοντος, να σας πω την καρδιά μου, παιδιά. Ίσως μεταξύ σας υπάρχουν κάποιοι που σπουδάζετε νομικά, που σπουδάζετε. Κάποτε προσπάθησα, ο Θεός ξέρει, δεν το επέτρεψε γιατί, να συγκροτηθεί μια νομική επιτροπή Ευαγγελικών, η οποία θα γνωματεύει, θα γνωμοδοτεί, θα παίρνει θέση σε όλα τα ζητήματα. Σας λέγω ότι με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο υπάρχει κίνδυνος οι Ευαγγελικές Εκκλησίες να μείνουν έξω από την εξαίρεση από τον φόρο, από την απαλλαγή από τον φόρο για δωρές στις Εκκλησίες. Πότε θα ζητήσουμε τα δίκαιά μας? Θα σας πω τούτο, οι σπουδάζοντες νομικά θα με καταλάβουν κάπως καλύτερα. Κάθε ορθόδοξος ναός, συγκροτημένος, ενωρία κτλ., είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Ευαγγελική Εκκλησία δεν αναγνωρίστηκε σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και γι' αυτό έχουμε σωματεία για να καλύπτουμε τις ανάγκες των κτηρίων μας κτλ. Εάν ο νόμος αυτός λειτουργήσει όπως έχει εκδοθεί, ο τελευταίος φορολογικός νόμος, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα επιχορηγούνται ασφαλώς, διότι θα εξαιρούνται της φορολογίας. Η Ευαγγελική Εκκλησία, που δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν θα τύχει αυτού του ευεργετήματο. Θα μου πείτε, και εδώ είναι η πνευματικότητα σε εισαγωγικά, να δίνουμε χωρίς να επιδιώκουμε ότι το δίνουμε για να πάρουμε απαλλαγή. Αλλά είναι πολύ πρόχειρη λύση αυτή. Είμαστε Ελλήνες, πρέπει να ζητήσουμε όλα τα δίκαιά μας, να τα διεκδικήσουμε. Πρέπει να πάμε στο Στρασβούργο, πρέπει να πάμε στις Βρυξέλλες. Πρέπει η νεολαία να κινηθεί. Όταν σας έλεγα ότι οι βιβλικοί σύνδεσμοι, επειδή εργάζομαι σαν βιβλικό σύνδεσμο χρόνια τώρα, και των 12 χωρών εκτός του Λουξεμβούργου, λόγω της μικρότητός του, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση, μάλλον να αναγγείλουν στην ελληνική κυβέρνηση, ότι τον Απρίλιο του 1990 ή 1991 θα διοργανώσουμε στη χώρα σας τον Μαραθώνιο της Βίβλου. Παρακαλούμε να έχουμε την βοήθειά σας, την παράστασή σας κλπ. Αλλά πού είναι οι νέοι που θα τρέξουν? Ξεχάστε χρήματα, ξεχάστε, ο Θεός θα τα δώσει. Πού είναι αυτοί που θα οργανώσουν, πού είναι αυτοί που θα το οραματιστούν, πού είναι αυτοί που θα το αγαπήσουν, πού είναι αυτοί που θα το χειροκροτήσουν? Και μιλάμε για νέους. Δεν μιλάμε για Λωρίδα. Βλέπετε, τόσα χρόνια στη Λωρίδα και εξακολουθεί η Λωρίδα να μην με έχει κάνει Λωρίδα.
1: Ο εισηγητής, βλέπω, μας έχει στριμώξει, εμάς τους νέους ιδιαίτερα. Κάτι να...
0: Θα πούμε.
1: Να αντιπαραθέσουμε. Παρακαλώ. Η συμπεριφορά του πιστού νέου είναι η ίδια όταν βρίσκεται μέσα στο εκκλησιαστικό του περιβάλλον και το ίδιο πρόσωπο δείχνει έξω στον κόσμο, ή έχει δύο προσωπία, δύο πρόσωπα, μάλλον ένα πρόσωπο και μία μάσκα?
0: Το ερώτημα όπως υποβάλλεται επιδέχεται μόνο αρνητική απάντηση. Αλλά τι εννοούμε δύο πρόσωπα? Μήπως εννοούμε δύο συμπεριφορές, δύο τρόπους προσέγγισης και δύο και δύο και τρεις και τέσσερους, εάν είναι πνευματική. Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που... Έλεγα εχθές στο Χαλάνδρι που ήμουν σε μια συμμελέτη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι έγινα τα πάντα τη σπάση ή να απαντή τρόπο κερδίσω την άση. Και επειδή ήταν η αναφορά μας στο Πράξεις 17, είμαστε στην περίπτωση, μιλήσαμε για την λεγόμενη αριοπαγητική του Παύλου. Θεολογικά, με αυτόν τον όρο, νοούμε τον τρόπο προσέγγισης στις ψυχές που χρησιμοποίησε ο Παύλος στον Άριο Πάγο, που ήταν τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που χρησιμοποίησε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, από τις Ιουδαϊκές γραφές, στον Άριο Πάγο, καθώς την έστω των ποιητών σας, και αν το εξετάσουμε, τουλάχιστον 6 ή 7 αρχαίες συγγραφείς αναφέρονται, αν όχι μνημονεύονται. Και πολλοί κατηγόρησαν τον Παύλο ότι επειδή χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό δεν ιδρύθηκε και εκκλησία χριστιανική στην Αθήνα. Αυτός είναι ο φτηνός τρόπος. Βέβαια, αν χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο κριτήριο, όπου ο Παύλος δεν άφησε εκκλησία πίσω του, άρα δεν κήρυξε Χριστό, δεν βγαίνουμε πουθενά. Αλλά εν τούτης, και στην επιστολή του προς Ρωμαίους, που γράφει από την Κόρινθο, επαναλαμβάνω το χειμώνα του 56, τα τρία πρώτα κεφάλαια της προς Ρωμαίους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη της αριοπαγητικής. Και εκεί από τον Θεό Δημιουργό έρχεται στον Θεό Σωτήρα, στον Χριστό κτλ. Να πούμε λοιπόν ότι αν χρησιμοποιήσω αυτό τον τρόπο ή τούτο τον δρόμο για να φέρω την ψυχή στον Χριστό, ότι αυτό είναι αμαρτία, δεν μπορώ να το δεχθώ. Και δεν μπορεί η εποχή μας να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Φτάνει να μην υποστηλούμε πνευματικά. Όπως είπα, όχι ηθική ταύτιση με την ανήθικη Κόρινθο, αλλά όχι και έξοδος και φυγή. Διότι σήμερα εγώ νομίζω ότι η νεολαία μας απουσιάζει από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Με το δικό της παρόν. Με τους τρόπους που εσείς σας σκεφτείτε. Σας δίνω στην νεολαία της εκκλησίας της οποίας εγώ είμαι μέλος. Σας δίνω αυτή την περίπτωση σας και σας λέω, καλύπτουμε όλα τα έξοδα. Να στείλουμε σ' όλα τα επαρχιακά έντυπα εφημερίδες το ότι μπορούμε να δώσουμε μια Αγία Γραφή και μερικά βιβλία δωρεάν για τα πολιτιστικά τους κέντρα. Και δουλέψτε αυτό το πράγμα εδώ. Και γράψτε στην επαρχία. Γράψτε στην Ξανθή, ξέρω, στη Μυτιλίνη. Γράψτε στον άλλο στο Ίνι και τα λοιπά. Να πλωθεί σε όλη την Ελλάδα η Αγία Γραφή. Εκεί που πάνε και ξεφυλίζουν οι χωριάτες και οι άλλοι πολύτιμες ψυχές και δεν υπάρχει ούτε μια πνευματική παρουσία, ούτε δύο λόγια Χριστού, ούτε ένα πνευματικό βιβλίο. Γιατί τα αφήσαμε αυτά να γίνουν? Είναι των τελευταίων χρόνων η μόδα των πολιτιστικών κέντρων. Κι όμως σκεφτήκαμε να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να μπούμε σε εκείνο το χώρο, όχι για να επηρεαστούμε από εκείνο, αν και μπορεί να έχουμε να διδαχθούμε και από εκείνο, γιατί όχι, μερικά πράγματα, αλλά για να δώσουμε το μήνυμα που φλέγει την καρδιά μας.
1: Νομίζω ότι ο μιλητής απάντησε ότι ο πιστός άνθρωπος είναι σαν διαγωγή και σαν συμπεριφορά και σαν χαρακτήρας είναι ο ίδιος. Είτε είναι μέσα στην εκκλησία του, είτε είναι μέσα στην οικογένειά του, είτε είναι στη γειτονιά του, είτε είναι στη δουλειά του, παντού μέσα στην κοινωνία. Είναι το ίδιο. Θα παρακαλούσα πολύ να γίνει συζήτηση και από άλλους. Να μην μονοπολούμε την ώρα. Και ή δυνατόν οι νέοι. Είναι ώρα των νέων και θα μου συγχωρέσετε αν έχω κάποια υπερβολική ευθυξία προς τους νέους.
0: Αγόρια και κορίτσια.
1: Ξέρω ότι υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν αντιρρήσεις. Παρακαλώ. Όχι μεταξύ σας, προς τα δω.
0: Μήπως θα ήταν αξιόλογο αν πρότεινα το εξής. Αν το βλέπετε κι εσείς, κάποια άλλη συζήτηση, κάποια άλλη ώρα που μπορούσατε εσείς οι νέοι, χωρίς εμάς τους ασπρομάλιδες εδώ ανάμεσά σας, ευχαριστούμε γιατί μας δεχόσαστε, η αγάπη είναι αμοιβαία, αλλά τι θα λέγατε να μας ευώσαστε να σκεφτείτε πώς στη σύγχρονη εποχή μας, με κάποιους τρόπους όχι απαραίτητα παραδοσιακούς, να δώσετε το μήνυμα στη καινούρια γενιά. Ή να στηρίξετε τα πόδια σας σε μια συνειδητή, υπεύθυνη, αρμονική ένταξη μέσα στην Εκκλησία ή στην νεολαϊστική χώρο, στο νεολαϊστικό χώρο της Εκκλησίας. Ίσως θα άξιζε κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο ο Μαραθώνιος της Βίβλου, ο οποίος με θέλει, δεν είναι μόνο η Βίβλη στην Κό και στο Γαβδονήσι και στα λοιπά. Είναι μύριοι τρόποι. Ένα πράγμα μόνο σας λέγω, ότι αν με τιμήσετε να στηθήσετε τη συνεργασία μου, θα το κάνω με πάρα πολύ χαρά και με ενθουσιασμό. Και όποιος ενθουσιάζεται σημαίνει ότι δεν έχει γεράσει πολύ ακόμα.
1: Άλλωστε, προηγούμενα είπατε ότι είστε μέλος της νεολαίας μας.
0: Ναι. Όχι της νεολαίας.
1: Τι είπατε, της νεολαίας της Εκκλησίας.
0: Είναι απροφροσύνη.
1: Ναι.
0: Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που το ακούω αυτό. Ήξερα ότι υπήρχε μελέτη, αλλά όχι ότι είχε ολοκληρωθεί. Και συγκινούμε αυτή τη στιγμή που το λέω και στοχάζουμε τη στιγμή που θα αποφασιστεί από αυτόν τον σύλλογο ή το σύνδεσμο τι είναι, ότι επί του θέματος τάδε, ο σύλλογος Ευαγγελικών ή πώς λέγεται, ιατρών κτλ. Εκθέτει τις απόψεις του σε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί σε 10 εφημερίδες. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αρνείται και συνολικά το Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει σταδιακά υιοθετήσει σαν αξία κάτι άλλο από την σχετική αξία του Θεού. Δηλαδή, αν αξία Θεού, του χαρακτήρα του Θεού, είναι το αγαθό, ο άνθρωπος στην πράξη, στην πρακτική του, έχει υιοθετήσει το κακό και καθώς έχει υιοθετήσει το κακό, δεν του λέει τίποτα ο Θεός. Δεν τον συγκινεί. Δεν του μιλάει. Δεν έχει κάτι να του προσφέρει. Έχει συνηθίσει και έχει βολευτεί στη νέα του κατάσταση. Και θα δούμε, κλείνω την πρώτη σκέψη, οι άνθρωποι έχουν απορρίψει τα επιμέρους και απορρίπτουν και συνολικά το Θεό. Δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν το καλό, δεν θέλουν το Άγιο γενικά, δεν θέλουν ό,τι είναι του Θεού και αφού στην πρακτική του ζωή έχουν αρνηθεί τις επιμέρους αξίες και έχουν προσχωρήσει σιγά σιγά σε άλλες, τελικά απορρίπτουν και το Θεό. Και η τελευταία σκέψη. Είπα ότι έχουν προσχωρήσει σιγά σιγά σε άλλες αξίες. Υπάρχουν πράγματι άλλες αξίες? Αν δούμε εκείνον ο οποίος δημιούργησε αυτές τις αξίες, τις τρέχουσες, τις αγορές με τις οποίες ο άνθρωπος ζει σε όλο τον κόσμο και όλες τις εποχές, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αξίες ανεξάρτητες. Είναι απλώς αντιαξίες. Δηλαδή, ο Θεός είναι αλήθεια. Ο αιωσφόρος έγινε πατήρ του ψεύδους. Αλλά το ψεύδος είναι μια άρνηση της αλήθειας. Δεν είναι άλλο με μια αυτοτέλεια και μια ανεξαρτησία πλήρη. Είναι άλλο με την έννοια ότι είναι το αντίθετο, είναι το αρνητικό. Είναι η άρνηση εκείνου. Και βάλτε την αλήθεια και το ψέμα, βάλτε το αγαθό και το κακό, βάλτε το ωραίο και το πραγματικά άσχημο, βάλτε το άγιο και το βδελικτό. Θα δείτε ότι αυτά καταγίνονται όλα με τις βασικές έννοιες του Θεού. Με το σύστημα δηλαδή αξιών του Θεού. Δηλαδή και η άρνηση του συστήματος κατά ανάγκη να αναφέρεται σε αυτό. Γιατί πραγματικές τοποθετημένες αξίες είναι μόνο οι αξίες του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πέρασε από τις αξίες του Θεού στις αντιαξίες που είναι η άρνηση των αξιών και δημιουργείται σιγά σιγά ένας κόσμος που δεν ζει με τις αξίες του Θεού στην πράξη, ούτε τις επιθυμεί, ούτε τις ψάχνει, ούτε πιέζει τον εαυτό του να επιστρέψει προς αυτές. Βολεύτηκε ο κόσμος στις αντιαξίες. Βολεύτηκε στο κακό, βολεύτηκε στο ψέμα. Με αυτό κάνει τον τρόπο του, με αυτό κάνει τις δουλειές του, με αυτό έχει τις σχέσεις του. Δεν θέλει το φως, αλλά τον εξυπηρετεί το σκοτάδι. Δηλαδή η θολότητα, η θολερότητα των πραγμάτων, οι κρυφές οι ενέργειες. Έτσι κάνει τη δουλειά του. Αποτέλεσμα είναι να προσπαθεί ο διάβολος να αποδείξει ότι έχει και αυτός ένα κόσμο, ένα σύστημα δικών του αξιών, στο οποίο μάλιστα, αν κανείς τα δει με λάθος κριτήρια, θα διακρίνει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων εντάσσεται σε αυτά. Δεν είναι? Πώς είναι εκείνοι που αγωνιούν να βρουν τις αξίες του Θεού, να τις κάνουν και δικές τους αξίες και να τις ζήσουν στη συνέχεια? Και πώς είναι εκείνοι που είναι αφημένοι στις αξίες του διαβόλου? Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα αξιών που καλύπτει το σύνολο της ζωής του ανθρώπου, με βασικά στοιχεία, με τρόπους που κανείς θα τα ζήσει, με ισορροπίες που αυτά προϋποθέτουν και δημιουργούν συνάμα, με μια έγλη, μια ομορφιά, η οποία για όποιον άνθρωπο εντάσσεται σε αυτές τις αξίες και θέλει να είναι, δεν ανταλλάσσονται με τίποτα. Το σύστημα των αξιών του Θεού είναι ικανό να γεμίσει τη ζωή του ανθρώπου. Να φέρει ισορροπία, να φέρει αυτό που είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας, αυτή η ευχάριστη κατάσταση που δίνει χαρά στην καρδιά του ανθρώπου και ειρήνη καρδιάς του ανθρώπου και είναι η πραγματική ευδαιμονία, είναι ένα παρεπόμενο αγαθό η ευδαιμονία. Δίνει μια ισορροπία στον άνθρωπο, μια διαφάνεια, Δεν υπάρχει λόγος κανείς να κρύβει κάτι, δεν υπάρχει λόγος κανείς να προσποιείται. Είναι όλα καθαρά, όλα αληθινά, όλα ισορροπημένα μεταξύ τους, όλα άγια. Αυτός είναι ο κόσμος των αξιών του Θεού. Αυτό είναι το σύστημα αξιών και η εφαρμογή τους. Όποιος διαλέξει αυτά, διαλέγει το Θεό. Όποιος διαλέξει τα άλλα, είτε το κάνει συνειδητά, είτε αφαιθεί απλώς τα άλλα, διαλέγει το διάβολο. Τώρα από εκεί πέρα θέματα κρίσεων κλπ. Στην ενιότητα δεν είναι το θέμα μας για να τα εξετάσουμε τι έχει να κερδίσει και τι να χάσει κανείς. Άλλωστε δεν βάλαμε στις αξίες μας, δεν τονίσαμε κανενός είδους ωφελημισμό, για να αφήσουμε τις αξίες του Θεού να αναδειχθούν σαν αξίες αυτοτελείς, διαρκείς, αιώνιες, άξιες να τις ζήσει κανείς. Εύχομαι να μην απλώθηκα σε πολλά πράγματα περισσότερο από ό,τι έπρεπε ή να μην μου διέφυγε κάτι πολύ βασικό, αλλά ελπίζω ότι έχει και συζήτηση και θα μπορούσαμε κάτι να το ξανατοποθετήσουμε. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει?
2: Σημαίνει αλλαγή της έδρας.
1: Ωραία. Τριών τετάρτων ήτανε. Μια μισή ώρα. Λοιπόν, άλλος.
3: Αξίες που έχουν σαν αναφορά του κόσμου, αλλά έχουν συνεχώς. Ποιος είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να κινείται αβέβαιος ανάμεσα σε μεταλλαλόμενη. Κάτι που είπαμε τελευταία είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια μεταβιομηχανική κοινωνία, έχει αρχίσει να αρχίσει αυτή τη δεκαετία μια καινούργια αξία, η αξία του να ικανοποιείς τον εαυτό σου. Self-fulfillment, δηλαδή, όπως άκουσα εισαγωγικά. Και δεν υπολογίζεται τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι αποδεκτό στην κοινωνία. Αυτό που μετράει είναι.
1: Ναι, εδώ σαν κριτήριο, δηλαδή αναδεικνύεται σε αξία κάτι που δεν είναι καταρχήν αξία, που είναι η ικανοποίηση αυτού. Δηλαδή το αίσθημα ότι εγώ έκανα αυτό που μου γουστάρει. Το είπα πολύ fulfillment και τέτοια, εγώ το είπα πολύ πεζά. Κάνω αυτό που εμένα με ευχαριστεί. Δεν δίνω δεκάρα αν αυτό είναι καλό, καθαρό, άγιο, πειράζει άλλους, κάνει κακό σε άλλους, αφού εγώ ευχαριστιέμαι, αυτό είναι μια αξία καθεαυτήν. Αλλά αυτά δεν είναι αξίες αρχικές, ούτε στο κοσμικό σύστημα ήταν αξία από την αρχή αυτό. Πέρασε μια μεγάλη φάση το κοσμικό σύστημα που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινούρια τάση που ήταν η απομάκρυνση από τις αξίες του Θεού και στα από παλιά παραδεδεγμένα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κρατήσουν τις αξίες τις παλιές. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο που θα μπορούσε να το εντάξει κανείς και στον κύριο κορμό της εισήγησης, ότι σε αυτή την φάση της απομάκρυσης της σταδιακής υπάρχει μια διατήρηση του ονόματος της αξίας όπως παραδόθηκε από το Θεό, της αξίας του Θεού, και μιας ουσιαστικής και στην πράξη άρνησής του. Αυτό κράτησε τις ταμπέλες και άλλαξε το περιεχόμενο του μπουκαλιού. Δηλαδή, ο άνθρωπος στην αρχή δεν είπε η αξία του Θεού που λέγεται αλήθεια. Δεν μου αρέσει κι εγώ, υιοθετώ το ψέμα. Μιλούσε για την αλήθεια, αλλά όπως σε κάποια στιγμή το ανέφερα επίσης, άρχισε σιγά σιγά να μην είναι τελείως απαραίτητη ολόκληρη αλήθεια. Κάνουμε τη δουλειά μας και με μισή αλήθεια. Και με το άλλο μισό αφήνουμε στον άλλον να εννοήσει ότι εμείς θέλουμε να εννοήσει. Αλλά δεν θέλαμε να πούμε ψέματα. Και το είπαμε το ψέμα χρησιμοποιώντας μισή αλήθεια. Σιγά σιγά, κάτω από ωφελημιστικά κυρίως κίνητρα, ο άνθρωπος άρχισε να λέει γιατί ψέματα είναι και αυτό, για αφού ο άλλος, μια σύγχυση δηλαδή. Σιγά σιγά λοιπόν περάσαμε στις αντιαξίες, αφού ενδιάμεσα υπήρξε ένα στάδιο όπου τις πραγματικές αξίες, τις αληθινές του Θεού, τις χρησιμοποίησαμε μονάχα σαν τίτλο, δίνοντας όμως εσωτερικά το δικό μας περιεχόμενο που ήταν από τα άλλα και στα οποία τελικά καταλήξαμε. Ο Φιλήμωνας, αν θέλετε να πάρει το λόγο, ο Δημήτρης, η Ρούλα, ο Γιάννης. Και μετά και... Δείτε το λόγο μου φαίνεται. Ε, όχι ακόμα. Ποιος είναι πρώτος, ο Φιλήμωνας. Ναι.
4: Δεν ξέρω ως χριστιανοί κι εμείς πολλές φορές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το ότι αυτά που αναφέρουμε σαν αξίες και είπατε και στην αρχή η ιδιότητα του Θεού και όλα τα άλλα ορίζονται μόνο από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, όταν λέμε ας πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, φοβάμαι ότι αρκετές φορές στη σκέψη μας το συγκαίωμα αυτό την έννοια του ότι ο Θεός είναι αγάπη επειδή προσεγγίζει πάρα πολύ σε αυτό που έχουμε εμείς σαν έννοια της αγάπης, ή ότι ο Θεός είναι αγαθός. Λέγεται μέσα στη γραφή ότι ο Θεός είναι κάτι το πάρα πολύ καλό. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Αυτές οι έννοιες ορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον Θεό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα ξέραμε την έννοια της αγάπης. Δεν είναι ότι ο Θεός είναι εκείνο το όνομα το οποίο προσεγγίζει περισσότερο από όλα στην έννοια της αγάπης, στην έννοια του αγαθού ή στην έννοια του δικαίου. Απλώς, αν δεν υπήρχε ο Θεός στη μέση, δεν υπήρχαν καν αυτές οι αξίες. Και φοβάμαι ότι και αυτό καμιά φορά συγχύζει και εμάς, επειδή αυτά που υπάρχουν σήμερα σαν αξίες στον κόσμο ουσιαστικά είναι ένας μέσος όρος ανά εποχή. Δηλαδή, αυτό που θεωρείται ηθικό αυτή τη στιγμή είναι ο μέσος όρος ηθικής. Αυτό που θεωρείται δίκαιο είναι ο μέσος όρος του δικαίου. Και καμιά φορά κάνουμε κτήμα μας κι εμείς αυτές τις έννοιες και δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τις ενέργειες του Θεού, επειδή ακριβώς η έννοια του δικαίου που έχουμε στο μυαλό μας είναι ο μέσος όρος της έννοιας του δικαίου που υπάρχει στον κόσμο. Και ξεχνάμε ότι εάν θέλουμε να μιλάμε για δίκαιο, πρέπει πάντοτε να αναφερόμαστε στον Θεό. Αποτέλεσμα να ακούμε κάποιες φορές ότι στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα, κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, πώς μπορεί να τα έκανε ο Θεός. Και πράγματι υπάρχει τέτοια δυσκολία κατανόησης ορισμένες ενέργειες του Θεού, η οποία όμως στην ουσία για κάποιο χριστιανό δεν θα πρέπει να υπάρχει στην βάση, με την έννοια ότι εφόσον τα έκανε ο Θεός, και εφόσον ο Θεός είναι εκείνος που ορίζει το δίκαιο και χωρίς το δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο, αυτό είναι το δίκαιο. Από εκεί και πέρα, αν κάτι θα πρέπει να γίνει, δεν είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε εμείς την περιδικαίου έννοια που έχει σχηματιστεί στο μυαλό μας ή οποιαδήποτε άλλη αξία και να τρέξουμε ξανά στην αρχή που είναι ο Θεός.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστό. Αυτό εντάσσεται σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να αρνηθούμε την υποκειμενικότητά μας. Δεν μπορούσα να το λέω αρνητικά με πολλά παραδείγματα. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία να το πούμε για όλα τα συναφή. Δηλαδή, η υποκειμενικότητά μας μας έχει κάνει να αντιλαμβανόμαστε τις αξίες όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι έτσι είναι οι αξίες. Θα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω αυτά και να αναζητήσουμε τις αξίες στο πρόσωπο του Θεού. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να επιδοθούμε, αλλά με βιάση, με πολλή μελέτη, με πολλή αναζήτηση, στο να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί πολλά πράγματα μας δυσκολεύουν και δεν είμαστε θέσεις και να τα ερμηνεύσουμε. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν και να τα αποθούν στη συνείδησή τους για να μην χάσουν την καλή εικόνα περί Θεού που έχουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν μια συμπεριφορά Του. Αλλά είπαμε ότι για να καταλάβεις τη συμπεριφορά του Θεού πρέπει να καταλάβεις το πρόσωπό Του. Και τώρα έχουμε στα λόγια του Φιλίμωνα, για να καταλάβεις την ιδιότητα του προσώπου, θα πρέπει να αρνηθείς την σχετική αντίληψη που έχεις εσύ, με βάση τα δικά σου, τα υποκειμενικά. Να πάρουμε την αγάπη, για παράδειγμα, λιγάκι να το ψάξουμε. Εδώ έχουμε περισσότερο χρόνο, δεν ξέρω πότε τελειώνουμε, για να ξέρω πώς θα απλωνόμαστε. Τι ώρα τρώτε? Είναι κάτι να μας πείτε του προγράμματος?
2: Κοίτα, θέλουν να περπατήσουν λίγο τα παιδιά.
1: Τρώγοντας? Ωραία, εγώ χρόνο ζητάω. Χρόνο πέστε μου να απλωθώ ανάλογα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και μπορεί να το κάνει κανείς και πολύ μακρύ. Και δεν θα έπρεπε. Δηλαδή πόσο?
2: 1/4.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάρουμε την αγάπη. Η αγάπη είναι για μας μια αξία. Την έχουμε δεχτεί σαν αξία διαρκή, αιώνια. Εμείς ξέρουμε ότι ανάγεται και στο Θεό. Ο Θεός αγάπη εστί. Ωραία, τώρα να προχωρήσουμε να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτή η αγάπη. Και λέμε, αγαπά ο αρευνιαστικός στην αρευνιαστικιά. Εκεί έχουμε μπερδέψει τον έρωτα. Πόσο εύκολα θολώνονταν, θέλω να πω. Αγαπά ο γονιός το παιδί. Για να ακούσουμε τι λέει παραπάνω ο γονιός για το παιδί. Τον ακούμε να λέει στη μελλοντική γριά του. Λέει να το προσέξουν αυτό το παιδί. Αυτό μου φαίνεται πιο καλό από τα άλλα. Αυτό θα μας γυροκομίσει. Και του δείχνουν αγάπη. Δεν συμβαίνει? Ξέρω εγώ, αγαπά πολύ το παιδί τους γονείς όταν του κάνουν τα χατήρια του. Μα πάρα πολύ. Και μπορεί να λέει να καμάρουν στο σχολείο, έχω κάτι γονείς, ούτε με ελέγχουν τι ώρα γυρίζω, ούτε με... Ξέρεις πως αγαπάω. Αυτά. Λίγο να τα αναλύσει κανείς, βλέπει ότι δεν είναι πεντακάθαρα, δεν είναι αγάπη-αγάπη. Ο Θεός την αγάπη του την έχει για τους εχθρούς. Εμείς αγαπάμε εκείνους που μας αγαπάνε. Σε εμάς η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αν και δεν λείπει η έννοια, είναι και αυτό τεταγμένο στο σύστημα αξιών ενδεχομένως, η ανταποδοτικότητα του Θεού με την έννοια του ότι έχει βάλει ορισμένες νομοτέλειες με βάση τις οποίες ό,τι παίρνεις στερίζεις και ο Θεός φροντίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θέματα. Αλλά ο Θεός δεν έχει την αγάπη του με ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, ο Θεός αγαπά ανεξάρτητα από την ανταπόδοση. Πρώτα αυτός μας αγάπησε. Εκείνος συνέλαβε, να το πάρουμε από την αρχή. Είπε να κάνουμε άνθρωπο, και αυτό ήταν μια πράξη ενός πιστού Θεού εν αγαθοποιία. Θέλησε να φτιάξει ένα πλάσμα να το αγαθοποιήσει. Επειδή ήταν αγάπη και είχε αγαθό να του δώσει. Να μοιραστεί, που λέγαμε. Αυτά ο Θεός τα έκανε χωρίς εμείς να υπάρξουμε. Και τι περίμενε από εμάς, έτσι δεν είναι? Εμείς, εκείνους που μας αγαπάνε, εκείνους αγαπάμε. Ο Θεός μας αγάπησε και όταν ξεπέσαμε, που σήμαινε μια καταρχήν άρνησή του. Άλλο είπαμε αν υπήρχαν ελαφρυντικά κλπ. Ήταν μια καταρχήν άρνηση. Και όμως ο Θεός δεν έπαψε να αγαπάει τον άνθρωπο. Όταν λέει ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, αγάπησε τον αμαρτωλό κόσμο. Εκεί δεν μιλάει για την αγάπη της δημιουργίας, την αρχική, που ασκάμαμεν άνθρωπον. Μιλάει για την αγάπη της σωτηρίας, της εξέλιξης του σχεδίου της σωτηρίας. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, έστω και πεσμένο. Δεν αμβλύνεται η αγάπη του. Άλλο αν για εκείνον που είναι υπάκος, αν για εκείνον που είναι υπάκος, εκείνος που τιμάει τον Χριστό, ο Θεός ξανοίγεται περισσότερο, με αγαπήσατε, θα σας αγαπήσει, γι' αυτό το λόγο. Αυτό δεν είναι όμως η αγάπη, αυτό είναι μια αφορμή που δίνει στο Θεό το δικαίωμα να ανοιχτεί περισσότερο. Αλλά στα μίνιμουμ, στα ελάχιστα, ο Θεός βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλει τον ήλιό του επί δικαίους και αδίκους. Είπε ο Κύριος, μην αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, μην ασπάζεστε μονάχα τους συγγενείς σας. Μην αγαπάτε μονάχα εκείνους οι οποίοι δεν σας κάναν κακό και εκείνους που σας κάνανε κακό. Και να προσεύχεστε και να ενδιαφέρεστε και να τους ευλογείτε, να λέτε καλά δηλαδή για αυτούς. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την αγάπη τη δική μας. Το ίδιο και η δικαιοσύνη του, μην νομίζετε. Ο άνθρωπος, δηλαδή, αλίμονο, μην πέσετε στα χέρια δίκαιου ανθρώπου. Θα είναι πάρα πολύ δίκαιος. Μα πάρα πολύ δίκαιος. Σε σημείο που θα σας αφανίσει. Ο Θεός έχει την ισορροπία του. Τα ελαφρυντικά του, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ελαφρυντικά, έτσι και μας πιάσει το της δικαιοσύνης μας, αλλή μόνο στον άνθρωπο που θα βρεθεί μπροστά μας. Δεν θα βρει χάρη ποτέ στα μάτια μας. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Δημήτρης.
4: Η οποία πιστεύω ότι είναι και η βασική έννοια του Θεού. Το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού. Δηλαδή η βασική έννοια που χαρακτηρίζει το πρόσωπο του Θεού. Είπατε, ας πούμε, ότι ο Θεός είναι Θεός κοινωνικός. Αυτό είναι. Βγάζει άμεσα από αυτή την έννοια. Δηλαδή, όταν ένα πρόσωπο αγαπά, είναι εξωστρεφές. Η έννοια δεν έχει καμιά έννοια. Η αγάπη δεν στέκει σαν έννοια εξωστρεφής. Δηλαδή, τι αγαπώ τον εαυτό μου, δεν λέει τίποτα.
1: Αγαπόμενο. Προς τον αγαπόμενο.
4: Δηλαδή η κοινωνικότητα του Θεού, το ότι θέλει να έρθει σε επαφή με άλλα όντα, τα όντα τα οποία εκείνος δημιούργησε, πηγάζει από αυτή την βασική του γλώσσα την έννοια της αγάπης. Μετά η έννοια της υπηρετικότητας, ότι αυτός θέλει να υπηρετεί, πηγάζει πάλι από την έννοια της αγάπης. Η οποία βέβαια είναι και η μοναδική έννοια που αποδίδεται στο Θεό, όπως βλέπουμε, ο Θεός είναι αγάπη. Αποδίδεται με ένα ουσιαστικό, όπως το λέμε, για να αυτό το συντακτικό.
1: Ο Θεός αγάπη εστίν.
4: Ναι, ότι αγάπη εστίν. Δεν είναι αποδίδεται με ένα.
1: Κατηγόρημα είναι.
4: Δηλαδή με ένα επίθετο, όπως πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, αλλά είναι συγκριτικό. Μπορούμε ας πούμε, να πούμε για τον εαυτό μας. Μπορούμε να πούμε για κάποιο πρόσωπο ότι αυτός είναι ψηλός, ας πούμε, είναι όμορφος, είναι έξυπνος. Όλα αυτά είναι επίθετα. Για ελάχιστα πράγματα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε.
1: Ναι, πράγματι.
4: Αυτός είναι άνθρωπος. Ναι. Βασικότατη ιδιότητά του, γιατί είναι άντρα ή γυναίκα, που είναι βασικότατη ιδιότητά του. Αντίθετα, α πούμε, άλλε έννοιε οι οποίε είναι παρεμπόμενε και λιγότερο χαρακτηριστικέ, αυτό είναι το ίδιο. Και αν προσέξουμε, είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός χαρακτηρίζεται έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Καμιά άλλη ιδιότητα.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό όμως, Δημήτρη. Το δέχομαι τελείως πάνω στο ότι είναι μια βασική ιδιότητα, η οποία. Επηρεάζει, όπως λέγαμε, είναι αλληλένδετα. Οι επιθυμίες του, η στάση του, η συμπεριφορά του είναι αλληλένδετη με το στοιχείο αυτό του είναι του, του χαρακτήρα του. Αλλά δεν θα έπρεπε να είμαστε περιοριστικοί και δεν είμαι και έτοιμος να απαριθμίσω ποιες άλλες ιδιότητες είναι σαν την αγάπη, αλλά για την αγάπη αυτό ισχύει. Δεν είναι όμως μόνη της. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι Θεός είναι Θεός μιας ιδιότητας, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια. Αντίστοιχη ιδιότητα, Ο Θεός είναι δίκαιος, όχι δικαιοσύνη, ο Θεός είναι δίκαιος, ε?
2: Είναι δίκαιος.
1: Ναι.
2: Είναι
1: ναι. Λοιπόν, και δεν αναφέραμε και επειδή είναι λίγο δύσκολο στην προσέγγιση την έννοια του φωτός, πρέπει και εκεί να έχουμε...
2: Είναι της αλήθειας,
1: ναι, αυτό θα έλεγα, η αλήθεια. Όταν ο Κύριος είπε εγώ είμαι η αλήθεια, μίλησε πάλι με κατηγόρημα, δεν είναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν μερικές βασικές ιδιότητες, μια από αυτές είναι η αγάπη, επίσης είναι η αλήθεια και άλλες, και αυτές έχουν, πώς να το πούμε, να τις πω δευτερογενείς, δεν τολμώ, γιατί πρέπει να είναι προσεκτός και στην φρασιολογία του, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή στη συνέχεια, στην εκδήλωση του Θεού, αρχίζουν και εμφανίζονται με επιμέρους εφαρμογές αυτές. Να πάρουμε την αλήθεια που επίσης αναφέραμε, πλάι στην αγάπη. Η αλήθεια τον κάνει το Θεό να είναι ειλικρινής. Δεν είναι. Τον κάνει το Θεό να έχει ανοιχτές διαδικασίες. Τον κάνει τον Θεό στη συμπεριφορά του να μην μετέρχεται καμιά μέθοδο σκοτεινή κλπ. Αλλά η βασική είναι ιδιότητα, απότοκες, δηλαδή
2: απότοκες.
1: Αυτή είναι η καλύτερη έκφραση του Γιάννη. Δηλαδή έχουμε αξίες, ιδιότητες βασικές και απότοκες, παρεπόμενες, στη συνέχεια αναδεικνυόμενες και εφαρμοζόμενες. Το μόνο που θα ήθελα πάνω σε αυτό το σημείο, μια πλαϊνή σκέψη, να σας τονίσω κάτι που και εμένα με απασχόλησε. Να μην γίνουμε άνθρωποι που θα προτιμάμε ιδιότητες του Θεού από άλλες. Για παράδειγμα, στην αγάπη και στη δικαιοσύνη που αναφέραμε, η αγάπη μας είναι πιο συμπαθής, δεν είναι. Και όμως η αγάπη μπορεί να πράξει με τα δικά μας μέτρα που μας κάνουν να είναι συμπαθητική αγάπη, μπορεί να πράξει αδικία. Δεν είναι. Δηλαδή, επειδή αγαπάς πολύ κάποιον δικό σου άνθρωπο, όταν θα βρεθείς στην ανάγκη να κρίνεις ή να συγκρίνεις μεταξύ αυτού και κάποιου άλλου, θα δείξεις μια προτίμηση σε εκείνον που αγαπάς, επειδή βρέθηκε απλώς κοντά σου. Δεν είχες άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή αυτόν τον αγαπάς πιο πολύ από εκείνον. Υπάρχει ο κίνδυνος να αδικήσεις τον άλλον που δεν τον αγαπάς το ίδιο. Απ' την άλλη τη μεριά, την δικαιοσύνη την οποία τη βάλαμε σαν συγκριτικό δίπλα, επίσης δεν την θέλουμε πολύ πολύ. Δεν ξέρω αν σας διηγήθηκα, σε κάποιους το διήθηκα, δεν θυμάμαι σε ποιους, την οδυνηρή μου εμπειρία με κάποια κυρία που ήρθε και με βρήκε επειδή με ήξερε από νέο και δεν ξέρω πώς της ήρθε η αντίληψη ότι αν προσευχηθώ για ένα θέμα της θα συντείνει στην λύση του. Και ήρθε και με βρήκε στην εκκλησία μια μέρα συνάθλησης, με πήρε στην άκρη και μου λέει θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Τι είπα, μπορώ, θα το κάνω. Μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, ο γιος μου έχει δικαστήριο και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κινδυνεύει αν καταδικαστεί να έχει μεγάλη ποινή. Εγώ, ο κατααφελέστατος, που σας άρεσε το παιδικός μου, της είπα, βεβαίως, θα προσευχηθούμε ο Θεός να αποδώσει δικαιοσύνη. Και μου λέει, όχι. Ήταν σπαρακτικό όμως, Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πίστευε στην προσευχή, που πίστευε στην παρέμβαση του Θεού, δηλαδή σε ένα Θεό ζωντανό που παρεμβαίνει, δεν ήθελε τη δικαιοσύνη του Θεού. Το εξή, η παρούσα να μην προσευχηθώ. Ψέξτε, σας λέω, με έχει παράξει αυτό. Γιατί μπορεί να ήταν στην πολύ αιχμηρή περίπτωση, στην πολύ ακαθόδη περίπτωση μιας μάνας που υπέφερε για το παιδί της, αλλά μου έδειξε πόσο τον Θεό τον υποτιμάμε με το να διαλέγουμε από τις ιδιότητες του όποιες νομίζουμε ότι είναι πιο συμπαθητικές ή πιο βολικές για μας. Ο Θεός είναι σύνολο και η αγιότητα του είπαμε ότι συνάγεται από το σύνολο των ιδιότητων του. Αν μας αρέσει η αγιότητα, πρέπει να μας αρέσουν και επιμένως οι ιδιότητες με το σχέδιο τους. Σκέφτηκα εγώ να προσευχηθούμε για έλεος. Αυτό είναι άλλο, έτσι δεν είναι. Και της είπα και κάπως μαλάκος η γυναίκα, γιατί και αυτό το χρειαζόταν. Αλλά θέλω να πω, μην διαλέξουμε ποτέ ιδιότητες του Θεού. Πράγματι όμως υπάρχουν ιδιότητες οι οποίες είναι πρωτογενείς, είναι βασικές, είναι αρχιετυπικές ενδεχομένως και οι άλλες που έρχονται. Δηλαδή, τώρα συνέλαβα κάτι, ίσως υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που είναι οι βασικές ιδιότητες του Θεού και οι άλλες, οι απότοκες όπως ονομάζει ο Γιάννης, παρουσιάζονται από τη στιγμή που ο Θεός έρχεται σε επικοινωνία με άλλα όντα. Δηλαδή, είναι οι καθεαυτόν ιδιότητες του Θεού, εκείνες που τον εκφράζουν, και είναι και άλλες οι οποίες από τη στιγμή που εκτείνεται ο Θεός, πέραν της κοινωνίας της θεότητας, που είναι κιόλας όμως μια κοινωνία, από τη στιγμή που εκτείνεται, εκφράζονται οι επιμέρους αυτές απότοκες ιδιότητες των αρχικών και βασικών ιδιωτήτων του Θεού. Ο Γιάννης.
5: Αυτή η ιδεόκοπη αξία που ο Γιώργος την ονόμασε self-fulfillment της αμερικάνικης κοινωνίας προϊόν, στην πραγματικότητα δεν είναι ιδεόκοπη, αλλά είναι πανάρχη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτή η αξία είναι δεσπόζουσα αξία ως μονάχα της αμερικάνικης κοινωνίας, αλλά σε παγκόσμια έκταση, σε παγκόσμια κλίμακα, χαρακτηρίζει τις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες. Την πατρότητα αυτής της αξίας διεκδικεί ο Αρίστιπος, η πνευματικής του Σοκράτη. Εκείνος διατύπωσε την θεωρία του ειδονισμού, ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ειδονή, η απόλαυση. Και διαπιστώνουμε σήμερα ότι ο ευδαιμονισμός, η ευζωία, είναι διάχυτη παντού. Σκοπός του σύγχρονου ανθρώπου είναι η απόλαυση, η ειδονή. Μια άλλη δεσπόζουσα σύγχρονη αξία είναι η αξία του χρήματος. Καμιά φορά και εμείς παγιδευόμαστε. Υποσυνείδητα έχουμε υιοθετήσει αυτή την αξία του χρήματος και έχω επανειλημμένα διαπιστώσει όταν αναφερόμαστε σε κάποιον πλούσιο και απαριθμούμε τα υπάρχοντά του, κυριολεκτικά εκστασιαζόμαστε, θαυμάζουμε. Μια άλλη αξία είναι η αξία της δύναμης και αυτή η κυριαρχική αξία στις σύγχρονες κοινωνίες. Η δύναμη η κοινωνική, η προβολή η κοινωνική, η τάση της επίδειξης. Διαπιστώνουμε ότι οι αξίες, οι πανάρχιες αξίες, οι χριστιανικές αξίες στις μέρες μας έχουν ανατραπεί, έχουν ακυρωθεί. Αξίες που σφράγισε η πείρα και ο πόνος των αιώνων στις μέρες μας έχουν καταρριφθεί, έχουν καταρρεύσει. Ένα γεγονός που προείδε ο Νίτσε. Αν διαβάσετε Νίτσε, θα διαπιστώσετε ότι εκείνος ο άνθρωπος είχε προβεί σε αυτή την πρόνηση, την τρομακτική. Μίλησε για την απαξίωση και την κατάντηση των αξιών. Πραγματικά σήμερα ζούμε αυτό το φοβερό γεγονός της απαξίωσης. Οι χριστιανικές αξίες που διακόπτησαν τον δυτικό κόσμο έχουν απαξιωθεί, έχουν καταρριφθεί, έχουν ακυρωθεί. Εν κατακλείδη θα ήθελα να υπογραμμίσω, να επισημάνω ένα κίνδυνο που διατρέχουμε εμείς οι χριστιανοί που ζούμε στον κόσμο, τον αρνησίδεο κόσμο, τον κόσμο τον αντιχριστιανικό. Διατρέχουμε τον κίνδυνο ασυνείδητα αυτές τις αξίες της δύναμης, της ειδονής, την αξία...
1: Την έννοια της επιτυχίας ακόμα, την
5: ακριβώς,
1: επιτυχία.
5: Ναι. Την αξία της προβολής, της επίδειξης, όλες αυτές τις αξίες να τις υιοθετήσουμε. Και ασφαλώς όλοι θα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν χριστιανοί που έχουν δοθεί ψυχή και σώματι στην συσσόρευση ειδικών αγαθών, στην απόκτηση χρημάτων. Τελευταία υπέβαισε στην αντίληψή μου η περίπτωση ενός αδερφού που δουλεύει σε δυο δουλειές. Τελειώνει, τι ώρα τελειώνει, στις 3 η ώρα και μετά από ένα μικρό διάλειμμα πηγαίνει σε άλλη δουλειά και επιστρέφει στο σπίτι του στις 4 η ώρα το πρωί. Πότε να προλάβει αυτός ο άνθρωπος να προσευχηθεί, να μελετήσει τον Λόγο του Θεού? Και μια διαταραχή της πνευματικής του ζωής που διαπίστωσα οφειλόταν ακριβώς στην πολυπραγμοσύνη, στο γεγονός ότι τόσες ώρες ταπανούσε στο να βγάζει χρήματα. Είναι δυνατόν να παγιδευτούμε κι εμείς? Ασφαλώς πρέπει ο χριστιανός να είναι φιλόπλος, αλλά δεν πρέπει να παραμελούμε τον Λόγο του Θεού, δεν πρέπει να παραμελούμε την επικοινωνία μας με τον Κύριο. Και μετά, η ευζωία, αυτή η αξία του ευδαιμονισμού, του ειδονισμού, επηρεάζει και εμάς τους πιστούς. Ακούω πολλές φορές πώς εκφράζονται οι νέοι αναφορικά με τον Αραγώνα. Γιατί έχουμε στους κύκλους μας διαλύσεις Αραγώνα? Γιατί όχι και διαλύσεις Γάμα? Γιατί? Γιατί μας έχει επηρεάσει ακριβώς αυτή η αξία του ευδαιμονισμού. Ανακύπτουν κάποια προβλήματα στον Αραγώνα και με την μεγαλύτερη άνεση ο ένας εκ των δύο των συμβαλωμένων προβαίνει στη διάθεση, στη διάρκεια του θεσμού. Γιατί δεν μπορώ να ταιριάξω, δεν μπορώ να συμφωνήσω, έχω δυσκολίες, έχω δυσχέρειες στη σχέση μου με το άλλο το πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και μέσα στο γάμο. Τελευταία μιλούσα με κάποιον. Είναι μια θλιβερή ιστορία, δεν θα ήθελα να την αναφέρω. Και διαπίστωσα ακριβώς ότι διαπνεόταν από αυτή την αξία του ευδαιμονισμού. Θέλω να φτιάξω, μου λέει, τη ζωή μου. Και τα παιδιά του φύγανε. Γιατί ήθελε να φτιάξει τη ζωή του. Χείρεψε, παντρεύτηκε με κάποια κοσμική. Και τα παιδιά του φύγανε. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στο περιβάλλον αυτή τη οικογένεια. Και η δικαιολογία ήταν αυτή. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να φτιάξω τη ζωή μου. Ο Θεός θα μας φυλάξει. Από τη συμμόρφωσή μας με το πνεύμα του κόσμου, αυτό το σύστημα, το συσχηματισμό είναι πολέθλιος. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας καλεί να εξέλθουμε από τον κόσμο. Να απαρνηθούμε τις αξίες των ανθρώπων και να εγκορκωθούμε τις αξίες του λόγου του Θεού. Όλα αυτά που ο αγαπητός ο Σόλτς μνημόνευσε τόση ώρα, όλα αυτά που είναι γύρω και ενδιαφέρει.
6: Ευχαριστώ. Ρούλα.
7: Κάποιες αξίες του Θεού, οι οποίες προσυδειάζουν το χαρακτήρα και φυσικά μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν και σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι μέσα στην οποία υπάρχουν και ορισμένες άλλες καταστάσεις, που ίσως θα μπορούσαμε και αυτές να τις πούμε αξίες. Ας πούμε αυτό που λέει ο Παύλος, το ότι συντοκοπαθεί, το ότι θλίβεται, το ότι στενοχωρείται, το ότι πονάει για το έργο του Θεού, οι οποίες βέβαια δεν αφορούν άμεσα στο χαρακτήρα του Θεού, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός...
6: Είναι στο φρόνημά του. Εκεί εντάσσονται.
7: Βεβαίως.
6: Ναι. Επειδή και ο Γιάννης το τρέτηξε, όταν είπαμε ότι ο Θεός δεν βιάζεται, έχουμε κιόλας μια τέτοια αξία. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπλέκει τη ζωή του λιγάκι και αντί να κάτσει να την ξεμπλέξει, την πετάει. Αν ο Θεός είχε κάνει έτσι με εμάς, θα μας είχε πετάξει όλους. Αλλά ο Θεός έκατσε να μας τακτοποιήσει, να μας καθαρίσει. Δηλαδή, το έργο του Χριστού, δες ότι έχει ένα στάδιο καθαρισμού. Συγχρόνως ένα στάδιο δημιουργίας προϋποθέσεων. Έρχεται το Πνεύμα και φέρνει μέσα μας τον Χριστό. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Αυτό που μας παρουσιάζει σαν καρπός του Πνεύματος δεν είναι παρά μια από την αρχή αποτύπωση, η προσπάθεια του Θεού να αποτυπώσει μέσα μας τις αξίες του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια είναι στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού. Και αυτά τα αποτυπώνει πάλι μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν τα αποτυπώνει μια και εξώ, γράφει βέβαια τον νόμο του μέσα μας, την ενδομηχά μας. Αλλά μετά κάθεται, επειδή έχουμε να κάνουμε ένα δρόμο επιστροφής προς το αντικειμενικό, προς τον Θεό, προς τις αξίες του Θεού, όπως είπαμε, κάθεται το Πνεύμα το Άγιο και μας συμβοηθεί και αναστενάζει μαζί μας την προσευχή και μας προσπαθεί και μας σπρώχνει και μας εμπνέει και τούτο και τ' άλλο. Καταγίνεται δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει γίνει ο άνθρωπος ευκολίας. Την καλοπέρασή του, την άνεσή του, γιατί έχει περάσει στο άλλο στρατόπεδο αξιών. Με ψυχή και με σώμα. Και εκεί βολεύουν τα πράγματα. Ο Θεός πάνει στην αποκάλυψη. Δηλαδή, το ανθρώπινο. Τι μας κάνει κόπο να δεσμευτούμε με το Θείο, να δεσμευτούμε με το θεϊκό στοιχείο. Δεν διακρίνεται μια εκπολαιότητα εγκληματική. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας αγαπήσουμε ό,τι είναι ο Θεός. Ας τον αγαπήσουμε για το πρόσωπό του. Και εδώ είναι βέβαια και ο μεγάλος ανταγωνισμός του έως φόρου, του διαβόλου. Θυμηθείτε στο βιβλίο του Ιώβ που δεν δέχεται ότι ο Ιώβ αγαπά τον Θεό για το πρόσωπό του, ισχυρίζεται ότι ο Ιώβ αγαπά τον Θεό για τα δώρα του. Αφαίρεσέ του τα και να δεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια του διαβόλου να πει ότι ο Θεός δεν είναι άξιος να αγαπηθεί για αυτό που είναι. Εσείς και εγώ τι απάντηση θα δώσουμε. Μήπως δίνουμε επιχειρήματα στο διάβολο εναντίον του Θεού. Δηλαδή δεν αξίζει ο Θεός να αγαπηθεί. Δεν αξίζει η αγαθότητά του. Δεν αξίζει η αγάπη του. Δεν αξίζει η αλήθεια του. Δεν αξίζει η δικαιοσύνη του. Δεν αξίζει ο τρόπος του. Δεν αξίζει η συμπεριφορά του. Δεν θα θέλατε να συμπεριφέρεστε όπως ο Χριστός. Ο δρόμος είναι μπροστά μας και για να δώσουμε και εμείς την απάντησή μας στον εχθρό και για να χαρούμε όσα θετικά αυτή η ζωή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστημονική και φιλοσοφική στο θέμα της θρησκείας, ώστε να μην δεχτούν αυτό το οποίο η χριστιανική αλήθεια σήμερα προσφέρει, το οποίο θεωρούν χαμηλό, πολύ χαμηλό για ανώτερες διάνοιες, όπως θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια φιλοσοφική και θρησκευτική εκδήλωση που τον καιρό το σημερινό περίπου και σήμερα ακόμα βέβαια εξακολουθεί και υπάρχει τριγύρω, έχει εκδηλωθεί με το όνομα Θεοσοφία. Η Θεοσοφία, όπως και ο τίτλος της το λέει, και ήταν τίτλος τον οποίο είχε ο Αμμόνιος Σακάς, ο φιλόσοφος ο Αλεξανδρινός, πλατωνικός, ο διδάσκαλος του Πλωτίνου. Είχε αυτός εισαγάγει τον όρον αυτόν κατά πρώτον λόγον, θέλει να πει Θεία Σοφία. Τον ορισμό της, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει αυτό το φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο το ευρίσκει σαν θρησκεία και φιλοσοφία και εις τους τέκτονες. Το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο είναι θεοσοφιστικό, είναι θεοσοφία. Και σε άλλους πολλούς τριγύρω το ορίζει ένας ο παδός τους με τα εξής λόγια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και μας δίδουν την ουσία αυτού του κινήματος, του ρεύματος, του φιλοσοφικο-θρησκευτικού. Λέγει ότι είναι ταυτόχρονα μια φιλοσοφική, θρησκευτική και επιστημονική ερμηνεία που δέχεται σαν αξίωμα απολύτως το εν αιώνιον αμετάβλητον που διαπερνάει τα πάντα στοιχείων, την ρίζα κάθε εκδηλώσεως μέσα στη ζωή. Δηλαδή δέχονται τον Θεό σαν ένα απρόσωπο στοιχείο, διάχυτο μέσα στη φύση, που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του και του οποίου εκδηλώσεις αυτού του στοιχείου, του απροσώπου, του αιωνίου, του αμεταβλήτου στοιχείου, είναι όλα τα φαινόμενα της ζωής τα οποία βλέπουμε τριγύρω. Ευθύς εξ αρχής δηλαδή σε σοκάρει η τοποθέτηση των πραγμάτων κατά αυτόν τον τρόπο, το νομίζουν αυτό τελειότητα αν πάρουν και κλέψουν από τον Θεό τον προσωπικό χαρακτήρα τον οποίον η Βίβλος του δίνει και νομίζουν ότι αν αναγάγουν τον Θεό σε ιδέα και απρόσωπο στοιχείο διατυπώνουν μια υψηλότερα αντίληψη των πραγμάτων και δεν αντιλαμβάνονται ότι μύρια άλλα προβλήματα γεννάει το γεγονός αυτό του να παραδεχθείς δηλαδή τον Θεό απρόσωπον. Διότι σκέπτεσαι πώς λοιπόν τούτη εδώ η δημιουργία που υπάρχει τριγύρω γίνηκε κατά τρόπον ασυνείδητο. Το στοιχείο αυτό λοιπόν ασυνειδητός εξεντυλώθη και δημιούργησε όλα αυτά που βλέπουμε. Και είναι λοιπόν ο Θεός μέσα σε όλα, είναι ένα είδος πανθεϊσμού χωρίς καμιά αμφιβολία. Μέσα στα καλά και στα κακά που υπάρχουν και όσα γίνονται είναι εκδηλώσεις αυτού του θείου στοιχείου. Πόσο λέγω χαμηλή είναι η αντίληψη σε αυτή, αν τη συγκρίνει με εκείνο το μεγαλειώδες το οποίο μας δίδουν οι Άγιες Γραφές. Όταν έρχονται οι Άγιες Γραφές να μας πούνε ότι ο Θεός είναι προσωπικός, ενσυνείδητος, εξωκόσμιος που δημιούργησε τους κόσμους σε χώρο και σε χρόνο. Αναμφισβήτητα ο Θεός της Βίβλου είναι απολύτως πιο μεγαλειώδης και είναι θέμα αποκαλύψεως. Ενώ ετούτο το οποίο μας δίδει η Θεοσοφία δεν είναι παρά αποκοίημα μιας ανθρώπινης φαντασίας και μιας ανθρωπίνης φιλοσοφίας και σκέψεως. Από το ένα αυτό, λέει η Θεοσοφία, προέρχεται περιοδικώς ολόκληρο το σύμπαν, εκδηλώνοντας τις δύο όψεις της υπάρξεως, την ύλη και το πνεύμα, τη ζωή και τη φόρμα, το σχήμα, το θετικό και το αρνητικό, τους δύο πόλους της φύσεως μεταξύ των οποίων το σύμπαν υφαίνεται. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο υφαίνεται το σύμπαν. Αλλά αυτή είναι μια παρατήρηση εντελώς φιλοσοφική, ανθρώπινη, που βλέπει το θετικό και το αρνητικό, την ύλη, το πνεύμα και προσπαθεί από αυτή την παρατήρηση να βγάλει το συμπέρασμα, αλλά να μιλήσει για τον δημιουργό, τον οποίον δεν είδε και δεν γνώρισε, αλλά τον φαντάζεται και να μιλήσει με τέτοιους όρους, καθώς τους δίδει εδώ πέρα η Θεοσοφία, αποτελεί ένα χαμήλωμα, έναν ξεπεσμό εκείνης της ιδέας της υψηλής, την οποία μας αποκαλύπτει, της αποκαλύψεως που μας δίνει η χριστιανική αλήθεια. Οι δύο αυτές απόψεις, οι δύο αυτή πόλη, ύλη, πνεύμα, ζωή, μορφή, άρνησης και θέσεις, οι δύο αυτές απόψεις είναι αδιαχώριστα ενωμένες, λέει η Θεοσοφία. Συνεπώς, όλη η ύλη είναι εμψυχωμένη από τη ζωή, ενώ όλη η ζωή ζητεί κάποια έκφραση για να εκδηλωθεί, κάποια μορφή για να εκδηλωθεί. Κάθε ζωή, όντας θεμελιακός ένα με την ζωή της υπέρτατης υπάρξεως, δηλαδή το στοιχείο αυτό το θείο, που είναι γενικά διάσπαρτο, διάχυτο στον κόσμο, που περιλαμβάνει σπερματικά όλα τα χαρακτηριστικά της πηγής από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν αποτελεί παρά το ξεδίπλωμα των θείων δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσα σε εκείνο το στοιχείο, το διάχυτο στον κόσμο, που εκδηλώνεται ανάλογα με τους όρους που παρέχονται στα διάφορα βασίλεια της φύσεως. Το ορατό σύμπαν δεν είναι παρά μέρος τούτου του μεγάλου αγρού της εξελίξεως. Κατά συνέπεια, η Θεοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πανθεϊσμός υπό μίαν άλλη όψη, και επειδή μάλιστα εγεννήθηκε τελευταία, δηλαδή τον περασμένο αιώνα, σαν κίνηση στην Αμερική και στην Ευρώπη ακόμα, δεν είναι παρά αναβίωση αρχαίων πανθεϊστικών φιλοσοφιών ανάμεικτων με στοιχεία από τη φιλοσοφία των γνωστικών, εναντίον της οποίας φιλοσοφίας βάλουν τα πρώτα κείμενα τα αποστολικά. Τι είσαντε οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί είσαντε φιλόσοφοι, κυρίως οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι μιλούσαν για δημιουργία, το στοιχείο του απαρχής και τον δημιουργό Θεό, τον οποίον θεωρούσαν κατώτερο, που κατασκεύασε την ύλη, πνευματοποιούσαν την Παλαιά Διαθήκη και τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Θεό τον παρουσίαζαν ως απρόσωπο στοιχείο και ειρνούντο την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και την ενσαρκή φανέρωσή του. Εναντίον αυτών των γνωστικών εγγράφτηκε η προς Κολοσσαείς επιστολή, η οποία βάλει εναντίον αυτών, επειδή αυτή η γνωστική διδασκαλία έμπαζε λατρεία αγγέλων και κατά της αγγελολογίας αυτής βάλει η προς Κολοσσαείς επιστολή, και ακόμα ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή όταν γράφει «Ο ειν απαρχής, ο ακυκώαμεν, εωράκαμε και είδαμε με τους οφθαλμούς μας και αναγγέλωμε σε εσάς την ζωή την αιώνιο, η οποία ήτο προς τον Πατέρα και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτο». Και λέγει μάλιστα ότι αν συναντήσετε άνθρωπον ο οποίος αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, όπως το κάνανε οι γνωστικοί που θεωρούσαν την ύλη κατωτέρα δημιουργία και λέγανε ότι ο Χριστός ουδέποτε γίνηκε ύλη, εάν λέει συναντήσετε τέτοιο πρόσωπο, ούτε το χέρι να μιλέτε σε αυτόν. Οι θεοσοφιστές λοιπόν ανακατώνουν στοιχεία της των γνωστικών και από τον πανθεϊσμό και εμφανίζουν αυτό το οποίο ονομάζεται σήμερα θεοσοφία. Σκέπτονται ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη φιλοσοφία και θρησκευτική εκδήλωση, φιλοσοφικό-θρησκευτική εκδήλωση, μπορούν να δημιουργήσουν τον πυρήνα της ενότητος όλων των ανθρώπων, να ενώσουν όλους τους ανθρώπους με μια πίστη, σε μια οικογένεια, μια θρησκεία, η οποία θα περιλαμβάνει τους πάντας, ανεξαρτήτως φυσικά φιλής ή πίστεως την οποία έχουν, φίλου, ομάδος, χρώματος. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει τι περίπου πιστεύεις. Σου λέει η ουσία είναι ότι μέσα από την ύλη, στην ύλη, στο βάθος, υπάρχει αυτό το στοιχείο, το αιώνιο, το αμετάβλητο, είναι το θείο στοιχείο, και αυτού δημιουργήματα και εκδηλώσεις, κατά τρόπον ώστε μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις να βρίσκεται το θείο στοιχείο, είναι όλα όσα βλέπεις τριγύρω. Από μιας πλευράς η θεοσοφία θυμίζει έντονα βουδισμό και ινδουισμό, οι οποίες θρησκευτικές εκδηλώσεις αυτές από μιας πλευράς είναι πανθεϊστικές και αυτές. Πιστεύουν δηλαδή το Θεό διάχυτο, το στοιχείο των θείων, διάχυτο μέσα στον κόσμο. Πώς τώρα εμφανίστηκε μέσα στα χριστιανικά χρόνια και κάτω και μέσα στη χριστιανική ιστορία, παίρνοντας στοιχεία, ποικίλα και διάφορα, και εμφανίστηκε σαν ένα είδος αιρέσεως, θα έλεγε κανείς, μέσα στην χριστιανική κίνηση. Αυτό το γεγονός είναι, εξηγείται από το γεγονός ότι πνεύματα του περασμένου αιώνος και σήμερα ακόμα ξαναγυρίζουν και ανδλούν από αυτές τις αρχαίες πηγές του Βουδισμού και του Ινδουισμού και των γνωστικών στοιχεία για να συνθέσουν αυτό το οποίο αποτελεί σήμερα την θεοσοφία. Σύμφωνα με τους θεοσοφιστάς, οι γνωστικοί φιλόσοφοι για τους οποίους μιλάνε με πολύ ενθουσιασμό, αυτοί που βασάνισαν την Εκκλησία του Χριστού στα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήσανε εκείνοι που αποτελούσαν και εκπροσωπούσαν την αλήθεια στην αποστολική περίοδο. Κατά την άποψή τους, οι άνθρωποι αυτοί οι γνωστικοί, λένε οι θεοσοφιστές, ήτανε η καρδιά και το πνεύμα της Εκκλησίας του αρχαίου καιρού. Αλλά ότι οι αγράμματοι τελικώς επεκράτησαν και αυτούς οι οποίοι ήσαντε οι πλέον επιστήμονες και οι πλέον μορφωμένοι μέσα στην Εκκλησία, τους παραμέρισαν και έχουμε σήμερα τον χριστιανισμό καθώς μας τον εμφανίζουν, τον εμφανίζει η άγνοια. Εν τούτης όμως, όπως θα δούμε, η φιλοσοφία τους, η θεοσοφία τους, αυτή αποτελεί μια άγνοια των πραγμάτων, ενώ η αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού και του σχεδίου του μας δίδεται και μας προσφέρεται δια της Αγίας Γραφής. Κατά τη θεοσοφία, Θεός και άνθρωπος είναι τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι παρά τμήμα του Θεού, ο οποίος Θεός είναι μέσα στη φύση. Είναι δύο φάσεις της αιώνιας ζωής και συνειδήσεως που συνιστά το σύμπαν. Ο Θεός είναι έμφυτος, υπάρχει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Και ο Θεός είναι αυτό το ίδιο το σύμπαν. Το σύμπαν είναι εκδηλώσεις του Θεού. Θεωρεί λοιπόν τον άνθρωπο σαν ένα μέρος του Θεού που έχει μέσα του εν δυνάμει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υπέρτατου στοιχείου το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Φυσικό είναι αυτό, βέβαια, δέχεται ότι μέσα σου έχεις τον Θεό. Και μάλιστα πιστεύουν ότι ο άνθρωπος με την δική του προσπάθεια μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένας Θεός. Μιλάνε ότι το σύμπαν έχει διάφορα στάδια εξελίξεως. Τα ανεβάζουν σε 7 στάδια εξελίξεως, αλλά αυτό αποτελεί μια καθαρός φιλοσοφική άποψη χωρίς κανένα έρισμα και καμία αποκάλυψη ή καμία εξήγηση ή απόδειξη. Αυτά τα 7 στάδια, μερικά εξ αυτών είναι το φυσικό, που είναι το πιο πυκνό, το αστρικό, το διανοητικό και άλλα τα οποία αποτελούν μέρος μιας περαιτέρω εξελίξεως. Σε αυτή την εξέλιξη ο άνθρωπος την πιο πέρα δεν έχει φτάσει. Ο άνθρωπος έχει σήμερα το σχήμα το φυσικό, το αστρικό και το διανοητικό. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, λέγω, μιας απλής φιλοσοφικής σκέψεως. Και κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιος κάνει αυτού του είδους την φιλοσοφική σκέψη, μπορεί να κάνει και κάποια άλλη, να αρνηθεί τελείως την ύπαρξη του πνεύματος, να παραδεχθεί ότι μόνον η ύλη υπάρχει, να παραδεχθεί ποικίλες άλλες εξηγήσεις και ερμηνείες του φαινομένου της ζωής. Είναι φυσικό, όταν ο άνθρωπος ήρθε μέσα στον κόσμο και άνοιξε τα μάτια του και είδε το σύμπαν τριγύρω, ήταν φυσικό να σκεφτεί διάφορες σκέψεις για να μπορέσει να δώσει μια λύση, μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα, τι είναι τούτο που μας περιβάλλει, τι είμαι εγώ. Αλλά είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος με όλα τα συστήματα, τα φιλοσοφικά τα οποία βρήκε μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε να δώσει μια λύση, απάντηση παραδεκτή γενικώς και να αποδεικνύεται και να στηρίζεται κάπου. Χρειαζόμεθα συνεπώς μια αποκάλυψη την οποία θα μας έδιδε ο Θεός. Η ανάγκη της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού ήταν απόλυτη. Έπρεπε ο Θεός να κατεβεί στην ιστορία. Έπρεπε ο Θεός να μας δείξει το χαρακτήρα Του, να μας δείξει τα σχέδιά Του, να μας μιλήσει ο ίδιος και με μια γλώσσα την οποία θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, και ο Θεός να μας δώσει εξήγηση στα μεγάλα προβλήματα. Ποιοι είμεθα, από πού ερχόμεθα, πού πηγαίνουμε. Την λύση λοιπόν μας τη δίδει το Ευαγγέλιο. Στους νεότερους καιρούς είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές τις αιρέσεις και αυτές τις φιλοσοφικο-θρησκευτικές τάσεις τις ξεκίνησαν γυναίκες. Όπως είπαμε στην περασμένο μάθημα, γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, ήταν εκείνη που ήταν η θεμελιώτρια, θεωρείται η μάνα της χριστιανικής επιστήμης. Η Μίρτλε Φίλμορ είναι εκείνη η οποία μια άλλου είδους αίρεσης, η οποία σημαίνει, ονομάζεται ενότης, union, έχει και αυτή ανάλογα στοιχεία μέσα, ήταν αυτή η θεμελιώτρια αυτής της τάσεως. Ο σύγχρονος, η σύγχρονη κίνηση του πνευματισμού στην Αμερική γεννήθηκε από δύο από τις αδελφές Fox, οι οποίες ήσανται medium, ολκής medium, ώστε να έχουν εκδηλώσεις ήχων, φαινομένων, μετατοπίσεως πραγμάτων και δημιούργησαν το νέο κίνημα και το νέο, τη νέα κίνηση του πνευματισμού. Οι χιλιαστέ πάλι οφείλουν την όλη τους, θα λέγαμε, αίρεση από την Μέρι Ράσελ. Φαίνεται πως εκείνη πρωτοξεκίνησε και εν συνεχεία ο Ράσελ ως θεμελιωτής αυτής της αιρέσεως. Τελευταία χρόνια, μάλλον δηλαδή το 1875, στην Αμερική τουλάχιστον, αυτή η κίνηση στις θεοσοφίες έγινε και από μία γυναίκα, η οποία ονομαζότανε η Έλενα Μπλατβάσκι, ένας δυναμικός χαρακτήρας, βίαιος, αθυρόστομος, είχε παντρευτεί αυτόν τον στρατηγό, τον Μπλαβάτσκι, στην Ρώσο στρατηγό, του οποίου εκράτησε το όνομα, και η οποία ίδρυσε πολλές θεοσοφικές εταιρείες, την εσωτερική σχολή της θεοσοφίας στο Λονδίνο, την Αριανή Θεοσοφική Εταιρεία και ούτω καθεξής, και θεωρείται η μάνα της θεοσοφίας. Μετά τον θάνατό της Μπλαβάσκι, μια άλλη γυναίκα πάλι, η Άννη Γουντ Μπενσάν, που την διαδέχτηκε, ήταν επίσης ένα δυναμικό πνεύμα, μια μυστικίστρια θα λέγαμε, η οποία ηγήθηκε αυτής της κινήσεως. Μάλιστα η Μπενσάν αυτή είχε υιοθετήσει τον Κρισναμούρτη, έναν Ινδόν μυστικιστή, ο οποίος μέχρι το 1930 τα βιβλία του έκαναν μεγάλη εντύπωση και επηρέαζαν πολλούς. Βλέπει κανείς δηλαδή μέσα σε αυτές τις κινήσεις τον ρόλο των γυναικών. Και θυμάται κανείς από την βιβλική ιστορία πως η γυναίκα εστάθηκε εισηγήτρια της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, διότι ήταν εκείνη το πιο επιρρεπές στοιχείο το οποίο δέχτηκε τις εισηγήσεις του εχθρού. Και μέχρι σήμερα όλες αυτές οι διδασκαλίες που δεν είναι παρά ψήθυροι σατανικοί στα αυτιά του ανθρώπου που θα ήθελε να ακούσει την αλήθεια και να τοποθετηθεί στην αλήθεια, οι ψήθυροι αυτοί ήρθανε πάλι από γυναίκες. Ας έρθουμε τώρα στα στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας, τα διάφορα, να δούμε τι μας λέγει. Τι λέγει για το Θεό, τι λέγει για τον άνθρωπο. Είπαμε για το Θεό, λέγει ότι είναι το στοιχείο αυτό το αμετάβλητο, το απρόσωπο, το οποίο υπάρχει μέσα σε ολόκληρη τη φύση, εν αντιθέση προς την ωραία αποκάλυψη, την οποία μας δίδουν οι Άγιες Γραφές, ότι ο Θεός ο οποίος μας δημιούργησε είναι μία προσωπικότης. Πρώτα απ' όλα θα σκεπτότανε κανείς και θα μπορούσε να απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς πώς είναι δυνατόν ένα απρόσωπο στοιχείο, όπως είναι αυτό το στοιχείο της θεότητος, περί του οποίου ομιλούν, να δημιουργήσει ένα προσωπικό στοιχείο, τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότης και ένα ενσυνείδητο εγώ, θα πρέπει και ο δημιουργός του, κατά αναλογία, μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερα αναλογίαν θα λέγε κανείς, να είναι εκείνος μια προσωπικότης. Δεν θα ήταν δυνατόν κάτι το ασυνείδητο να δημιουργήσει το συνειδητόν. Συνεπώς είναι αντιφατική και δεν έχει αλήθεια μέσα η σκέψη αυτή. Ο άνθρωπος είναι μέρος του Θεού. Έτσι ερμηνεύουν την βιβλική φράση «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού». Είναι εικόν του Θεού, με άλλα λόγια ο άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του και έχει μέσα του τον Θεό τις λανθάνουσες δυνάμεις και τις πνευματικές δυνατότητες τις οποίες έχει το στοιχείο εκείνο το απρόσωπο, τις έχει μέσα του για να εξελιχθεί. Πιάνονται μάλιστα και παρερμηνεύουν και μια άλλη φράση του ψαλμού την οποία χρησιμοποίησε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε «Εγώ είπα Θεοί εστέ». Να το λέει που ο άνθρωπος είναι Θεός. Δεν λέει η Βίβλος «Εγώ είπα Θεοί εστέ». Έχει το Θεό μέσα του, ο οποίος είναι και στη φύση. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Είναι Θεός. Είναι ένας Θεός έμβριον, μέλλον να εξελιχθεί. Είναι δηλαδή ένας Θεός υποκατασκευή. Έχει τις δυνατότητες μιας εξελίξεως, όχι δια της λυτρώσεως όπως θα δούμε, όχι διότι ο Θεός τον ανεβάζει στη δόξα, αλλά διότι έχει μέσα του λανθάνουσες τις δυνατότητες και την όθηση να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει ο άνθρωπος με τη δύναμή του ένας Θεός. Φυσικά τους διαψεύδει ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας. Διότι μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε ο άνθρωπος να εξελίχθηκε και να γίνει και Θεός. Αντίθετα μάλιστα. Ο άνθρωπος εξέπεσε και όσο πηγαίνουν τα πράγματα ξεπέφτει ηθικός και πνευματικός ακόμα περισσότερο. Όσο προχωρούν τα πράγματα, αντί να βλέπουμε μια εξέλιξη προς τα πάνω του ανθρώπου και ο άνθρωπος να μπορεί να θεοποιηθεί, ο άνθρωπος γίνεται υποχείριος των εστίκτων του και γίνεται παρακάτω και από το ζώο. Έχει μια εξέλιξη, ο άνθρωπος σε παρουσίαση μια εξέλιξη τεχνική, επιστημονική, διανοητική, αλλά από τις πλευράς της πνευματικής και ηθικής ο άνθρωπος έχει δείχνει οπισθοδρόμηση και πτώση. Κατά συνέπεια δεν τη βλέπουμε αυτή την εξέλιξη την οποία λένε αυτοί, και αν δεν γίνει το έργο, δεν γινότανε το έργο του Χριστού, ο εξυλασμός, να χυθεί το αίμα του Χριστού, να γίνει το μεγάλο έργο της θυσίας και να ενεργήσουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις άλλες μέσα του, πνευματικές δυνάμεις δια του Αγίου Πνεύματος, να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να τον αναγεννήσει και να φυτέψει μέσα του την καινούργια ζωή, καμία εξέλιξη δεν θα ήταν δυνατό να παρουσιαστεί εις τον άνθρωπο. Αν αφαιθεί ο άνθρωπος στις δικές του τις δυνάμεις, πέφτει, ξεπέφτει, ζωοποιείται, δεν θεοποιείται, ζωοποιείται. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει μέσα του δύναμης από πάνω. Και τη δύναμη αυτή από πάνω τη στέλνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, κατά χάριν με τη λύτρωση την εν Χριστώ Ιησού, όταν το εμπόδιο που εμποδίζει το Θεό να ενεργήσει μέσα στον άνθρωπο φύγει από τη μέση. Ποιο είναι το εμπόδιο αυτό? Είναι η αμαρτία, η οποία απέκοψε τον άνθρωπο από το Θεό και η οποία πρέπει να παραμεριστεί ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να εξελιχθεί. Δεν είναι λοιπόν έτσι έκφρασης εξελικτική η ανθρωπότης του υπερτάτου όντος, αν και δεν παραδέχονται «ον», ένα στοιχείο πρόσωπο, όπως είπαμε, μέσα στον κόσμο. Τι λένε για την ψυχή? Η ψυχή είναι ένα εξατομικευμένο κατασκεύασμα αυτής της θείας ζωής που είναι διάρκητη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτές είναι κενές φράσεις. Τι θα πει εξατομικευμένο κατασκεύασμα? Και πώς είναι δυνατόν το απρόσωπο αυτό στοιχείο το διάχυτο στον κόσμο να δημιουργήσει την ψυχή η οποία αποτελεί ένα συνειδησιακό εγώ, έχει συνείδηση δηλαδή του εαυτού της και γνωρίζει τον εαυτόν της και διακρίνεται για την ελευθερία της και έχει όλα τα παρακολουθήματα εκείνα το συναισθηματικό και διανοητικό της κόσμο ή ψυχή. Πώς θα ήταν λοιπόν αυτή δυνατόν αυτή η ζωή, η διάχυτη, το στοιχείο το ασυνείδητο να δημιουργήσει ένα προσωπικό εγώ? Θα μπορούσαμε, λέει, να την παρομοιάσουμε με την ακτινοβολία της φωτιάς, της θείας ζωής. Όπως είναι η φωτιά, έχει τη λάμψη της, τη φλόγα, την ακτινοβολία της, με όλα τα στοιχεία της φλόγας μέσα της φωτιάς, έτσι ο άνθρωπος έχει τα στοιχεία μέσα του Θεού. Την υποεξέλιξη και υποκατασκευή ένας Θεός. Ναι, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και ο Θεός έβαλε στοιχεία του ειδικού του χαρακτήρος μέσα στον άνθρωπο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Έβαλε στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο όταν εφύσηξε στους μυκτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής και γίνηκε ο άνθρωπος προσωπικό της. Δεν είναι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δια της υπακοής μπορεί αυτές τις γραμμές να τις εξελίξει. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος παρήκουσε και οι γραμμές αυτές, μόλις που προσπαθείς να τις διακρίνεις στον κόσμο τον ξεπεσμένο, τον αμαρτωλό, χωρίς να μπορείς να τις ξεχωρίσεις, διότι ο άνθρωπος έχει υποταχθεί στο ένστικτο και στην αμαρτία και στο κακό το οποίο κατοικεί μέσα του. Έλεγε χαρακτηριστικά ο υιοθετημένος Υιός αυτής της Άννη Γουντ Μπενσάν, που διαδέχθη την Πλαβάσκη, έλεγε χαρακτηριστικά ο Κρισναμούρτη τα εξής. Σείς είσαστε Θεοί και θέλετε ό,τι θέλει ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν να θέλει ο άνθρωπος ό,τι θέλει ο Θεός? Ο άνθρωπος κάνει έγκλημα, άρα ο Θεός θέλει.

κάνει έγκλημα. Ο άνθρωπος κλέβει, άρα ο Θεός κλέβει. Ο άνθρωπος αδικεί, άρα ο Θεός αδικεί. Είναι μεγάλη τύφλωση. Σεις είστε θεοί και θέλετε ό,τι ο Θεός θέλει. Πρέπει να σκάψετε βαθιά μέσα σας για να βρείτε το Θεό μέσα σας και να ακούσετε τη φωνή Του που είναι δική σας. Δηλαδή ταυτίζει τον Θεό με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο και η φωνή σου η εσωτερική είναι η φωνή του Θεού. Κάθε άλλο είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, ο Θεός πολλές φορές φωνάζει μέσα μας. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο. Αλλά πηγαίνει πολύ να φτάσει κανείς να πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Και να βλέπεις τον άνθρωπο ξεπεσμένον και να τον βλέπεις τον άνθρωπο στην αθλειότητά του και να λες ότι όλες οι πράξεις του, οι ενεργές του και οι σκέψεις του δεν είναι παρά θελήματα του Θεού που κατοικεί μέσα του. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς δεν ήταν Χριστός. Ο Ιησούς δεν ήταν περισσότερο Χριστός από ότι είσαι εσύ Χριστός. Διότι αφού ο Θεός κατοικεί εξίσου εις όλους, τι περισσότερο είχε ο Ιησούς από σας. Όλοι στο βάθος τους είναι θείοι και όλοι γίνονται με το χρόνο Χριστοί. Γράφει η Άννη Μπεν Σαν στο βιβλίο της «Είναι η Θεοσοφία αντιχριστιανική». Αφού λέει όλοι είναι θεοί και έχουν το Θεό μέσα τους, όλοι είναι Χριστοί. Όλοι είναι Χριστοί. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν περισσότερο από σένα Χριστός και υπάρχουν όλες οι δυνάμεις, λαμβάνουσες ίσως, μέσα σου και εσύ να εξελιχτείς. Και γράφει ένας άλλος πάλι ο παδός της Θεοσοφίας. Όταν μια καινούρια εποχή στην ανθρώπινη ιστορία εμφανιστεί, εμφανίζεται και κάποιος Χριστός που θεμελιώνει μια καινούρια θρησκεία. Αυτό λέει είναι γεγονός μες στην ιστορία. Κάθε εποχή ιστορική που φάνηκε ήταν και κάποιος Χριστός που τη δημιούργησε, με άλλα λόγια ένας μεγάλος μύστης ή διδάσκαλος. Τώρα να δεχτούμε λέει ότι ο Θεός τόσον ηγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μόνο γενή για να σωθεί ο κόσμος και να μην χαθεί. Και να πούμε ότι αυτός ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έστειλε τον Χριστό τότε. Αυτό λέει είναι εγωιστικό και είναι ακατανόητο. Διότι τι γίνηκαν οι τόσοι άνθρωποι που υπήρξαν πρώτου Ιησού Χριστού, για εκείνους δεν έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός τότε και για μας σήμερα δεν θα έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός. Τόσο διαφορεί λοιπόν αυτός ο Θεός λέει ώστε να στείλει έναν παγκόσμιο διδάσκαλο για να διδάξει. Ασφαλώς λένε έστειλε πολλούς. Οι υπεράνθρωποι δεν είναι μύθος ή πλάσμα της φαντασίας, είναι φυσικές συνέπειες της εξελίξεως. Όπως εκείνοι εμφανίστηκαν και εμείς θα εμφανιστούμε. Το παρελθόν ήταν η νύχτα της εξελίξεως. Το παρόν είναι η αυγή. Θα έρθει και το μέλλον που θα είναι η τελεία ημέρα, λένε. Αλλά εδώ σκοντάφτουν σε βασικές αποκαλύψεις της Αγίας Γραφής, τις οποίες δεν τις κατενόησαν. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι διδάσκαλος απλώς. Δεν σώζεται ο κόσμος από διδασκαλία. Τι έγινε και τη νύχτα εκείνη όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο. Ο Νικόδημος νόμιζε ότι μεταξύ των πολλών διδασκάλων, και αυτός διδάσκαλος ήταν ραβίνος, Εβραίος, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, θα εμφανιζότανε και εμφανίστηκε και κάποιος, ίσως ανώτερος από τους άλλους, διδάσκαλος όμως. Αλλά ο Ιησούς του λέει, Νικόδημε, εάν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, δεν μπορείς να δεις την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι θέμα μιας απλής διδασκαλίας. Είναι θέμα λυτρώσεως και αναγεννήσεως, εισαγωγής μέσα σου ενός νέου στοιχείου ζωής, το οποίο θα αναστείλει και θα ανακόψει την πορεία της παλιάς ζωής, θα την ανατρέψει την παλιά ζωή και θα φυτέψει μέσα σου μια θεία ζωή. Αυτό το πράγμα ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει μια διδασκαλία. Εφάνηκαν πολλοί σοφοί και πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο, αλλά ένας ήταν λυτρωτής.
ένας υπήρξε που έκανε το έργο της λυτρώσεως, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρων στη δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, οι απαιτήσεις της, να μην κυνηγούν πλέον εσένα, ώστε πλέον εσύ, έχοντας ειρήνη με τον Θεό, δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως στον Χριστό, να μπορέσουν αιθεία δυνάμεις, εκπροσωπούμενες από το Άγιο Πνεύμα, να έρθουν να κατοικήσουν μέσα σου και να φυτέψουν μέσα στο βάθος της υπάρξεώς σου αυτή την καινούρια ζωή. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτοί μιλάνε για διδασκαλία και δασκάλους και θεωρούν τον Χριστό ότι είναι ένας δάσκαλος της εποχής του και ότι σε κάθε ιστορική εποχή της ιστορίας του κόσμου, της ανθρωπότητος, φάνηκαν πολλοί διδάσκαλοι και μίστες. Ο Βούδας ήταν ένας μίστης, ο Μωάμεθ ήταν ένας άλλος μίστης, ο Κρισναμούρτη ήταν ένας άλλος μίστης, σήμερα υπάρχουν άλλοι μίστες και ούτω καθεξής. Αλλά η ανθρωπότισμένη αλήτρωτη, με διδασκαλίες η ανθρωπότης δεν σώζεται. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι ένα και μοναδικό και γίνηκε για όλη την ιστορία του κόσμου. Καλύπτει το παρελθόν όπως καλύπτει και το μέλλον. Καλύπτει το παρελθόν της δικής σου προσωπικής ζωής όπως καλύπτει και το μέλλον της προσωπικής σου ζωής. Εάν στο παρελθόν σου μετανόησες και πίστεψες στον Χριστό, σήμερα δεν μπορείς να σωθείς δι' άλλου τρόπου, ούτε αύριο θα σωθείς δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας και δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας και άλλος δρόμος για τον ουρανό πλην του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός που εθυσιάστηκε στο Σταυρό σκεπάζει ολόκληρη τη ζωή σου. Σε καλύπτει, σε σκεπάζει, σε προστατεύει από τις δίκαιες απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης. Και αφήνει την πόρτα ανοιχτή ώστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σου δώσει να σε κάνει κοινωνών θείας φύσεως. Και δεν είδαν στο Χριστό πρώτα απ' όλα τους τίτλους του. Τον είδαν σαν διδάσκαλο. Ποιος όμως διδάσκαλος από εκείνους τους οποίους θεωρούν αυτοί μεγάλους μίστες? Ο Σιρέ, τελευταία πάλι, τελευταία. Περασμένο αιώνα είχε γράψει το βιβλίο του αυτό «Οι μεγάλοι μίστες» και θεωρούσε τον Ιησού Χριστόν έναν σαν τους πολλούς μίστες. Είναι αυτή η θεοσοφία στο βάθος, η θεοσοφική αντίληψη και ερμηνεία των πραγμάτων. Αγνοούν λοιπόν τους τίτλους του Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός έχει τίτλους. Κανένας διδάσκαλος δεν είχε τις προφητείες υπέρ αυτού που έχει ο Ιησούς. Δεν είχε ο Βούδας προφητείες. Δεν είχε ο Μωάμεθ προφητείες, ο Κρισναμούρτη προφητείες, αλλά για τον Ιησού Χριστόν υπήρξαν προφητείες που εμίλησαν για τη ζωή του και το έργο του αιώνες πριν εμφανιστεί. Δεν έχει κανένας από αυτούς ανάσταση από τους νεκρούς. Μάλιστα η θεοσοφία, όπως θα δούμε, δεν παραδέχεται την ανάσταση. Αντί της Αναστάσεως δέχεται τον ατελεύτητο κύκλο των τροχών των μετενσαρκώσεων. Ένα δάνειο παρμένο από εκεί, από τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό, ότι έρχεται ο άνθρωπος και επανέρχεται για να μπορέσει να εξηλαιωθεί μέσα στη ζωή του. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Ο Ιησούς έχει Ανάσταση και ο τίτλος αυτός είναι αναφέρετος τίτλος του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έπειτα ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον εαυτόν του με τρόπο μοναδικό. Λέει ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που έπρεπε να έρθει. Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να σε σώσει τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να επικαλεστείς τον Βούδα και να σωθείς, διότι ο Βούδας δεν εξήλυψε τις αμαρτίες σου. Ο Βούδας δίδαξε απλώς, ο Μωάμεθ δίδαξε, αλλά ο Ιησούς απέθανε και ο Ιησούς επλήρωσε και εξόφλησε το χρέος σου και ο Ιησούς αναστήθηκε. Και αυτή είναι η ουσία του έργου του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι μοναδικό. Μοναδικό μέσα στον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Εγώ είμαι η οδός. Δεν δίναστε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν ήσαν και οι άλλοι δρόμοι, θα μπορούσε η ανθρωπότης να πάρει και τους άλλους δρόμους. Αλλά σήμερα υπάρχει μόνον ένας δρόμος και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν στην εποχή εκείνη μόνο. Η Γραφή λέει είναι ο αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνες.
είναι ο αιώνιος Χριστός και ο μοναδικός Χριστός. Και η αρχαιότητα σωθήδια του Χριστού και το μέλλον θα σωθήδια του Χριστού. Σε εκείνον των σταυρών του Γολγοθά που υψώνεται στο κέντρο της ιστορίας, πρέπει να ρίξουν τα βλέμματα και να υψώσουν τα βλέμματα όλοι οι ανθρωπότης για να μπορέσει να πάρει λύτρωση και να σωθεί. Το δόγμα της Τριάδος, τελείως το αγνοούν. Πώς να μιλήσουν περί Τριάδος αφού ο Θεός τους είναι ένα στοιχείο απρόσωπο, διάχυτο σε όλο τον κόσμο και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα, του οποίου τα πράγματα είναι τμήματα. Η λυτρωτική θυσία του Χριστού απορρίπτεται. Και απορρίπτεται πώς, γιατί? Διότι λένε είναι εγωιστική και ψεύτικη και ψευδής. Λένε ότι αυτή η θυσία του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία του ηλιακού λόγου του Θεού του ειδικού μας υλικού σύμπαντος. Ο ηλιακός λόγος, ο Θεός του ειδικού μας ηλιακού συστήματος, που αντανακλάται μέσα στη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού. Και άλλων μεγάλων διδασκάλων που πέθαναν και έδωκαν τη ζωή τους διδάσκοντας. Δεν είναι ουσιαστικά μία θυσία ζωής, αλλά τι είναι? Μία εθελούσια, ένας εθελούσιος περιορισμός. Εθελούσια επιστροφή στη ζωή του πεπερασμένου υλικού σώματος. Το γεγονός δηλαδή ότι το απρόσωπο στοιχείο έρχεται και μπαίνει μέσα σε τούτο το υλικό σώμα. Αυτή είναι η θυσία. Και χρησιμοποιούν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο καθένας πρέπει με τα φόβο και τρόμου να κατεργάζεται την ειδική του σωτηρία. Α, λέει, να, ο καθένας πρέπει να φτιάσει μόνος του τη σωτηρία του. Είναι τελεία διαστροφή στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος εννοεί ότι τη σωτηρία που σου δώσε ο Χριστός θα πρέπει να την προσέξεις σαν πολύτιμο πράγμα, να την φοβάσαι, μην τη χάσεις και να την καλλιεργήσεις. Να την δουλέψεις με φόβο και με τρόμο. Ετούτοι όμως, διαστρέφοντας τα λόγια του Παύλου, λένε πρέπει εσύ να εργαστείς τη σωτηρία σου. Εσύ να την κάνεις τη σωτηρία σου. Και με ποιο τρόπο θα κάνεις τη σωτηρία σου? Θα την κάνεις με επιμονή, με αγώνα, αποκτώντας χαρακτήρα, όχι με θυσία αίματος. Απορρίπτουν λοιπόν την θυσία του αίματος του Χριστού και ομιλούν για μία προσωπική ευθύνη του καθενός, ο οποίος έρχεται και ξανάρχεται στην ζωή με συνεχείς μετενσαρκώσεις, έως ότου τελικά δι' αυτού του τρόπου λυτρωθεί. Έτσι λοιπόν ανατρέπουν την θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Αλλά αν ανατρέψεις τη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο να σωθείς, διότι η αμαρτία μένει και η αμαρτία δεν φεύγει και η αμαρτία δεν ξεριζώνεται. Και εφόσον υπάρχει αμαρτία που βαραίνει απάνω στις ανθρώπινες υπάρξεις, οι ανθρώπινες αυτές υπάρξεις δεν μπορούν να δουν λύτρωση και απελευθέρωση ποτέ μέσα στη ζωή τους. Όχι να έλθεις και να επανέλθεις μετενσαρκούμενος συνεχώς, αλλά αιώνες να περάσουν σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, καμία βεβαιότης, πιθανότης δεν υπάρχει ότι μπορείς να τελειωθείς μια μέρα και να τελειοποιηθείς. Αμαρτία. Η αμαρτία θεραπεύεται στον τροχό των μετενσαρκώσεων. Η σωτηρία με το να αποκτήσεις χαρακτήρα και πρόοδο. Η προσευχή δεν χρειάζεται, διότι αφού ο Θεός δεν είναι προσωπικό της, τι να του μιλήσεις? Δεν είναι θέμα ομιλίας, αλλά είναι θέμα τι? Αυτοσυγκεντρώσεως. Να εισέρχεσαι και να βαθαίνεις και να επικοινωνείς με το στοιχείο εκείνο των θείων το οποίο κατοικεί μέσα σου. Η αυτοσυγκέντρωση. Συνεπώς καταργούν την αμαρτία και την προσευχή και την λύτρωση, τη σωτηρία. Ανάστασης και αυτή δεν υπάρχει. Είναι συνεχής μετεσαρκώσεις. Αλλά όμως μέσα στην Αγία Γραφή το κεφάλαιο της Αναστάσεως
αποτελεί κεφάλαιο μοναδικό της χριστιανικής αληθείας. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, εάν σε τούτη τη ζωή μόνον πιστεύομαι εις τον Χριστό, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Στην προς Κορινθίους επιστολή αφιερώνει τα δύο εκείνα κεφάλαια, το 15 και το 16, να μας μιλήσει για την Ανάσταση από τους νεκρούς και να αντιτάξει σε εκείνον τον ιδεαλισμό των Κορινθίων, οι οποίοι έλεγαν, ναι μεν υπάρχει ψυχή και παραδεχόμεθα την ύπαρξη ψυχής, αλλά να φτάσεις να παραδεχθείς ότι και το σώμα να σταίνεται πάει πάρα πολύ. Θυμούμεθα δε άλλωστε ότι εδώ πάνω στην Αθήνα οι φιλόσοφοι, οι επικούροι και οι στοϊκοί, μόλις άκουσαν για Ανάσταση από τους νεκρούς από τον Απόστολο Παύλο, εγέλασαν. Ο αρχαίος Έλληνας είχε αυτό τον ιδεαλισμό, επίστευε δηλαδή στην ύπαρξη της ψυχής, επίστευε στην ύπαρξη του άδου, δεν μπορούσε να παραδεχτεί την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και όμως ο Παύλος τους λέει, αν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση, δεν έχετε μέσα σας την αλήθεια του Χριστού. Εάν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση από τους νεκρούς, δεν είσαστε μες στην αλήθεια και δεν σας ωφελεί τίποτα η πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Και ομολογουμένως, τι να την κάνει την πίστη στον Χριστό αν δεν υπάρχει Ανάσταση, διότι ψυχή, το να υπάρχει ψυχή, και άλλοι το είπαν και άλλοι το πίστεψαν. Την Ανάσταση από τους νεκρούς την κήρυξε και την έδειξε με τη δική του Ανάσταση ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Του Χριστού η Ανάσταση δεν ήταν μετενσάρκωση. Ο ίδιος δεν βρέθηκε στον τάφο. Ο άδειος τάφος έρχεται και το αποδεικνύει. Και συνεχείς μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε οι μαθητές να τον πιάσουν, οι μαθητές να τον δουν, οι μαθητές να μιλήσουν μαζί του, οι μαθητές να περιπατήσουν μαζί του, να τους διδάξει, να τους αποκαλύψει και όλα αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Συνεπώς η Θεοσοφία είναι απλώς ένα φιλοσοφικό, θρησκευτικό σύστημα με κάποια επιστημονικοφανή όψη, δήθεν κάποια επιχειρήματα, φύσεως φιλοσοφικής λέγω, χωρίς να προσφέρει λυτρωτή, χωρίς να προσφέρει καμία λύτρωση. Ποιος έγραφε ότι όταν έβλεπε κάποιον να χτυπάει άλογο, συγκινιότανε ιδιαίτερα και έκλαιγε. Κατελαμβάνεται από μια ιδιαίτερη θλίψη μέσα του. Εξού έβγαλε το συμπέρασμα ότι εις παλαιότεραν μορφήν πρώτης ελεύσεώς του στον κόσμο ως ανθρώπου, αυτός ήτανε άλογο. Και ήτανε μάλιστα στα χέρια κάποιου κυρίου, ο οποίος τον ταλαιπωρούσε πολύ, το χτυπούσε πολύ το άλογο αυτό, και όταν το άλογο αυτό μετεσαρκώθη υπό άλλη μορφήν και ήρθε ως άνθρωπος επί της γης, κάθε φορά που συναντούσε κάποιο άλογο να το χτυπούν, αισθανότανε μια ιδιαίτερη συγκίνηση και λύπη μέσα του. Ότι αυτά τα βιώματα τα είχε ζήσει σε άλλη φάση, στην συνεχή ανακύκληση, αέναο ανακύκληση και επάνωδόν του μέσα στη ζωή. Υπό τέτοιες ιστορίες, ότι δήθεν κάποιος γνωρίζει κάποιον τόπον ενώ δεν τον ήξερε καθόλου, δεν έχει πάει εκεί καθόλου, αλλά πηγαίνει κάποτε και του φαίνεται πως όλα είναι γνωστά. Ή τον κάνει να σκέπτεται ότι έζησε σε εκείνο τον τόπο σε άλλες φάσεις της ζωής του, εις τις οποίες είχε έλθει υπό διαφόρους μορφάς, είτε ως άνθρωπος ή ως κατώτερο όν. Αλλά είπα, εις όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε παρά υποκειμενικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία αντικειμενική αποδεικτική αξία και συνεπώς κανείς τα βλέπει με πολύ μέσα του ενδιασμό, όχι απλώς ενδιασμό αλλά και υποψία. Δεύτερο, σκέπτονται ότι διάφορες καταστάσεις που γεννούνται στον κόσμο, δημιουργούνται στον κόσμο, παραδείγματος χάρη παιδάκια τα οποία έρχονται ανάπηρα, γεννώνται ή τυφλά, ή κοφά, ή κυρτωμένα, άλλες καταστάσεις ανισότητος μέσα στον κόσμο που μπορούν να υπάρχουν. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι δυνατόν, λένε, να εξηγηθούν με άλλο τρόπο παρά ότι τα παιδιά αυτά τα ανώμαλα είχαν προηγουμένως εις άλλες φάσεις της ζωής τους με τενσαρκώσεις, είχαν πράξει αμαρτίες, ένα κατά των οποίων σήμερα έρχονται υπό τις καταστάσεις αυτές για να εξηλαιωθούν και να πληρώσουν.
Άλλος

Η Βίβλος έρχεται να μας δείξει ότι αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας η οποία υπάρχει στον κόσμο και ότι ο Θεός επιτρέπει ορισμένες τέτοιες ανισότητες ή τέτοιες καταστάσεις για καθαρός παιδαγωγικούς σκόπους. Ένα ανώμαλο παιδί πρώτα απ' όλα διδάσκει το περιβάλλον του, ταπεινώνει το περιβάλλον, είναι ένα μέσον με το οποίο ο Θεός μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του περιβάλλοντος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ο Θεός έχει να κάνει με αυτό το ανώμαλο παιδί. Μπορεί και να το θεραπεύσει ή εάν το αφήσει στην κατάσταση αυτή, δεν σημαίνει ότι η αιώνια τύχη του παιδιού αυτού είναι καταδικασμένη επειδή αυτό είναι ανώμαλο. Άμα απελευθερωθεί από το σώμα η ψυχή δεν έχει αυτή την ανομαλία, η οποία μπορεί να είναι οργανική ή και να προέρχεται από την επιρροή πονηρών πνευμάτων απάνω στο παιδί εκείνο, να είναι δεμένο το παιδί εκείνο, αλλά ελευθερώνεται όταν η ψυχή απελευθερωθεί και φύγει. Συνεπώς η γραφή μας μιλάει για τις καταστάσεις αυτές και μας λέγει ότι ο Θεός για λόγους παιδαγωγικούς επιτρέπει να γεννηθούν παιδιά ανώμαλα, επί παραδείγματι κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, ελαττωματικός, να είναι τέτοια, και δεν σημαίνει αυτό ότι αυτός σε προηγούμενη ζωή είχε κάνει αμαρτίες και έρχεται τώρα υπό την κατάσταση αυτή για να ξοφλήσει. Μια άλλη σκέψη που τους οδηγεί να παραδεχτούν τη μετενσάρκωση είναι ότι ο άνθρωπος στην παρούσα φάση της ζωής του, σε αυτή τη ζωή που είναι λίγη και σύντομη, κάπως δεν προφταίγει να αναπτύξει όλα τα χαρίσματα και τα τάλαντα που έχει. Γιατί σου λέει ένας σπουδαίος μουσουργός, τη στιγμή που βρίσκεται στην ανάπτυξη του ταλάντου του, ξαφνικά πεθαίνει. Ένας μέγας μαθηματικός πεθαίνει ξαφνικά και μένει το έργο του ημιτελές. Α, μένει ημιτελές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Αυτός θα επανέλθει υπό άλλη μορφή, πάλι στον κόσμο τούτον, για να ολοκληρώσει το έργο του. Και οι σκέψεις αυτές πάλι τους κάνουν να σκέπτονται ότι είναι δυνατή η μετενσάρκωση. Αλλά αυτά είναι αφελή. Διότι ένα τάλαντο που εκδηλώνεται εδώ πέρα στον κόσμο τούτον και δεν εκδηλώνεται ολοκληρωτικά, μέλει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί στην αιωνιότητα υπό άλλες καταστάσεις. Το τάλαντό του, διότι δεν χάνεται το τάλαντο, η ψυχή παίρνει το τάλαντό της μαζί της, αλλά τι είναι η σοφία ή η τέχνη εις τον κόσμο τούτον συγκρινωμένη με την εμπειρία που θα έχει ο άνθρωπος εις την αιωνιότητα. Βεβαίως, στους ουρανούς, εάν η ψυχή ευρεθεί, διότι πιστεύει στον Χριστό και θα φτάσει στους ουρανούς, στην παρουσία του Θεού, εκεί η ψυχή ξετυλίγεται, αναπτύσσεται και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι αναπτύσσεται εδώ πέρα, διότι εκεί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, όλες οι δυνάμεις, οι κρυφές, οι μυστικές, οι ενσταλαγμένες στην ψυχή και οι ικανότητες τις οποίες ο Θεός έχει ενσταλάξει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν εις το άπειρον στην παρουσία του Θεού και εις την υπηρεσία του Θεού. Κατά συνέπεια η Βίβλος μας δίνει, ανοίγει τους ορίζοντες και μας δίνει πολύ ενδοξότερες αντιλήψεις από αυτές που λέει η θεωρία της μετενσαρκώσεως. Μια άλλη ένδειξη την οποία επικαλούνται είναι ότι σε πνευματιστικά πειράματα που γίνηκαν όταν υπνοτίστηκε κάποιος ή και με τη μέθοδο της ψυχαναλύσεως την οποία εφαρμόζει κανείς μέσα σε μια ψυχή απάνω σε έναν άνθρωπο, κατόρθωσαν να φέρουν στην επιφάνεια και να ανακαλέσουν στη μνήμη του από το παρελθόν χαμένες ιστορίες και παραστάσεις τις οποίες αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του και τις ξαναφέρανε και τις διηγείται αυτός ότι ήμουνα τότε έτσι και έκανα τούτο και πήγα εκεί. Και λένε, να τα λοιπόν που φέρνω με την παλαιά ζωή, τις παλαιές μετενσαρκώσεις στην επιφάνεια. Αλλά και αυτό είναι αφελές. Διότι ο άνθρωπος αυτός όταν μάλιστα στον υπνοτισμό χάνει τον εαυτόν του και βρίσκεται κάτω από την επιρροή του υπνοτίζοντος, εκείνος του υποβάλλει σκέψεις ή τουλάχιστον ευρίσκεται κάτω από την επιρροή του πονηρού πνευματικού κόσμου, τον οποίον η Βίβλος δεν τον αγνοεί και ξέρει τη δράση του και ξέρει την ενεργειά του απάνω εις τον άνθρωπο. Ακόμα λένε να που τα ιερά κείμενα των ανατολικών θρησκειών μιλάνε για μετενσάρκωση. Όπως η Ουπανισάντ στον Ινδουισμό, τα βιβλία των Βουδιστών και ούτω καθεξής.
Αλλά όπως ελέγχει.

αναφέρσαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, αυτές οι μορφές θρησκείας είναι πιο χαμηλές, κατώτερες. Είναι ανθρώπινες φιλοσοφίες, μόνο ανθρώπινες φιλοσοφίες. Δεν έχουν το στοιχείο της Θείας Αποκαλύψεως, όπως το έχει η Βίβλος, όπως το έχει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται να μας δείξει τον προσωπικό εξωκόσμιο Θεό που δημιούργησε και έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος, να μας δείξει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα με μια εξέλιξη στην παρουσία του Θεού τόσο δοξασμένη και την λύτρωση τόσο θαυμαστή, όπως μας δίδεται δια του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού. Και έρχονται στο τέλος να πούν ότι, μα ξέρετε, και η Βίβλος, και η Βίβλος μιλάει για την μετενσάρκωση. Θα πρέπει εκ πρώτης όψεως να πούμε τα εξής. Αυτοί όλοι που πιστεύουν στη μετενσάρκωση δεν παραδέχονται Θεόν προσωπικό και εξωκόσμιο, κατά κανόνα. Δέχονται το Θεό διάχυτο, το μεγάλο ασυνείδητο. Η ρίζα, η αρχή, η σοφία δίνουν ονόματα διάφορα για να χαρακτηρίσουν η μεγάλη ψυχή του σύμπαντος, να χαρακτηρίσουν τον Θεό, τον διάχυτο μέσα στον κόσμο. Μα αυτή είναι ατέλεια για το Θεό. Αν ο Θεός υπάρχει μέσα στον κόσμο μόνο, αν είναι περιορισμένος μέσα στον κόσμο. Η Βίβλος μας μιλάει για εξωκόσμιο Θεό, αυθύπαρκτον και αιώνιον και προσωπικό. Η δε προσωπική συνείδηση του Θεού, η αυτοσυνειδησία, αυτή είναι τελειώτης. Εάν ο Θεός δεν έχει το αυτοσυνείδητο μέσα του, τι είδους Θεός είναι? Και τα ερωτήματα που έρχονται είναι πολλά και ποικίλα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός αυτός ο ασυνείδητος που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του να φτιάξει εμένα, ο οποίος έχω συνείδηση του εαυτού μου? Εγώ έχω την αυτοσυνειδησία, ο Θεός δεν την έχει. Ερωτήματα πολλά. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί που ανατρέχουν στη Βίβλο για να βρουν στηρίγματα ξεχνούν ότι το έργο της λυτρώσεως του Ιησού Χριστού αποκλείει τελείως τη μετενσάρκωση. Γιατί να γίνεται μετενσάρκωσης, να πηγαίνεις πάλι να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι? Για να λυτρωθείς, λένε. Μα ναι, αλλά τη λύτρωση την προσφέρει ο Χριστός. Άπαξ διαπαντός. Ο Θεός έρχεται και μας λέει ότι έκανε ένα έργο λυτρωτικό. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτο να πάρει τη θέση μας. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του και πλήρωσε. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και γίνηκε η μεγάλη εξόφληση. Αυτός ο τρόπος της λυτρώσεως αποκλείει άλλους τρόπους λυτρώσεως, όπως είναι η συνεχούς μετενσαρκώσεως και επανόδου στον κόσμο τούτο, προσπάθεια να απελευθερωθείς από τις συνέπειες του κακού και της αμαρτίας. Έπειτα, η Ανάσταση των νεκρών, την οποία διακηρύττει η Βίβλος, αποκλείει τη μετενσάρκωση. Δεν έχουμε συνεχείς μετενσαρκώσεις. Η Αγία Γραφή λέει ότι εκείνος που θα πεθάνει δεν θα μετενσαρκωθεί, θα αναστηθεί και θα ζήσει. Η ψυχή μεν υπάρχει στους ουρανούς, το δε σώμα θα αναστηθεί νέον. Λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει σώμα ψυχικών, υπάρχει σώμα πνευματικών. Και όπως ντυθήκαμε την εικόνα του χωικού, θα ντυθούμε την εικόνα του επουρανίου. Κατά συνέπεια, έχουμε να πάρουμε το ένδοξο σώμα. Εάν λοιπόν υπάρχει μετενσάρκωσης, ποιο σώμα από τις πολλές μετενσαρκώσεις θα αναστηθεί? Αφού όλα αυτά τα σώματα θα πρέπει να είναι δικά μου στις συνεχείς μετενσαρκώσεις, ποιο από όλα θα αναστηθεί? Η Ανάσταση λοιπόν του σώματος αποκλείει τη μετενσάρκωση τελείως. Έπειτα, το γεγονός της κρίσεως, η κρίσης. Η Αγία Γραφή λέει άπαξ στους ανθρώπους να αποθάνουν, όχι πολλές φορές, άπαξ. Με τετσάρκωσης λέει πολλές φορές πεθαίνεις. Επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις, επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις. Η Γραφή λέει άπαξ να αποθάνωση εις τους ανθρώπους απομένει, μετά δε τούτο κρίσης. Δεν λέει ότι θα μετενσαρκωθείς για να λυτρωθείς. Λέει ότι σε περιμένει κρίσης. Εάν μεν έχεις πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν και έχει πληρώσει ο Χριστός για σένα, εις κρίση δεν έρχεσαι, μετέβεις από το θάνατο στη ζωή και κατά συνέπεια φεύγεις και πηγαίνεις κατευθείαν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Αν όμως δεν δέχτηκες τον Χριστό ως λυτρωτή σου
και δεν δέχτηκες ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα και πλήρωσε για σένα και σε τακτοποίησε, τότε σε περιμένει κρίση άλλη. Είναι φυλακές στον Άδη κάτω, όπου θα πας και θα μείνεις εκεί μέσα, περιμένοντας προφυλακισμένος τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, της γενικής, της καθολικής κρίσεως, του λευκού θρόνου, τότε που ο Θεός θα κρίνει όλους όσοι επέρασαν στον κόσμο τούτο. Κατά συνέπεια, η κρίση την οποία μιλάει η Αγία Γραφή αποκλείει τελείως την μετεσάρκωση. Θα πρέπει όμως να δούμε πού στηρίζονται στη Γραφή και λένε ότι η Γραφή μας μιλάει για μετεσαρκώσεις. Πρώτα απ' όλα στηρίζονται, είναι αφελή τα επιχειρηματά τους, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, εκεί όπου ο Κύριος μιλώντας εις τον Πέτρο, όταν ο Πέτρος έκανε την αποκάλυψη εκείνη και μίλησε, τον ρώτησε ο Κύριος τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, και είπε ο Πέτρος, άλλοι σε λένε ο προφήτης, ότι είσαι ο Μεσσίας που μέλης να έρθεις, κάποιος. Και στο τέλος έδωσε αυτό στη δική του εξήγηση. Ας το δούμε από μέσα, στο 16-17. Λέει, ποιος είμαι, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ερωτάει ο Κύριος. Είδε είπον, άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι Ιερεμία ή ένα εκ των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριτής ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και αποκριτής ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Και λένε, η φράσης Ιέ του Ιωνά, Υιός του Ιωνά, είναι θεωρητική, εικονική και θέλει να πει ότι ο Πέτρος, ο Σίμων Πέτρος, ήταν μέτεν σάρκωσης στη παρούσα καταστασή του ως Πέτρος κάποιου Ιωνά προηγουμένου. Ότι είναι δηλαδή γόνος μετεν σάρκωσης, νέα μορφή ζωής κάποιου προηγουμένου Ιωνά. Αλλά αυτό είναι σαφέστατο, ότι ο Κύριος εδώ πέρα το ομιλεί και είναι μια έκφραση σε εβραϊκή αυτή, Ιέ του Ιωνά, Βάρ Ιωνά, Βάρ Ιησού, Βάρ ήταν οι λέξεις Υιός του Τάδε, και δι' αυτού του τρόπου ελέγανε, εξεντήλωνε ότι αυτός είναι γιος του κάποιου Τάδε, όχι ότι είναι μετεν σάρκωσης του Τάδε, είναι τραβηγμένο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος ήθελε να κάνει εδώ πέρα μια σύγκριση μεταξύ της αποκαλύψεως την οποία πήρε ο Πέτρος, της πνευματικής αποκαλύψεως την οποία του έδωσε ο πατήρ, και της δικής του φυσικής καταγωγής, ότι ήταν ένας γιος κάποιου Ιωνά. Όχι ότι ο Ιωνάς αυτός ήταν κάποιος που ζήσε προηγουμένως και ο Πέτρος τώρα είναι η μετενσάρκωσης εκείνου του Ιωνά. Μάλιστα αυτό το εδάφιο το συνδέουν με ένα άλλο εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΒ42, και λένε το εξής. Στο ΚΒ42 λέει εκεί, ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησε αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι? Λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς, πώς λοιπόν ο Δαβίδ για πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον λέγον, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδής δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγο. Και λένε, να το, αν το συνδέσεις με τούτο, σημαίνει ότι όπως ο Δαβίδ, όπως ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Δαβίδ, ότι ο παλαιός Δαβίδ δηλαδή μετενσαρκώθη υπό τη μορφή Ιησού, αυτό θα πει Υιός Δαβίδ, έτσι και ο Υιός Ιωνά σημαίνει ότι ο Ιωνάς μετενσαρκώθη εις τον Πέτρο, τον Σίμωνα Πέτρο. Συνεπώς λέμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ
επανήλθε εις τον κόσμο υπό τη μορφή του Ιησού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι τόσο αφενές στον ιονδήποτε διαβάζει τη Γραφή και ξέβρει από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν θα ήταν απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας. Κατευθείαν με γραμμή από τον Δαβίδ, κατευθείαν γραμμή μέσω μεν της Παρθένου Μαρίας κατά σάρκα, μέσω του Ιωσήφ, νομικός ως θετός Υιός του Ιωσήφ. Αμφότεροι δε αυτοί οι δυο, και η Μαρία και ο Ιωσήφ, ενώνονται στη γενεολογική τους γραμμή με τον Δαβίδ. Το να πει λοιπόν η γραφή τη λέξη είναι Υιός Δαβίδ, θα πει ότι είναι απόγονος του Δαβίδ και όχι ότι ο Δαβίδ μετεσαρκώθη εις τον Ιησού. Το επιχείρημα είναι τόσο αφελές ώστε πραγματικά δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Ένα άλλο τους σημείο το οποίο επικαλούν από τις γραφές είναι στο κατά Ματθαίον Ιωτα Α14. Στο κατά Ματθαίον Ιωτα Α14 λέγει ο Κύριος εκεί τα εξής. Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει. Ο έχων ότα για να ακούει ας ακούει. Λένε λοιπόν και ισχυρίζονται ότι ο Ηλίας που έμελε να έλθει είναι ο Ιωάννης. Να το, που το λέει ο Κύριος. Ότι αυτός που έμελε να έλθει είναι ο Ηλίας. Ο Κύριος υποδεικνύει τον Ιωάννη και λέει αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έλθει. Άρα ο Ιωάννης είναι μετενσάρκωσης του Ηλία. Ότι ο Ηλίας υπήρξε κάποτε και μετενσαρκώθη εις τον Ιωάννη. Αυτό όμως είναι μία, όπως ξέρουμε, είναι σχόλιο του Κυρίου από το Μαλαχίας Δέλτα 5. Εκεί στο Μαλαχίας Δέλτα 5 ο Κύριος είπε «Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Εδώ πέρα και στο γάμα κεφάλαιο που είπε «Εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου». Σε αυτά τα σημεία η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Ηλία επειδή ο Ηλίας είχε μίαν αποστολή και ένα ρόλο αφυπνιστικών στον Ισραήλ. Ο Ηλίας με τα θαύματα, με τη δύναμη του λόγου, με τις επεμβάσεις του Θεού, έκανε τον Ισραήλ να ξυπνήσει, να δει την ιδωλολατρική του κατάσταση στην οποία βρισκόταν και την αμαρτία στην οποία είχε πέσει και να επανέλθει στον Κύριο. Μάλιστα εδώ στο γάμα κεφάλαιο λέει «Αποστέλω τον άγγελόν μου, κάποιον που θα έρθει σαν αγγελιοφόρος δικός μου για να σας φέρει πίσω». Στον Ιωάννη λέει «τον άγγελόν σου, προπροσώπου σου», που σημαίνει ότι αυτός ο ίδιος που μιλάει εδώ πέρα στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτός τον οποίο αναφέρει ο Ιωάννης, ο Κύριος, τον άγγελόν σου, τον άγγελόν του προπροσώπου του. Εδώ λέει «τον άγγελόν μου, προπροσώπου μου». Είναι ο ίδιος Κύριος που αναφέρεται εκεί πέρα στον Ιωάννη. Αλλά ο Ιωάννης πραγματικά ήταν ένα πρόσωπο που ήρθε. Η όλη του δράσης, ο ρόλος του, ο τρόπος του κηρύγματος, ο τρόπος της ζωής που έζησε στην έρημο, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στους Ισραηλίτες, που τους υπήγει ότι θα τους ξεριζώσει ο Θεός και θα τους κατακάψει ο Θεός σαν το άχερο, ο τρόπος λέγω με τον οποίο έζησε, συμπεριεφέρθηκε, μίλησε, η όλη του διακονία εθύμιζε τόσο πολύ τη διακονία του Ηλία και η αποστολή του πρώτου προσώπου του Κυρίου. Είναι ο άγγελος, ο απεσταλμένος πρώτου Κυρίου. Εθύμιζε τόσο πολύ την αποστολή του Ηλία, ο οποίος ήλθε για να ξυπνήσει τον Ισραήλ και να τον φέρει πίσω τον Ισραήλ, ώστε ο Κύριος τους λέει, αυτός ο Ηλίας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα έρθει πριν από μένα, να το σπούρθε. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Αν θέλετε να μάθετε, ήρθε ο Ηλίας. Είναι ο Ιωάννης και κάνατε σε αυτόν όσα θέλατε.
Διότι ο Ιωάννης είχε όλα τα στοιχεία της αποστολής και της δράσεως του Ηλία. Δεν εννοούσε ο Κύριος προφανώς ότι ο Ηλίας μετενσαρκώθη και ο Ηλίας ήρθε εις τον κόσμο τούτον ξανά υπό νέαν μορφήν, και η μορφή αυτή είναι του Ιωάννου. Δεν λέει αυτό το πράγμα η Γραφή. Ο Κύριος λοιπόν έδειξε τον Ιωάννη και έδειξε την αποστολή και τη δράση του Ιωάννου, ότι είναι η αποστολή και δράσης σαν και εκείνη του Ηλία. Και θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα η αποστολή και δράσης του Ιωάννου μέσα στον Ισραήλ, όπως είχε και του Ηλία μέσα στον Ισραήλ. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στηρίζονται είναι στο Αποκάλυψης ε5 και στο ΚΒ16. Στο Αποκάλυψης ε5 λέει το εξής. Λέει ο Ιησούς για τον εαυτόν του ότι είναι ο Λέων, ενίκησε, μη κλαίε, του λέει του Ιωάννη εκεί πέρα, ένας άγγελος, μη κλαίε, υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Η ρίζα του Δαβίδ. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σεπτά σφραγίδας. Υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Το συνδέουν λοιπόν με το άλλο, το ΚΒ16, που λέει ΚΒ16, το οποίο λέει: «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ». Και λένε ότι η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά θα πει Ιωσούα, και θυμίζει τον Ιησού του Ναβί της παλαιάς εποχής, ώστε εδώ πέρα ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Ιησού του Ναβί και είναι και μετενσάρκωσης του Δαβίδ, διότι λέει η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Είναι ο Ιησούς η ρίζα ως Ιεσούα και το γένος του Δαβίδ. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ εν συνεχεία σαν μετενσαρκώσεις μετενσαρκώθησαν στον Ιησού. Άρα ο Ιησούς είναι ο Ιησούς του Ναβί, ο παλαιός που γίνηκε Δαβίδ, που γίνηκε Ιησούς. Αυτά είναι τόσο αφελή επιχειρήματα που με κανένα τρόπο κανείς δεν μπορεί να τα δεχτεί. Προσπαθούν να πιάσουν εξώνυχος τον Λέοντα, αλλά δεν πιάνεται. Πώς να το πει κανείς αυτό το πράγμα τώρα ότι είναι έτσι? Με κανένα τρόπο. Ότι δηλαδή ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ ήσαν προηγούμενες μετενσαρκώσεις προ του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Θεός δεν είναι ψιλικατζής και δεν έχει ανάγκη να στείλει τις ίδιες και τις ίδιες προσωπικότητες, σαν να μην μπορεί να δημιουργήσει άλλες. Έφτιαξε, έφερε τον Ιησού του Ναβί, έφερε τον Δαβίδ, άλλη προσωπικότηση μία, άλλη προσωπικότηση άλλη. Εκείνος έζησε στον καιρό του και έδρασε, ο άλλος έδρασε στον καιρό του. Ο Ιησούς, μα ο Ιησούς είναι ο λόγος, ο θείος λόγος που ενεσαρκώθη και ενυνθρώπισε. Δεν έρχομαι με την σάρκωση προηγουμένης προσωπικότητας, αλλά τι κάνουν τούτοι? Αυτοί λένε, άλλος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού, και υπ' αυτήν την έννοια όλοι είμεθα Χριστοί, διότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, αλλά κατά ιδιαίτερων τρόπων ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και άλλος ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι άνθρωπος μετενσαρκωμένος. Ο Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα του. Δηλαδή είναι μια αλχημία και μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν θεωρίες ανθρώπινες, οι οποίες δεν στηρίζονται όμως πουθενά μέσα στις Άγιες Γραφές. Ένα άλλο σημείο είναι το κατά Ιωάννη θήτα 12, η περίπτωση του τυφλού. Που ρωτάνε εκεί πέρα, ποιος ήμαρτε ώστε αυτός να γεννηθεί τυφλός? Αυτός ή οι γονείς αυτού? Και λένε αυτοί, βέβαια αυτός ο τυφλός που ήταν εκγενετής τυφλός, εγεννήθηκε τυφλός διότι είχε αμαρτήσει σε προηγούμενη ζωή του, προηγούμενη φάση της ζωής, και ήρθε τώρα εκγενετής τυφλός για να λυτρωθεί και να μπορέσει να αναβλέψει. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό.
Ο ίδιος ο Ιησούς βεβαιώνει ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς αυτού. Πώς λοιπόν αμάρτησε σε προηγούμενη φάση της ζωής του, αφού ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος το αρνείται ότι δεν αμάρτησε ούτε ούτως, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Συνεπώς η μετενσάρκωση δεν στέκει. Η προσπάθεια να βρούνε σημεία μες στις γραφές είναι τελείως αποτυχημένη. Και λένε ακόμα, αυτό που λέει «Δι' ημάς γεννηθήνε άνωθεν», τι άλλο σημαίνει ότι πρέπει να ξανάρθετε να μετενσαρκωθείτε? Ότι δηλαδή η αναγέννηση είναι μετενσάρκωση. Ότι πρέπει δηλαδή να μετενσαρκωθείς. Αλλά δεν λέει αυτό ο Χριστός. Δεν είπε στον Νικόδημο «Θα πεθάνεις και θα ξανάρθεις». Του είπε «Ενώ ζεις πρέπει να αναγεννηθείς». Και εννοούσε με αυτό την έλευση του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του, ο οποίος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα εφύτευε μέσα στον Νικόδημο μια καινούρια ύπαρξη, μια καινούρια ζωή. Συνεπώς, η μετενσάρκωση δεν έχει κανένα αίρισμα μέσα στις Άγιες Γραφές. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να κάνει μετενσαρκώσεις, να μας επαναφέρει και να μας επαναφέρει. Αυτές οι αντιλήψεις είναι ανατολικών θρησκειών που αγνοούν τη λύτρωση, την σωτηρία του Χριστού, και ανθρώπινες φιλοσοφίες σκέφτηκαν ότι για να μπορέσεις να λυτρωθείς πρέπει να ξανάρθεις, ότι σαν άλογο, ότι σαν ζώο άλλο, σκύλος, γάτα κλπ. Ή άνθρωπος, και να ξανάρθεις πάλι και να ξανάρθεις πάλι σε συνεχείς μετεσαρκώσεις για να λυτρωθείς. Χαμένες φιλοσοφίες και ρηχές. Η Βίβλος μας φέρνει μπροστά το μεγάλο έργο της λυτρώσεως. Ο Υιός του Θεού ήρθε και πήρε τη θέση μας και πλήρωσε τις αμαρτίες μας και γίνηκε ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού και εξυλασμός πλήρης. Και ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να γίνεις άλογο. Άνθρωπος είσαι και εκεί θα μείνεις. Και ως άνθρωπος, αν μετανοήσεις και ειλικρινά πιστεύσεις και δεχτείς τον Ιησού Χριστόν ως σωτήρας σου και αναγνωρίσεις ότι ο Θεός στη θέση σου έστειλε τον Χριστό και πλήρωσε για σένα, η ψυχή σου ελευθερώνεται, λυτρώνεται, ελευθερώνεσαι από τις αμαρτίες, έχεις τη χαρά ότι ελευθερώθηκες μέσα σου και ελπίζεις να μεταβείς από τον κόσμο τούτον στην αιώνια ζωή στον Πατέρα επάνω, για να δεις πρόσωπο προς πρόσωπο εσύ τον Πατέρα. Και ακόμα μας λέγει η Γραφή ότι και το σώμα σου τούτο θα το πάρεις τούτο στην σημερινή κατάσταση που βρίσκεσαι αναστημένο, και δεν θα βγεις άλογο ή σαύρα ή σκύλος ή γάτα ή οτιδήποτε άλλο. Χαμένες, λέγω, φιλοσοφίες και ρηχές. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο υψηλός και τόσο μεγαλειώδης και τόσο επίσημος. Ήθε Θεός να μας δώσει περισσότερο στηριγμό στη Βίβλο, να δούμε τα πράγματα κατά την Αγία Γραφή και να μπορούμε να απολογούμεθα και να μιλάμε και στους άλλους για όλα αυτά τα ανούσια και τα ξεπερασμένα, τα οποία οι άνθρωποι στη δική τους φαντασία, διότι δεν έχουν την αλήθεια να τους ελευθερώσει και να τους λυτρώσει, δεν έχουν τον Χριστόν, εφευρίσκουν και λένε «Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια», είπε ο Κύριος. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Παρντών, τη Β, Β Κορινθίους. Τώρα. Παρακαλώ λοιπόν, Β Κορινθίους, κεφάλαιο 8. Θα διαβάζω, εσείς κοιτάτε μέσα. Αδελφοί, θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό κάτι. Ποιο? Τη χάρη που έδωκε ο Θεός εις τις εκκλησίες της Μακεδονίας. Ποια χάρη? Αυξηθήκανε και γίνανε πολύ βαγγελίτσα? Όχι. Και ελάβανε χαρίσματα? Όχι. Τι χάρη άλλη τους έδωσε? Επιτέλους ο Θεός σε αυτές τις εκκλησίες της Μακεδονίας, Παύλε. Για κοιτάτε μέσα τι τους έκανε. Ότι ένιωσαν, εκπληρώνοντας αυτή τη χάρη του Θεού που τους δόθηκε, μία μεγάλη χαρά. Ενώ δοκιμάζανε μία φοβερή θλίψη. Έτσι ώστε μέσα από τη βαθιά τους φτώχεια ανέδειξαν σε ένα υπερβάλλοντα βαθμό τον πλούτο του να δώσουν για τον Κύριο και να υπηρετήσουν τους αδελφούς τους στην Παλαιστίνη, αλλά πώς? Εξελευθεριότητος. Τι είπα να πει εξελευθεριότητος? Τότε ήταν, δεν τους πίεσε κανείς, ελευθέρως. Θα θυμόσαστε, τα έχουμε ξαναπεί, είναι η μεγάλη πείνα η οποία έπεσε επί Κλαυδίου στην Παλαιστίνη. Την εποχή εκείνη όταν έπεφτε πείνα, συνήθως από αναβροχιά, συνήθως. Πέθαιναν όλοι οι άνθρωποι. Δεν είχε... Συνέβαιναν σκηνές ανθρωποφαγίας, σαν στα φρούρια τα πολιορκημένα. Τελείωσε. Δεν ήταν τα σημερινά μέσα, δεν υπήρχαν δρόμοι, αεροπλάνα, τίποτα από αυτά. Δεν είχε, δεν έτρωγε. Ακόμα θα ενθυμίστε ότι ο Θεός απεκάλυψε στον Απόστολο Παύλο πως θα πέσει με έναν προφήτη πείνα. Τα γεγονότα θα τα ενθυμίστε όταν ο Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη διωγμένος, οι πλάτες του ακόμα ματωμένος από τα γνωστά σας γεγονότα στους Φιλίππους. Διωγμένος τώρα από τη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια, διωγμένος από τη Βέρεια κατεβαίνει στο Δίον, φεύγει από το Δίον, κατεβαίνει στην Αθήνα, τα γνωστά γεγονότα όπως το βιβλίο των πράξεων μας αποτυπώνονται, και από εκεί κατεβαίνει μόνο στην Κόρινθο. Αγωνία τι γίνονται οι νεόφυτες εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, μόλις είχαν φυτευτεί. 3 Σάββατα ήτανε πιστοί των 3 Σαββάτων. Ξέσπασε ο διωγμός, έφυγε ο Παύλος. Αγωνία ο Παύλος. Τι να γίνονται οι ψυχές. Στέλνει τον Τίτο επάνω, δεν κατεβαίνει ο Τίτος. Η αγωνία του μεγαλώνει. Συναντάει τον Τίτο και ο Τίτος του λέει, μη φοβάσαι, πάνε όλα καλά. Διαβάστε σας παρακαλώ το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, η οποία είναι, αποτελεί το πρώτο γραπτό κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Ας είναι στον κανόνα προς τα πίσω, είναι το πρώτο, πολύ νωρίς γραμμένο. Του λέει, τα νέα αναπαύεται η καρδιά του Παύλου. Ανεβαίνει ο Παύλος στη Μακεδονία. Το ενθυμίστε το ταξίδι αυτό, μιλήσαμε. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια ιστορικά δεδομένα. Εν τω μεταξύ έρχονται νέα από την Παλαιστίνη ότι οι αδελφοί κάτω χυμάζονται από την πείνα. Όχι από τη φτώχεια. Πείνα, θάνατη. Ο ίδιος αναλαμβάνει να περάσει μια βόλτα στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέχρι αυτή την εποχή γνωστές στην εκκλησία, εκκλησίες στη Μακεδονία είναι Φίλιππη, Θεσσαλονίκη, Βέρεια. Περνώντας την Απολωνία, είναι ενδεχόμενο να έχουμε μικρές συνάξεις. Ενδεχόμενο. Γράφει λοιπόν, έχει επιστρέψει πια και γράφει στους Κορινθίους. Αχ, αυτή η χάρη του Θεού που δόθηκε στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Τι χαρά νιώσανε. Γιατί ενώ δοκίμαζαν μεγάλη θλίψη, διαβάστε σας παρακαλώ όλα τα στοιχεία της θλίψεως, της φοβερής αυτής θλίψεως, διαβάστε τα εις την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, υπέστησαν διαρπαγμό των υπαρχόντων τους. Πραγματικά τους βασάνισαν, τους ταλαιπώρησαν. Ξέρετε τι σημαίνει να μπει τώρα ένα μπουλούκι 200 άνθρωποι στο σπίτι και να μην αφήσουνε ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα, ούτε κάσες, τι άλλο να πάρουν, τα κεραμίδια, τίποτα δεν αφήνανε. Διαρπαγμός, φοβερός. Η βαθιά τους φτώχεια ανέδειξαν με ένα ελεύθερο, αυθόρμητο, συνειδησιακό τρόπο το βάθος του πλούτου της καρδιάς. Αδελφοί, προσευχόμεθα για τις εκκλησίες και προσεύχεστε και για τις οικογένειές σας. Και σωστά. Να ένα αίτημα. Κύριε, δώσ' μου τη χάρη να βλέπω τις ανάγκες της αδελφών. Λέει, μη σχόλει πολύ, να σου κάνω ένα κήρυγμα. Καλό είναι, αδελφέ μου, κάτσε κάτω. Εγώ λέω να σου πω και όλο τον ψαλμό εκείνο των 119 απόξω που έχει πόσους στίχους. Αδελφέ μου, απλούστατα έχεις ωραία μνήμη. Αν μου τον πεις, θα ελέγξουμε αν έχεις και ωραία άρθρωση. Και κοιτάξτε, κάτω από μια άλλη κάτωψη τα πράγματα. Η πονεμένη αδελφική εκκλησία. Μου έλεγε ένας αγαπητός γιατρός όταν πήγε στην Αλβανία. Ήταν φρικιαστικό, λέει, να βλέπω να βράζουνε τις σύριγγες. Αλλά τι να βράσουνε. Δεν είχανε καν σύριγγες της μιας χρήσεως. Εστάλθηκαν, στέλνονται, έτερον εκάτερον. Ακόμα μια παράκληση, καθώς προχωράω. Ελάτε να ελέγξουμε εάν τα αιτήματά μας ενώπιον του Θεού είναι πνευματικά. Λέει να μην προσευχηθώ για τα νεφρά μου. Ναι, μάλλον να προσευχηθείς δύο φορές, γιατί έχουμε δύο νεφρά. Άλλο, λέει και για τα παιδιά. Και για τα παιδιά. Να προσευχηθούμε, λέει, και για το, για το μικρό. Αυτό θέλει ξύλο, δεν πάει καλά, λέει, στη χημεία. Ναι, και για τη χημεία του παιδιού. Άλλο. Και κάπου, ξέρετε, εκεί, περίπου, κλείνουμε τον κύκλο των αιτημάτων μας. Έχουμε αποτελέσει μια φρικτή φιγούρα. Όταν εμείς και οι προβληματισμοί μας δεν κάνουμε τίποτα άλλο, είμαστε ένας άξονας γύρω από τον οποίο γυρίζουν τα σύμπαντα. Η υγεία μας, το ψωμί μας, τα παιδιά μας, το σπίτι, το αυτοκίνητο και τρακάρισε. Έχεις ένα άνθρωπο, ο Θεός να σε ευλογήσει, αφού έχεις αυτοκίνητο, τρακάρισε. Τρακάρισε ποτέ το τρένο σου? Λέει, όχι, δεν έχω τρένο, βλέπεις λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα, απλά και πεζά. Ελάτε να ελέγξουμε και βοηθήστε με, σας παρακαλώ, στην προσευχή σας. Ελάτε να το δούμε, Στέλιο. Ποιο κατάλογο αιτημάτων έχουμε, αγαπητοί? Ζητάμε τη χάρη του Θεού. Και αυτοί ζήτησαν τη χάρη του Θεού. Και ξέρετε τι χάρη ζήτησαν, Κωστάκη? Μέσα στη φοβερή τους φτώχεια. Άλλο πράγμα. Λέει, Θεέ μου, καταξίωσέ μας. Να δώσουμε κι εμείς στον έρανο που γίνεται για τους αδελφούς που πεθαίνουν στην Παλαιστίνη. Διότι έχω υποχρέωση να το μαρτυρήσω τούτο. Υπήρξαν όχι μόνον κατά δύναμην. Προσέξτε, όχι μόνον κατά δύναμην. Δεν δώσανε αυτό που λέμε στην αναλογία των ικανοτήτων τους. Στο χώρο των δυνατοτήτων τους.
1: Όχι, όχι, λέει. Αλλά εδώσανε, στη μετάφραση λέει, υπερδύναμη. Στο κείμενο λέει, παραδύναμη. Εδώσανε πολύ περισσότερα από εκείνα που και ο Παύλος περίμενε και ανθρωπίνος, φυσιολογικός, κάποιος θα ανέμενε. Υπερδύναμη. Παραδύναμη. Και ήτανε αυτοπροαίρετα όλα αυτά. Και είμαστε στο 4. Σε τέτοιο βαθμό, λέει, δώσανε πολλά, ώστε εμείς αρνηθήκαμε. Συγγνώμη, δεν τα πάρουμε. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Ντρεπόμαστε. Πώς να γίνει αυτό το πράγμα. Μια κοτούλα έχεις και αυτή η κοτούλα ένα αυγουλάκι, αυτό το παιδί που το έχεις και άρρωστο. Όχι, αδερφέ, την κοτούλα. Δεν την παίρνω, λέει ο Παύλος. Προσέξτε. Και μας παρακαλούσανε με πολλή παράκληση να δεχθούμε αυτή την χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Όχι, λέει. Πέσανε στα γόνατα. Σαρπάξανε. Δεν θα φύγετε από το σπίτι. Θα τα πάρετε. Βρέχεσαι με άνθρωπο. Δεν πάει, λέει. Δεν μου πάει η καρδιά μας. Δώστε. Δεν σας είπα να δώσετε. Στη φτώχεια, στην κακομοιριά σας. Έχετε να φάτε και εσείς από χθες ψωμί. Δώστε μας, ξέρω εγώ, 100 δραχμές συμβολικά. Ένα 500. Τι είναι αυτό, λέει. Όσα έχουμε, εκείνα που έχουμε, θα τα πάρετε. Παραδύναμη. Και μας είπανε, για ακούστε εδώ, λέει. Εμείς δόκαμε τον εαυτό μας τον Κύριο. Εμείς δόκαμε τον εαυτό μας την υπόθεση της Εκκλησίας και της διακονίας του Κυρίου. Και δεν θα δώσουμε τα κατοστάρικα. Πριν κλείσω τα επόμενα εδάφια, ο Παύλος λέει, Κορίνθιοι, ξέρετε, λέει, σας το λέω αυτό. Πάτε μου μια χάρη, λέει. Εσείς είστε η πρώτη Εκκλησία που σας το εγνωστοποιήσαμε όταν ήρθε ο Τίτος. Σας είπε, μαζέψτε χρήματα, δεν πάνε καλά κάτω οι εκκλησίες της Παλαιστίνης. Έτσι, εσείς ξεκινήσατε. Τώρα που θα έρθει ο Τίτος, λέει, σας παρακαλώ, λέει, δώστε τα. Γιατί έχω πει σε όλες τις εκκλησίες και οι Κορίνθοι, και οι Κορίνθοι, και οι Κορίνθοι. Μπας και πάθουμε καμιά συμφορά. Τούτοι εδώ απάνω οι φτωχοί, οι πένιτες, οι πεινασμένοι. Και εσείς οι Κορίνθοι πια, στο 11ο κεφάλαιο λέει, ήταν τόσο πλούσιοι. Ποιος ξέρει τι τρώγανε την ώρα πριν από το δείπνο του Κυρίου. Έχω παράκληση. Να δούμε τα πράγματα με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα απόψε να ενώσουμε δύο παράλληλες αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια ονομάζεται Όλγα. Ο Ιησούς μίλησε για το δεύτερο μήλι. Τι είναι το δεύτερο μήλι? Οι Ρωμαίοι είχαν έναν άγραφο κανόνα και υπεχρέωναν όσους βρίσκανε στο δρόμο να τους φορτώνουν το γυλιό τους. Γυλιός είναι αυτό που φοράνε οι στρατιώτες πίσω που έχει τις κουβέρτες τους, το κράνος. Στην εποχή εκείνη όμως είχανε ξύφι, ακόντια, περικεφαλές,

Και κάπου λέει εκεί πέρα, σκύψε κτίνος και φορτώσου, σκύψε κτίνος στη γη. Και του φόρτωσε, λέει, ένα τσουβάλι ο ποιητής τώρα με στάρι. Και είπε ο Ρήγας, αυτός ήταν ο Ρήγας ο Φεραίος, που τον φόρτωσαν, και όσα σπηριά έχει μέσα το στάρι, τόσα φίδια θα γεννούν κλπ. Αυτό είναι ρωμαϊκό. Ένα μίλι όμως, όχι παραπάνω, γιατί δεν μπορούσε να βαστίξει και παραπάνω. Πέραν του ότι απεμακρύνεσαι από τον δρόμο σου. Ο Κύριος λοιπόν είπε, συγγνώμη μου. Το ένα μίλι είναι υποχρεωτικό. Λογαριάζεται το δεύτερο μίλι που θα πας. Το να δώσεις, μιλάω ανθρώπινα, η Καινή Διαθήκη δεν ξέρει τέτοια σχήματα. Το να δώσεις το 10% των αποδοχών σου όταν πάρεις το μισθό, τη σύνταξη, τα έξοδα κηδείας, τι παίρνεις, τι παίρνω, θα βάλεις κάτω. Αυτά είναι του Κυρίου. Τελείωσε. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο. Αυτό είναι το καταδύναμη. Και εδώ ο Παύλος μιλάει, το Πνεύμα το Άγιο γράφει, παράδύναμη. Στη μετάφραση υπερδύναμη. Τυποποιημένο. Θαυμάσιο κομμάτι, από τα γλυκύτερα κομμάτια μιας ανθρώπινης ευαισθησίας που διέπει αυτά τα βιβλία. Διαβάστε το. Ποια μάνα ποτέ ξενύχτησε ένα βράδυ στο μωρό και την άλλη του είπε, δεν πεθαίνεις, εχθές το βράδυ δεν ήμουν εγώ, τώρα βρες άλλον. Το μωρό να βρει άλλον, πού να το βρει το μωρό. Είπε τέτοια πράγμα η μάνα ποτέ? Είπε ποτέ ο πατέρας, δούλευα τόσα χρόνια, εγώ δεν δουλεύω? Ποιος? Είναι κύριο το ενστικτόδες, το ένθετο που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Και που το ξεχνάμε προκειμένου για ένα πρόσωπο που ποτέ δεν έπρεπε να το ξεχάσουμε. Παρά δύναμη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν τους τσιγκούνιδες ότι νομίζουν ότι έχουν καρκίνον εν βαλαντίο. Καρκίνος είναι ο κάβουρας. Λέει, αυτοί νομίζουνε, δεν βάζουν το χέρι μέσα στην τσέπη της. Βαλάντιο ήταν ένα σακούλι που το κρεμάγανε εδώ στο δεξί μέρος. Το βαλάντιο είναι αυτό. Νομίζουν, δεν βάζουν το χέρι τους μέσα στο σακούλι που έχουν τα λεφτά. Λέει, γιατί πιστεύουν πως έχει κάβουρα μέσα το σακούλι και βάζοντας το χεράκι τους θα τους τσιμπήσει ο κάβουρας. Όχι, λέει, δεν έχει, ρε παιδιά. Λέει, βάλτε το χέρι σας βαθιά. Αγαπητοί, αφήστε τα χρήματα και τα κατοστάρικα και τα χιλιάρικα, χωρίς να τα υποβαθμίζω, να τα υποτιμώ, γιατί παίζουν τον ουσιαστικό ρόλο τους στην υπόθεση της δόξης του Ευαγγελίου, πώς να γίνει. Αλλά θα ήθελα να το ανεβάσουμε ψηλότερα, στο χώρο της προσευχής, στο χώρο της μελέτης, στο χώρο της νηστείας. Είχα ένα γράμμα από κάποιον από το εξωτερικό, ο οποίος μας έγραφε ότι είχε 4 ημέρες νηστεία για κάποιο πρόβλημά του. Είναι στη Θεσσαλονική Επιστολή, κάποια Σάββατα τώρα, που θυμηθήκαμε στην πρώτη ώρα. Η Θεσσαλονική στον πίκρανα τον Παύλο. Για ανόητα πράγματα, όπως ξέρετε. Έφτασαν σε σημείο να γράφουν ανώνυμα γράμματα ότι τα έγραψε ο Παύλος. Ότι έρχεται ο Χριστός, δε, και το είπε ο Παύλος αυτό. Άλλοι λέγανε ότι τους το είπε ενώ τρώγανε. Λέει, διαβάστε το δεύτερο κεφάλαιο της Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολής. Στο τέλος φτάνει διεπιστολής ως γραφωμένης ηφημών. Ότι εγώ έγραψα, λέει, τέτοια γράμματα δεν έγραψα. Οι κρύες, οι μικρότητες των ανθρώπων, ξέρετε, όταν πεις θα έρθει ο Κύριος, και είδατε που σας είπα, λέει, να, εφημερίδες και τα λοιπά, βέβαια περνάει μετά το γεγονός. Θυμάμαι τι θόρυβος είχε γίνει τότε με τους 10. Πω, πω. Στο τέλος τους κατάπιαμε και τελειώσαμε τους 10. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ λεπτότητα και υπέρμετρες πνευματικές ευαισθησίες. Τον πίκραναν. Ο Παύλος τελειώνει την πρώτη του επιστολή με εκείνο το δραματικό, αλλά τόσο ευλογημένο, για το οποίο μιλήσαμε, το θυμάσαι? Ασπάστητε πάντας τους αδελφούς. Ασπάστητε είναι σωστό.

εύκολο. Τους αδελφούς, σωστό. Το πάντας. Το πάντας. Κάποιες φορές είναι παρά δύναμη. Είμαστε ακριβώς στο κυριαρχικό σημείο στη σπονδυλική στήλη του έκτου κεφαλαίου του Λουκά. Από τώρα και κάποιους μήνες δεν λέμε να ξεκολλήσουμε. Παρακαλώ ιδιαίτερος το παρά δύναμη. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Είναι ένα σημείο που πραγματικά ανεβαίνει σε κάποια άλλα επίπεδα θεώρησης. Όταν λιθοβόλησαν τον Παύλο σε εκείνο το τρίγωνο Δέρβη, Ικόνιον, Λύστρα και τον άφησαν, θα τον αποτελείωναν γιατί τον θεώρησαν πεθαμένο και φύγαν. Είναι ένα από τα θαύματα, τα δυνατά και μεγάλα, και σηκώθηκε απάνω. Ο Κύριος ενεργεί θαυμαστά. Είναι εκεί που από το αίμα του Παύλου, όπως το από το αίμα του Στέφανου ευγήκε ο Παύλος, έτσι και από το χυμένο τώρα αίμα του λιθοβολισμού του Παύλου ευγήκε ένα άλλο όμορφο λουλούδι, ο Τιμόθεος. Ενθυμούμε τα δάκρυά σου. Ήταν εκεί ο Τιμόθεος. Ήρθανε αδερφοί και του είπανε, το μάθανε οι εκκλησίες. Λέει, τι μάθανε? Ότι σε σκοτώσανε. Λίγοι ήτανε, νεόφοιτοι. Νεόφοιτοι. Μόλις είχαν μπει στο χωματάκι, όπως αγοράζεις από την πλατεία, λέγαμε την άλλη φορά, της Αγίας Ειρήνης, αγοράζεις εκείνες τις ντοματίτσες, Αντώνη, και κάνεις μια τρύπα έτσι με το δάχτυλό σου και το βάζεις. Έγινε αυτό. Τι θέλεις να σου κάνει ακόμα? Είναι πολύ νωρίς. Αέρας να φυσήξει. Την πήρε. Νεόφοιτη. Κινδυνεύει η πίστη της αδελφότητος, Παύλε. Και ξέρετε, ο Παύλος σηκώθηκε, αν θέλεις μπανταρισμένος, αν θέλεις κουτσένοντας με κάποιες πατερίτσες, πες το έτσι. Και έκαμε ένα γύρο στις εκκλησίες. Επιστηρίζον τας ψυχάς των αδελφών. Και κηρύττων έλεγε, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθομαι. Παύλο λέει, συγγνώμη, την άλλη εβδομάδα ρε παιδί, δεν έγινε τίποτα. Τι λες, λέει, θα μου σκανδαλιστεί μία ψυχή εμένα? Και όταν σου πούνε ποια ήτανε ετούτη η όθηση, τούτες οι ακένοτες αναστάσιμες δυνάμεις που δούλεψαν μέσα στον Παύλο, να θυμηθείς το εδάφιο, παρά δύναμη, παραπάνω από τη δύναμη. Είναι κάποιες φορές που έχετε δει ανθρώπους, όχι κουρασμένους, να σέρνονται. Είναι οι ώρες παρά δύναμη. Ήταν το μεσημέρι που τελείωσα αργά ένα όμορφο βιβλίο, η ιστορία της Sudan Interior Mission. Α, πολύ μικρό βιβλιαράκι. Είσαι υποχρεωμένος και ήμουν υποχρεωμένος κάθε στίχο να σταματήσω και να υψώσω τα μάτια μου. Υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι. Διάβαζα για τον Δόκτωρ Στίγουελ, βιομήχανος φαρμακευτικών ειδών στο Τορόντο, με το μεγαλύτερο φαρμακείο. Όταν το Πνεύμα του Άγιον τον ακούμπησε σε μια ομιλία που έγινε στο Τορόντο για τους αγρούς του Σουδάν, τα πούλησε όλα. Παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής και έγινε γιατρός. Ειδικός για νόσους της Αφρικανικής Υπήρου της εποχής εκείνης. Και γράφει στον άλλον Ιεραπόστολο, τον Μπίγκαμ. Λέει, αποφάσισα, επούλησα τα πάντα μου όλα. Τα χρήματα διατέθησαν στην Επιτροπή
για τις υποθέσεις της Ιεραποστολής στο Σουδάν, αλλά ξέρεις, λέει, κάτι. Τελίτσες. Ξέχασα, ρε παιδάκι μου, λέει, να βαστίξω τα εισιτήριά μου. Και ο δόκτωρ Στίγουελ πέρασε στο λάγκος της Νιγηρίας σαν καραβομαραγκός με ένα πλοίο που μετέφερε ζώα. Ρέξε μου, άνθρωπε, κλοπή ήταν να βαστίξεις τα ναύλα σου. Δώσ' τα όλα για τον Κύριο. Πολύ καλά. Τα ναύλα σου, ρέξε μου, πώς θα γίνει? Αν σας ρωτήσουν, πέστε μου μια, βρέστε μου μια αιτιολογία του θέματος. Χαμογελάστε και πέστε. Είναι τούτο των Μακεδόνων. Παραδύναμη. Υπερδύναμη. Ο τρίτος της συντροφιάς, όταν πέθανε ο πρώτος, χτυπήθηκε από ελαιονοσία. Έπρεπε να γυρίσει στην ακτή. Παρέμεινε στη θέση του. Ο νεαρός μαύρος υπηρέτης του λέει, όλη νύχτα χτυπιότανε από τις κρίσεις της ελαιονοσίας. Το πρωί ήταν ήσυχος. Ακούμπησε το χέρι του, ήταν παγωμένος. Ήταν νεκρός. Έχει την ιστορία μιας μάνας που είχε ένα γιο και τον έστειλε Ιεραπόστολο. Είναι ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν, που πέθαναν. Όταν, λέει, επέστρεψε, έπρεπε να πάω να την δω. Της έφερα τα τελευταία προσωπικά του είδη. Την Άγια του Γραφή, βασικά. Και κάποια γράμματά της. Πώς να την δω? Πώς να άρχιζα? Τι να της έλεγα? Μπήκα, λέει, και έσκυψε το κεφάλι μου. Με πλησίασε εκείνη και μου άπλωσε το χέρι. Προτιμώ ένα γιο που πέθανε στο Σουδάν κάτω από την κλίση του Θεού από ένα γιο ανυπάκουο σε αυτή την κλίση που θα ήταν για πάντα κοντά μου. Μιλάνε έτσι οι μανάδες. Αλλά, αγαπητοί μου, θα μου ζητήσετε μια εξήγηση. Πώς αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι, πώς τούτοι οι πένιτες, οι πεινώντες, οι κατεστραμμένοι μπόρεσαν να δώσουν εξελευθεριότητος. Κάτι περισσότερο από ότι ήταν δυνατόν να φανταστεί, επαναλαμβάνω, θυμηθείτε τον Παύλο. Δεν τα παίρνω, λέω εγώ. Εγώ προσωπικά αυτά λεφτά δεν τα παίρνω. Πώς τα κάνουμε? Και πέσαν στα πόδια του, παρακαλούντες πολύ ημάς, δεχθήνε την χάρη και την κοινωνία. Πού οφείλεται αυτό? Δίνει ο Παύλος την ερμηνευτική θέση του. Πρώτον, έδωκαν πρώτον τους εαυτούς των στον Κύριο. Και ύστερα, δώσανε τους εαυτούς των σε μας. Αρίσταρχος, ο Θεσσαλονικεύς, συνελήφθη στην Κόρινθο, κακοποιήθηκε με το κίνημα του Δημήτριου στην Έφεσο. Επειδή δεν βρήκαν τον Παύλο, συνέλαβαν αρίσταρχο τον Θεσσαλονικαία και τον οδήγησαν και τον κακοποίησαν. Την τρίτη φορά, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, βλέπουμε τον αρίσταρχο τον Θεσσαλονικαία να ταξιδεύει μαζί με τον Παύλο. Αρίσταρχε, θα μείνεις εδώ? Τι θα κάνεις μες στο καράβι μαζί μου στη Μάλτα? Σε λίγο θα βουλιάξουμε. Θα μείνω κοντά σου, Παύλε. Θα σου μπαλώνω τα παπούτσια. Θα σου πλένω τα ρούχα. Θα προσευχόμαστε και θα κλαίμε μαζί, Παύλε. Δεν ήταν δυνατόν να μην το δεχθεί ο Παύλος. Τρίτη φορά, την τέταρτη φορά που βλέπουμε τον αρίσταρχο, είναι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει: σας χαιρετούν φιλιά και σπασμούς και αγάπης από
αρίσταρχον των συνεχμάλωτών μου. Πότε συνελήφθη, γιατί, πού, πόσο έμεινε μέσα. Ένας άλλος που είχε έρθει για να βρει τον Παύλο όταν ήταν στην φυλακή της Ρώμης και έφερνε προϊόν αγάπης και δάκρυα πολλά από την εκκλησία των Φιλιππισίων, του είπε, σε παρακαλώ μου κάνεις μια χάρη, αρρώστησε λέει βαριά μέχρι θανάτου και είπε στον Παύλο, μη γράψεις τίποτα για την αρρώστια μου στην αδελφότητα και λυπηθούνε. Όταν δίνεις τον εαυτόν σου στο αίμα, όταν δίνεις τις υπηρεσίες σου για τη δόξα του αίματος, είναι αλήθεια δυνατόν μπορετό να σε σταματήσει κάτι, κάποιος, ότι στο να δώσεις τα χρήματά σου παρά δύναμη. Πώς να πείσεις κάποιον, βοήθησε αδελφέ το έργο του Χριστού. Πώς. Πριν έχει το Πνεύμα το Άγιον πληροφορήσει την καρδιά σου, έδωσε τον εαυτόν του στον Χριστό. Έθεσε τον εαυτόν του στη διάθεση του Χριστού. Αν ναι, τα δύο πρώτα, ναι και το στερνό. Και μας παρακαλούσαν. Δεν θα μας το κάνετε αυτό, Παύλο. Δεν θα φύγετε αν δεν πάρετε τα χρήματα αυτά, Παύλε. Ο Κορίνθιοι, μη μου κάνετε τίποτα και με ντροπιάσετε, γράφει ο Παύλος, και με ξεφτελίσετε. Και δεν είσαστε έτοιμοι όταν θα κατέβει ο Τίτος κάτω. Διότι από σας ξεκίνησε και μεγάλες κουβέντες για σας, είπαμε, εις πάσας τας εκκλησίας από όπου διερχόμαστε. Αγαπητοί μου, έτσι έχουν τα πράγματα. Σύνηθες φαινόμενο είναι η απάντηση η οποία ανεβαίνει σε καρδιές και σε χείλη. Είμαστε φτωχοί. Τελεία. Τεκτό. Πιο φτωχοί από τους Θεσσαλονικείς, τους Βερείς, τους Φιλιππισίους. Όχι. Ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικείς. Κι όμως η παράδοση στη σωτηρία, η συνεργασία στο χώρο της δόξας, δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν κάποιες καρδιές από του να πούνε, Παύλε, δεν θα φύγεις από εδώ πριν πάρεις το προϊόν. Η ώρα τέλειωσε και θα ήθελα ακόμα 3 ώρες για να μιλήσουμε για αυτή τη θαυμάσια λέξη, την ελληνική κοινωνώ. Φαντάσου 2 που ένα εξαπλωμένοι παράλληλα και ο ένας δίνει αίμα και ο άλλος παίρνει αίμα. Αυτή είναι κοινωνία. Αδελφοί μου, αγκαλιάστε το έργο σε όλο τον κόσμο. Αφήστε την καρδιά σας να μεγαλώσει και να γίνει 2 πελώρια χέρια σαν εκείνα τα σταυρικά χέρια της προσφοράς του Γολγοθά. 3 χρόνια πριν, ένα αυτοκίνητο με αδελφούς ανεβαίνει στη Βουλγαρία. Η κατάσταση υπέρμετρα δραματική. Ο τελώνης του σταματάει στα σύνορα. Να σας πω, αυτοί βγάζουν τα χαρτιά τους. Δεν θα το ξεχάσετε να πάρει ο καθένας, να αγοράσει ο καθένας από ένα τέτοιο. Ένα θαυμάσιο περιοδικό. Σπάνια το κάνω αυτό. Πιστεύω μήπως πως αξίζει τον κόπο. Τα λυτρωμένα νιάτα. Λέει, έχουμε τα χαρτιά μας. Εντάξει, λέει, να σας πω. Μα λέει, δεν σας είπαμε. Τέλος πάντων, κατέβηκα. Να σας δω ιδιαίτερος. Ναι, τα μάτια του τελώνει βουρκώνουνε. Μήπως έχετε μερικές βιταμίνες για το παιδί μου. Δεν είχανε. Αμέσως θα βρούμε έναν τρόπο. Θα σας δώσουμε ένα κυβότιο γάλατα. Όχι, λέει, διότι απαγορεύεται να πάρω πρώτον. Και δεύτερον, αν πάρω, θα πάρουν όλοι οι άλλοι. Ίσως οι άλλοι να είναι χειρότεροι. Σε χειρότερη θέση από τη δική μου.
Ο άνθρωπος που το διηγήθηκε, όταν το διηγήθηκε, τα μάτια του τρέχανε. Δεν υπάρχουν δυνατές ώρες στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχουν δυνατοί καρποί από μια ζωή που παραδόθηκε. Από κάποιους που δόθηκαν. Και όταν δώσεις τη ζωή σου και τον εαυτόν σου, ότοτε είναι εύκολο να ανοίξουμε το κλειδί του μυστικού λάμπη για να καταλάβουμε τη φτώχεια των Θεσσαλονικαίων και το πλούτο της ελευθεριότητος ως εκ περισσού.

Πόσο? 42. Παρακαλώ να μην ξεχάσω. Κυκλοφόρησε το περιοδικό. Γενάρης Φλεβάρης το 93, όπως πάντα μια θαυμάσια ύλη, κυρίως μια εικονογράφηση πραγματικά επιτυχημένη. Είναι ένα κομμάτι, ένα περιοδικό, που άφοβα μπορεί να το δώσει κανείς, με ένα βαθύ σκελετό πνευματικών οδηγιών και αληθιών. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Τα λυτρωμένα νιάτα. 42. Ορίστε.

Έξοδος, κεφάλαιο Δέλτα. Είναι μια συζήτηση μεταξύ του Θεού και του Μωυσέως. Έχει αρχίσει νωρίτερα. Στην πραγματικότητα δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, αλλά μια ενότητα με το τρίτο κεφάλαιο. Αποκρίθηκε δε ο Μωυσής και είπε, αλλά να δεν θα πιστέψουν σε μένα ούτε θα εισακούσουν στη φωνή μου, γιατί θα πούνε δεν σου φανερώθηκε ο Κύριος. Και του λέει ο Κύριος, τι είναι αυτό στο χέρι σου? Αυτός δε είπε, ραβδί. Και είπε, ρίξ το κατά γης. Και το ρίξε κατά γης και έγινε φίδι. Και ο Μωυσής έφυγε απέμπροσθεν του φιδιού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, άπλωσε το χέρι σου και πιάστο από την ουρά. Και ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του, το πιάσε από την ουρά και έγινε ραβδί στο χέρι του. Για να πιστεύσουν ότι φανερώθηκε σε σένα Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και ακόμα είπε προς αυτόν ο Κύριος, βάλε τώρα το χέρι σου στον κόρφο σου. Και έβαλε το χέρι του στον κόρφο του και όταν το βγάλε, να, το χέρι του ήταν άσπρο, λεπρό σαν το χιόνι. Και είπε, ξαναβάλε το χέρι σου στον κόρφο σου. Και έβαλε το χέρι του στον κόρφο του και όταν το βγάλε από τον κόρφο του, είδου αποκαταστάθηκε, καθώς το υπόλοιπο σώμα του, το χέρι του. Εάν δε, είπε ο Κύριος, δεν πιστεύσουνε σε σένα και ούτε εισακούσουνε στη φωνή του πρώτου σημείου, θα πιστεύσουνε στην φωνή του δεύτερου σημείου. Εάν δε δεν πιστεύσουνε και εις τα δύο αυτά σημάδια και δεν εισακούσουν τη φωνή σου, θα πάρεις από το νερό του ποταμού και θα το χύσεις απάνω στη στεριά. Και το νερό το οποίο θα πάρεις από το ποτάμι θα γίνει αίμα επάνω στη στεριά. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, σε παρακαλώ Κύριε, εγώ δεν είμαι ούτε εύλαλος, ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε από την στιγμή που μίλησες στο δούλο σου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο ή ποιος έκαμε τον άλαλο ή τον κουφό ή αυτόν που βλέπει ή τον τυφλό, όχι εγώ ο Κύριος? Τώρα λοιπόν να πας και εγώ θα είμαι με το στόμα σου και θα σε διδάξω κάθε τι που πρόκειται να πεις. Ο δε είπε, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ στη μετάφραση δεν είναι σωστό. Οι εβδομήκοντα έχουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο επάνω σε αυτό το σημείο. Στο κείμενο, ας πούμε, λέει, να σας το διαβάσω, απόστειλον, αποσταλείς λέει, θα αποστείλεις, αποσταλείς, θα στείλεις όντινα άλλον προχειρήσεις, όποιον άλλον έχει στο χέρι σου. Αλλά δεν είναι της παρούσης και δεν θα μείνουμε στο σημείο αυτό. Αυτός ο άλλος, εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Τι του είπε ο Μωυσής όταν του είπε, γι' αυτό λέει, εγώ θα σηκώσω άλλον τον οποίον θα ακολουθήσετε καθώς τον Μωυσή. Αυτός ο άλλος είναι ο Κύριος. Αλλά επαναλαμβάνω,
μια άλλη ώρα Σαββάτου, αν ο Θεός το επιτρέψει. Και άναψε ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Μωυσέως και είπε, «Δεν είναι ο Αρών ο αδελφός σου ο Λεβίτης? Ξέρω ότι αυτός μπορεί να μιλάει καλά. Και να τον μάλιστα, αυτή τη στιγμή εξέρχεται να σε συναντήσει. Και όταν σε δει, θα χαρεί στην καρδιά του». Συ λοιπόν θα του πεις και θα βάλει λόγια στο στόμα του. Εγώ θα είμαι με το στόμα σου και με το στόμα εκείνου του Αρών και θα σας διδάξω ό,τι πρέπει να πράξετε. Και αυτός θα μιλάει αντί για σένα στο λαό και αυτός θα είναι σε σένα αντί για στόμα. Συ δε θα είσαι εις αυτόν αντί Θεού. Πάρε στο χέρι σου αυτό το ράβδι με το οποίο θα κάμεις τα σημεία. Λίγο παρακάτω στο 20 διαβάζω. Τότε παραλαβών ο Μωυσής, στο 20 εδάφιο. Τότε παραλαβών ο Μωυσής την γυναίκα αυτού και τα παιδιά του, τα κάθισε επάνω σε γαϊδουράκια και ξαναγύρισε εις την γη της Αιγύπτου. Προσέξτε το εδάφιο της βραδιάς μας. Έλαβε δε ο Μωυσής την ράβδον του Θεού στο χέρι του. Έλαβε δε ο Μωυσής την ράβδον του Θεού. Ποια ράβδο? Να το ξαναδούμε από την αρχή τι διαβάσαμε. Ο Θεός έχει μία συνομιλία με τον Μωυσή. Ο Μωυσής όταν πάει είναι στο χώρο αυτό γύρω από τα 80 με 85 του χρόνια και ήταν φυσικό να έχει να κρατάει μια μαγκούρα. Μην τη φανταστείτε ένα ραβδί, ένα μπαστούνι πολυτελές γυαλισμένο με ασημένια λαβή. Από κάποιο δέντρο το είχε κόψει άγριο για να μπορεί να στηρίζεται. Τίποτε άλλο. Ένα απλό ραβδί. Τι αξία νομίζετε πως μπορούσε να έχει αυτό το ραβδί? Τίποτα. Δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, δεν μεταπολείται. Ήταν ένα ραβδί. Είναι το σημείο που θα ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα μιας ευγενικής ψυχής που θέτει ακριβώς και δεν το ήξερα όταν ετοίμαζα με προσευχή το θέμα μου. Άκουσε ψυχή. Το ραβδί, το μπαστούνι, αυτό το περιφρονημένο το ξύλο που κρατούσε στα χέρια του σαν μαγκούρα, μπορεί ο Θεός να το κάνει όργανο δικό του. Έτσι ώστε η ράβδος του Μωυσή να γίνει, είναι καταπληκτικό, ευλογημένο, μοναδικό ίσως στα χρονικά μας, να γίνει ράβδος Θεού. Έλαβε δε ο Μωυσής την ράβδον του Θεού εις το χέρι του. Δεν είναι κάτι που δεν έχεις. Αυτό το λίγο που έχεις, εκείνο που έχεις, ό,τι έχεις είναι παρά Θεού. Είναι τόσο μικρό, τόσο αδύναμο, τόσο λίγο, τόσο άξιο περιφρονήσεως. Δεν μπορεί. Λέει. Μου το εμπιστεύεσαι εμένα. Μου το δίνεις εμένα. Λέει, Κύριε, να σου κάνω ένα χρυσό ραβδί. Όχι, λέει, αυτό. Α, Κύριε, λέει, ντρέπομαι τα. Δεν είναι πράγμα αυτό, λέει. Το ραβδί, τη γλίτσα. Γλίτσα τη λένε. Όχι, αδερφέ, λέει. Δώσε μου το. Αυτό το λίγο που έχει. Αυτό
το ελάχιστο που διαθέτεις. Και θα το κάνω εργαλείον Θεού. Αυτό είναι το πνεύμα μας. Αυτή είναι η λατρευτική μας θέση. Θέλω να ψάξεις απόψε, βοήθησέ με στην προσευχή σου, να ψάξω στη ζωή μου τι ελάχιστο έχεις και έχω. Δεν βλέπω τίποτα, δεν αξίζει. Συμφωνώ μαζί σου, ασφαλώς δεν αξίζει. Δεν έχει καμία ιδιαιτερότητα. Έτσι είναι, συμφωνώ απολύτως. Το αφήνεις εις τα χέρια του Θεού. Τι αξία μπορεί να έχει ένα ροή λάδι με 3 δάχτυλα λάδι. Τι αξία μπορεί να έχει μια χούφτα αλευριού. Θυμάμαι τον άνθρωπο του Θεού στις μέρες εκείνες της φοβερής πείνας στα Σαρεπτά, όταν της είπε ο προφήτης, κάμε 2 πιτίτσες, μία για μένα. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Είδατε καμιά φορά τα παιδιά τα βγάζουν έξω στον πίνακα και του λένε κάμε κατάταξη των μεγεθών του προβλήματος. Και το παιδί παίρνει την κοιμωλία και γράφει, λέει, να κάνω και τις πράξεις. Όχι, αυτό ήταν. Όλο το μυστικό είναι κάμε 2 πίτες και δώσ' μου εμένα τη μία. Ώστε το πρόβλημά μας απόψε, αν έτσι μπορούσα να το συζητήσω κοντά σας και μαζί σας, είναι απλό και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Δηλαδή, λέει τα παιδιά, σωστό, και η υγεία μας, ασφαλώς, και το ψωμί μας, βέβαια, και το νίκη μας, βέβαια, και είναι σωστά όλα αυτά. Θα σου δώσω ένα μολύβι και θα καθίσεις, παιδί μου, να τα γράψεις. Και αλίμονό μου, βοηθήστε με στην προσευχή σας, εάν αυτά τα στοιχεία αποτελέσουν τις προτεραιότητες μου. Να μην αγαπάω τη γυναίκα μου, να μην αγαπάω τα παιδιά μου, να μην δουλέψω. Τίποτα από αυτά δεν σου είπα. Είμαι θα τελείως αντίθετη στον κοινωνικό φιλοσοφικό χώρο επάνω στα σημεία αυτά. Τελείως διαφορετική. Άλλα πράγματα πιστεύουμε και διδάσκουμε μισό αιώνα. Πλην, έλα να μου πεις τις προτεραιότητές σου. Μία πίτα πρώτα για τον ξένο. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως είναι ο άνθρωπος του Θεού. Είναι. Ξέρετε, είναι κάποια κλειδιά στην πνευματική μας ζωή. Τα κλειδιά αυτά ονομάζονται προτεραιότητες. Σηκώνεις τα μάτια σου. Κύριε, και να το δεύτερο απόψε σημείο μας. Μια μαγκούρα, ποιος ξέρει από τι ξύλο κομμένη, σικομουριές συνήθως είχαν εκεί, μπορεί να ήταν έτσι ή κάτι άλλο, και το κρατούσε ο άνθρωπος του Θεού. Επαναλαμβάνω, ποια αξία μπορεί να έχει μια μαγκούρα, ένα ξύλο, μια γλίτσα. Μου το δίνει. Στην εκκλησία μας, στα Πετράλωνα, καθώς λέξη με λέξη παρακολουθούμε, τώρα μπήκαμε, είναι ένας χρόνος ενάμιση και είμαστε μόνο στο 3ο κεφάλαιο, τώρα μπήκαμε στο 4ο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Μάρκο. Εκεί είδαμε μια όμορφη απεικόνηση όταν κάποιος πρόσφερε τη βάρκα του στον Κύριο να την κάνει άμβονα, να την κάνει ένα μέσο, να μιλήσει, να ακουστεί. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια η βάρκα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω μόνον πως είναι ενδεχόμενο να είναι αυτή η βάρκα
με την οποία ο Ιησούς Χριστός και οι δικοί του, ταλαιπωρημένοι κάποια νύχτα τρικυμισμένοι μέσα στη λίμνη, πάρω λίγον λέει καταποντιζόμεθα, πνιγόμαστε, βουλιάζουμε. Και απλά διερωτώ με, ήθελα να σε παρακαλέσω αδελφέ μου να ερευνήσεις και να ερευνήσω την καρδιά μας τούτο το βράδυ. Πιστεύεις αλήθεια πως είναι μπορετό να βουλιάξει μία βάρκα η οποία κάποτε δόθηκε στον Κύριο? Ποτέ μην ξεχάσεις πως ενδεχόμενα να είναι η ίδια βάρκα που κάποτε γιώμησε τόσο πολύ ψάρι ώστε παρολίγον ευηθίζεται. Σου κάνει απορία τι από τα δύο, το ότι δεν βούλιαξε ή ότι δεν γιώμησε? Για μένα όχι. Τελείως φυσιολογικό. Γύρισες τέλειο τη σελίδα να το ξεπεράσουμε. Α, τι να κουβεντιάσουμε. Είναι δυνατόν να μην ευλογήσει ο Θεός? Είναι δυνατόν να μην φυλάξει ο Κύριος εκείνη τη βάρκα που του παραδόθηκε? Που του δόθηκε? Που του χαρίστηκε? Που κάποιος του είπε είναι δική σου? Επαγγέλματα που βούλιαξαν. Οικογένειες που τυνάχτηκαν στον αέρα. Χρήματα που χάθηκαν. Δόξες που καταφρονήθηκαν. Κοινωνικές θέσεις που ξέπεσαν. Όνειρα που βούλιαξαν. Ελάτε να δούμε. Είχαν ποτέ δοθεί για την δόξα του Ευαγγελίου? Παρεδόθηκαν ποτέ στην υπόθεσή του? Δεν θέλω να μου πεις, αυτό το λίγο που έχω δεν κάνει τίποτα και δεν αξίζει για τίποτα. Το δέχομαι απολύτως. Όπως δεν άξιζε τίποτα το ραβδί του Μωυσή. Δώσ' το στον Κύριο. Οι μεγάλες επενέργειες του Θεού πραγματούνται διαμέσου μεγάλων επιθυμιών που Εκείνος βάζει μέσα μας. Επιθυμιών που σε λίγο θα γίνουν όχι μεγάλες θελήσεις, αλλά μεγάλες αποφάσεις. Γιατί είναι άλλο πράγμα θέλω και τελείως διαφορετικό είναι το αποφασίζω. Θέλει. Ξέρετε πόσος κόσμος θέλει να αλλάξει τρόπο ζωής, μεθόδους ζωής και δρόμους ζωής? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι γονατίζουν και κλαίνε και χτυπιώνται? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα το ήθελαν με επιπόθηση να αλλάξει απόψε άρδιν η ζωή τους? Δεν πήρανε ποτέ την απόφαση. Έμειναν στην όμορφη θέληση. Αν θέλετε στη γλυκιά αίσθηση αυτής της θέλησης. Λείπει η μεγάλη και δυνατή απόφαση. Απόψε είναι ανάγκη να πάμε σπίτι μας. Πολλοί από μας διαθέτουμε κάτι περισσότερο από ένα απλό ραβδί. Μόνον έχω μια παράκληση να προσεχθεί αυτό το σημείο. Δεν είναι πια το ραβδί του Μωυσή. Το πρόσεξες? Και επήρε λέει την ράβδον του Θεού. Λέει ένα ραβδί είχα λέει και... Τώρα είναι πλέον η ράβδος του Θεού. Είναι τα μάτια του Θεού. Είναι το χέρι του Θεού. Είναι το σπίτι του Θεού. Είναι η βάρκα του Θεού. Είναι η επιστήμη που έμαθες, που την έχασες για να γίνει η επιστήμη του Θεού. Έντονα και περισσότερο έντονα αυτή τη βδομάδα, περισσότερο από μια βδομάδα, γιατί φοβάμαι μήπως το ξαναπώ εδώ πέρα. Ας τα ακούσει όμως η Βιβί. Διάβαζα για την ιστορία, Βιβί, ενός φαρμακοποιού στο Τορόντο στον περασμένο αιώνα. Όταν ένιωσε έντονα και περισσότερο έντονα την κλίση του Θεού να υπηρετήσει στο Σουδάν, επούλησε τις επιχειρήσεις του, τα σπίτια του, σήκωσε τις καταθέσεις του,
δεν κράτησε για να πάει στο πανεπιστήμιο μετά την φαρμακευτική να τελειώσει και την ιατρική. Όταν τέλειωσε την ιατρική, γράφει σε έναν από τους συντρόφους, τρεις ήτανε, που κατέβηκαν στην Αφρική. Είμαι έτοιμος. Πες μου πού θα βρεθούμε. Της εποχής εκείνης τα καράβια. Μπαίνω στο καράβι για να έρθω στη Λίβερπουλ και από εκεί να ταξιδέψουμε για το Λάγκος της Νιγηρίας. Τελεία. Και ακολουθεί μια δειλή πρόταση. Μόνο λέει, ξέρεις, ξέχασα να κρατήσω τα ναύλα μου. Μια ζωή που δόθηκε, μια περιουσία που χαρίστηκε. Ένας νέος που είπε στον Κύριο στην Ιγυρία, ο δούλος σου. Όλα αυτά είναι δυνατά, μεγάλα, υπέροχα, μοναδικά και ευλογημένα είναι όλα αυτά. Αλλά τι να σας πω, όταν σταμάτησα, όταν, Θοδωρούλα, είδα εκείνη την παράγραφο, έμεινα. Δεν είναι δυνατό, είπα. Δεν μπορείς να ξεχάσεις τα ναύλα σου. Όταν τώρα παιδί του Μωυσή γίνεται ράβδος του Θεού στο χέρι του. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στη ζωή μας, στον περιβάλλοντα χώρο, στον κοινωνιόχώρο που λένε σήμερα. Πόσο ανατρεπτική θα ήταν η κατάσταση μέσα στις εκκλησίες. Αν είχα μάθει αυτό το μεγάλο μάθημα, δεν έχω τίποτα. Δεν κρατάω τίποτα. Δεν διαθέτω τίποτα. Δεν αξίζω τίποτα. Όμως, Κώστα, έχω ένα ραβδί, ένα ξύλο. Μη γελάσεις, Θεέ μου, αυτό έχω. Και τα 85 μου χρόνια, θα πει ο Μωυσής. Μπορείς να κάνεις τίποτα με έναν άνθρωπο 85 χρόνων και με ένα ξύλο? Ναι. Πολλά, δυνατά, μεγάλα, θαυμάσια. Δεν θα με περιβάλλουν ολόγυρα άνθρωποι να με βοηθήσουν. Θα γίνουν φίδια οι ολόγυρά σου και θα είναι ακόμα και η Μαριάμ η αδελφή σου, που σε κάποια στιγμή θα σταθεί κόντρα και εναντίον. Μήπως ο ίδιος ο εαυτός μου μπορεί? Βάλ το χέρι σου στον κόρφο σου και θα δεις τι κατοικεί μέσα σου. Και μέσα του κατοικούσε η λέπρα. Ούτε μέσα μας, ούτε γύρω μας. Σήκωσε τα μάτια σου επάνω. Μόνον, μόνον εκείνος, εκείνος. Όταν κλείσαν οι πόρτες και κλείσαν τα παράθυρα και όταν τα μονοπάτια γίνανε αδιάβατα και οι δρόμοι προσπέλασης στο σπίτι που κήρυτε ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει, τότε ο Κύριος τους έδωσε το μεγάλο μάθημα. Να μάθουμε να κοιτάζουμε πάνω. Και ετρύπησαν την στέγη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Σε καλό τούτο το βράδυ. Έλα να πειραματιστούμε τα θαυμαστά του Θεού στη ζωή της Εκκλησίας. Μπορεί ο Θεός να ενεργήσει θαυμασία? Ναι, λέει, αλλά πρέπει να βρει υλικό, πρέπει να βρει πλούτη, πρέπει να βρει μόρφωση, πρέπει. Πόσα πράγματα πρέπει να βρει ο Κύριος. Μπάμε, δεν βαριέσαι. Ένα ραβδί, αλλά που πρόσεξε, θα το κάνει δικό του. Ο επικεντρισμός στο Σταυρό του Χριστού,
το παντοδύναμο εκείνο αίμα που έρευσε από το σκισμένο καταπέτασμα του τέστην τις πληγές της σαρκός του. Δεν έχει πάρει τη θέση που έπρεπε να πάρει στη ζωή μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, είναι ο Κύριος, είναι ο Φίλος, είναι ο Αδελφός, όπωσα είναι. Μη βάλεις τελεία. Είναι και ο δυνάμενος. Ο δυνάμενος να ενεργεί θαυμαστά. Τι να του δώσω για να ενεργήσει θαυμαστά? Μπα, μια σάπια βάρκα, ένα δίχτυ που δεν μαζεύει ούτε κοκοβιούς, ένα ραβδί, δύο δάχτυλα λάδι, μια χούφτα αλευράκι, μπα. Και με αυτά είναι η δύναμη του Σταυρού και του αίματος. Με αυτά να ενεργήσει θαυμαστά. Σε καλό απόψε. Έχε μια συζήτηση με τον Κύριο. Κουβέντιασέ τα απόψε με τον Κύριο. Κρατάμε στα χέρια μας ερείπια, γκρεμίσματα, στάχτες και αποκαίδια. Δεν έμεινε τίποτα. Γιατί είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που θα ακούσουμε την φωνή, την τριαδική σε πληθαντικό αριθμό, τι θα υπάγει διημάς. Γι' αυτό και αποκρίνεται λίγο πριν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δεν είναι τριπλή έκφραση δοξαστική σε ένα πρόσωπο, αλλά είναι σε τρία πρόσωπα κατανεμημένη με κόμματα. Ιδού εγώ, ο Αρών υπέργυρος, ο Μωυσής βραδίστομος και βραδίγλωσσος, ο περιβάλλον χώρος γεμάτος ερωτηματικά. Και λέει ο Κύριος, θέλω να φανώ θαυμαστό στη ζωή σου. Έχεις μπροστά σου 5.000 ανθρώπους, μόνον άντρες. Ένας εκ των μαθητών λέει, 300 δινάρια να είχαμε εδώ πέρα, 100 διναρίων άρτους, δεν χορταίνει. Τι υπάρχει? Κάτι ψαρούλια, 2-3 ψωμάκια χρήθινα. Δώσε μου τα. Μωυσή, τι διαθέτεις? Στα 80-85 μου χρόνια διαθέτω. Τι? Αλλά ξέχασα. Έχω ένα ραβδί. Μου το δίνει. Και το ραβδί του έγινε ράβδος του Θεού. Από εδώ και πέρα είναι το ραβδί που θα κατεβάσει βροχές, θα χτυπήσει το βράχο, θα υψώσει τον όφι, θα γλυκάνει τα νερά της ερήμου, της πίκρας, της ταλαιπώριας τα νερά. Μη το κρατήσεις. Ξέρει ο Κύριος τι απόψε πρέπει να του δώσεις. Έχει μια συζήτηση, επαναλαμβάνω, μαζί του απόψε. Και συζητήστε το οι δυο σας. Τούτο θα σου πω πολύ απλά. Είναι έτοιμος και στη δική μου και στη δική σου τη ζωή ο Θεός να ενεργήσει. Και να ενεργήσει κατά ένα τρόπο θαυμαστό. Είχαμε δύο πίτες. Και την πρώτη την πίτα, καύτην στη δόξα του, στο θυσιαστήριο που κατακαίει της λατρείας του. Ίσως να μη σου επαρκεί η άλλη, αλλά το ροή σου δεν θα διάσει και η χούφτα από το αλευράκι δεν θα είναι που θα τη στερηθείς. Ποτέ. Δεν ήθελα απόψε να σας μιλήσω για το ραβδί που έγινε ράβδος. Για το ραβδί του Μωυσή που έγινε ράβδος του Θεού. Αλλά απλά ήθελα να σου πω κάτι.
Μην απογοητευτείς, μην κουραστείς, μην αφήσεις το διάβολο να σε καταβάλει. Θυμήσου εκείνο που ο Παύλος γράφει. Καταβαλλόμενοι. Είναι παρμένο, ξέρετε, από τις μονομαχίες τις φρικιαστικές εκείνης της εποχής, όπου ένας αντίπαλος έβαζε τον άλλον χάμο και του τράβαγε το σπαθί και του το ακουμπούσε εδώ στο λαρύγι. Αν ο αυτοκράτορας έκανε από την κερκίδα του έτσι, σώζε το. Αν έκανε έτσι, σκότωσε τον. Ποτέ όμως δεν έκανε έτσι ο αυτοκράτορας, όλο έτσι το δάχτυλό του. Καταβαλλόμενοι, αλλού καπολύμενοι, Κύριε.

0: Μια στιγμή. 207. Και μετά. 207. Δεν το ξέρω. Το ξέρετε εσείς. Μήπως είναι γνωστό και δεν το... Δεν το ξέρουμε. Άλλο. Είπατε εσείς πώς ένας-ένας. Ορίστε. Όχι. Όχι. Ορίστε επί. Το χάσες. Δεν το ξέρουμε. Άλλο.
1: 333.
0: Μάλιστα. Ύμνος 333.

Πόσα? 2-7-2. 2-7-2. 2-72 λοιπόν.

2:99.

Ναι. Προσευχηθείτε για την αυριανή μέρα. Πάντοτε να προσεύχεστε για την Κυριακή, τις εκκλησίες, τον τόπο μας, παγκόσμια. Παρακαλώ πάρα πολύ. Για τον Ιεραποστολισμό να προσεύχεστε. Για τους Ιεραποστόλους. Αλίμον από την εκκλησία εκείνη που δεν έχει ιεραποστολική όραση. Αλίμονο. Είναι δική σας ώρα, ώρα προς...

Κάποιος με ρώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη? Μου είπε, άρα

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της αδύσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των θεών, των αιωνίων νυκτηρμών ερχόμεθα την ώρα τούτη, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την λατρεία μας σε σένα των θεών της ζωής, τον ζωντανό και αληθινό. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε διότι απ' αρχής συνέλαβες το σχέδιο της σωτηρίας και ετοίμασες τον Υιόν, το μόνο γενή, τον οποίον έστειλες στον κόσμο, τον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά για μας, τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Τώρα στεκόμεθα μπροστά σου λυτρωμένοι, να σε ευχαριστήσουμε, να σε δοξάσουμε, να θυμηθούμε τις ευεργεσίες σου και τα ελέη σου σε μας. Παρακαλούμε την ώρα τούτη της λατρείας να μας επισκεφτείς με αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος, να ποτίσεις τις ψυχές μας, να χαρίσεις τον Υιό της αγάπης σου ανάμεσά μας, να ζωγραφίσεις τον Χριστόν εσταυρωμένον και αναστημένον στη δόξα, τη χαρά μας και την ελπίδα μας. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησε όλους μας, ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, την Εκκλησία σου, την ύμφη του Χριστού, ετοίμασέ τη για την ημέρα τη μεγάλη της συναντήσεως μαζί του, για την αρπαγή. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας, να το ελεήσεις, άρχοντας και ερχομένους να επισκεφτείς, να τους φέρεις σε μετάνοια, στην επιστροφή στο Χριστό, σε παρακαλούμε πολύ, και τον κόσμο όλο να ελεήσεις. Ω Κύριε, τόσα δράματα, ω Κύριε, τόσα φοβερά πράγματα, έξω από σένα, διότι είναι έξω από σένα οι άνθρωποι. Παρακαλούμε, ας ταχύνει ο Υιός της αγάπης σου την έλευσή του, να λήξουν όλα αυτά τα δράματα, όλα αυτά τα κακά. Παρακαλούμε πολύ, επάκουσέ μας, υψώθητη, μεγαλύνθητη, δοξάστητη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω ένα ψαλμό του Δαβίδ. Το λάμδα βήτα. Μακάριος εκείνος. Αυτός ο ψαλμός είναι διδακτική ποίηση του Δαβίδ. Στα πρώτα 7 εδάφια μιλάει ο άνθρωπος. Στα 2 επόμενα μιλάει ο Θεός. Και στο τέλος κλείνει με ένα συμπέρασμα διδακτικό. Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότι απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη η σερινήν ξηρασία. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς εσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί της παραβάσης μου. Και εσύ συνεχώρησες την ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πασώσιος θέλει προσεύχεστε προσέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων ταύτα δεν θέλουν σε εγγίζει εις αυτό. Συ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώσει. Και μιλάει ο Θεός τώρα. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατήσει. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ο σύπος, ο σημείωνος εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό. Άλλος δεν ήθελον πλησιάζει είσαι. Και το συμπέρασμα. Πολλές ημάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε δίκαιοι εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες η ευθύς την καρδία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Διαβάζω το πρώτο. Όπως είπαμε, ο ψαλμός τούτος είναι ένας, είναι διδακτική ποίηση του Δαβίδ. Και τον χωρίζει κανείς
Στα μέρη που τον χωρίσαμε, τα πρώτα 7 εδάφια, μιλάει ο άνθρωπος. Τη δική του εμπειρία, την προσωπική του εμπειρία. 2 εδάφια ακολουθούν, απαντάει ο Θεός, και το τρίτο και τα άλλα 2 στο τέλος είναι το συμπέρασμα της όλης αυτής εκθέσεως την οποία μας κάνει. Στα πρώτα 7 εδάφια, όπως είπαμε, είναι η εμπειρία του ανθρώπου. Εκθέτει την προσωπική του εμπειρία. Τι μας λέει? Είναι τόσο καθαρή και είναι τόσο διάφανη και τόσο σαφής και ωφέλιμη και για μας, για τη δική μας περίπτωση, διότι καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει ότι ο άνθρωπος είναι ίδιος απ' αρχής και μέχρι σήμερα ακόμα. Τις ίδιες ανάγκες αντιμετωπίζει, αντιμετώπιζε τότε, αντιμετωπίζει και σήμερα. Τι λέγει λοιπόν εδώ ο ψαλμοδός? Τι να πει? Ένα γνωστό θέμα. Ζητώ την ευτυχία, μα πού να την βρω? Νόμισα ότι αν κάνω μια αμαρτία και την κρύψω μέσα μου και δεν την πω και δεν έρθω ενώπιον του Θεού να την αναφέρω, βρεπόμουνα και το Θεό και πώς να την ομολογήσω? Την έκρυψα την αμαρτία μου στα βάθη της καρδιάς μου. Αλλά όμως η δυστυχία εφόλιασε μέσα. Έφτασε την καρδιά μου να γίνει σαν το χωράφι το θερινό που το έχουν θερίσει και το καίει το λιοπύρι και το θερμαίνει η φωτιά του ήλιου. Ξηρασία παντοτινή μέσα μου. Τα οστά μου λιώσανε από εκείνη τη φωτιά που κρυβότανε μέσα. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ολόλιζα ολόκληρη την ημέρα. Γόγγιζα ολόκληρη την ημέρα. Ώσπου κάτω από την πίεση ετούτη υποχρεώθηκα, αναγκάστηκα να ανοίξω την καρδιά μου στο Θεό και να ξεχύσω τον εαυτό μου στο Θεό και να τα πω εις το Θεό και να διηγηθώ και να εκθέσω. Και τότε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο συγχώρησε την αμαρτία μου, συγχώρησε την ανομία μου και η ειρήνη μπήκε στην καρδιά μου και η ευτυχία. Τώρα, μα και κατακλυσμός υδάτων πολλών αρθεί απάνω μου, ξέρω ότι δεν θα με αγγίξει, διότι εσύ είσαι η σκέπη μου και η προστασία μου, ο Θεός μου, το καταφυγιό. Τι όμορφη εμπειρία. Η εμπειρία του ανθρώπου που ψάχνει την ευτυχία. Και αν θα μπορούσαμε να δώσουμε, θα έπρεπε να δώσουμε ένα ορισμό στην ευτυχία σήμερα, θα λέγαμε, ευτυχία είναι να έχεις αρμονική σχέση με το Θεό. Πόσο διάφορος ο ορισμός αυτός από οποιονδήποτε άλλον θα μπορούσαν οι άνθρωποι να σκεφτούν. Θα λέγανε ευτυχία είναι να αποκτήσεις πλούτη. Ευτυχία είναι να αποκτήσεις δόξα. Ευτυχία είναι να έχεις μια προβολή μέσα στον κόσμο. Ευτυχία είναι να μάθεις πολλά γράμματα. Ευτυχία είναι να ταξιδέψεις, να δεις πολλούς τόπους. Και όμως δεν είναι ευτυχία αυτά. Δεν είναι ευτυχία. Διότι μπορείς να τα κάνεις όλα και η δυστυχία να φωλιάζει μέσα σου. Εάν έχεις φτώχεια, αλλά όμως έχεις ειρήνη με το Θεό, και αν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη με το Θεό, μέσα στη φτώχεια σου πλέει σε πελάγι ευτυχίας και χαράς. Τρως ψωμί και κρεμμύδι, που λέει ο λόγος, αλλά μέσα σου γεμίζεις από ευτυχία και χαρά και τη σκορπάς τριγύρω. Είσαι πλούσιος, μα μπορεί να είσαι δυστυχής, εφόσον δεν έχεις ειρήνη με το Θεό. Σαν αποκτήσεις ειρήνη, για σένα τα πλούτη δεν έχουν καμιά αξία. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι και περισσότερα από όσα χρειάζεσαι. Περισσεύουνε. Εκείνα τα οποία χρειάζεσαι τα χρησιμοποιείς, τα άλλα αρχίζεις και τα χρησιμοποιείς και για τη δόξα του Θεού. Ώστε λοιπόν αυτή είναι η εμπειρία του ψαλμοδού και είναι μια εμπειρία σωτήρια, μια εμπειρία αληθινή, μια εμπειρία σοφή για τον καθένα μας. Τι έχεις φίλε και είσαι λυπημένος? Τι έχεις και είσαι κατσούφι? Τι σου συμβαίνει? Ένα πράγμα σου λείπει, η σχέση σου με το Θεό. Αν έχεις ειρηνική σχέση με το Θεό, πάψε την κατσουφιά, σταμάτησε τη λύπη σου, εμπιστεύσου στο Θεό. Αυτός δύναται τα πάντα και κατακλυσμός υδάτων πολλών αν έρθει απάνω σου δεν θα σε εγγίξει. Θα έχεις τη χαρά σου, θα έχεις την ευτυχία σου κάτω από όλες τις συνθήκες και κάτω από όλες τις περιστάσεις της ζωής. Αρρώστια και είσαι χαρούμενος. Θάνατο αντικρίζεις και είσαι χαρούμενος. Διότι μέσα σου έχεις ειρήνη με το Θεό.
αλλά δουλειά έχεις και είσαι χαρούμενος. Και έχεις ένα μήνυμα να φέρνεις στον κόσμο. Νίκης, χαράς και τριάμβου, διότι στηρίζεσαι σε εκείνο. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και είναι η εμπειρία του ανθρώπου, όπως την εκθέτει εδώ ο Δαβίδ, όπως την διαβάσαμε προηγουμένως. Και τώρα μιλάει ο Θεός. Τα λόγια του είναι γεμάτα στοργή, γεμάτα ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, γεμάτα οραματισμό για το μέλλον του, γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα. Τι του λέει? Μη γίνεσαι σαν λίπος. Μη γίνεσαι σαν ημίωνος που θα πρέπει, που δεν υπάρχει σύνεση στην ασύνετα και θα πρέπει το στόμα τους να το κρατάει κανείς με κοιμό. Είναι το καπίστρι. Το ντουρβάς που λένε, ντουρβάς. Το καπίστρι. Με το καπίστρι και με το χαλινό, το χαλινάρι. Μη γίνεσαι τέτοιος. Αλλιώτικα δεν θα μπορούσα να σε πλησιάζω. Εδώ πέρα μιλάει ο Θεός. Τι μας λέει? Του λέει ακόμα ότι το μάτι μου θα είναι απάνω σε σένα. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν που πρέπει να περιπατείς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Απάνω σου θα είναι ο οφθαλμός μου. Τι ωραίο πράγμα. Πού σημαίνει ότι ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μου, γύρω από τη ζωή μου, επάνω από μένα, σε κάθε μου βήμα? Και δεν είναι αδιάφορος. Είναι γεμάτος αγάπη, είναι γεμάτος τρυφερότητα, είναι γεμάτος οραματισμούς για το μέλλον μου. Θέλει να με οδηγήσει ψηλά. Γι' αυτό μου δείχνει την οδόν. Στέκει κοντά μου και είναι σύμβουλος και με συμβουλεύει. Μου δείχνει το δρόμο. Τα μάτια του είναι πάνω μου. Θα με προστατεύσει σε κάθε μου βήμα. Ό,τι όμορφο πράγμα είναι αυτό. Και δεν ήταν δυνατόν να είναι αλλιώς, αγαπητοί. Διότι αν σκεφτούμε λιγάκι την ιστορία του ανθρώπου απ' αρχής, θα δούμε πώς πραγματικά τον έφτιαξε. Κατέβηκε ολόκληρη η Θεία Τριάς κάτω. Αυτό με συγκινεί και με σταματάει κυριολεκτικά. Κάθε φορά που το σκέπτομαι, κάθε φορά που το συλλογέμαι, κάθε φορά που διαβάζω στη γραφή, σταματάει το πνεύμα μου κυριολεκτικά. Δεν κατέβηκε ένας άγγελος να σε φτιάξει. Δεν είπε ένα λόγο, είπε και γίνηκαν, όπως έκανε για όλη τη δημιουργία και για τους αγγέλους του ακόμα. Οποιών τους αγγέλους αυτού πυρός φλόγα. Με το λόγο του γίνηκαν, λέει, οι ουρανοί και το πλήρωμα. Άγγελοι, τα πάντα, όλα. Με το λόγο του, είπε και γίνηκαν. Αλλά εσένα σου έκανε την εξαιρετική τιμή και έχεις το υψηλό προνόμιο ότι κατέβηκε ο Θεός κάτω εν τριάδι και σε ένα συμβούλιο της τριάδος και μας διασώζει η γραφή την συζήτηση που γίνηκε μέσα στα πρόσωπα της τριάδος. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Μα αυτό είναι φοβερό, είναι πολύ υψηλό. Φεύγει το κεφάλι σου κυριολεκτικά. Η Τριάς ολόκληρη συζητάει και σκέφτεται πώς να φτιάξει ένα δημιούργημα που θα είναι εικόνα του. Θα είναι ο άλλος εαυτός του. Ο άλλος εαυτός του. Ο μείωμά του. Μεγάλη υπόθεση. Και βέβαια θα μου πεις, και ποιον το μείωμα του Θεού έχει αυτιά ο Θεός σαν για μένα, έχει μύτη σαν για μένα? Όχι καημένα. Παρόλο ότι μέσα στη γραφή έχουμε έναν ανθρωπομορφισμό, ο Θεός πολλές φορές παίρνει εικόνες τέτοιες για να πλησιάσει τον άνθρωπο. Η ομοιότη σου είναι στο γεγονός ότι είσαι μια ηθική ελευθερία. Σου φύσηξε το πνεύμα μέσα του, σου έδωσε δηλαδή κάτι από το δικό του εαυτό μέσα σου και μέσα με εκείνο το πνεύμα έχεις μια ηθική ελευθερία. Μπορείς να κάνεις καλό ή κακό, να σκεφτείς, να εκλέξεις αυτό που δεν μπορεί να το κάνει η υπόλοιπη δημιουργία τριγύρω σου. Το κάνουν φυσικά οι άγγελοι από πάνω, είναι πνεύματα και εκείνα, υψηλά πνεύματα. Εσένα σε έφερε από κάτω, έστυψε και πήρε λάσπη, αλλά φύσηξε πνεύμα δικό του και αυτή την τη λάσπη, την πλάθη, την φτιάχνει για να γίνει κάποτε ομοίωμα δικό του, όπως το λέει. Κατ' εικόνα πείσομεν σε χρόνο μελλοντικό, ας κάμωμεν τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν. Και γίνει και σηκώνα
και μέλης να γίνεις ομοίωσης, να ομοιωθείς. Γιατί κάποια μέρα, όπως λέει και ο Ιωάννης στην επιστολή του, ομοιεί αυτό εσώμετα, ομοιεί με εκείνον θα ήμεθα, θα τον δούμε στη δόξα και θα είμαι θα ομοιεί με εκείνον. Συνεπώς, είσαι ένα πλάσμα, ένα σκεύος στα χέρια του Δημιουργού σου. Στα χέρια του Κύριου. Και σε πλάθει και σε στρογγυλαίνει και σου δίνει εκείνη τη μορφή και σου δίνει εκείνο το σχήμα. Η μέρα και νύχτα δουλεύει επάνω σου, η μέρα και νύχτα δουλεύει επάνω σου και σε δουλεύει για να σε φτιάξει και να σε κάνει ομοίωμα με τον Υιόν του το δοξασμένο. Μια μέρα θα είσαι πάνω από τους αγγέλους. Αν σε πήρε από χαμηλά, το έκαμε διότι είχε σκοπούς και σχέδια. Για να μην πάθεις εκείνο που έπαθε το όν, το μεγάλο, το υψηλό που έπεσε και γκρεμίστηκε ο Σατάν. Γι' αυτό έστριψε και σε πήρε από κάτω. Και με την υπακοή και με την ταπείνωση και με τις δοκιμασίες και με όλα αυτά δουλεύεσαι και φτιάχνεσαι. Αλλά τα χέρια του Θεού σε έχουν μέσα. Και όπως ένα σκεύος το φτιάχνει κανείς, έτσι ο Θεός δουλεύει αυτό το σκεύος που λέγεται άνθρωπος. Ως ότι το φτιάξει και το κάνει ομοίωση με τον εαυτό του. Ομοίωσα με τον Υιόν του, το δοξασμένο. Βέβαια το πλάσμα πεκόπηκε και μπήκε και φόλιασε η δυστυχία μέσα του. Ο λαμπρός ουρανός σκοτίνιασε. Όπως λέει, γράφει κάποιος πολύ σωστά, η αμαρτία είναι η πρώτη τιμωρία της αμαρτίας. Το γεγονός ότι μάρτησες, η αμαρτία μέσα σου είναι η πρώτη τιμωρία που υφίστασε εξαιτίας της αμαρτίας. Φωλιάζει μέσα σου η δυστυχία, το δράμα, σκοτεινιάζει το περιβάλλον σου, ο ουρανός σου, γύρω σου δεν βλέπεις, τα πράγματα όλα αλλάζουν, δυστυχία σε κυκλώνει από όλες τις μεριές. Αν όμως επιστρέψεις και να αρμονίσεις τη σχέση σου με τον Θεό, εάν μετανοήσεις, εάν δεχτείς τον Υιό της αγάπης Του, εάν συνδεθείς με τον Θεό, όλα ανοίγουν, όλα φωτίζονται. Νιώθεις ότι είσαι παιδί του Θεού, η ειρήνη του Θεού κατοικεί μέσα σου και όλα τα πράγματα ομορφαίνουν τριγύρω σου. Η ομορφιά μπαίνει μέσα σου και ξεχύνεται και γύρω από σένα. Τα βλέπεις τα πράγματα με ένα άλλο μάτι, με μια άλλη όψη. Όλα ομορφαίνουν. Και όντας μέσα στα χέρια του Θεού, σαν σκεύος που σε πλάθει και σε φτιάχνει, μη δυσθυμείς, μη κακοψυχείς, μη δυσανασχετείς, μη εναντιώνεσαι, μη κοντράρεις στο χέρι που σε φτιάχνει, διότι ξέρει τι φτιάχνει, διότι έχει σκοπό που φτιάχνει, διότι δεν θα σταματήσει να φτιάχνει έως ότου σε κάνει και σε ανεβάσει στο ύψος του Υιού. Μα ήρθε αρρώστια, στάσου. Μην παίρνεις την αρρώστια σαν αρρώστια. Δες πίσω από την αρρώστια το χέρι που το επιτρέπει να έρθει. Δεν μπορεί να έρθει στη ζωή σου τίποτε. Όταν λέει ότι ούτε και οι τρίχες είναι ρυθμιμένες. Όταν λέει τα μαλλιά σου είναι όλα ρυθμιμένα και μία τρίχα δεν μπορεί να πέσει. Μπορεί να το επιτρέψει αυτός να έρθει μια αρρώστια στη ζωή σου για να υποφέρει το παιδί το δικό του χωρίς αυτός να το επιτρέψει, χωρίς να το ξέρει. Συνεπώς δες το χέρι που είναι πίσω από την αρρώστια και φίλησέ το, όπως έλεγε ο Μεταλλινός. Είτε φέρνει καλό, είτε φέρνει δυσάρεστο στη ζωή σου. Φίλησέ το, διότι έχει το λόγο του, διότι έχει σκοπό, διότι γνωρίζει γιατί, διότι αποβλέπεις τη δική σου την τελειότητα, διότι πρέπει να γίνεις μια μέρα όμοιος με εκείνον τον Υιόν του, ο οποίος να ντυθείς με άλλα λόγια την υπομονή του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήρθε ένα δουλειά, ήρθε αποτυχία, ήρθε κακοτυχία, ήρθε κάτι μέσα στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια και έξω στο περιβάλλον. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από τα γεγονότα της ζωής που μας κυκλώνουν το χέρι του Θεού. Είμαι στα χέρια σου και με φτιάχνεις. Με φτιάχνεις από όλες τις μεριές. Δεν μου λέει θα σε συμβουλεύω, θα σε οδηγώ. Απάνω σου θα είναι το μάτι μου. Εσύ το παιδί σου δεν μπορείς να το κοιτάς συνεχώς.
Είναι περίοδοι στη ζωή και περιπτώσεις που δεν μπορεί να το παρακολουθείς, να λέω σκέτο από το μάτι σου. Θα φύγει, θα πάει έξω, θα γυρίσει με τους φίλους, άντε γύρευε που πάει. Δεν είσαι πανταχού παρόν, δεν βλέπεις. Αλλά ο Θεός είναι. Και ο Θεός βλέπει και το μάτι του είναι πάνω σου σε όλες τις καταστάσεις. Και μη το αμφιβάλλεις. Και μη δυσθυμείς. Και μη κακοθυμείς μέσα σου. Και μη στενοχωριέσαι. Και μη γονίζεις. Και μη εναντιώνεσαι. Εμπιστεύου. Διότι αυτός είναι μαζί σου. Στα χέρια του Κυρίου. Δοξασμένο το όνομά του. Να μας φέρει χοροδία μου.

Δόξα σε σένα πραγματικά, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τα αιώνια σχέδιά σου. Είμαι τα σχέδι, από πολλά σπίτια φτιαγμένα, κατασκευασμένα, στα χέρια τα δικά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Μας πλάθεις, μας μορφώνεις, για να μας κάνεις ομοίους με τον Υιόν σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Αποκάλυψέ μας τις αλήθειές σου και δοξάστηκε ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αυτή η παιδαγωγική του Θεού εφαρμόστηκε πρώτα απ' όλα σε ποιον? Στον Υιόν του, τον Άγιο και τον Δίκαιο. Δεν εξαιρέθηκε ούτε ο Ιησούς Χριστός αυτής της παιδαγωγικής. Και όταν το σκέπτεσαι αυτό, αναρωτιέσαι γιατί να γονγίζεις, γιατί να κακοθυμείς και να δυσανασχετείς. Ρίξε τα μάτια σου στον Υιόν και δες. Η τελειότητά του δεν γίνηκε έτσι τυχαίως. Η τελειότητά του δεν ήρθε από τον ουρανό. Δεν ήρθε από τον ουρανό τέλειος. Ήρθε από τον ουρανό αναμάρτητος. Αναμάρτητος. Και η τελειότης, η οποία είναι η υπακοή, η τελεία στο θέλημα του Θεού, αποκτήθηκε ο λίγον κατ' λίγον, βήμα το βήμα, με υπομονή και αφιέρωση. Καμιά φορά σκεπτόμεθα, επειδή βεβαίως έχουμε στα μάτια μας μπροστά το Χριστό το δοξασμένο και τέλειον, αυτή τη δόξα του μην τοποθετούμε και κάτω στη γη και λέμε ο Χριστός έτσι ήταν στη γη. Να ήταν έτσι. Την απέκτησε τη δόξα. Την κέρδισε και είναι νικητής. Και την πήρε σαν νικητής αυτή τη δόξα. Φαντάσου εκείνο το χωρικό της Ιουδαίας, της Γαλιλαίας, της Ναζαρέτ, που περιπατούσε σχεδόν ανυπόδητος στους δρόμους και είχε να παλέψει με φοβερούς πειρασμούς και είχε να παλέψει με κακούς ανθρώπους τριγύρω, που είχε να παλέψει με τόσα κακά που τον κύκλωναν. Βεβαίως διέφερε από εμάς, είχε μια φύση αναμάρτητη. Αλλά αυτό δεν έπαβε όμως να αποτελεί με τούτο, δεν σημαίνει ότι δεν είχε τους κινδύνους που τον απειλούσαν συνεχώς. Και οι θύελες των πειρασμών και οι προσβολές ήσαν η μία απάνω στην άλλη επάνω του. Αλλεπάλληλες καταιγίδες ήρχοντο επάνω του. Ως που φωνάζεις στο σταυρό πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου, όπως λέει ο Ψαλμωδός προφητικά, ή δήλθον επ' εμέ. Δήλθον επ' εμέ. Κύματά σου και τρικυμίες σου. Αυτή η τελειώτης του Κυρίου, που θα πει η τελεία του υπακοή στο θέλημα του Θεού, αποκτήθηκε βήμα το βήμα, με σκληρό και αιματηρό πολλές φορές αγώνα. Θυμήσου την έρημο. Και είναι καταπληκτικά τα κομμάτια αυτά. Επειδή λοιπόν, λέει στο β' κεφάλαιο της προς Εβραίους 14, τα παιδεία μετέχουν, εμέθεξαν, δηλαδή μετέχουν. Από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν πραγμάτων. Παρόμοια. Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη τον διάβολο, και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι στην δουλεία. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, δεν πήρε αγγελική φύση, δεν τύθηκε αγγελική φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Απόγονος του Αβραάμ γίνηκε. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς το Θεό. Πώς θα σε καταλάβετε αν είχε φύση αγγέλου? Εσύ, όπως πλάθεσαι από το Θεό, υποφέρεις εδώ, υποφέρεις εκεί, αντιμετωπίζεις τούτο, αντιμετωπίζεις εκείνο. Μα οι άγγελοι δεν τα έχουν αυτά. Άλλη φύση. Εάν είχε φύση αγγέλου, δεν σε καταλάβαινε. Πώς θα γινόταν ελεήμων και πιστός αρχιερεύσεις τα προς το Θεό, αν δεν είχε περάσει από τα ίδια?
Παρακλώσα μαρτύρες. Για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αματιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται τώρα τους πειραζομένους να βοηθήσει. Τι σου λένε τα χωρία αυτά? Ότι ο Υιός του Θεού ήταν στα χέρια του Θεού και πλάστηκε κι αυτός.

σώσεις. Δεν υπέφερε. Δεν ήσαν θύελλες αυτές μέσα από τις οποίες διήλθε ο Υιός του Θεού. Και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Όχι για τη θεότητα, για την ευλάβεια αυτού. Και τι αιώνιος έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος. Να πως αποκτήθηκε η τελειότηση. Γενόμενος τέλειος. Κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αντιπρόσωπός μας. Και μεσίτης μας ενώπιον του Θεού. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και είναι ένα τρίτο κομμάτι ακόμα στην προς Εβραίους. Όταν λέει αφορώντες αποβλέποντες των αρχηγών και τέλειωτήν της πίστεως. Οδηγείται εκεί. Είτε πέρασε αυτός και δημοπάθησε για να γίνει, να χρηστεί και να γίνει αρχηγός και τέλειωτής της πίστεως. Είναι μεγάλο το πράγμα. Είναι μεγάλη σημασίας. Είναι βάθη απέραντα των ειδικών του των θλίψεων που εμείς δεν έχουμε προσεγγίσει, ούτε καν φτάνουμε. Πού να φτάσει στα βάθη των θλίψεων του Ιησού. Αυτός που ονομάστηκε άνθρωπος θλίψεως, θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Για κοίταξε. Κοίταξε τα λόγια της Γραφής. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Σε αυτά τα πίθμενα βάθη των ειδικών του δοκιμασιών δεν φτάσαμε εμείς. Τούτα από τα οποία μας βρήκανε είναι τίποτα συγκρινόμενα σε εκείνα τα οποία αυτός υπέστη. Και αν πρόκειται μια μέρα να έχουμε τη δόξα τη δική του και να γίνουμε όμοιοι με αυτόν, γιατί τα άχα θα πρέπει να δυστιμούμε, να κακοθυμούμε, να δυσανασχετούμε όταν μας βρίσκουν παθήματα στον κόσμο τούτον και δεν μπορούμε να δούμε πίσω από τα παθήματα την βουλή του Θεού, το σκοπό του Θεού, τα σχέδια του Θεού και το χέρι του Θεού που δουλεύει μέσα στη ζωή μας για να μας ανεβάσει στη δόξα και να μας πλάσει όπως πλάθει ο άνθρωπος, ο κεραμέας, το σκεύος. Η ζωή του Χριστού υπήρξε μια πορεία δια του θανάτου, το είπαμε κι άλλοτε, εις την ζωή. Κάθε μέρα πέθαινε και πέθαινε για το εγώ του, για τις επιθυμίες του, έστω κι αν αυτές ήσαν άγιες και καλές. Απέθαινε για τους πειρασμούς, απέθαινε για τον κόσμο, απέθαινε για ό,τι υπήρχε γύρω και μπορούσε να τον εμποδίσει. Απέθαινε για αυτά, ό,τι τον προκαλούσε, για να ζει στο θέλημα του Θεού και για το Θεό. Η ζωή του υπήρξε ένας διαρκής θάνατος, ανάστασης, θάνατος, ανάστασης. Δια του θανάτου εις την ζωή, δια του θανάτου εις την ζωή, για να φτάσει στο τέλος. Να έχει τον θάνατον αποκορύφωμα στο σταυρό και την ανάσταση αποκορύφωμα της ζωής. Ζει για το Θεό. Καθώ απέθανε, απέθανε εμφάπαξ τη αμαρτία. Όδε ζει, ζει το Θεό. Είχε άλλο απέθανε υπέρ των αμαρτιών. Απέθανε τη αμαρτία. Όσον αφορά την αμαρτία. Απέθανε υπέρ των αμαρτιών είναι ο θάνατός του για τη σωτηρία μας. Για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά απέθανε τη αμαρτία σημαίνει απέθνησε αυτός για την αμαρτία που ερχότανε να τον ελκύσει και να τον ρίξει. Πέθανε. Δεν τον έβρισκε η αμαρτία. Και ζούσε για το Θεό. Στο θέλημα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος που ακολούθησε τα ίχνη του Ιησού Χριστού είναι αυτός που γράφει, λογίζομαι, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν στη δόξα η οποία μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Περιμένεις μια δόξα άφατη, μια δόξα που δεν λέγεται, μια δόξα που δεν μπορείς ούτε με τη φαντασία σου να την πιάσεις. Ξέρεις τι πάνε να γίνει σαν τον Ιωκουδό. Ξέρεις τι πάνε να γίνει. Το καλό σκεφτήκαμε. Να είσαι εκείνη τη δόξα. Να είσαι διάπειρος από τη δόξα του Θεού. Να μην σε κρατάνε τα σύμπαντα γύρω. Να κυβερνήσεις τον κόσμο μαζί του. Να ζήσεις την αιώνα.

νιώτικα. Μεγάλα πράγματα αυτά. Μεγάλες υποθέσεις αυτές. Και σου λέει, τι είναι τα παθήματα του παρόντος καιρού. Λογίζουμε ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του παρόντος καιρού. Αν τα δάχτυλα του Θεού μου θέλουν να με ζουπίξουν από εδώ και να με στριμώξουν από εκεί και να με πλάσουν από εδώ και να με στρογγυλέψουν από εκεί και να με μακρύνουν από εκεί για να γίνω σαν τον Υιόν, τι είναι τα παθήματα του παρόντος καιρού. Μπροστά στη δόξα που μπαίνει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Και πάλι ο Παύλος γράφει, βάδισε στα χνάρια του Χριστού. Το γάρ παραυτίκα το ελαφρόν της θλίψεως ημών. Καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημί. Θλίψεις και πιο μικρή που σε βρίσκει. Κατεργάζεται, ετοιμάζει καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιον, άντε μετρήσε, βάρος. Δεν ξέρω τι ζυγαρία σάφνει εκεί πάνω να μετρήσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί σου λέει βάρος. Αυτό πρέπει να ζυγιστεί και να βρεθεί ότι είναι αιώνιον και τι αιώνιον, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Δώστε λέει δόξα, βάλτε και από πάνω, σαν το παγωτό που δίνανε στα παιδιά, στα πονάκι, ο παγωτατζής, που δίνανε το παγωτό του όμερα. Και λίγη χάρη από πάνω. Τι ωραία πράγματα, φίλοι. Συνεπώς, ετούτη ζωή είναι το μεγάλο σχολείο στα χέρια του Θεού. Είμαι μέσα στα δάχτυλά μου. Θα σε συμβουλεύω, θα σου δείχνω τον δρόμο. Επισέφερε είστε ο φθαρμός μου. Θα με παραλάβει στη δόξα τελικά. Οξασμένο. Ας πιάνουμε έναν ύμνο. Ναι, ναι. Το διακόπτω.

θέλησή σου. Βοήθησέ μας να λέμε όπως εσύ στη Γεθσημανή. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου. Δώσε μας χάρη να υπακούομαι στην φωνή του Θεού και να δεχόμεθα με χαρά κάθε δική του επίσκεψη, είτε χαρούμενη, είτε δοκιμασίας, γνωρίζοντας ότι τα απαθήματα του παρόντος καιρού κατεργάζονται για μας αιώνιον βάρος δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας λες. Δίδαξέ μας. Έχουμε ανάγκη να διδαχτούμε στα ενδόμηχα της καρδιάς. Είναι προβλήματα ανάγκης, είναι προβλήματα ζωής που έχουμε και αντιμετωπίζουμε μπροστά. Και δώσε μας τη χάρη να μας τάξουμε σε τούτη τη ζωή και να έρθουμε μπροστά σου στην παρουσία σου, στεφανωμένοι από σένα για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Στα χέρια λοιπόν του Θεού ο άνθρωπος, και έχει μια όμορφη σκηνή εκεί στον Ιερεμία, που ο Θεός στέλνει τον προφήτη του στο Ιωταΐτα 1:15 του Ιερεμία. Στέλνει τον προφήτη του και του λέει: Ιερεμία, ιδού εγώ Κύριε. Κατέβατά του λέει στον οίκον του Κεραμαίος και πήγαινε να δεις εκεί τι φτιάχνει αυτό. Και κατέβηκε ο Ιερεμίας, όπως μας λέει ο ίδιος, στον οίκον του Κεραμαίος. Και πήγε στον οίκον του Κεραμαίος και ειδού ο Κεραμαίας εργαζότανε έργον επί τους τροχούς και χαλάστη το αγγείον, το οποίον έκανε εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος, και πάλι έκανε αυτό άλλο αγγείον καθώς σύρεσε στον Κεραμαία να κάνω. Και του λέει του προφήτη: δεν μπορώ και εγώ τα ίδια να κάνω. Να πλάσω τον άνθρωπο. Μάλιστα εδώ μιλάει και για έθνη. Και όταν ένα έθνος με υπακούει, και στο πάρουμε εμείς για τον εαυτό μας, όταν ο άνθρωπος με υπακούει, θα τον πλάσω να τον κάνω σκεύος τιμής. Αν δεν υπακούει, μπορώ να τον χαλάσω, να φτιάξω κάτι άλλο. Και είναι αυτό που γίνεται μέσα στον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Και έξω στον κόσμο, όταν τους βρίσκουν κρίση, δοκιμασίες, είναι διότι ο Θεός τους πλάθει. Θέλει να τους φέρει στο Χριστό. Και αν σε φέρει στο Χριστό, αρχίζει και σε μορφώνει. Σου στέλνει εκείνα που νομίζει αυτό στη Θεία του Βουλή και Θεία του Σοφία ότι χρειάζονται για τη ζωή σου. Χρειάζονται για να μορφωθείς και να τελειοποιηθείς. Και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει ένα σκεύος να φτάσει να μην υπακούει όλος διόλου. Να είναι δίστροπο στα χέρια του Κεραμαία. Να το φτιάχνει από εδώ και να φεύγει από εκεί. Να το φτιάχνει από εκεί και να λέει να διαλύεται. Οπότε μπορεί να το πάρει. Πέτατη τη λάσπη. Δεν κάνει. Πέτατη. Άλλη λάσπη. Φτιάξουμε άλλο. Όλα τα παθήματα τα οποία μας βρίσκουν δεν είναι απολύτως τιμωρία και δεν πρέπει να τα σκεπτόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι και τέτοιες. Πολλές φορές είναι τιμωρίες για αμαρτήματα. Και αυτά σε στρογγυλεύουν, σε φτιάχνουν, σε καθαρίζουν. Αλλά δεν είναι όλα τα παθήματα τιμωρία για αμαρτία. Είναι πολλά παθήματα τα οποία είναι για τη μορφοποίησή σου, για το σχηματισμό σου. Είναι ανάγκη μέσα σου να σχηματιστεί Χριστός. Ο Θεός είπε: ούτως ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευδόκησα. Δεν υπάρχει άλλος. Πώς θα πας στον ουρανό άμα δεν μοιάζεις με τον Χριστό? Σε εκείνον ευδόκησα. Πρέπει να είσαι εικόν του Χριστού, αντίτυπο, για να μπορέσεις να είσαι εκεί πάνω. Αλλιώτικα δεν ευδοκείς εσένα, δεν τον ευχαριστεί. Ούτως ο Υιός μου, τον οποίον ευδόκησα. Έβαλε δηλαδή μπροστά μας και απ' έξω από μας τον τύπο της διδαχής. Τέτοι θέλει. Σε θέλω να σε κόψω στα μέτρα αυτά. Τώρα πώς να σε φτιάξεις? Έχεις εξοχές, έχεις εσοχές, έχεις πράγματα, παραφουσκωμένος, ατομένος, εγωισμοί, πάθη, πράγματα, μαρτίες, σκέψεις. Που τα άγια του μάτια, τα τέλεια,
τα βλέπω. Και αρχίζει λοιπόν και κόβει από εκεί, τη φτιάνει από εκεί, άντε δώσκου, να το σάξει, στον τροχό μέσα. Ο τροχός της ζωής που μας δουλεύει και μας φτιάχνει από όλες τις μεριές. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τεκνίων, τους οποίους πάλιν οδύνω, σας χειλοπονώ, αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημί. Σε φτιάξει, όπως έφτιαξε και τον Υιόν. Και πρέπει να γίνει σαν τον Υιόν εσύ, στην τελειότητα του Υιού, στις αναλογίες του Υιού, στην αρμονία του Υιού, και είσαι στα χέρια του Θεού. Ένα τέτοιο σχέδιο στα χέρια του Θεού ήταν εκείνος ο Παύλος. Υπάρχουν μια μικρή λεπτομέρεια στην επιστροφή του που δείχνει πολλά. Όταν ο Κύριος από πάνω του λέει εκεί στον δρόμο προς τη Δαμασκό, «Σαούλ, Σαούλ, την τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Βρε Παύλε, βαράς κλωτσιές στο κεντρί που σε κεντράει, όπως τα πόδια που τα πάνε στο ζευγάρι, τα κεντάνε από πίσω. Ή το ο ημίωνος, το μουλάρι, το γαϊδούρι, κλωτσάκι, τι κλωτσάς, χτυπήσεις στο κεντρί, θα τρυπηθείς. Σκληρών σε εσένα χτυπάς κλωτσές στα αγκάθια, στο αγκάθι, στο κεντρί. Τι σημαίνει? Ότι δεν ήταν εκείνη η περίπτωση μονάχα που ο Κύριος δούλεψε στον Παύλο. Είχαν προηγηθεί και άλλες νωρίτερα. Έλεγχοι, υποδείξεις, κάποιες συμβουλές που του έλεγε απ' έξω. Βρε μην τα κάνεις αυτά, βρε μην με κυνηγάς. Δεν βλέπεις τους Αγίους ανθρώπους, γιατί τους κυνηγάς, τους αναγκάζεις να βλασφημούν. Δεν θα τον έλεγχε η συνείδηση. Και πάλευε το πνεύμα μαζί του. Και αυτό σε πάλευε εναντίον του πνεύματος και παρούσε κλωτσές. Αυτό του λέει μην χτυπάς κλωτσές στο κεντρί. Που σημαίνει ότι ο Παύλος αντιστεκότανε και η δουλειά είχε αρχίσει νωρίτερα. Και τώρα τον βλέπεις εκεί στην οδόν ευθεία στην Δημασκό, σε εκείνο το σπίτι, στο δωμάτιο, στο σκοτάδι, τυφλός. Τυλιώνει τη λάσπη. Τυλιώνει! Για να φτιάξει ένα καινούριο Παύλο μέσα από εκεί. Όταν μίλησε στον Ανανία ο Κύριος και του Ανανία πήγαινε, του λέει αυτός είναι σκεύος δικής μου εκλογής, τον έφτιαξα, σκεύος, τον κατασκεύασα και τώρα πήγαινε εκεί, άνοιξε τα μάτια, είναι χρήσιμος, να τον αποστείλω στα έκτρα, σκεύος δικής μου εκλογής. Πώς δούλεψε ο Θεός? Στα χέρια του Θεού. Πάρε μια άλλη περίπτωση, τούτος ήταν εθνικός και θα έλεγε κανείς εθνικός. Όμως ήταν καλύτερη πάστα από τον καλύτερο Ιουδαίο. Καλύτερη πάστα από τον καλύτερο Ιουδαίο. Ήταν ο Κορνήλιος. Λέει η Γραφή, αξιωματικός Ρωμαίος, εκατόνταρχος, διοικητής ενός λόχου και θα έλεγε κανείς Ρωμαίος και αξιωματικός και μάλιστα λοχαγός, εκατόνταρχος, διοικητής λόχου. Αν θα πρέπει να ήταν σκληρός, θα πρέπει να ήταν κανένα τομάρι. Μέσα στις μάχες, μέσα στα τέτοια και μέσα στην πειθαρχία τη ρωμαϊκή και μέσα στη σκληρότητα εκείνη. Και όλοι έχουμε μια ιδέα τέλος πάντων ότι αυτά τα όργανα τάξεων, στρατιώτες, αξιωματικοί, ξέρω εγώ, στην ομιλία είναι σκληροί άνθρωποι. Και όμως, κοιτάξτε τι λέει η Γραφή. Ήτανε άνθρωπος ευσεβής. Ήτανε άνθρωπος φοβούμενος των Θεών με όλο τον οίκον του. Είχε υποχρεώσει όλο το σπίτι να φοβάται τον Θεό, να αγαπάει τον Θεό και να ευλαβείται. Ποιόν ελεημοσύνας πολλάς, ελεημοσύνας πολλάς. Ούτε οι Ιουδαίοι δεν κάνανε αυτά. Και δε το του Θεού προσευχότανε διαπαντός. Θα λέει κανείς, μωρέ παπάς ήταν αυτός. Δεν ήταν παπάς, παπάς δεν κάνανε αυτά. Πώς είπαν για εκείνον τον αδελφό, τον πλημένο, τον ποδοσφαιριστή. Γίνει και λέει παπάς τώρα, επειδή άφησε την ΑΕΚ, παίζει και κηρύττει το Χριστό, πάει από σπίτι σε σπίτι, λέει και κηρύττει το Χριστό, γίνει και λέει ιερέας. Γίνει και ιερέας. Είναι άνθρωπος του Θεού και πολύ σωστά έδωσε μια ωραία μαρτυρία. Ο εθνικός.
Και αυτή η εύπλαστη ύλη στα χέρια του Θεού. Ο Θεός τον προετοίμασε. Κοίταξε τι κάνει. Άγγελο διατάζει και τον στέλνει να τον ειδοποιήσει. Πήγαινε, φώναξε τον Πέτρο. Τον Πέτρο ξεσηκώνει από την άλλη μεριά με μία νοφόρη που του δείξε με διάφορα ζώα μέσα, καθαράκια κάθατα, να του δείξει ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Όλοι δεκτοί. Πάρε φάει, του λέει από αυτά. Απ' κάθαρτα, κύριε, λέει, δεν θα του πάω. Πάρε, του λέει, εγώ τα καθάρισα. Είναι καθαρή. Τον στέλνει στον Κορνίλιο. Και το Πνεύμα το Άγιον τον επισκέπτεται με έναν δυνατό τρόπο και θαυμαστό τρόπο. Όλοι μείνανε και ο ίδιος ο Πέτρος. Τώρα τι να κάνουμε. Το Πνεύμα τους επισκέπτεται. Τι μπορεί να τους εμποδίσει. Τους βαπτίσουμε. Θα τους βαπτίσουμε. Αφού τους επισκέπτει το Πνεύμα όπως και εμάς. Σκεύος στα χέρια του Θεού. Αν θα ήθελα να ρυθμίσω και να μιλήσω από τις γραφές θα πρέπει να πω πολλά σκεύη. Αλλά φίλε, είσαι και εσύ ένα σκέπτης. Είμαι και εγώ. Είναι και ο καθένας μας. Στα χέρια του παντοδυνάμου μας δουλεύει. Δεν ξέρω τα σχέδιά του. Είναι ανεξήγητα πολλές φορές. Τούτο το κήρυγμα και τις σκέψεις αυτές μου τις γέννησε το πάθημα δύο αδελφών μας αγαπητών από κάτω από την Κρήτη. Του Κατσιρντάκη και του Μιχαλογιαννάκη που είχαν μια τρομερή μετοπική σύγκρουση. Και κινδυνεύει ο Μιχαλογιαννάκης και ο άλλος έχει χτυπηθεί πολύ και ο Μιχαλογιαννάκης περισσότερο, άλλο την βιοπόλη στον Αγίον Γραφό. Γιατί, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει. Δεν μπορείς να πεις το γιατί. Ούτε μπορεί να πεις ότι κάθε θλίψη είναι τιμωρία. Ο Υιός του Θεού πέρασε πρώτα απ' όλα από θλίψεις, χωρίς να είναι τιμωρία. Ένα πράγμα ξέρω, ότι μια μέρα ο ουρανός θα γεμίσει από αστέρια λαμπρά. Και μπορεί ανάμεσα σε εκείνα τα αστέρια να είσαι και εσύ, φίλε. Ένα αστέρι που θα λάμπεις. Η λάμψη σου και η λαμπρότητά σου θα είναι ανάλογη με τη δική σου υπομονή, τη δική σου υπακοή στο θέλημα του Θεού μέσα από τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, τα δεινά που σε βρήκαν στον κόσμο του. Μια μέρα ο ουρανός του Θεού θα λάμψει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Οι αρχαίοι λέγανε για κάθε κακό που τους ετύχαινε ουδέν κακόν αμυγές καλού. Εμείς ξέρουμε κάτι περισσότερο που έχουμε την αποκάλυψη της Γραφής. Ότι πάντα συνεργεί ο Θεός. Της αγαπός είναι αυτό. Σε εκείνους που τον αγαπούν πάντα συνεργεί ο Θεός, έρχεται συνεργός ο Θεός. Τα επιτρέπει με κάποιο πότερο σκοπό. Ας μάθουμε να βλέπουμε πίσω από τα γεγονότα. Τα χέρια του Θεού που μας πλάθουν. Για να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν του, τον δοξασμένο. Αμήν. Κύριε Ζωνεύρο, εκεί στα λόγια.

Ναι, είναι αλήθεια, πατέρα μας ευλογημένε. Όπως ακούσαμε τον ύμνον αυτόν και όπως μας είπε το κήρυγμά σου, στους πόνους, στις θλίψεις, στις συμφορές που μας κυκλώνουν, συντροφιά μας είσαι εσύ. Σε ευχαριστούμε, διότι πίσω από αυτά όλα είναι το χέρι το σπλαχνικό το δικό σου που δουλεύει. Πολλά γιατί μέσα στον κόσμο τούτον. Να μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Μια μέρα ως αντιθούμε τη δόξα τη δική σου, τότε θα έχουμε την απάντηση μέσα μας και θα έχουμε πληρωθεί και θα μπορούμε να σε ψάλλουμε και να σου υμνούμε και να σε υμνούμε ακόμα και για τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και όλα όσα μας βρίσκουν σε τούτη τη ζωή. Δώσε μας τη χάρη να μπορούμε να βλέπουμε μακρύτερα, να σε αγαπούμε σε ένα τον παντοδύναμο Κύριο, το Θεό. Να σε λατρεύουμε από μέσα από την ψυχή μας, κατά από όλες τις περιστάσεις. Και αξίωσέ μας να αυξηθούμε στην πίστη στην οποία εκείνος, ο Σωτήρας μας και Κύριός μας πρώτος, τελειοποιήθηκε. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, απόλυσέ μας με ειρήνη, με τη χαρά της παρουσίας σου, με λόγον στα χείλη και στην καρδιά να τον πούμε στον κάθε άνθρωπο, λόγω παρηγοριάς και δύναμης και σωτηρίας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Ήλιος, δει! Τι όμορφο που φαίνεται το σπίτι του παππού μες στα δέντρα, τώρα που οι ακτίνες του δειλινού πέφτουν πάνω του.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας ηγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου. Είσαι Θεός, παντοδύναμος, μα και αγαθός και πιστός. Η πιστότη Σου φανερώθηκε μέσα στη ζωή μας, διότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκες το πραγματοποίησες, το έργο της σωτηρίας για του Υιού της αγάπης Σου, του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμεν για τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμεν για την αγκαλιά.

του την ανοιχτή. Σε ευχαριστούμε για την έτοιμη σωτηρία που προσφέρεται στον καθένα με τη μετάνοια και πίστη την ειλικρινή στροφή σε σε. Σε ευχαριστούμε γιατί όλοι μας λυτρωμένοι συναχτήκαμε το πρωινό τούτο να απευθύνουμε δοξολογία, ύμνων, έπαινων και λατρείαν σε σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε πολύ άνοιξε τους ουρανούς σου. Δώσε η ώρα τούτη να είναι ώρα λατρείας του προσώπου σου. Να είναι ώρα ευλογιών, αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε να ρίξεις από πάνω από τους ουρανούς σου και να γεμίσεις τις καρδιές μας. Ύψωσε τον ιόν της αγάπης σου στα πνεύματα όλων μας και στην καρδιά όλων μας. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και το έθνος μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς μεγάλους και μικρούς, να τους ταπεινώσεις και να τους φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού. Δώσε στην Εκκλησία σου δύναμη μαρτυρίας, ομολογίας του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να ακουστεί παντού το Ευαγγελιό σου. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δώσ' μας το χορτασμό του προσώπου σου, την απόλαυση της παρουσίας σου, την ώρα τούτη, στο όνομα του Κυρίου και για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Το πιο μικρό ψαλμό μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο ψαλμός Ρο, 100. Αλλαλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Δουλέψατε εις τον Κύριον εν εφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσι. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμε ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμαι θα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν. Ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αυτός ο ύμνος, αδελφοί, στα ελληνικά έχει τον τίτλο «Ψαλμός δοξολογίας». Σε μία όμως άλλη έκδοση της Βίβλου, στην γαλλική την Τζερούσαλεμ, λέει «Πρόσκλησης προς δοξολογία». Και φαίνεται πραγματικά πως είναι αυτός ο τίτλος ο οποίος ταιριάζει περισσότερο σε αυτόν τον όμορφο μικρό ψαλμό που είναι αληθινό μαργαριτάρι μέσα στο περιδέριο των ψαλμών τους οποίους η Βίβλος μας έχει. Είναι μια πρόσκληση σε δοξολογία και καλεί όλο τον κόσμο, καλεί όλη τη γη. Όπως σήμερα εμείς επί παραδείγματι είμεθα εκπροσωπούντες ποικίλους λαούς, δυο τουλάχιστον λαούς. Είμεθα οι Έλληνες, έχουμε και μια συντροφιά γερμανική από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες της Γερμανίας μαζί μας και χαιρόμεθα στην παρουσία τους και στην επικοινωνία την οποία έχουμε. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση για παγκόσμια λατρεία του Θεού και καλεί τον κόσμο να προσέλθει με χαρά. Να μπουν μέσα στις αυλές του Κυρίου και να πατήσουν στις αυλές του Κυρίου με χαρά και με αγαλίαση για να συναντήσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Εχθές το βράδυ που διάβαζα αυτό το ψαλμό μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση. Σκέφτηκα τα πρόσωπά σας. Όπως σας βλέπω από τον άμπονα να μπαίνετε μέσα στην εκκλησία για να λατρέψουμε τον Κύριο. Πόσες φορές τα πρόσωπά μας είναι σκυθροπά. Πόσες φορές τα πρόσωπά μας είναι κατηφιασμένα. Κατσουφιασμένα και δεν έχουν τη λαμπρότητα της χαράς και της αγαλιάσεως για την οποία μιλάει ο Δαβίδ εδώ μέσα. Όταν προσέρχεστε να πατήσετε εις τα σαυλάς του Κυρίου για να συναντήσετε τον Κύριο, για να λατρέψετε τον Κύριο, πρέπει μέσα στην καρδιά σας να εξαστράπτει μια χαρά που να λάμπει και εις τα πρόσωπα όλων μας. Γιατί? Διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Διότι ο Κύριος μας ελέησε. Διότι ο Κύριος μας ευεργέτησε. Διότι έκανε μεγαλεία και θαυμάσια. Διότι μέσα στη ζωή μας εφάνηκε δυνατός. Διότι έκανε ένα μεγάλο έργο σωτηρίας επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Και μας καλεί όλους μας να τον λατρέψουμε, να του πούμε το ευχαριστώ μας. Και πρέπει να πλησιάζουμε σε αυτόν με χαρά και με αγαλίαση. Γιατί δεν έχουμε χαρά στα πρόσωπα?
Ίσως να συμβαίνουν μερικά πραγματάκια. Ή ερχόμαστε φορτωμένοι και δεν ξεφορτωθήκαμε από εκείνα του κόσμου τα πράγματα τα οποία μας παρακολουθούν και μας κυνηγούν. Ή δεν έχουμε σκεφτεί πού πηγαίνουμε. Νομίζουμε πως είναι μια αίθουσα και απλώς μαζευόμεθα σε μια αίθουσα. Ενώ στην περίπτωση της λατρείας ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και μας περιμένει να μας δεχτεί για να μας ευλογήσει. Και πρέπει να μπαίνουμε στην συνάθρηση με τη συνέστηση ότι πάμε να συναντήσουμε τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, και Αυτός θα μας ευλογήσει. Και πρέπει να έχουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη και χαρά, διότι Εκείνος μας ευεργέτησε και έκανε μεγαλεία για μας. Ή άλλος, δεν θυμούμεθα τις ευεργεσίες του Κυρίου. Μπαίνουμε μέσα χωρίς να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας και να πούμε πού πηγαίνουμε, ποιον θα συναντήσω, τι έχει κάνει για μένα και τι έχω να του πω μέσα στην καρδιά μου. Διότι στη λατρεία, αδελφοί, δεν κρατούμε μια θέση παθητική. Δεν μιλάει μονάχα ο άμβωνας. Το ακροατήριο από κάτω συμμετέχει και ευλογεί και δοξάζει και μεγαλύνει και επικοινωνεί με τον Κύριο. Και είναι ανάγκη η χαρά του Ιησού Χριστού να κατοικεί στην καρδιά μας. Θυμάμαι τον Νεεμία, όταν ο λαός μαζεύτηκε έπειτα από την εξορία και θυμήθηκαν μάλιστα τις παλιές δόξες και τους πήραν τα δάκρυα και κλαίγανε, ο Νεεμίας διαμαρτυρήθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Πάρτε χαρά μέσα σας, τη χαρά του Κυρίου, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας». Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσες ευλογίες έχει να μας δώσει ο Θεός, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε να τον συναντάμε με γεμάτη την καρδιά, με ανοιχτή την καρδιά, με ελεύθερο το πνεύμα, γεμάτο από δοξολογία, ξέροντας ποιον συναντάμε, σε ποιον μιλάμε, με ποιον επικοινωνούμε, τι έχει κάνει για μας, και να θυμηθούμε τις ευεργεσίες του, την αγάπη του, την αγαθότητά του για μας και την πιστότητά του για μας. Πρόσκλησης προς δοξολογία. Όλοι λοιπόν σήμερα μαζί θα δοξάσουμε τον Κύριο και πρέπει να γεμίσουν οι καρδιές μας από χαρά και δοξολογία για τον Κύριο. Πριν κλείσω, αναγγέλω ότι, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε μαζί μας ένα γκρουπ αδελφών Γερμανών. Είναι όλοι από τις ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες. Μεταξύ μας έχουμε και μερικές αδελφές διακόνησες, οι οποίες υπηρετούν σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, αφιερώνουν τη ζωή τους. Αυτή η ειδική στολή την οποία φορούν είναι μια στολή υπηρεσίας, θα λέγαμε, και αφιερώσεως εις την υπηρεσία του Κυρίου. Διότι εργάζονται σε γυροκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφία, παντού όπου υπάρχει ανάγκη για το έργο και για την διακονία του Θεού, την υπηρεσία του Θεού. Ο συνοδεύων τον γκρουπ αυτό, αδελφός μας, ο Ερνέστος Σβέντες. Ο Ερνέστος Σβέντες είναι αντιπρόσωπος της κοινωνίας, της εκτελεστικής διακονίας της κοινωνίας των ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών και είναι ο επιμελητής, θα λέγαμε, ο υπηρέτης των εκκλησιών. Γυρίζει όλες τις εκκλησίες της Γερμανίας, όπως έκανα και εγώ άλλοτε, για να υπηρετεί τις εκκλησίες στις ανάγκες τους και να τις διακονεί. Σε λίγες μέρες, το τέλος του Μαΐου, θα μας έρθει με δύο άλλους αδελφούς πάλι μαζί για να συζητήσουμε ζητήματα του έργου, ο αδελφός ο Σβέντες. Σήμερα όμως συνοδεύει τον γκρουπ και ήσαντε στο Σούνιο και χάρηκαν το Σούνιο, την ομορφιά του Σουνίου, και δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από εκεί. Τόσο πολύ είναι χαρούμενοι. Πριν κλείσω όμως και δώσω το λόγο στους αδελφούς, να κάνω και τις αγγελίες ή να τις αφήσω στο τέλος. Ας τις αφήσω στο τέλος. Ας προχωρήσουμε τώρα στο θέμα μας και στη λατρεία μας και στο τέλος θα σας κάνω τις αγγελίες. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο. Είναι ο υπαριθμόν. Δεν στέλνω γιατί δεν το βλέπω.

0: φέρει ο αδελφός Ernst Σφέντερς και θα τον μεταφράσει ο αγαπητός μας αδελφός ο Γιώργος ο Μπούσιος, τον οποίον δεν ξέρετε βέβαια και σας τον συνιστώ.
1: Liebe Freunde,
2: αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί φίλοι,
1: ich darf Sie sehr herzlich grüßen im Namen Jesu vom Bund der Freien Evangelischen Gemeinden aus Deutschland.
2: Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εξ ονόματος των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γερμανίας σας χαιρετώ το πρωί αυτό.
1: Wir sind von Herzen dankbar, dass wir einige Tage in Ihrem schönen Land sein dürfen.
2: Είμαστε από καρδιάς ευγνώμονες που μπορέσαμε μερικές μέρες να βρεθούμε στην όμορφη χώρα σας. Με την συντροφιά που προέρχεται από διάφορες ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες της Γερμανίας, βρισκόμαστε τώρα στο Σούνιο.
1: In diesem Land wir haben viele Gemeinden kennengelernt, Ras in Trikala, in Saloniki, dürfen heute bei Ihnen sein.
2: Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία για μας και ξεχωριστή ευλογία, αφού μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε μερικές εκκλησίες όπως το Τραγανό, την Πάτρα, τα Τρίκαλα, την Θεσσαλονίκη και σήμερα μεταξύ σας.
1: Dabei werden denen die Deutschland.
2: Βεβαίως μας ζηλεύουν όλοι εκείνοι από τους δικούς μας που έμειναν πίσω στα σπίτια μας στη Γερμανία.
1: In Deutschland friert man nicht.
2: Γιατί ακριβώς στη Γερμανία αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κρυώνουν ενώ εδώ υδρώνουμε. Σας αγαπάει ιδιαίτερο Κύριος, γι' αυτό σας φωτίζει τον ήλιο.
1: Wir wollen nun auf ein
2: ακούσουμε λόγια του Θεού
1: aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 14.
2: Από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα.
1: Da steht ab Vers 15.
2: Από το εδάφιο 15.
1: Ich lese zunächst in Deutsch für unsere Gruppe und Georg kann dann für Sie übersetzen. Als das einer hörte, der mit zu Tisch saß, sagte zu Jesus,
2: «Ίσως δε ταύτα εις το συγκαθημένον είπε προς αυτόν, μακάριος, ως τη σφάγη άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε το δούλο αυτού την ώρα του δείπνου για να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και άρχισαν πάντες με μια γνώμη να παρετούνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόνι γόρασα, και έχω ανάγκη να εξέλθω για να είδω αυτόν, παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος είπε, ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών, και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύτη, και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος, απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, «Έξεθε ταχαίος εις τις πλατείες και τα σοδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς, τους και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, «Κύριε, έγινε ως προσέταξες και είναι έτι τόπος». Και είπε ο Κύριος προς τον δούλο, «Έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασε να εισέλθουν για να γεμιστεί ο οίκος μου». Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου.
1: In der Mitte dieses Textes, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, steht die wunderbare Einladung des Herrn.
2: Στο μέσο αυτών των γραμμών βρίσκεται η θαυμάσια πρόσκληση του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: Hier wird vom Herrn her allen gesagt, kommt, es ist alles bereit.
2: Εδώ από τον ο Κύριος καλεί όλους πως όλα έχουν τιμαστεί.
1: Was zum Leben mit Gott in dieser und in der zukünftigen Welt notwendig ist, ist alles da.
2: Ό,τι είναι αναγκαία για τούτη τη ζωή, αλλά και για την μελλοντική ζωή, είναι φτιαγμένα, είναι ετοιμασμένα από τον Κύριο.
1: Hat alles bereitet, darum kommt, es ist alles bereit.
2: Αυτός τα έχει ετοιμάσει όλα, για τούτο ελάτε, είναι ήδη όλα έτοιμα.
1: Diese Einladung ergeht heute an alle.
2: Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σήμερα προς όλους.
1: Wir wollen unter diesem Gesichtspunkt der Einladung Gottes an diesen Text herantreten.
2: Αλλά ας δούμε το κείμενο αυτό με βάση την πρόσκληση που κάνει ο Θεός σε μας.
1: Da ist also zuerst von der Einladung die Rede.
2: Καταρχήν γίνεται λόγος για αυτήν την πρόσκληση καθ' αυτήν.
1: Dann wollen wir uns die Boten ansehen, die die Einladung hinaustragen.
2: Μετά τούτο ας δούμε τους δούλους εκείνους που φέρνουν την αγγελία προς τα έξω.
1: Und schließlich darauf hören, wie die Menschen reagiert haben.
2: Και τελευταία ας ακούσουμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε αυτή την πρόσκληση.
1: Zunächst geht es um die Einladung Gottes.
2: Στην αρχή, αγαπητοί, είναι η πρόσκληση του Θεού.
1: In dieser Geschichte wird die Weltzeit mit einem Werktag verglichen.
2: Σε αυτή την ιστορία, ο κόσμος παρομοιάζεται με μια ημέρα εργασίας.
1: Ein Tag also, an dem am Abend ein Fest bereitet wird.
2: Μια μέρα που κανείς εργάζεται και το βράδυ ετοιμάζεται ένα πλούσιο τραπέζι.
1: Ein Fest, zu dem die Menschen eingeladen werden. Boten gehen hinaus.
2: Ένα γιορτινό δείπνο όπου οι δούλοι εξέρχονται για να καλέσουν τους προσκεκλημένους.
1: Oft ist von Jesus eingeladen worden.
2: Πολλές φορές η πρόσκληση γίνηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
1: Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.
2: Είπε λόγου χάρη, έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, για να σας αναπαύσω.
1: Sein Wort sagt, wen da dürstet, der komme.
2: Ο λόγος του μας λέγει, όποιος διψάει, ας έρθει.
1: Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
2: Και ο Ιησούς ο ίδιος μας λέγει και πάλι, όποιος έρθει σε μένα, δεν θα τον διώξω έξω.
1: Der Text beginnt damit, dass Menschen gehetzt und gejagt durch ihre Stadt eilen.
2: Το κομμάτι αυτό μας δείχνει ότι οι άνθρωποι εργάζονται και δεν έχουν χρόνο για τίποτε.
1: Da ist eine Gruppe von Menschen, die hat viel zu tun.
2: Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που έχει πάρα πολλά να κάνει.
1: Das sind Menschen, die haben einen Acker gekauft.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που αγόρασαν ένα χωράφι.
1: Ochsen gekauft.
2: Αγόρασαν βόηδια.
1: Ein anderer hat eine Frau genommen, wahrscheinlich will er heiraten.
2: Άλλος κάποιος άλλος πήρε μια γυναίκα και θέλει να παντρευτεί.
1: Das sind alles richtige Dinge.
2: Όλα αυτά είναι σπουδαία πράγματα.
1: Das ist doch nicht falsch.
2: Δεν είναι λάθος.
1: Sie sind aber damit beschäftigt.
2: Όμως ασχολούνται μόνο με αυτά.
1: Und wieder andere.
2: Και όμως και άλλοι.
1: Irren heimatlos, hoffnungslos einher.
2: Περπατούν στους δρόμους χωρίς πατρίδα, χωρίς ελπίδα.
1: Sie sind obdachlos sogar. Und nächtigen an Hecken und Zäunen.
2: Είναι άνθρωποι που δεν έχουν κεραμίδι πάνω στο κεφάλι τους και ζουν έξω στους δρόμους.
1: Sie sind ausgeschlossen von der übrigen Gesellschaft.
2: Είναι άνθρωποι αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία των ανθρώπων.
1: Wir könnten im Groben die Menschheit in diese zwei Gruppen einteilen.
2: Θα μπορούσαμε την ανθρωπότητα ολόκληρη να τη χωρίσουμε στα δυο αυτά μέρη.
1: Das sind die einen, die Arbeit haben, die geschäftig sind und danach rennen.
2: Είναι η μία μερίδα των ανθρώπων που έχουν δουλειές, πολλές δουλειές και τρέχουν κατόπιν.
1: Und andere sind arm und hoffnungslos und wissen nicht weiter.
2: Και οι άλλοι είναι φτωχοί και χωρίς ελπίδα και δεν ξέρουν τι στη ζωή τους να κάνουν.
1: Für alle gilt die Einladung.
2: Όμως για όλους αυτούς είναι τούτη η πρόσκληση.
1: Für die Gehetzten, die keine Zeit haben, wie für die, die hoffnungslos keinen Weg mehr sehen.
2: Για αυτούς που δεν έχουν καιρό στη ζωή τους, όπως και για εκείνους που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Allen wird gesagt, kommt, es ist alles bereit.
2: Σε όλους αυτούς απευθύνεται η πρόσκληση, ελάτε, είναι όλα ετοιμασμένα.
1: Das ist das Wunderbare in diesem Text. Während die einen hoffnungslos da sind und die anderen sehr geschäftig sind, wird ein Fest bereitet.
2: Και χαρακτηριστικό είναι, αγαπητοί, στο σημείο αυτό, ενώ από τη μία μεριά μερικοί ζουν χωρίς ελπίδα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, οι άλλοι είναι πολύ απασχολημένοι, σε όλους αυτούς απευθύνεται η πρόσκληση του δείπνου.
1: Der Herr will sie also beschenken.
2: Διότι ο Κύριος όλους αυτούς θέλει να τους χαρίσει κάτι από τον εαυτό του.
1: Er lädt sie dazu ein.
2: Τους καλεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό.
1: Es gibt eine Stätte der Erquickung.
2: Γιατί υπάρχει ένας χώρος της απόλαυσης.
1: Und das haben nicht die Menschen bereitet.
2: Και αυτό τον τόπο της απόλαυσης δεν τον τίμασαν οι άνθρωποι.
1: Nicht die Gehetzten, die da keine Zeit haben.
2: Δεν τον τίμασαν εκείνοι που δεν είχαν χρόνο.
1: Auch nicht die Hoffnungslosen, die am Rande sind.
2: Δεν τον τίμασαν οι απελπισμένοι που ζουν στην άκρη της ζωής.
1: Ein anderer hat ihnen ein Fest bereitet.
2: Κάποιος άλλος είναι εκείνος που τίμασε για όλους αυτούς το τραπέζι της γιορτής.
1: Wo immer wir sind, wer immer wir sind, Jesus hat für alle eine Stätte der Erquickung.
2: Όποιοι κι αν είμαστε και όπου κι αν είμαστε, ο Χριστός έχει ετοιμάσει έναν τόπο απόλαυσης για μας.
1: Will, dass wir gestärkt und erquickt werden.
2: Θέλει ο Χριστός όλοι εμείς να ενθαρρυνθούμε και να ενδυναμωθούμε εις τον εσωτερικό άνθρωπο.
1: Darum lädt ein.
2: Γι' αυτό ακριβώς και στέλνει την δική του πρόσκληση σε μας.
1: In diesem Text ist dann deutlich, dass gegen Abend die Einladung sehr drängend ist.
2: Στα εδάφια αυτά διαβάζουμε πως κατά το απόβραδο η πρόσκληση γίνεται ενοχλητική.
1: Ich lese aus meinem deutschen Text, da heißt es dann, und drängte sie, sie sollten dringend kommen.
2: Διαβάζω από την βίβλο μου που λέει ότι τους πίεζε, έπρεπε να έρθουν γρήγορα.
1: Wir dürfen auch einmal mit Leuten reden und ihnen sagen, kommt dringend, es eilt.
2: Αγαπητοί, και εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε με ανθρώπους και να τους πιέσουμε. Έλατε γρήγορα, η υπόθεση δεν περιμένει, σύντομα.
1: Warum ist die Einladung so dringend?
2: Γιατί αυτή η πρόσκληση είναι τόσο επίγουσα τάχα?
1: Erstens, πρώτα, weil der Herr nicht immer einlädt.
2: Πρώτον, διότι η πρόσκληση δεν είναι παντοτινή του Κυρίου.
1: Die Einladung ergeht nicht mehr, wenn das Fest beginnt.
2: Ja, αγαπητοί, η πρόσκληση έχει ήδη σταματήσει από τη στιγμή που το δείπνο έχει αρχίσει.
1: Wir haben viele Beispiele der Heiligen Schrift, da wird nicht immer eingeladen.
2: Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Αγία Γραφή που η πρόσκληση δεν είναι παντοτινή.
1: Es gibt auch ein zu spät.
2: Γιατί υπάρχει και ένα πολύ αργά.
1: In einem anderen Zusammenhang der Heiligen Schrift steht, solches tut der Herr zwei oder dreimal.
2: Κάπου αλλού λέγει ο Λόγος του Θεού ότι τέτοια πρόσκληση απευθύνει ο Θεός δυο ή τρεις φορές.
1: Der Gnadentag ist nicht immer da.
2: Γιατί η μέρα της χάρης δεν είναι πάντα παρούσα.
1: Wir können uns nicht zum Herrn wenden und bekehren, wann wir wollen.
2: Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον Κύριο και να μετανοήσουμε τότε που εμείς θέλουμε.
1: Wir werden errettet, wenn Jesus will.
2: Σωζόμαστε τότε όταν ο Ιησούς απευθύνει την πρόσκλησή του σε μας.
1: Meine Zeit steht in seinen Händen.
2: Γιατί ο χρόνος μου είναι δοσμένος στα δικά του χέρια.
1: Er hat seine Pläne mit mir.
2: Γιατί αυτός έχει τα δικά του σχέδια με μένα.
1: Wenn ruft, wenn einlädt, dann muss ich hören.
2: Όταν αυτός καλεί, τότε εγώ πρέπει να ακούσω.
1: Wenn ich das überhöre, kann es zu spät sein.
2: Εάν δεν ακούσω τότε τη φωνή του, μπορεί να συμβεί να είναι πολύ αργά κάποτε για μένα.
1: Die Bibel zeigt uns Beispiele, wo Menschen mit Tränen Buße taten und nicht mehr Gnade fanden.
2: Η Βίβλος μας λέγει για ανθρώπους που με δάκρυα γύρεψαν τη μετάνοια και δεν την βρήκαν.
1: Deswegen ist es so wichtig, die Einladung Gottes nicht zu überhören.
2: Γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο την πρόσκληση του Θεού να μην την παρακούσουμε.
1: Die Einladung ist also so dringend, weil sie nicht immer erfolgt.
2: Η πρόσκληση είναι λοιπόν πιεστική, γιατί δεν υπάρχει πάντα καιρός.
1: Darum bringe heute dein Leben mit Gott in Ordnung. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht.
2: Γι' αυτό ακριβώς σήμερα να τακτοποιήσεις την υπόθεση της ζωής σου με τον Ιησού Χριστό. Σήμερα, αν ακούσεις τη φωνή του, μη σκληρινείς την καρδιά σου.
1: Und ein zweiter Grund, warum die Einladung so dringend ist.
2: Και ένας δεύτερος λόγος, γιατί η πρόσκληση είναι τόσο επίγουσα.
1: Dieser Grund besteht darin, dass der Herr weiß, was wir brauchen.
2: Είναι διότι ο Κύριος, αγαπητοί, γνωρίζει, μόναχα αυτός γνωρίζει τι εμείς χρειαζόμαστε.
1: Lädt ja ein zu einem Festmahl.
2: Γιατί, είδατε, μας καλεί σε ένα γιορτινό τραπέζι.
1: Will uns also stärken.
2: Με τούτο θέλει να μας ενισχύσει, να δυναμωθούμε.
1: Der Herr weiß, wie schwach wir sind. Wir brauchen Stärkung.
2: Ο Κύριος ξέρει πόσο αδύναμοι είμαστε και χρειαζόμαστε ενδυνάμωση από Αυτόν.
1: Und wir brauchen sie jetzt dringend, damit wir im Glauben wachsen.
2: Και τη χρειαζόμαστε αυτή την ενδυνάμωση τώρα ακριβώς για να αυξηθούμε εις τη ζωή της πίστης.
1: Manche unter uns sind in der Gefahr zu fallen.
2: Μερικοί από μας βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο πτώσης.
1: Der Herr lädt sie ein, kommt her zu mir.
2: Και ο Κύριος τη στιγμή αυτή τους καλεί, ελάτε σε μένα όλοι εσείς.
1: Es ist alles bereit, die Kraft ist da, komm nimm.
2: Είναι όλα ετοιμασμένα και η δύναμη είναι δοσμένη. Ελάτε και πάρτε.
1: Der Herr sieht uns jetzt an, weiß, was wir brauchen.
2: Ο Κύριος μας βλέπει ακριβώς και γνωρίζει στα βάθη μας ποιες είναι οι ανάγκες μας.
1: Wir brauchen seine Kraft.
2: Εμείς έχουμε ανάγκη τη δύναμη του.
1: Wir brauchen Vergebung.
2: Εμείς έχουμε ανάγκη τη συγχώρησή του.
1: Wir brauchen seinen Frieden.
2: Εμείς έχουμε ανάγκη τη ειρήνη του.
1: Manche unter uns brauchen seinen Trost.
2: Μερικοί από μας έχουν ανάγκη από την παρηγοριά του.
1: Manche unter uns brauchen jetzt eine Ermahnung.
2: Μερικοί από μας χρειάζονται κάποιο λόγο να συνετιστούν από αυτόν.
1: Manche brauchen einen Zuspruch, eine Hilfe.
2: Κάποιος από μας χρειάζεται μια βοήθεια από αυτόν αυτή τη στιγμή.
1: Manche müssen wieder auf den Weg der Freude.
2: Κάποιοι άλλοι πρέπει να επανέλθουν εις την οδόν της χαράς που
1: Manche
2: έχουν ξεφύγει.
1: Manche müssen neu den Herrn sehen, weil da ist und lebt.
2: Μερικοί πρέπει να ειδούν εκ νέου τον Κύριον γιατί είναι μπροστά τους.
1: Der Herr weiß also, was wir brauchen.
2: Ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς τι έχουμε ανάγκη.
1: Deswegen lädt ein.
2: Γι' αυτό και μας καλεί.
1: Kommt, es ist alles bereit.
2: Ελάτε, είναι όλα έτοιμα.
1: Wie unklug, wenn wir seine Einladung nicht annehmen.
2: Πόσο άσοφοι φαινόμαστε όταν δεν δεχόμαστε αυτή του την πρόσκληση.
1: Wir bleiben kraftlos.
2: Μένουμε έτσι αδύναμοι πάντα.
1: Wir brauchen Speise für unsere Seele, so wie die Speise für unseren Leib nötig ist.
2: Χρειαζόμαστε την τροφή για την ψυχή μας, όπως ακριβώς έχουμε ανάγκη την τροφή για το σώμα και την αύξησή του.
1: Oh, hör deswegen die Einladung. Gott will uns jetzt beschenken.
2: Γι' αυτό ακριβώς άκουσε και πάλι την πρόσκλησή του, γιατί θέλει να μας χαρίσει και πάλι να μας χαρίσει από τα πλούτη του.
1: Er will uns im Glauben stärken heute
2: Morgen. Θέλει να μας ενδυναμώσει εις την πίστη σήμερα το πρωί.
1: Sehen Sie, wollte die Gehetzten ja nur zur Ruhe und zum Frieden bringen.
2: Ήθελε αυτούς που είχαν μεγάλες απασχολήσεις να τους φέρει σε ησυχία και σε ειρήνη.
1: Und sie haben keine Zeit.
2: Και εκείνοι δεν είχαν καιρό.
1: Darüber sind sie innerlich kaputt gegangen.
2: Και ακριβώς εσωτερικά έσπασαν, τσάκισαν όλοι αυτοί οι πολυάσχολοι.
1: Hier sind Boten unterwegs, das ist das Zweite.
2: Το δεύτερο είναι πως στο καθοδόν ευρίσκονται υπηρέτες, δούλοι που φέρνουν την αγγελία.
1: Der Herr hätte die Leute auch selbst irgendwie herbeibringen können.
2: Θα μπορούσε βεβαίως ο Κύριος να φέρει ο ίδιος με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους κοντά του.
1: Dem Herrn ist alle Macht gegeben, er kann auch jetzt noch die Menschen auf einmal bekehren, wenn er will.
2: Εις τον Κύριο είναι δοσμένη η δύναμη, θα μπορεί σε κάθε στιγμή να ενεργεί σταυμαστά και όπως εκείνος θέλει.
1: Der Herr aber benutzt Boten.
2: Όμως θαυμαστό είναι πως ο Κύριος πάντα χρησιμοποίησε υπηρέτες για τη δουλειά του.
1: Wie damals bei der Speisung der 5000 brauchte er Männer, seine Jünger, die es austeilten.
2: Όπως τότε στο μοίρασμα των ψωμιών και των ψαριών των 5000 ανδρών χρειάστηκε τους μαθητές για να μοιράσουν τα ψωμιά.
1: So sollen wir Boten Gottes sein, seine Gaben auszuteilen.
2: Έτσι καλούμεθα και εμείς να είμαστε οι υπηρέτες του και να προσφέρουμε στους άλλους τα δώρα που εκείνος μας δίνει.
1: In dieser Geschichte steht, er sandte Boten aus.
2: Στην ιστορία αυτή είναι γραμμένο, αγαπητοί, πως έστειλε, εξαπέστειλε τους υπηρέτες του.
1: Menschen, die Jesus rettet, sollen seine Boten sein.
2: Γιατί, στα αλήθεια, άνθρωποι που σώζονται από τον Ιησού Χριστό καλούνται να είναι τότε οι απεσταλμένοι του υπηρέτες.
1: Es geht nicht darum, dass Christen nur einmal im Gottesdienst sitzen.
2: Αγαπητοί, δεν είναι αρκετό ο χριστιανός να κάθεται στην ώρα της λατρείας.
1: Es geht darum, dass sie den Auftrag des Herrn annehmen und ausführen.
2: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αναλάβει ο κάθε πιστός την εντολή του Κυρίου και να εξέλθει να μεταφέρει τα νέα του Χριστού.
1: Und so sendet er uns.
2: Έτσι μας αποστέλει.
1: Er sendet uns zu den Menschen. Er sendet uns mitten unter die Wölfe, wie die Bibel einmal sagt.
2: Μας αποστέλει μέσα στους ανθρώπους, όπως κάπου άλλο λέει, μας αποστέλει μέσα στους λύκους.
1: Dieser Auftrag der Sendung ist ein ganz wichtiger Auftrag Gottes.
2: Αυτή η αποστολή του Κυρίου μας είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι πάρα πολύ σημαντική από το Θεό για μας.
1: Wir haben es mit einem missionierenden Gott zu tun.
2: Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος θέλει να κάνει ιεραποστολή στον κόσμο και ευαγγελισμό.
1: Er sandte seinen Sohn in diese Welt.
2: Γιατί αυτός έστειλε το Γιο του στον κόσμο
1: αυτόν. Er sandte den Heiligen Geist in diese Welt.
2: Έστειλε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο αυτόν.
1: Er sendet seine Jünger in diese Welt.
2: Έστειλε τους μαθητές του στον κόσμο αυτόν.
1: Gott sendet.
2: Ο Θεός πάντα αποστέλει.
1: Wer lässt sich senden?
2: Αλλά ποιος είναι πρόθυμος να αποσταλεί από τον Κύριο?
1: Das ist unser Auftrag.
2: Αυτή είναι η αποστολή μας σήμερα.
1: Boten Gottes zu sein.
2: Να είμαστε υπηρέτες απεσταλμένοι του Θεού.
1: Den Menschen zu sagen, kommt, es ist alles bereit.
2: Να πούμε στους ανθρώπους, ελάτε ο άνθρωποι, είναι όλα ετοιμασμένα.
1: Den Geschäftigen und den Gehetzten.
2: Να πούμε σε αυτούς που έχουν πολλές απασχολήσεις.
1: Den Hoffnungslosen und Ruhelosen an Hecken und Zäunen.
2: Να πούμε σε εκείνους τους απελπισμένους που ζουν πίσω από τις φράχτες των δρόμων.
1: Und dass oft so wenig Menschen kommen, liegt auch daran, dass wir schlechte Zeugen sind.
2: Και το ότι έρχονται τόσοι λίγοι άνθρωποι πολλές φορές βρίσκεται και σε μας το λάθος πως είμαστε κακοί απεσταλμένοι.
1: Wir haben doch manche Gespräche mit Menschen, die sagen uns, wenn Christen so aussehen, sich so verhalten, nein, danke, dann nicht.
2: Πολλές φορές μας λένε άνθρωποι, αν οι χριστιανοί φαίνονται και εκφράζονται έτσι όπως εκφράζεστε εσείς, δεν θα ήθελα να είμαι χριστιανός.
1: Wir müssen uns darunter beugen, dass wir schlechte Boten Gottes sind.
2: Αγαπητοί μου, θα πρέπει να γνωρίσουμε πως πολλές φορές είμαστε κακοί απεσταλμένοι του Θεού.
1: Ihr Lieben, hier wird zu einem Festmahl eingeladen.
2: Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο γεγονός, γιατί γίνεται η πρόσκληση σε ένα γιορτινό τραπέζι.
1: Sollten dann die Boten nicht frohe, eilende Zeugen sein?
2: Δεν θα πρέπει ως εκ τούτου οι απεσταλμένοι να είναι χαρούμενοι απεσταλμένοι προς τον κόσμο.
1: Wir sind oft als solche, die gerade vom Zahnarzt kommen.
2: Εμείς μοιάζουμε πολλές φορές σαν τους ανθρώπους εκείνους που μόλις βγήκαν από το δωμάτιο του οδοντίατρου.
1: Wir sind so angeboten, es tut so weh und dann...
2: Γιατί μας Δούλεψε ο δοντίατρος με το μηχάνημα εκεί πέρα και πονάει λίγο το δόντι και δεν έχουμε κέφι.
1: Das sind keine frohen Zeugen.
2: Όμως αυτοί δεν είναι οι χαρούμενοι εξαγγελείς αυτής της μεγάλης εξαγγελίας.
1: Jesus beschenkt uns.
2: Ο Ιησούς Χριστός έλεγε να μας χαρίσει πλούτον.
1: Von den großen Geschenken Jesu sollten wir reden.
2: Και θα πρέπει να μιλάμε πάντα για τα μεγάλα δώρα του Ιησού.
1: Und wer zu Jesus kommt, wird reich beschenkt.
2: Και όποιος έρχεται κοντά στον Ιησού Χριστό θα πάρει από τον πλούτο του.
1: Das ist eine frohe Sache.
2: Είναι μια χαρούμενη υπόθεση τούτη.
1: Lass uns daher mit Freuden davon reden.
2: Γι' αυτό θα πρέπει για τη μεγάλη αυτή υπόθεση να μιλούμε με χαρά.
1: Das ist eine wunderbare, befreiende Freude, wenn Jesus Sünden vergibt.
2: Είναι μια θαυμάσια, ελευθερώνουσα χαρά, η χαρά της ελευθερώσεως που κάνει ο Ιησούς Χριστός.
1: Wenn dann sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist Erquickung.
2: Όταν μας λέγει, έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει, είναι ξεκούραση αγαπητοί κοντά στο Χριστό.
1: Und beschenkt uns noch mehr.
2: Και μας χαρίζει πολύ περισσότερα.
1: Sein Wort sagt, alle unsere Sorge können wir bei ihm abladen.
2: Η Βίβλος μας λέγει, όλες τις φροντίδες μας μπορούμε να ξεφορτώσουμε πάνω σε αυτόν.
1: Wo gibt es das sonst in dieser Welt?
2: Όπου υπάρχει αυτό αγαπητοί πάνω σε αυτόν τον κόσμο να ξεφορτωθεί στα βάρη σου.
1: Und noch mehr.
2: Και ακόμα περισσότερο.
1: Er gibt uns eine wunderbare Zukunft.
2: Μας δίνει ένα θαυμάσιο μέλλον.
1: Alle, die an ihn glauben, werden ewig leben.
2: Όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτόν θα έχουν αιώνια ζωή μαζί του.
1: In der ewigen Welt Gottes, in der neuen Welt Gottes.
2: Εις τον αιώνιο κόσμο του Θεού, τον καινούριο κόσμο του Θεού, έχουμε ζωή.
1: Hier schon leben mit Gott, das im Tod nicht scheidert.
2: Εδώ ακριβώς ζούμε τώρα με τον Θεό, έτσι που ο θάνατος δεν έχει καμιά ισχύ.
1: Reich beschenkt also.
2: Είμαστε λοιπόν πλούσιοι με πλούσια δώρα.
1: Lasst uns davon mit Freuden
2: έτσι,
1: sagen.
2: Έτσι λοιπόν με τα χαράς ας εκφράζομαι αυτό που έχουμε.
1: Gott will, dass wir seine Boten sind, die dies weiter sagen.
2: Ο Θεός θέλει να είμαστε οι καλοί άγγελοι του στον κόσμο αυτό που με χαρά θα μεταφέρουμε το μήνυμα.
1: Gott hat in dieser Welt keine anderen Füße als unsere Füße, keine anderen Hände als unsere Hände, auch kein anderes Geld als unser Geld.
2: Ο Θεός δεν έχει σε αυτόν τον κόσμο άλλα πόδια από τα δικά μας πόδια, άλλα χέρια από τα δικά μας χέρια, άλλα χρήματα από τα δικά μας χρήματα.
1: Lasst uns mit allen Gaben ihm dienen.
2: Ω αγαπητοί μου, με όλα τα δωρήματα που έχουμε, ας υπηρετούμε από καρδιάς αυτόν μονάχα.
1: Seine Boten wollen wir sein.
2: Ας είμαστε λοιπόν οι δικοί του απεσταλμένοι.
1: Die das hier sagen, kommt, es ist alles bereit.
2: Που λένε εδώ, έλθετε, γιατί όλα είναι έτοιμα.
1: Und das dritte.
2: Και το τρίτο
1: σημείο. Wie wird nun reagiert auf diese Einladung?
2: Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε αυτή τη θαυμάσια πρόσκληση?
1: Die erste Gruppe.
2: Η πρώτη ομάδα.
1: Die so viel zu tun hat.
2: Που έχει πολλά πράγματα.
1: Entschuldigt sich und sagt, ich habe keine Zeit.
2: Ζητάει συγγνώμη και λέει, δεν έχω καιρό.
1: Sie kauften ja einen Acker, kauften Ochsen und heirateten.
2: Αγόρασαν χωράφια, αγόρασαν βόηδια, ο άλλος νυμφεύεται.
1: Sie sagen, ich bitte dich, entschuldige mich.
2: Λένε, παρακαλώ πάρα πολύ, συγχώρησέ με, έχει με παραιτημένο.
1: Das haben wir auch oft erlebt, wenn wir einladen zur Gemeinde, zu Jesus.
2: Αυτή την εμπειρία την έχουμε κάνει και εμείς κάποτε στη ζωή μας όταν καλούμε ανθρώπους εις την Εκκλησία, όταν τους καλούμε να έρθουν στον Ιησού Χριστό.
1: Das wird auch Ihre Erfahrung gewesen sein, wenn Sie Menschen eingeladen haben.
2: Θα γίνει και ίσως και δική σας εμπειρία όταν το προσπαθήσατε αυτό.
1: Sie sagen, ich habe keine Zeit.
2: Σας απήντησαν ίσως, δεν έχω χρόνο σήμερα.
1: Das ist manchmal ja nur eine Ausrede.
2: Πολλές φορές, αγαπητοί μου, είναι ένας τρόπος υπεκφυγής των ανθρώπων.
1: Das ist ganz gefährlich.
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αυτός ο τρόπος.
1: Aus zwei Gründen gefährlich.
2: Για δύο λόγους είναι επικίνδυνος.
1: Zunächst einmal, weil sie meinen, sie täten gar nichts Falsches.
2: Καταρχήν, γιατί νομίζουν οι άνθρωποι με την επεκφυγή τους αυτή πως δεν κάνουν κάτι λάθος, κάποιο λάθος.
1: Das ist doch auch keine Sünde.
2: Λένε, δεν είναι και αμαρτία να αρνηθώ.
1: Ein Acker zu kaufen, Ochsen zu kaufen, zu heiraten.
2: Να αγοράσω, λόγω χάρη, ένα χωράφι, βόηδια ή να παντρευτώ.
1: Das ist doch richtig und gut.
2: Είναι σωστό και είναι καλό οπωσδήποτε.
1: Und dennoch ist es entsetzlich falsch.
2: Και εν τούτης, αγαπητοί μου, είναι τρομερά λάθος.
1: Wenn das zur Entschuldigung wird für die Jesus-Nachfolge.
2: Γιατί αν αυτό προβάλλουμε σαν λόγο για την ακολούθηση του Ιησού Χριστού είναι τρομακτικά λάθος.
1: Eine ganz große Gefahr in unserem Leben, wenn die alltäglichen Dinge einen falschen Rang bekommen.
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στη ζωή μας όταν τα πράγματα της καθημερινής ζωής παίρνουν την πρώτη θέση στη ζωή μας.
1: Dann müssen es nicht große Sünden sein, die uns vom Herrn weghalten.
2: Δεν θα είναι, Δεν πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεγάλες αμαρτίες πολλές φορές που μας κρατούν μακριά από τον Θεό.
1: Dann reicht es schon, wenn wir den Herrn einfach an zweite Stelle stellen.
2: Είναι αρκετό πολλές φορές όταν στη ζωή μας προβάλλουν πράγματα της καθημερινής ζωής στην πρώτη θέση και ο Θεός είναι στη δεύτερη θέση.
1: Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes.
2: Η Βίβλος μας λέγει καθαρά και εξάστερα, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού.
1: Unsere Not ist, dass wir zuerst an uns, an unsere Pläne, an unseren Beruf, an unsere Karriere denken.
2: Το πρόβλημα το δικό μας είναι, αγαπητοί, πως ασχολούμεθα πάντα με τα δικά μας πράγματα, με το επάγγελμά μας, με την αναρρίχησή μας στη ζωή αυτή, πάντα τι πως εμείς θα ζήσουμε στον κόσμο τούτον.
1: Das ist also die große Gefahr, dass die richtigen, anständigen Dinge unseres Lebens Vorrang haben vor Jesus.
2: Είναι, αγαπητοί, πάρα πολύ σπουδαίο να το προσέξουμε. Αυτά τα πράγματα που εμείς θεωρούμε σπουδαία στη ζωή μας θα πρέπει να πάρουν τη δεύτερη θέση για να πάρει την πρώτη ο
1: Ιησούς. Werden keine Gemeinschaft mit mir haben, spricht der Herr.
2: Ο δεύτερος κίνδυνος, πάρα πολύ σοβαρός, είναι τα τελευταία λόγια του Κυρίου όταν λέει για αυτούς «Τούτοι που προσκλήθηκαν δεν θα γευτούν το δείπνο μου ποτέ».
1: Ich kann also auch die Gemeinschaft mit Gott verspielen, wenn ich keine offenbare Sünde tue.
2: Αγαπητοί, μπορώ να παίξω στα όλα την υπόθεση της ευτυχίας μου, την υπόθεση κοντά στο Θεό, εάν χωρίς να χρειαστεί να κάνω μεγάλες αμαρτίες.
1: Dann also, wenn ich die Dinge meines Lebens für wichtiger erachte als den Herrn.
2: Δηλαδή, όταν τις υποθέσεις της ζωής μου τις θεωρώ σπουδαιότερες από την υπόθεση του Θεού.
1: Wenn ich nicht höre, dann wenn er ruft und einlädt.
2: Όταν εγώ δεν ακούω στην περίπτωση που εκείνος μου φωνάζει.
1: Diese also haben keine Gemeinschaft mehr mit dem Herrn.
2: Βλέπετε, αυτοί που αρνήθηκαν δεν θα έχουν πια στο μέλλον κοινωνία με τον Κύριο.
1: Und das ist eine schlimme Zukunft.
2: Και αυτό, αγαπητοί, είναι ένα τρομερό μέλλον.
1: Die anderen aber.
2: Οι άλλοι όμως.
1: Die Bedürftigen.
2: Αυτοί που είχαν την ανάγκη,
1: die kamen.
2: Αυτοί ήρθαν.
1: Wir möchten nicht so gerne eingestehen, dass wir bedürftig sind.
2: Πολλές φορές δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε πως είμαστε από αυτούς που έχουμε ανάγκες.
1: Wir sind viel lieber gerne stark.
2: Πολλές φορές θέλουμε να αισθανόμαστε ισχυροί, είμαστε οι δυνατοί.
1: Wir geben nicht gerne zu, dass wir Hilfe brauchen.
2: Δεν αναγνωρίζουμε πολλές φορές πως χρειαζόμαστε βοήθεια και συμπαράσταση.
1: Gib getrost zu, dass du Hilfe vom Herrn brauchst.
2: Ω αγαπητή ψυχή, αναγνώρισε πως χρειάζεσαι την βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου.
1: Der Herr wartet auf die, die sich von ihm helfen lassen wollen.
2: Γιατί ο Κύριος περιμένει εκείνους που έχουν την ανάγκη του, που ζητούν τη βοήθεια του.
1: Die Starken werden zum Schluss fallen.
2: Γιατί οι ισχυροί στο τέλος θα πέσουν.
1: Die Bibel sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken.
2: Η Βίβλος μας λέγει, οι υγιείς, οι θεραπευμένοι δεν έχουν ανάγκη από γιατρό, αλλά οι ασθενείς έχουν ανάγκη του γιατρού.
1: Lasst uns doch eingestehen, wir sind krank am Herzen, wir brauchen den Herrn.
2: Γι' αυτό ας αναγνωρίσουμε, αγαπητοί, είμαστε άρρωστοι στην ψυχή και χρειαζόμαστε γιατρό τον Κύριό μας.
1: Diese, die das einsahen, die kamen und wurden reich beschenkt.
2: Γιατί ετούτοι που το ανεγνώρισαν ακριβώς ήταν που ήρθαν και γίνηκαν οι πλούσιοι τώρα στον Κύριο.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass sie alle kommen, dass wir alle neu zum Herrn finden und kommen, damit er uns reich beschenkt.
2: Και εύχομαι έτσι από καρδιάς όλοι εμείς να πλησιάσουμε στον Κύριο για να μας χαρίσει από τα πλούτη Του, να μας δώσει από τα αγαθά Του.
1: Und dann wollen wir uns darüber freuen, dass er uns einlädt zu einem Festmahl. Er will uns erquicken, er will uns beschenken, er will uns reich machen.
2: Ας είναι η χαρά μεγάλη στην καρδιά μας, γιατί μας καλεί σε έναν δείπνο γιορτής και χαράς. Θέλει να μας γεμίσει, να μας χορτάσει ό,τι θαυμάσει ο Κύριος που είναι.
1: Wir haben einen wunderbaren Herrn, der nur das nimmt, was uns zum eigentlichen Leben hindert und uns beschenkt mit dem, was wir brauchen für die Zukunft.
2: Έχουμε έναν θαυμάσιο Κύριο, γιατί μας παίρνει εκείνα που θα μας εμποδίσουν, που θα μας γίνουν εμπόδιο στην πνευματική μας ζωή και μας χαρίζει εκείνα που θα μας δώσουν προκοπή στη ζωή της πίστης.
1: So freuen wir uns über seine Einladung.
2: Έτσι είμαστε πάντα χαρούμενοι για την πρόσκλησή του σε μας.
1: Er hat gesagt, kommt, es ist alles bereit.
2: Η πρόσκλησή του είναι ελάτε, γιατί είναι όλα ήδη έτοιμα.
1: Wir wollen neu bedenken, wir sollen seine Boten sein.
2: Και όλοι εμείς ας σκεπτόμαστε πάντα, μας καλεί να είμαστε οι δικοί του απεσταλμένοι σε αυτόν τον κόσμο.
1: Und wollen beachten, dass wir seine Einladung nicht überhören, sonst werden wir nie Gemeinschaft mit ihm haben.
2: Das προσέξουμε, αγαπητοί, να μην παρακούσουμε στην πρόσκληση που μας κάνει, γιατί θα χάσουμε μια για πάντα το τραπέζι της ευφροσύνης.
1: Kommt, es ist alles bereit. Der Herr segne euch.
2: Ελάτε, είναι όλα ετοιμασμένα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους σας σήμερα το πρωί.
1: Amen. Amen.
0: Κάτι 94, παρακαλώ.

0: θαυμάζω το πνεύμα το άλλο, δημιουργεί με σκέψη, τον μιλητή και σε μένα, μέσα στη σκέψη, που δεν ήξερα τι θα μιλήσει. Και έτσι στην μυθαλογή σα μίλησα για καλά, για την λατρεία του κοινού ότι είναι χαρά, και ότι πρέπει να προσευχόμεθα με χαρά να πατούμε τι καμπλέ του κυρίου και με προσή.
1: Αυτό δείχνει ότι το πνεύμα το Άγιον το ίδιο δουλεύει στους ανθρώπους μέσα, στους εργάτες του Ευαγγελίου. Δεν είχα υπόψη μου τι θα μιλήσει ο άνθρωπος. Πήρα εκείνο τον ψαλμό, ο οποίος λέγει εδώ μέσα, δουλεύετε τον Κύριο εν ευφροσύνη. Αυτό μας είπε ο αδελφός. Μας είπε να πηγαίνουμε να υπηρετούμε με χαρά, να αναγγέλουμε το Ευαγγέλιο με χαρά, διότι η πρόσκληση του Κυρίου είναι χαρά, διότι το δείπνο του Κυρίου είναι μια μεγάλη χαρά εις την οποία εκείνος μας καλεί. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Να η πρόσκληση. Ελάτε λοιπόν σε αυτόν. Ελάτε χαρούμενοι. Ελάτε να χαρείτε. Η σωτηρία του Χριστού είναι ένα πέραντο τραπέζι. Απόλαυση είναι για εκείνον ο οποίος το δέχεται. Και ήμεθα ήδη στον κόσμο τούτον. Ήμεθα, θα έλεγε κανείς, το προάβλιο εκείνων των μεγάλων εορτών. Σε εκείνη στην εισαγωγή των μεγάλων εκείνων εορτών που έχουμε να συναντήσουμε την ημέρα εκείνη στην παρουσία του Θεού. Δοξάζομαι το Θεό, διότι έκανε τόσο απλό το Ευαγγέλιο του, όσο είναι έτοιμο. Μας είπε ο αδελφός, όλα είναι έτοιμα. Δεν έχετε να κάνετε εσείς απολύτως τίποτε. Και είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει να τονίζω στους ανθρώπους. Γιατί σκέπτεσαι και μένεις αμφιρέπων αν θα πρέπει να δεχτείς το Ευαγγέλιο του Χριστού ή όχι, τη σωτηρία του Χριστού. Μήπως σκέπτεσαι ότι αύριο θα είσαι καλύτερος, σε βεβαιώνω ότι θα είσαι χειρότερος. Ούτε μια ίντσα καλύτερος. Χειρότερος θα είσαι. Και ο καιρός περνάει, προσθέτεις αμαρτίες στις αμαρτίες. Μήπως πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεις πρώτα καλός εσύ και μετά να έχεις σωθεί. Λάθος. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα δεν θα κατέβαινε ο Χριστός. Δεν θα ήταν ανάγκη να ετοιμάσει τη σωτηρία ο Χριστός. Αλλά πάνω στο Σταυρό είπε «Τετέλεστε». Ολοκληρώθηκε. Εγίνηκε το έργο της σωτηρίας. Και ο Θεός το προσφέρει τώρα δωρεάν στον καθένα μας. Έλα με χαρά να το πάρεις. Έλα γιατί είναι όλα έτοιμα. Έλα γιατί ο ουρανός άνοιξε. Έλα γιατί το βιβλίο της ζωής είναι ετοιμασμένο. Και ο Θεός είναι έτοιμος να γράψει και το δικό σου το όνομα στο βιβλίο της ζωής. Έλα. Η πρόσκληση του Ευαγγελίου είναι έλα. Έλα στη χαρά του Κυρίου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χαιρόμεθα διότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι χαρά. Χαιρόμεθα διότι από τον άμβονα τούτο κηρύτεται έτσι. Χαιρόμεθα γιατί ο ουρανός μας περιμένει. Και εμείς αδελφοί, κάθε φορά που ερχόμεθα στον Κύριο να τον λατρέψουμε, έτσι πρέπει να ερχόμεθα. Με χαρά. Και έτσι να βγαίνουμε στους δρόμους. Να πάμε με χαρά να αναγγείλουμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Θυμάμαι μια φορά, κάποτε στον δρόμο, φορτωμένος από υποθέσεις, πήγαινα και δεν είχα προσέξει πόσο κατσουφιασμένος ήμουνα. Και συνήντησα στον δρόμο έναν γιατρό αδελφών μας, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην παρουσία του Κυρίου. Με κοίταξε λοιπόν και με έκοψε από μακριά. Και σαν πλησίασα χωρόχησα εγώ να τον εδώ, σταματάει και μου λέει «Θάνο, τι μούτρα είναι αυτά σήμερα, έτσι δεν πάω να πεις το Ευαγγέλιο». Σταμάτησα και συνήλθα. Ήρθα στον εαυτό μου και του λέω «Με συγχωρείς αδελφέ, πραγματικά είχε δίκιο. Δεν σαν μούτρα να πάω να δώσω το Ευαγγέλιο, έπρεπε να έχω χαρά, βεβαιότητα ότι κατέχω τον πλούτο του ουρανού». Έτσι τον πείθει στον άλλο. Δεν μπορεί να πιστεί. Τι καινούριο του φέρνεις. Τι νέο του φέρνεις. Τα άλλα όλα τα ξέρει και τα γράφουν στον κόσμο μέσα. Οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι όλοι. Εσύ τι νέο φέρνεις. Το νέο είναι ότι εσώθηκες. Το νέο είναι ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός. Το νέο είναι ότι ο Χριστός αγαπάει και σώζει. Το νέο είναι ότι έχουμε παντοδύναμο σωτήρα. Το νέο είναι ότι ο Θεός μας αγαπά. Είναι πατέρας γεμάτος αγάπη για μας. Το έχεις αυτό. Το έχουμε αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο μας έδωσε ο αδελφός σήμερα. Χαρά το τραπέζι. Χαρά και εμείς που το απολαύσαμε. Χαρά, με χαρά να το πούμε στον κόσμο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αναγγέλω τώρα μερικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω.

Αν είχαμε χαρά μεγάλη μες στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, στα πρόσωπά μας, και ψάλαμε με χαρά στον Κύριο, εγώ πιστεύω ότι ο Κύριος θα έφερε ψυχές μες στη συναθρησή μας. Θα είχαμε επιστροφές ψυχών. Θυμάμαι στα παλιά όταν είχα πάει στην οδόν Λυκούργου, πήγα γιατί μου είπανε πήγαινε να δεις τους χριστιανούς που έχουν φως. Και όταν τους κοιτούσα στο πρόσωπο έλεγα και εκείνος έχει φως και τούτος έχει φως. Όλοι είχαν φως. Όλοι πρέπει να έχουμε φως και να έχουμε χαρά στην ψυχή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριον. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζομαι και σε ευγνωμονούμε για την αγάπη σου, την πιστότητά σου, την αγαθότητά σου σε εμάς.

πολύ ολόκληρο το γκρουπ της εκκλησίας της Γερμανίας, της εκκλησίας εδώ πέρα, της εκκλησίας σου σε όλο το πρόσωπο της γης. Πάσα η γη να ψάλει και να υμνεί στον Κύριον, δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας με τη χαρά της παρουσίας σου και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αμήν.

Νίτσα, ξεχνάς ότι κάποτε φορούσες τα ρούχα αυτά. Θα πάτε χαιρετήσεις. Κάποτε τα φορούσες. Μόνο που δεν έπεσε ο φιόγκος.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Δι' αυτού έχαμε αποκάλυψη και φανέρωση και μας ευλόγησες. Ευχαριστούμε για τη διακονική παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε για το λόγο της αλήθειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ουρανό που έγινε κάτι δικό μας, οικείο, πλησίον, την αιώνια ελπίδα, την καθημερινή στοργή, τη λεπτή ευγενική παρουσία σου στο χώρο των αναγκών και της ζωής μας. Ευχαριστούμε για τις ωρίτσες που θα περάσουμε. Τις προσδοκούμε και τις περιμένουμε να είναι ώρες από σένα και για σένα. Θυμήσου το γέροντα, θυμήσου τη χείρα, το φτωχό, άρρωστα, ορφανά, τα παιδιά, τον τόπο μας, αρχές και εξουσίες, την αυριανή ημέρα, Κύριε. Σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, επισκέψου έναν έναν από εμάς και τις οικογένειες που εκπροσωπούμε. Ήθε να μεγαλυνθείς τη ζωή μας. Ήθε να δοξαστείς με όλα όσα εσύ μας χάρισες. Ήθε στα αλήθεια να είναι γιαγιασμό και τη δόξα της Κιβωτού. Εν αγάπη εκείνου. Αμήν. Από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή διαβάσουμε κάτι. Να πούμε πέντε λόγια για τη Θεσσαλονίκη. Γύρω από το 52, πρέπει να έγινε η πρώτη ιεραποστολική εξόρμηση, ο Παύλος, ο Βαρναβάς, και είχαν πάρει μαζί τους και τον Μάρκο, τον Μάρκο Ιωάννη, το γιο της αδελφής του Βαρνάβα. Τα γνωστά γεγονότα στην Κύπρο, στη Σαλαμίνα, με τον Ρωμαίο, τον Ανθίπατο, τον Σέργιο Παύλο, ο οποίος εδέχτη την αλήθεια, η επιστροφή, ο Βαρναβάς επιλέγει στη δεύτερη και για τη δεύτερη ιεραποστολή τον Μάρκο, αλλά ο Παύλος παίρνει μαζί του τον Σίλα. Ξεκινάνε από τα ανωτερικά. Θα φτάσουν περίπου στον Πόντο, θα κατέβουν στη Βυθινία, θα περάσουν στη συνέχεια απέναντι από τις ακτές της Καλλιπόλεως που λέμε σήμερα και θα φτάσουν στην Τροάδα. Το γνωστό όραμα με τον Μακεδόνα, με το καράβι Σαμοθράκη, από τη Σαμοθράκη στην σημερινή Καβάλα, από την Καβάλα στους Φιλίππους, διοικητική πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας, όπου οι Ρωμαίοι είχαν εγκαταστήσει κυρίως απόμαχους στρατιωτικούς. Οι Φίλιπποι έχουν μια ευρύτερη δικαιοδοσία και διοικούνται κατά ένα παράδοξο και παράξενο τρόπο από τους στρατηγούς, έτσι τους ονόμαζαν. Στους Φιλίππους τα γνωστά γεγονότα με μια κοπελίτσα σαν αφορμή, η οποία είχε δαιμονικό πνεύμα, η οποία έλεγε βέβαια σωστά και περίπου καλά πράγματα για τον Παύλο. Αυτή λέει η κυρή τους η οδόν σωτηρίας. Ο Παύλος δεν εκήρυτε οδόν σωτηρίας, εκήρυτε την οδόν της σωτηρίας. Δεν ήθελε όμως για τον απλούστατο λόγο, διότι εάν άφηνε αυτό το καθεστώς να συνεχιστεί, αυτό σημαίνει όταν θα φεύγαν ότι η κοπελίτσα αυτή, οδηγημένη από το πονηρό πνεύμα, δεν ξέραμε τι θα έλεγε. Δεν μπορούσε πότε να λέει ακούστε την και πότε μη την ακούτε. Η σύλληψη, το δικαστήριο, ο άγριος εκείνος ξηροδαρμός, η νύχτα της φυλακής, ο σεισμός, η δυνατή επέμβαση του Ιησού Χριστού, η απελευθέρωση και στη συνέχεια Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος έμεινε πολύ λίγο, διότι και εκεί ξεσηκώθηκε ένας τρομερός διωγμός. Ίσα ίσα τρία Σάββατα του στείλανε κατ' επανάληψη δωράκια αγάπης οι Φιλιππίσοι,
Διαβάστε το 4ο κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ όμορφο, λεπτό, στοργικό, γεμάτο ανθρωπιά και ευαισθησία. Νέος διωγμός, τον διώχνουνε, από εκεί φεύγουνε και πάνε στην Βέρεια, φεύγουνε από τη Βέρεια διωγμένοι πάλι το ίδιο, αφού η Θεσσαλονική και εκεί ξεκίνησαν τα ίδια πανηγύρια, φεύγουνε στο Δίον, κατεβαίνουν από το Δίο στην Αθήνα, τα γνωστά γεγονότα, ο Άριος Πάγος, και από εκεί στην Κόρινθο, όπου ο Παύλος έμεινε στο πρώτο ταξίδι 18 μήνες. Στις πρώτες μέρες της παρουσίας του και της παραμονής του στην Κόρινθο, μια τρομακτική αγωνία τον συνέχει. Τι να γίνονται οι Θεσσαλονικείς? Στέκουν στην πίστη? Γιατί πραγματικά ήταν τριών κηρυγμάτων πιστοί. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι ακούσανε, τι καταλάβανε? Σε τέτοια αγωνία, ώστε στέλνει τον Τίτο. Ο Τίτος αργεί να γυρίσει και αναγκάζεται αυτός και ανεβαίνει επάνω. Βρήκε τον Τίτο και ο Τίτος του είπε καλά νέα. Στη Θεσσαλονίκη εντωμεταξύ, ξέρετε, η πρώτη προς Θεσσαλονικής και η δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολές είναι τα πρώτα γραπτά κείμενα του Αποστόλου Παύλου. Μην κοιτάτε που είναι στο τέλος. Τα πρώτα χρονολογικά κείμενα. Μετά έχουμε όλα τα άλλα. Ένα περίεργο κλίμα επικρατεί ήδη στην Κόρινθο ή στην Θεσσαλονίκη. Μάλλον καλόπιστα. Δεν το κατάλαβαν και πολύ. Ο Κύριος έρχεται. Πρέπει να ήταν μέσα στην κεντρική στήλη των κηρυγμάτων που ο Απόστολος Παύλος είπε, κήρυξε στην συναγωγή, αλλά ποτέ ο άνθρωπος δεν προσδιορίσε τόπους, χώρους, χρόνους, ποτέ δεν το έκανε. Ο ίδιος λέει, κανείς δεν ξέρει. Έφτασαν σε ένα πάρα πολύ άσχημο σημείο. Και είναι το πρώτο σημείο που θέλω να μείνω. Στη δεύτερη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «Σας παρακαλούμε, αδελφοί, ως προς το θέμα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του γεγονότος ότι η Εκκλησία θα συναχθεί γύρω του, σ' αυτόν, επ' αυτόν, να μην σαλευχείτε, να μην αλλάξετε έτσι ταχαίως το φρόνημά σας, ούτε να θορυβήσετε. Δεν είναι αλήθεια ότι εγώ είπα ότι είχα πληροφορία του Αγίου Πνεύματος και την έδωσα σε κάποιους? Δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι αλήθεια ότι εγώ μίλησα με κάποιους? Δεν είναι. Δεν αποδίδουν τα πράγματα. Εγώ δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Όχι μόνον, λέει. Αλλά έμαθα ότι κάποιοι επιδεικνύουν επιστολές ως γραφόμενες από μας. Και τούτες οι πληροφορίες και αυτά που λένε ότι τους είπα προφορικά όταν τρώγαμε και τα λοιπά, ή ότι έστειλα εγώ επιστολές, ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Θεού. Προσέξτε, μήπως με κάτι τέτοια κάποιος σας εξαπατήσει, και κατ' ουδένα τρόπο πρέπει να επιτρέψετε κάτι τέτοιο. Το πρώτο σημείο που θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μείνουμε είναι: φυλαχθείτε, αγαπητοί μου, από φανατισμό σε λεπτομέρειες. Και έρχεται και έχω πληροφορία και το πεκίνος. Δεν είναι πράγματα. Σκεφτείτε, άνθρωποι για τους οποίους δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο να πούμε, έφτασαν σε σημείο να γράφουν, θα λέγαμε, ψεύτικα γράμματα.
επιστολής ως γραφωμένης. Εγώ είχα γράμμα, λέει, από τον Παύλο, λέει, έρχεται. Ξέρετε, δε, ο προσδιορισμός τους έφτασε σε ορισμένα σημεία που δημιουργούν προβληματισμούς. Τους λέγανε ότι αύριο είναι, λέει, Κυριακή. Να μην το πείτε σε κανένα, λέει, παρακαλώ ιδιαίτερος, Δευτέρα 11 και 10. Κάπου έτσι, σε τέτοιο σημείο, που δεν πήγανε να δουλέψουν, δεν πήγανε να σκάψουν, δεν μαγειρεύανε, δεν γελούσανε τα παιδιά τους, δεν πάνε σχολείο. Σημείο λοιπόν πρώτον, παρακαλώ ιδιαίτερος, μη δεχόσαστε αυτά τα πράγματα ότι κάποιος είχε αποκάλυψη. Καλά ο Θεός, το πνεύμα του Θεού το είπε σε σένα, παιδί μου. Και θυμάσαι τους υπολείπους, δεν είπε τίποτα. Λέει, το είπε σε σένα, είσαι εσένα για να μαλώσουμε. Δηλαδή, για φαντάστε τι χαρά θα έχει ο Ιησούς Χριστός, εμείς να μαλώνουμε εδώ πέρα. Γιατί, αφού το είπε σε σένα και δεν το είπε σε μένα, γιατί να το πει σε σένα. Πώς δεν μου το είπε εμένα, πώς δεν το είπε στο σώμα, πώς δεν το είπε στο σύνολο, πώς δεν το είπε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι και να μην έχει πληροφορία η Εκκλησία, η Παγκόσμια Εκκλησία. Είναι το πρώτο σημείο και θα παρακαλέσω αυτά τα πράγματα, οι εξαλωσύνες, αυτές οι μοντανιστικές τραγωδίες που βασάνισαν παλιά την Εκκλησία, ο Μοντανός και τα δεδομένα του Μοντανού, παρακαλώ, ιδιαιτέρως δεν έχουν θέση. Σημείο δεύτερο. Ποτέ δεν είναι δυνατόν κάποιος από εσάς, κάποιος από μας, ο δούλος του Θεού, να προβλέψω πού μπορεί να φτάσει μία απόκληση μισής μοίρας. Ξεκίνησε λανθασμένα ένα καράβι από τον Πειραιά για να πάει στη Χίο. Με μισή μοίρα απόκληση τελικά θα φτάσει στην Κρήτη. Άδελφε, λέει, για μισή μοίρα, για άνοιξε την τη μισή μοίρα να δεις που μπορεί να σε φτάσει. Να φτάσουν οι άνθρωποι να γράφουν γράμματα ψεύτικα. Αυτή μου έτσι λέει. Και έτσι ήταν και η ιστορία το λέει. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, εδώ στο 26, έχει μία λέξη. Λέξη, αν θέλετε, κλειδί. Λέξη, αν θέλετε, που ρίχνει άπλετο φως σε μία αναγκαιότητα των ημερών μας. Δική μου αναγκαιότητα. Δικό μου προσωπικό πρόβλημα. Να το διαβάσω. Να φιλήσετε με φίλημα Άγιο τους αδελφούς, το είδατε μέσα, πάντας. Δηλαδή, ασφαλώς λέει πάντας, όχι ασφαλώς, αλλού δεν το γράφει, εδώ το γράφει, πάντας, πάντας. Παύλε, ναι, λέει, ξέρω τι γράφω και το γράφω επίτηδες αυτό που γράφω. Και εκείνον που είπε ότι με κάλεσε και είχαμε χόρτα και τι άλλο είχαμε και ψάρια και φάγαμε και στο τραπέζι του είπα και αυτόν. Και τον άλλον με το γράμμα και αυτό. Είναι συνέχεια, καθώς υποσχεθήκαμε, της προηγούμενης, του προηγουμένου Σαββάτου, των απλών εκείνων σκέψεων, με το ρήμα που βρήκαμε στη Β' προς Κορινθίους, επιστολή στο Ζ' κεφάλαιο. Χωρίσατε ημάς, αδελφοί, και χωρίσατε, ελληνικά πάει να πει, κάντε χώρο να μπούμε και εμείς στην καρδιά σας. Αυτό σημαίνει χωρέο χώρο. Πάνω χώρο να μπει και κάτι άλλο, κάποιος άλλος. Το ερώτημα απάνω στο οποίο θα ήθελα απόψε, καθώς τα λογάκια τα ανθρώπινα χτυπάνε στον τοίχο και γυρίζουν σε μένα. Πάντας, Σπύρο. Φιλήστε με φίλημα Άγιο τους Αγίους. Θα τα πίνετε. Το πάντας.
Πάντας. Αν ήξερες τι μου έκαμε, το ξέρω. Και τι είπε, και αυτό το ξέρω. Ποτέ μην πεις τίποτα. Ποτέ μην βγάλεις λέξη. Κάποτε θα έρθει κάποιος να σου πει, Όλγα συγγνώμη, είχα πει και εσύ χαμογελάς. Ξέρω. Ήταν 1968 τότε που το είχες πει. Δεν το ξέρες. Ασφαλώς. Και τότε που με κάλεσες στο σπίτι, και τότε το ξέρα. Και σου βάλα διπλή μερίδα γιατί το ξέρα. Ξέρετε, το να αγαπά κάποιος τους εχθρούς του, να λέει και να κάνει κακό στους συκοφάντες και να ευλογεί τους καταρρωμένους, δεν είναι ένα άθλημα επικοντό ποιος το περνάει. Είναι η άλλη πλευρά της μετοχής με την οποία περίπου κλείνει ο Ιούδας την επιστολή του. Το δε δυναμένο είναι δυνατός. Είναι κάποιες φορές που λες, ήταν δυνατός για τον Παύλο, για τον Πέτρο, τον Ιούδα, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη. Από την ίδια ΔΕΗ που παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ρεύμα, παίρνεις και εσύ. Οι ίδιοι μηχανισμοί κινούνται. Είναι ο δυνάμενος. Αφής η Εκκλησία έχασε το πάντας, οι πιστοί άρχισαν να χωρίζονται. Πάντα να θυμόσαστε γιατί χωρίζουμε. Διότι θέλω να χωριστώ με τον Απόστολο. Αλλά πρέπει κάτι να βρω. Κι αν δεν τα βρούμε στα πολιτικά, διότι ξέρω εγώ, στα οικονομικά, διότι βεβαιωθείτε ότι τελικά κάπου θα βρεθούμε να διαφοροποιούμεθα. Τούτη η διαφοροποίηση δημιουργεί την διαστολή, την διάσπαση. Θυμάμαι μια τραγωδία που παίχτηκε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμάμαι δύο αδέλφια που η μάνα επέδειξε ένα αχαρακτήριστο ενδιαφέρον για τον έναν από τους δυο. Αγαπούσε περισσότερο το ένα αγόρι από το άλλο. Ανεπίτρεπτα. Αυτός που αγάπησε η μητέρα υπέστη μία συγκλονιστική τραγωδία στη ζωή του. Όταν κάποτε έπρεπε να ξαναγυρίσει στα χώματά του, πρέπει να θυμηθούμε την αγωνία που είχε ο Καημενούλης και να κάνει κάτι στρατηγικά σχέδια. Βάλτε λέει μπροστά τα πόδια, μετά λέει βάλτε 7 καμήλες από εδώ, βάλτε λέει τα μισά παιδιά από εκεί, βάλτε μετά πίσω. Πω! Έζησε, τον εκμεταλλεύτηκαν, πόνεσε, έκλαψε, δάρθηκε για τη διαφοροποίηση της αγάπης. Ιακώβ. Και ξέρω τι θα μου πεις. Είδες λέει μάθημα που το πήρε. Ποιος σου το είπε Γιάννη ότι πήρε κανένα μάθημα? Το ίδιο έκαμε και αυτός με τα παιδιά του. Αυτός ήταν ο Ιωσιφάκος και αυτό ήταν το καλό παιδί. Τον έκαμε καρφί να παρακολουθεί και να του λέει τι κάνουν τα αδέλφια του. Να στον Ιωσήφ καπέλο, να στον Ιωσήφ κάλτσες, να στον Ιωσήφ χιτόνα πολύχρωμο. Δεν έμαθε τίποτα από την προσωπική του τραγωδία. Τίποτα δεν έμαθε. Από τον πόνο που πέρασε, από τον ανήφορο που σκαρφάλωσε και μάτωσαν τα χέρια του, τίποτα δεν πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Και τα εφήρμοσε
ο ίδιος για να οδηγήσει το παιδί του όπου το οδήγησε. Αδελφοί, είμαι θαστοπάντες. Πώς σηκώνω αυτό το ποτηράκι Κυριακή μεσημέρι στο δείπνο, πώς το πιάνω, τι γίνεται? Διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ευλογημένο το καθεστώς σαν αρχή η οποία τέμνει τις εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να δώσει στον άλλον τα στοιχεία. Κανένας. Ποιος θα του πει έλα εδώ εσύ, πάρε. Αλλά όλοι μου, πάρε μόνος σου. Πάρε μόνος σου. Για να φύγει η ευθύνη από πάνω μου. Η ευθύνη είναι δική σου. Εάν μάθημα πρώτο στη ζωή μου δεν έχω μάθει αυτό το πάντας, θα μου φιλήσεις πάντας, λέει και πρώτα εκείνος. Αγαπητοί, θα έρθει κάποια μέρα που είτε το θέλετε είτε όχι θα ανέβουμε επάνω στην παρουσία του Χριστού για να αποδώσουμε λόγο εάν δεχθήκαμε ή απορρίψαμε τη χάρη στο ολοκλήρωμά της, στην πληρότητα και την απολυτότητά της. Ο Απόστολος Παύλος θα πει εάν η χάρις δεν είναι τελεία, αλλά

Χρειάζεται ένα πρόσθετο όποιο στοιχείο. Είναι 99,99999 και το τελευταίο εννιάρι φτάνει στην Νορβηγία. Αυτό που λείπει, λέει. Εάν λείπει, πάβει να είναι χάρης. Χάρη. Τι θα προσθέσω στη χάρη? Ποιος θα μου πει ότι πρέπει να κάνω κάτι και ότι το τετέλεστε του Ιησού Χριστού δεν είναι πλήρες? Χρειάζεται ακόμα κάτι. Τι? Να μέσα στη χάρη η δύναμη. Έτσι είπαμε. Να μέσα στη δύναμη η οικειοποίηση της δυνάμεως. Να κάνω δική μου την δύναμη του Ιησού Χριστού. Και να ένας πρώτος καρπός αυτής της δύναμης, αυτής της υποχρέωσης. Είναι πλέον ευλογία για τον καθέναν. Άκουσε εδώ. Ο Παύλος δεν θα ήταν ο Παύλος. Και ο Παύλος δεν θα ήταν ο ουρανοβάμων Παύλος, εάν δεν μπορούσε στο γράμμα του να γράψει πάντας. Για σκεφτείτε όταν έλεγε ο Κύριος: «Πατέρα, δεν γνωρίζουσι, ουκίδασι». Πες το για τον όχλο, Κύριε, το καταλαβαίνω. Πες το για αυτό που ουρλιάζανε το κομμάτι του πλήθους και ούρλιαζαν. Και αυτό το καταλαβαίνω. Για τον Άννα. Για τον Καϊάφα. Για το ιερατείο. Για όλους. Για όλους. Αλήθεια. Πόσο είναι το εύρος της καρδιάς για να χωρίσει πάντας? Η ανθρώπινη καρδιά είναι φτιαγμένη από λάστιχο. Ένα παράξενο, ένα πρωτότυπο και περίεργο λάστιχο. Που μπορεί να χωρέσει τον άντρα σου, το ένα παιδί, γιατί το άλλο δεν βγήκε σόι, να τον έναν αδελφό σου, αλλά όχι την αδελφή σου, διότι σου έφαγε και μου έφαγε τις πορτοκαλιές μας. Αυτή είναι η ανθρώπινη καρδιά. Αλλά το υλικό που είναι πλασμένη, πλαστουργημένη, δημιουργημένη η ανθρώπινη καρδιά, είναι τέτοιο υλικό ώστε μπορεί να πάρει τέτοια διάσταση ώστε να χωρέσει μέσα τον ίδιο το Θεό. Τον ίδιο το Θεό, έτσι λέει. Εγώ, λέει ο Ιησούς, και ο Πατέρας μου θα μπούμε μέσα σας. Μα είναι δυνατόν να χωρέσει μια ανθρώπινη καρδιά το άπειρο? Ναι, λέει ο Μπλέζ Πασκάλ, διότι η ανθρώπινη καρδιά έχει διαστάσεις άπειρες. Μη μου πεις δεν μπορώ. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ειλικρινέστατος θα πει κάτι. Δεν θέλεις. Μπορείς να χαμογελάς κάθε στιγμή στη ζωή σου? Μπορώ να χωρέσω στην καρδιά μου πάντας? Αναμφισβήτητα ναι. Αφού μπορεί η καρδιά μου και πρέπει η καρδιά μου να χωρέσει τον έξω διαστάσεων και μέτρου Θεό. Ω Θεέ μου, ώστε πρέπει να χωρέσω στην καρδιά μου πάντας. Ξέρετε, αυτή είναι η διαφοροποίηση της αληθινής εκκλησίας. Όσο λιγότερο η εκκλησία ανήκει στο χώρο της αλήθειας, τόσο πιο στενή είναι. Εμείς και εσείς, εκείνη και οι άλλοι. Τι συμβαίνει? Περί τίνος πρόκειται? Αυτό είναι δικό μου, πάρτο. Και εκείνο δικό μου, και εκείνο πάρτο. Και είμαι πιο μεγάλος από σένα. Δεν στο αμφισβήτησα ποτέ. Αδελφοί, Θεσσαλονίκη, μια σειρά

καταστάσεων, προβληματισμών αν θέλετε, που βαθύτατα επίκρανε και ελείπησε τον Απόστολο Παύλο. Στους Κορινθίους, πάνω στην ίδια κεντρική αντίληψη, θα γράψει ο Παύλος: «Αγαπητοί αδελφοί, σας έχω όλους στην καρδιά μου». Εάν ξεφυλίσουμε ιδιαίτερα τη δεύτερη επιστολή, 5ο, 6ο, 7ο κεφάλαιο, θα δείτε ότι τον επίκραναν τόσο πολύ. Θα τους γράψει: «Αν για άλλους δεν είμαι Απόστολος, τέλος πάντων πώς θα το κάνετε, για σας είμαι». Του αμφισβήτησαν την αποστολική του ιδιότητα και αναγκάζεται να υπεραμεινθεί αυτής της ιδιότητος για να μην ξεπέσει το κήρυγμα και το περιεχόμενο του μηνύματος και του Ευαγγελίου που έδωσε, όχι για να πει κάτι για τον εαυτόν. Και όταν αναγκάζεται να πει και να φανερώσει ότι είχε αποκαλύψεις και ανέβηκε μέχρι απάνω, λέει: «Με κάματε και είπα μια τρέλα». Εσείς λέει φταίτε που με αναγκάσατε και με σπρώξατε στη γωνία να αναγκαστώ να σας πω τέτοια πράγματα, αν και είμαι ουδέν. Όμως τους είχε στην καρδιά του. «Αγαπητοί αδελφοί», θα γράψει. Η Ρώμη στάθηκε ένα πικρό ποτήρι για τον Παύλο πάντα. Τους αγάπησε πολύ. Το 16ο κεφάλαιο είναι γεμάτο αγάπη, φιλιά, χαιρετισμό. Δεν θα γράψει για έναν χωρίς να βάλει και ένα επιθετικό προσδιορισμό. Αυτός που ο φίλος, ο αδελφός, για τον καθέναν είχε κάτι να πει. Και έφτασε η Ρώμη να είναι κατάδικος. Και καθώς δεν είχε στην τσέπη του ένα πεντακοσάρικο σημερινό, ούτε στην καρδαρόμπα του ένα δεύτερο κουρέλι να το ρίξει στα υγρά χώματα του κελιού, παρακαλεί τον Τιμόθεο και του λέει: «Θα μου κάνεις μια χάρη. Φέρε εκείνο το παλτό», λέει, «που όταν με πιάσανε εις την Τροάδα, το άφησα μαζί με τα χαρτιά μου στο σπίτι του Κάρπου, όπου και συνελήφθη από τους Ρωμαίους στρατιώτες». Η Ρώμη, ναι. Και για τον Παύλο κάπου χαμογέλασε. Ίσως να υπάρχει μια αιχμή. Θα είναι η εκκλησία για την οποία θα γράψει στο κύκνιο άσμα του στην Β' προς Τιμόθεον: «Τους αγαπητούς». Είναι χτυπημένη μια λέξη που δεν έχει νόημα αν δεν ξέρεις τα συμφραζόμενα και δεν δεις στο σύνολο στρογγυλά τις θεωρήσεις του. Κάπου πρέπει να φτάσουμε απόψε. Και νομίζω πως πρέπει να γονατίσω. Και είμαι αναγκασμένος στο σπίτι μου να ρωτήσω: «Κύριε, μήπως έχω χαρτί άσπρο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ροζ, σιέρ, και γράφω αυτόν τον αγαπώ πολύ, αυτόν λιγότερο, αυτόν ακόμα πιο λίγο». Είπε, μου έκαμε, με πίκρανε, με λύπησε, με αμφισβήτησε. Ανθρώπινη καρδιά, η δημιουργημένη από το περίεργο ελαστικό εκείνο υλικό που μπορεί να χωρίσει και να χωρέσει ή τίποτα ή το παν. Όταν το παν είναι ο Θεός και ο Θεός χωράει στην ανθρώπινη την καρδιά. Αδελφοί, δεν θα σας πω πως δεν υπήρξαν άνθρωποι στον όποιο χώρο και τη διαδρομική ιστορία σας που να μην σας ενόχλησαν, να μην σας πείραξαν, να μην σας έθιξαν, να μην μας αδίκησαν. Μπορεί κάποιος από εμάς όμως στην πίσω σελίδα αυτού του ίδιου χαρτιού να γράψει: «Ουδένα ποτέ αδίκησα, ουδένα ποτέ αμφισβήτησα, κανέναν ποτέ δεν τον έκαμα να κλάψει, κανένα δάκρυ ποτέ σε κανέναν δεν προξένησα,
Μπορείς, αδελφοί μου. Θέλω να κλείσω. Ασπάστητε τους αδελφούς πάντας. Γιατί μόνον όποιος μπορεί να γράψει πάντας, μπορεί και προσδιοριστικά να συνεχίσει. Εν φιλήματι, Αγίο. Ουκ εν ιάρσεν, η θήλη. Ελεύθερος η δούλος, εν σκήθης η βάρβαρος. Πάντες γαρήμαρτον ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτον το αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέης. Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Είπε κάποιος, όταν ξεκίνησα τη μελέτη μου, είπα, δεν υπάρχει τίποτα πιο άπειρο από την αγάπη του. Και όταν τέλειωσα γέροντας και δεν μπορούσα πια να διαβάσω, είπε ο ίδιος, πρόσθεσα, όμοια στην απειρότητά της με την αγάπη του είναι η εκτιρμή του και το έλεος του. Ο Παύλος, κλείνω, παρακαλώ το Σπύρο με δύο λόγια προσευχής. Επαναλαμβάνω το πρώτο κείμενο που γράφτηκε από το χέρι του Αγίου Πνεύματος με τη γραφίδα του Παύλου. Είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, που καθώς τελειώνει με το 28 εδάφιο γράφει, «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με θυμών». Η χάρη. Και όταν κλείνει, είναι στερνό πρεπιγράμμα, η Β' προς Τιμόθεον επιστολή. Αν θέλετε, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω πως κλείνει. «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος». Να, ένα όμορφο αίτημα προσευχής, που ίσως δεν μπήκε στις σωστές του διαστάσεις και το μέτρο. Κύριε, μάθε με στη ζωή μου κάθε φορά που στέλνω αγάπη και στέλνω φιλιά και χαιρετώ γραπτά ή προφορικά, να μπορώ να γράψω πάντα. Κάποιες φορές σηκώνεις τα μάτια σου επάνω όταν το λες. Δακρύζεις. Όμως εάν δεν πούμε το πάντες, το πάντας, δεν είμαι θα μέσα στους πάντας του τετέλεστε. Σπυράκι. Προχώρεχτα δρομάκια, μονάχα.

0: Ορίστε.
1: Πόσο?
0: 2,80.

2.69 προβαίνουμε κάτι να ψάλουμε. 2.69. Με το πρόσωπο και το θέλημα του Θεού. Πατέρα αγαπημένε, με πολύ σεβασμό σκύβουμε το κεφάλι μας στη θεώρηση της δόξας σου. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε για τη φανέρωση της αλήθειας, για την εν Χριστώ αγάπη, για την άπλετη χάρη, για την ένδοξη Ανάσταση, για την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος. Να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο της αλήθειας, το σκεύος των λυτρωμένων σου, την έκφραση των υλικών αναγκών σου στη ζωή μας, με επικεφαλής ολίγη υγεία. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο. Θυμήσου και επισκέψου ψυχονευροπάθεια στην παγκόσμια κατάσταση, τα Βαλκάνια, τον τόπο. Το άπλωμα του μηνύματος της σταυρικής λύτρωσης δια του Ευαγγελίου σου, στις στερνές μέρες, τις οικογένειες που εκπροσωπούμε, την αυριανή μέρα, το γέροντα, το μοναχό άνθρωπο, τον Αντώνη, τον Ιορδάνη, την Κέτη, τη Μαυρή. Επισκέψε παρακαλώ τις ορίτσες που θα μείνουμε εδώ. Ας τη τιμήσει δυνατά η παρουσία σου. Υψώνουμε τα χέρια μας και τις καρδιές μας. Στη ζωή μας αγιαστείτε το όνομά σου. Άμην. Αγαπάω πάρα πολύ, Αδαμαντίνη. Τι αγαπάω. Το 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Πολύ με έχει ευλογήσει αυτό το κείμενο. Είναι εδώ που ο Παύλος στέλνει χαιρετισμούς, αγαπούλα, φιλάκια. Σας συνιστώ τη Φίβη, την αδελφή μας, η οποία είναι και διάκονος της Εκκλησίας στις Κενχρέες. Να την δεχθείτε με ανοιχτή αγκαλιά, εν Κυρίω. Αυτό σημαίνει προσδέχομαι, με ανοιχτή

Ευλογήσετε όλους όσους απαρτίζουν την κατοίκο τους εκκλησία. Να ασπαστείτε τον επένετο των αγαπητών μου, ο οποίος είναι απαρχή της εκκλησίας του Χριστού στην Έφεσο, στην Ασία. Να φιλήσετε τη Μαρία, α, πόσο κοπίασε για μας. Να φιλήσετε τον Ανδρόνικο και τον Ιουνιάν, του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, οι οποίοι ανάμεσα στους Αποστόλους έχουν επίσημη θέση, οι οποίοι πριν από μένα υπήρξαν του Χριστού. Να ασπαστείτε τον Αμπλιάτο, τον αγαπητόν μου εν Κυρίω. Να ασπαστείτε τον Ουρβανό, το συνεργάτη μας εν Χριστώ, και τον Στάχη, τον αγαπητόν μου. Να ασπαστείτε τον Απελή, δόκιμος πιστός εν Χριστώ. Να ασπαστείτε από το σπιτικό του Αριστόβουλου τους πιστούς, και να ασπαστείτε τον Ηρωδίωνα, το συγγενήν μου. Να ασπαστείτε τους από το σπίτι του Νάρκη σου, όντας εν Κυρίω, και ακόμα την Τρίφαινα, την Τρυφώσα, οι οποίοι κοπιάζουν ακόμα εν Κυρίω. Να σπαστείτε την Περσίδα, την αγαπητή, η οποία πολύ εκοπίασε εν Κυρίω. Να σπαστείτε το Ρούφο των εκλεκτών εν Κυρίω και τη μητέρα του, που στάθηκε και μανούλα δική μου. Να σπαστείτε τον Ασύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Ερμή, τον Πατροβά, τον Ερμά και μαζί τους όλους τους άλλους αδελφούς. Να σπαστείτε το Φιλόλογο και την Ιουλία, τον Νηρέα, την αδελφούλα του, τον Ολυμπά, όλους όσους σε εκείνη τη συντροφιά είναι του Χριστού, τους Αγίους. Να σπαστείτε ο ένας τον άλλον εν φιλήματι Αγίω. Σας ασπάζονται όλες οι εκκλησίες του Χριστού. Για κοιτάξτε. Για κοιτάξτε τι λέει. Εδώ έχουμε άλλα μέτρα. Εδώ έχουμε άλλες αξίες. Δεν το πιάσατε τι συνέβη εδώ. Εδώ έχουμε άλλα δεδομένα. Ένας πιστός άνθρωπος, ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ένας Άγιος άνθρωπος εδώ. Έλατε να δούμε τις κατατάξεις του, τις ιεραρχήσεις του. Έλατε να δούμε τα καινούργια στοιχεία όπως ο Θεός τα κατέταξε στη ζωή του. Φιλάκια στην αγαπητή μου την αδελφή, λέει, τη μάνα του Ρούφου. Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι η γυναίκα του αγαπητού, ο οποίος σήκωσε τον σταυρόν του Χριστού. Ο Μάρκος μας λέει ότι είχε, λέει, δύο γιους, τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο. Είναι μια όμορφη ιστορία. Σίμων ο Κυριναίος επίστεψε η γυναίκα του, πίστεψαν τα παιδιά του. Ο ένας υπάρχει μόνον και οι δύο, αλλά ο ένας είναι εδώ. Εδώ είμαστε. Για προσέξτε αυτά τα δεδομένα σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας προσέβαλα και δεν θα το κάνω ποτέ, δεν μου αρέσει. Ποτέ δεν πρέπει να προκαλούμε δάκρυα στα μάτια του αδελφού μας. Προκαλεί τόσα ο κόσμος και η κοινωνία της αθλειότητας μέσα στην οποία βιώνουμε. Εμείς πρέπει να προκαλούμε ευλογία, πνευματική χαρά και ειρήνη στον άλλον. Λέγω, τι αξίες, ποιες είναι οι αξίες που έχουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ποιες αξίες έχουμε. Παύλο λέει, ποιος είναι αυτό. Α, λέει, δεν το ξέρεις αυτόν. Όχι, λέει. Είναι ο πρώτος που πίστεψε και μας έδωκε το σπίτι του στην Έφεσο. Και εγώ, λέει,
νόμιζα που θα μου έλεγες

για το Δούκα του Κέντ. Ο Δούκας του Κέντ, τι είναι αυτός, πρίγκιπας ή πακέτο με τσιγάρα? Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά? Για ελάτε να δούμε. Ο Θεός στη ζωή μου τι ανέβασε, ποιες αξίες ανέβασε? Τι έκαμε? Μήπως μου άφησε τις παλιές αξίες? Θυμάμαι, όλα τα ίδια λέμε. Τι να κάνω, ο Νικόλας και πέρα με κοιτάζει, λέει πάλι τα ίδια θα πει αυτός. Γέρος είμαι, τα ίδια θα λέω ο Νικόλας. Μη είχαν βάλει κάποτε μια επιτροπή. Δεν ήθελα να μπω, για να είμαι ειλικρινή. Δεν ήθελα σε τέτοια πράγματα, αλλά εκεί ο αρχιμαγαζάτορας που δούλευα μου λέει να μπεις. Ήτανε τότε που θα παίρνανε ένα κτηριακό συγκρότημα στη Γλυφάδα και θα δίνανε λεφτά και οικόπεδα για να χτιστεί το κολέγιο στην Αγία Παρασκευή. Και δεν ήξερα και αυτά τα πράγματα, αλλά αφού μου είπαν να πάω δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ήταν ένας αρχιτέκτονας και ένας που ήξερε να μετράει. Και πήγαμε, θυμάμαι, εκεί που ήταν οι κοιτώνες των παιδιών, των φοιτητών. Τα κολεγιόπεδα. Και ήταν από πάνω γιωμάτο της εποχής εκείνης. Χορευτές, χορεύτριες, κιθάρες, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί, ούτε καλόν, ούτε κακό. Τελεία. Δεν επιτρέπεται το σχόλιο. Μου λέει κάποιος, είδατε μου λέει αγαπητέ εδώ, λέει, τι έχουνε. Αυτές τις αξίες δώσαμε στα παιδιά, λέω. Τι θέλετε να έχω? Και ήθελα να ρωτήσω, και έχω ανθρώπους οι οποίοι θα διακονήσουν και θα υπηρετήσουν μπροστά μου τον Κύριο. Σαν διάκονοι, σαν πρεσβύτεροι, σαν αμβονική προσφορά. Ποιες αξίες δώσαμε στην Εκκλησία, αγαπητοί? Τι προσφέραμε? Ποιους τύπους δώσαμε? Ο Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο «Γενού τύπος των πιστών». Τα παιδιά θέλουνε τύπους, θέλουνε ήρωες τα παιδιά. Μην πείτε στα παιδιά να πάρουνε την Καινή Διαθήκη 7 ετών να τη διαβάσουνε στο κείμενο. Θέλουνε φιγούρες. Θέλουν και την Αγία Γραφή ακόμα με χρώματα άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, κάτι φιγούρες. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν μια σκάλα και ανέβηκαν απάνω στη σκάλα η Ιεριχώ. Γιατί αυτή είναι το παιδί, είναι γεμάτο ζωή, γεμάτο κίνηση, γεμάτο δράση. Ποιες φιγούρες δώσαμε στα παιδιά? Ποιοι είναι οι τύποι μας? Ποιες είναι? Είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό και σας είπα, θα το ολοκληρώσουμε κάποιο Σάββατο. Ποιες είναι οι αξίες μας? Έφεσος. Ο Δημήτριος έχει ξεσηκωθεί και έχει ξεσηκώσει το συνδικάτο όλων εκείνων που κάνανε ασημένια και χρυσά, αλλά και μπρούτζινα θα λέγαμε. Μικρά αναμνηστικά του ναού της Αφροδίτης και τα κρεμάγανε. Σαν μπιμπελό αν θέλετε, σαν πώς τα λένε, όπως κρεμάνε τον πύργο του Άιφελ, μια καθιτσούλα. Ξεσηκώθηκε ένας ολόκληρος κόσμος εναντίον του Παύλου. Παλικάρι ο Παύλος ζήτησε να πάει στο θέατρο, όταν λέμε θέατρο, στο στάδιο, να μιλήσει. Ξεσηκώθηκαν όμως και η εκκλησία και οι αδελφοί και του είπανε θα σε σκοτώσουνε και θα σε σκοτώσουνε άνευ λόγου. Ούτε μικρόφωνο έχεις, ποιος θα σε ακούσει εδώ πέρα? Θα σε λιντσάρουν, μην το κάνεις. Δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα. Και δεν πήγε. Πήγανε στο σπίτι, δεν τον βρήκανε. Πήγανε στο μαγαζί, δεν ήταν εκεί. Πήγανε σε μια αίθουσα που είχε νοικιάσει του τυράννου, θυμόσαστε. Δεν ήταν ούτε εκεί. Πήγανε στην Εβραϊκή Συνοικία. Τον είχε κρύψει
η Πρίσκα και ο Ακύλας. Μέσα και αυτοί. Άκουγαν τις φωνές και μέσα στη νύχτα βλέπανε τα δαδιά, τα αναμένα να πλησιάζουνε. Ο Παύλος θα γράψει «Ελάβαμε χάρ εν εαυτής την απόφαση του θανάτου». Τίποτα άλλο. Ο Κύριος δεν επέτρεψε. Και είναι ένα σημείο που θέλω, σαν σε παρένθεση, παρακαλώ ιδιαιτέρως. Δεν θα το ξεχάσει ο Παύλος αυτό που έκαμαν η Πρίσκα και ο Ακύλας ποτέ. Θα θυμόσαστε όταν βγήκε το διάταγμα του Κλάβδιου, ο Σουετώνιος λέει ότι κάποιος Κρέστους έκαμε επανάσταση στη Ρώμη. Κάποιος είναι ο Χριστός, έκαμε επανάσταση. Είναι οι πρώτες διενέξεις της Εκκλησίας με τους Εβραίους. Για την ησυχία του ο Κλάβδιος τους έδιωξε όλους από τη Ρώμη. Έτσι μαθαίνουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, η Πρίσκα και ο Ακύλας βρεθήκανε στην Κόρινθο, όπου του συνάντησε ο μότεχνη γάρ, του συνάντησε ο Παύλος. Από εκεί εφήγανε μαζί, θα ενθυμίστε, πήγανε στην Έφεσο, έφυγαν από την Έφεσο, το διάταγμα του Κλάβδιου ακυρώθηκε μετά 12 χρόνια και ξαναγύρισαν στη Ρώμη. Γράφοντας στη Ρώμη, ξαναθυμάται αυτούς τους ανθρώπους. «Να ασπαστείτε την Πρίσκα και τον Ακύλα του συνεργάτες μου εν Χριστώ Ιησού, οι οποίοι υπέρ της ζωής μου βάλανε το λαιμό τους κάτω από το μαχαίρι, τους οποίους όχι μόνος εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών». Η υψίστη ύβρις για τους αρχαίους Σπαρτιάτες ήτανε, αν μπορούσατε να το φανταστείτε, κάτι που θα λέγαμε σήμερα, τους στερούσανε την εθνικότητα, την υπηκότητα. Τους διώχναν από τη Σπάρτη, τους αχάριστους. Οι Πέρσες τους αποκεφάλιζαν. Και είναι μια παρένθεση, θέλω να την κλείσω. Ο Θεός να μας φυλάξει από αχαριστία. Ποτέ δεν θα το ξεχάσετε. Να καθίσετε απόψε στο σπίτι σας. Και θα πάρετε μολύβι και θα με βοηθήσετε να πάρω μολύβι. Αυτή η ψυχή σε βοήθησε. Αυτή η ψυχή στάθηκε δίπλα σου. Τούτη η καρδούλα εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό. Χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο για να επιστρέψεις. Ο Παύλος θα γράψει στη γνωστή εκείνη επιστολή προς Φιλήμωνα, για να μη σου πω ότι και τον εαυτόν σου έτι μη χρεωστείς. Κλείνω την παρένθεση και επανέρχομαι στο μεγάλο θέμα. Ποιες είναι οι αξίες μας? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ποια μεταβολή επέφερε στο χώρο των αξιών μας ο Ιησούς Χριστός? «Α, λέει αυτή η γυναίκα, τι γυναίκα είναι αυτή, λέει. Εσύ το ακούς και λες παρακάτω, θα μας πει για τη Μαντάμ Κιουρί. Με τέτοιους επένους δά και με τέτοιες υπογραμμίσεις και με 48 θαυμαστικά, ποια είναι Παύλε αυτή επιτέλους? Α, λέει, έπλυνεν πόδας Αγίων». Δηλαδή, εσύ να σου έρχεται να χαμογελάσεις ή τουλάχιστον δαγκώνεις το χείλι σου. Τι είπες? Τι είπες? Είναι η καινούρια κλίμακα. Είναι οι καινούργιες αξίες. Είναι τα καινούργια δεδομένα που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Είναι τα καινούργια στοιχεία. «Α, λέει αυτή η ψυχούλα, θυμάμαι, μου πλύνε τα ρουχαλάκια μου και όλη νύχτα εκάθισε και τα σιδέρωνε και το πρωί, λέει, που ξημέρωσε, είχε και ένα σουβλί και μου ράψε τα σαντάλια μου». Και αξίζει αυτό, αγαπητοί, για να μνημονευθεί στους αιώνες. Ποιος ήταν ανθύπατος της Βορείου Ιταλίας? Εγώ δεν ξέρω τι είπα να πει, λέει, ανθύπατος. Και ποιος διοικούσε την εποχή εκείνη την Κύπρο?
σβήσανε, χαθήκανε, λησμονηθήκανε. Η στάχτη της ιστορίας τα σκέπασε. Εδώ στο σπίτι σου άνοιξε ένα παλιό σιρτάρι και είναι γεμάτο φωτογραφίες. Λέει, αυτός ποιος είναι? Κάποιος θείος θα είναι. Λέει, ποιος τώρα? Δεν το ξέρει κανείς. Έσβησε. Θυμόσαστε εκείνες τις παλιές φωτογραφίες? Τι θυμόσαστε? Ήτανε δύο και το χέρι έτσι και κοιταζότανε. Και έγραφε από πάνω καλημέρα. Οι παλιές φωτογραφίες. Και σβήσανε. Μόνον αγαπητοί, ό,τι εγγράφηκε εκεί πάνω θα μείνει. Μόνο τα ονόματα που δέθηκαν στο άρμα των ευλογιών του Ευαγγελίου θα παραμείνουνε. Σβήσανε, χαθήκανε, μισή πέτρα εδώ, ένα άγαλμα το κεφάλι του χωρίς μύτη από εκεί. Σας είπα σήμερα στις 12 η ώρα φυτέψαμε τη Μακαριάν. Έφυγα από το σχολείο νωρίτερα τις 2 μου ώρες και πήγα, ήμουνα 11 και 10, ήμουνα στην Ανάσταση. Και έκανα βόλτες εκεί πέρα ανάμεσα στους τάφους μέχρι να έρθει 12 η ώρα να κάνουμε την κηδεία. 1908-1829, ένα ακόμα ήτανε οι πρώτες μέρες, ποιος ξέρει. Άγνωστα ονόματα, τάφοι εγκαταλειμμένοι, χορταριασμένοι. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, εδώ ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας. Άλλαξε τη ζωή μου, λες, και το πιστεύω. Και έγραψε το όνομά μου στο βιβλίο ζώντων, το δέχομαι. Και είμαι ένας καινούριος άνθρωπος. Ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο. Δεν μου λες. Καινούριες αξίες έβαλες μέσα σου. Άλλα δεδομένα. Άλλα στοιχεία. Άλλες γραμμές, άλλες τάσεις. Το παιδί του Θεού είναι ένα όν τελείως έξω από το χώρο της καθημερινότητος και της πεζότητος. Άλλος άνθρωπος. Παρακαλώ, λέει πάρα πολύ. Να ασπαστείτε τη Μαρία ή της πολλά εκοπίασεν εις ημάς. Ανδρόνικον και Ιουνιάν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου. Τι είναι αυτή? Ξέρετε, στον τότε κοινωνικό βίο θα μπορούσε κάποιος να πει, δεν το ξέρετε. Ποιος να? Περισσότεροι πρέπει από αυτούς να είναι δούλοι ή τουλάχιστον απελεύθεροι για να έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν και να ταξιδεύουν. Οι δούλοι δεν το είχαν αυτό. Κι όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να το ξαναδούμε σαν μια μεγάλη πραγματικότητα. Το χρήμα ήταν μια αξία. Αλλά το χρήμα είναι για να υπηρετήσει τον Κύριο. Μόνον. Η κοινωνική θέση. Πολύ χαίρο για την κοινωνική θέση που έχει ο αγαπητός μου. Να σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μήπως μπορεί να μας βάλεις καμιά κοπελίτσα εκεί στη γραφομηχανή να μας γράφει. Έχουμε 5 άνεργες. Μέσα στην υπόθεση του Χριστού θα μπουν όλα. Εσύ ξέρεις γράμματα. Εδώ που ξέρεις γράμματα. Τα εγγλέζικά σου είναι καλά και χρειαζόμαστε κάποιον. Όλα δένονται. Όλα περνάνε μέσα από μια κεντρική σπονδυλική στήλη. Είναι οι αξίες, οι καινούριες του Χριστού. Τι ωραίο που είναι. Εν τη ημέρα εκείνη τι ανακατατάξεις θα γίνουν. Ποια πρόσωπα θα προβληθούν εν τη ημέρα εκείνη. Και οι έσχατοι, οι τελευταίοι, θα γίνουνε πρώτοι. Τι σου χάρισε ο Θεός ψυχή. Θα του το επιστρέψεις επάνω. Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το χρήμα
λέγαμε σε μια άλλη συνάθρηση αυτή την εβδομάδα, έχει δύο κατευθύνσεις. Το έχει πλέον. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να γίνει τρόπος ζωής. Περισσότερο φαΐ, περισσότερα ρούχα. Ξέρω εγώ να φοράει ένας, ξέρω, 64 γραβάτες, έτσι, κρέμονται πίσω μπροστά. Ελάτε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Περισσότερο φαΐ. Φέρε σε παρακαλώ, λέει. Και ένα μουσακά, φέρε και μακαρόνια, φέρε και κιμά, φέρε και τυρί, φέρε και αρνί, φέρε και ένα έμφραγμα. Όλα μαζί απάνω στο πιάτο. Ο Θεός να φυλάξει. Και η άλλη πλευρά, η κακή τοποθέτηση της ύλης, να γίνει στοιχείον συγκεντρώσεως. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Πάντα θα θυμόσαστε στο 13ο κεφάλαιο, είναι στη μελέτη μας απάνω στον Καρέα κάθε Τετάρτη πρωί. Την ελείψιστη εκείνη η παραβολή του Κυρίου. Βρήκε κάποιος θησαυρό και αγόρασε τον αγρό. Δεν είχε λεφτά όμως, λέει. Και πωλήσας πάντα όσα είχε. Καινούργιες αξίες, αδελφοί. Καινούργιες συντροφιές. Καινούργια δεδομένα τώρα μέσα στη ζωή μας. Άλλες προοπτικές και άλλες στόχοι. Βλέπεις τον άλλον. Και ο Θεός του χάρισε ένα μορουδάκι. Λέει, ο Θεός να στο ευλογήσει, να γνωρίσει τον Χριστό και να τον υπηρετήσει τον Κύριο. Αμήν, λες εσύ, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούει ο άλλος, λέει, τι είπανε τούτοι εδώ. Τι είπανε τούτοι εδώ, αυτή είναι η κινέζικη παροιμία. Πού κατάλαβαν τίποτα, να διαχωνίσει και να υπηρετήσει, να γνωρίσει. Και κοιτάξτε αυτά τα πράγματα. Θα το διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο. Για να δείτε την υπεροχή του πνεύματος. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός έλεγε, η Εκκλησία είναι μια μικρή ομάδα αριστοκρατών. Όχι του αίματος, ούτε της γνώσης, ούτε της πολιτικής, ούτε του χρήματος, του πνεύματος. Να τους, αγαπητοί, διαβάστε το. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς ξέρανε να υπογράψουν. Και δεν ξέρω το τέλος αυτών των ανθρώπων. Στο μεγάλο πρώτο εκείνο διωγμό με τον Έρωνα και την πυρπόληση της Ρώμης. Τελικά πώς μείνανε. Κάηκαν. Γίνανε στουπιά με πίσα και φωτίζανε τους δρόμους ή ρίχτηκαν σταθερία. Ξέρω μόνον ότι ανέβηκαν επάνω. Παρακαλώ ιδιαίτερα αυτή την νοοτροπία, αυτή την αξιολόγηση και ιεράρχηση των αξιών μας στα σπίτια μας. Παρακαλέσω πάρα πολύ. Όσοι γνώρισαν τον Ιησού Χριστόν από τον Κώστα τον Μεταλλινό θα με καταλάβουνε. Έχω σε ένα μικρό δωματιάκι, ένα μικρό γραφιάκι. Και είναι στίβες τα χαρτιά. Κρύβομαι πίσω από τα χαρτιά. Καμιά φορά έρχεται η γυναίκα μου, μου λέει, να τα καθαρίσουμε τα χαρτιά. Στα λέω, μ' αρέσουν να είναι έτσι άτακτα. Πάτε, τι είναι, πού να τα βάλεις. Έχω μια φωτογραφιούλα εκεί πέρα. Είναι το πρόσωπο που χρησιμοποίησε ο Θεός για να με φέρει εκ του σκότους στο θαυμαστό αυτού φως. Εν Χριστώ. Έτσι πρέπει, αυτό είναι το πνεύμα μας. Αυτή είναι η λατρευτική μας διάθεση. Ο καινούριος άνθρωπος ζει με καινούρια δεδομένα σε ένα χώρο νέων αξιών. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λέγαμε και την άλλη φορά, είναι πολύτιμο πράγμα η ζωή. Πώς θα το κάνετε. Ο Παύλος όμως θα πει, αν και δεν έχω περί πολλού την ζωή μου, όσο το να τελειώσω τον δρόμο μου. Στο 11ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής, εκεί θα δείτε τη σκιαγράφηση ενός γέροντα ανθρώπου που φεύγει πια από τη ζωή. Και δεν αριθμεί, ούτε απαριθμεί τις ταλαιπώριες του.
απλώς θα τα θεωρεί τίτλους τιμής εν Χριστώ Ιησού. Εν κινδύνης, εν ληστές, εν. Μέσα στη δίψα, μέσα στην πείνα, μέσα στη γύμνια, υπηρετώντας εκείνον. Αδελφοί μου, μπορείτε να φανταστείς τι σημαίνει. Μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά θα αισθάνθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν ανέβηκε επάνω ετούτη δω η άγνωστη κατά τα άλλα Μαρία, η οποία τόσο κουράστηκε ημάς με ύψιλον για τους Ρωμαίους. Ποια ήτανε, τι έκαμε, δεν το ξέρω. Και να φιλήσετε, λέει, σας παρακαλώ, τη μανούλα του Ρούφου, που είναι και μανούλα δική μου. Αγαπητοί, αδελφοί μου, σας καλώ εν το ονόματι του Χριστού. Άνοιξε το σπίτι σου στο Ευαγγέλιο. Δώσε το καλύτερο δωμάτιό σου στο Ευαγγέλιο. Χάρισε το είναι σου στο Ευαγγέλιο. Κι είναι τιμή σου και δόξα σου να μιμηθούμε και να θυμηθούμε την αδελφή του Βαρναβά. Την ενθυμίστε? Η αδελφή του Βαρναβά. Του Βαρνάβα που λέμε. Βαρναβάς όμως λέγεται. Είναι η Μαρία. Έδωκε, ξέρετε, την καρδιά της στο Χριστό. Η Μαρία έδωκε τη ζωή της στο Χριστό. Η Μαρία έδωκε το σπίτι της. Είναι το σπίτι που τη βραδιά που απελευθερώθηκε ο Πέτρος, εχτύπησε την πόρτα και βγήκε η υπηρετριούλα. Και όταν τα έδωσε όλα, εκείταξε όλο γυρά της η Μαρία και είπε, «Ω, συγγνώμη Κύριε». Δες καμιά φορά, πας σε ένα σπίτι να πας και λέει, «Πω, πω, πρέ, είχαμε λες στο ψυγείο βάλει και τι είχανε βάλει στο ψυγείο». «Τα χορτάσαμε». «Όχι», λέει, «όχι, έχω και ένα γιο, έχω και τον Μάρκο». «Α, θα τον δώσω στην υπόθεση του Χριστού και τον Μάρκο». Υπολογίστε τον την εποχή εκείνη, σας παρακαλώ, 18 χρονών. 18 χρονών, με τους υπολογισμούς που κάνει ο Φάραρ, ο ιστορικός. Ο Λουκάς γράφει, όταν δίδει την απεικόνηση της πρώτης περιοδίας, τιμή για την Ελλάδα, η πρώτη περιοδία έγινε στην Κύπρο από τον Βαρναβά, τον Παύλο και τον Μάρκο. Είχαν μεθεαυτόν και τον Μάρκον Ιωάννην υπηρέτην. Είμαι βέβαιος, Κώστα, πως του τύπωσε η μανούλα του Κάρτες. Μάρκος Ιωάννης υπηρέτη. Όπως βαστάνε οι μανούλες. Ένα από τα προσκλητήρια του γάμου των παιδιών τους. Και τούτη εβάστηξε το πρώτο επισκεπτήριο. Την πρώτη κάρτα που του τύπωσε. Μάρκος Ιωάννης υπηρέτη. Αδέρφια, μη μου απαντήσετε. Ας σταθούμε με ανοιχτές τις καρδιές. Έτσι για την αγάπη του Χριστού σας παρακαλώ. Απόψε πριν κοιμηθείς, έτσι βάλε λίγο ορθό το μαξιλαράκι σου και γύρε με κλειστά τα μάτια. Ιησού, Ιησού, λυτρωτά μου, ποιες είναι οι αξίες μου σήμερα που ισχυρίζομαι ότι είμαι δικό σου? Μήπως είναι χθεσινές οι ίδιες οι παλιές? Μήπως είναι αναλύωτα οι ίδιες, απλώς βαμμένες θρησκευτικά? Μας δώσει αυτό το πνεύμα, αυτή τη λατρευτική τάση. Ποτέ να μην ξεχάσετε. Ο Αντώνης θα σας την εξηγήσει και ο Παύλος θα σας πει περί τίνος πρόκειται, που είναι εδώ, να τους ρωτήσετε απόψε. Μια μεγάλη εξίσωση. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι το παν, μόνο εκείνοι που θα του δώσουν το παν θα κερδίσουν το παν. Αυτή είναι η εξίσωση. Τα δύο άπειρα εξισούνται γιατί ισούνται. Ήθε ο Θεός
να βάλει στην καρδιά μου αυτές τις νέες αξίες, τα νέα δεδομένα. Ήθε ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που θα ζήσουμε σε όλη την έκφρασή της, σε κάθε λεπτομέρεια που τη συνθέτει, την καινούρια ζωή. Να το ξαναπώ πριν καλέσω τον κλέαρχο να κλείσει με δύο λογάκια προσευχούλα. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ζει στο χώρο των καινούριων αξιών. Διαβάστε σας παρακαλώ το 16ο απόψε στο σπίτι σας και θα χαμογελάσετε ικανοποιημένοι. Ο Κύριος ο δημιουργών νέα δεδομένα για νέους ανθρώπους. Εν αυτό. Αμήν. Let me know.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα Επουράνη, ερχόμαστε το πρωινό αυτό στην παρουσία σου. Στον ύμνο που ψάλαμε, πολύ λίγα είπαμε, ελάχιστα από αυτά που εσύ έχεις κάνει στη ζωή μας και κάνεις. Ευγνώμονες σου είμαστε γιατί σε γνωρίσαμε όσοι είμαστε δικοί σου. Γιατί δοθήκαμε σε σένα και σου ανήκουμε και εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το παρελθόν μας γιατί το συγχώρεσες. Για το παρόν μας γιατί είσαι μαζί μας. Αλλά και για το μέλλον μας γιατί θα σε συναντήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μακάρια ελπίδα που εσύ έχεις βάλει στις καρδιές μας. Γιατί μας έχεις διαβεβαιώσει πως εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου, αλλά είμαστε περαστικοί. Και εδώ σε παρακαλούμε αυτή τη συνέστηση της προσωρινότητας, της μη μονιμότητας, να την έχουμε στις καρδιές μας. Αξίωνε μας παρακαλούμε να θησαυρίζουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας. Φύλαξέ μας παρακαλούμε από τα αγίνα και τα καθημερινά, από την προσκόλληση σε πράγματα που μένουν, από τις μέρημνες, από τις υπερβάλλουσες θλίψεις, τα φορτία που τα επομιζόμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός αγαθός, γιατί το ελαιό σου μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε γιατί με άπειρη συγκατάβαση μας αντιμετωπίζεις και γιατί δίνεις ευκαιρίες και περιμένεις αμαρτωλούς να ανανύψουν, αλλά και δικούς σου να δουν τις αλήθειες σου με άλλο μάτι, με αυτό που εσύ τις βλέπεις. Ερχόμαστε σήμερα στην παρουσία σου διψασμένοι. Θέλουμε να ακούσουμε το λόγο σου, τη φωνή σου. Παρακαλούμε πολύ, καθάρισέ μας από κάθε τι που είναι εμπόδιο, από κάθε τι που είναι μόλισμα, από κάθε τι που δεν είναι το πρέπον. Δώσε να είναι ανοιχτές οι καρδιές μας, διάπλατα, στην αλήθεια σου. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από το να θελήσουμε να παραλλάξουμε τα λόγια σου. Αλλά δώσε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου, καθώς είναι δίστομο μαχαίρι, έτσι να μπει στις καρδιές μας μέσα, μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Αξίωνε μας, παρακαλούμε, να είμαστε άνθρωποι κατά την καρδία σου, ευθύς ενώπιόν σου, ειλικρινείς, πρόθυμοι. Ευχαριστούμε γιατί έχεις υψηλά σχέδια για μας. Αξίωσε μας, παρακαλούμε, να τα υπηρετήσουμε, σε αυτά να περπατήσουμε. Επισκέψου την ώρα μας, παρακαλούμε. Ευλόγησε μας πλούσια με κάθε πνευματική ευλογία. Και μας και όλες τις συνάξεις όπου ο λόγος ο δικός σου κηρύτεται. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκτός όμως από την οικογένεια Γένσεν, έχουμε και μια άλλη οικογένεια από την Αγγλία. A warm welcome to our beloved family from Scotland. Welcome. Χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν το live να έρθει να δώσει το δικό του χαιρετισμό.

0: Χαρά μας είναι σαν οικογένεια να είμαστε κοντά σας και μαζί σας. Και πρέπει να ξέρετε εσείς σαν εκκλησία πως εμείς σαν οικογένεια πάντοτε αισθανόμαστε πως η εκκλησία τούτη μας αγαπάει, μας αγκαλιάσει. Νιώθουμε καλά, νιώθουμε άντα μαζί σας. Και θα θέλαμε να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας για αυτό το πράγμα. Είναι σπουδαίο πράγμα. Και όταν νιώθουμε σαν οικογένεια κάπου που έχουμε να ακουπάμε το κεφάλι μας, είναι σε τούτη την εκκλησία. Ο Κύριος να σας ευλογεί για αυτό. Αυτό είναι από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Και χαιρόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε την επιτυχία στην εκκλησία τούτη. Βλέπουμε την λεπτότητα, την ευαισθησία, βλέπουμε το θερμό πνεύμα αυτό, βλέπουμε πως ο Κύριος είναι μαζί σας και βλέπουμε πως η μέλη της εκκλησίας θέλει να ακολουθεί και να ακούει το φωνή του Κύριου μας. Αλλά θα ήθελε σαν ένα χαιρετισμό αυτό το πρωί να έχετε στην υπόψη σας πως μία επιτυχία δεν δίνει βεβαιότητα για το μέλλον. Η επιτυχία σήμερα δεν είναι εγγύηση για επιτυχία στο μέλλον. Η Εκκλησία είναι ένα όργανο πολύ ευαίσθητο και χρειάζεται λεπτότητα από όλες τις πλευρές. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο το άμβονο, δεν είναι μόνο τους πρεσβύτερους. Η Εκκλησία είναι η καρέκλα που κάθεσαι εσύ πάνω. Και έχεις κάθε ένα από εσάς έντονα ευθύνη πώς θα είναι το μέλλον η Εκκλησία. Έχουμε έντονα ευθύνη όλοι μας να ακούμε τη φωνή του Κυριού μας, να έχουμε την ευαισθησία αυτή, να ακούσουμε τι μας μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας, να επιτρέψουμε το Άγιο Πνεύμα να μας ελέξει και να μας μιλάει στη ζωή μας. Όταν υπάρχει κάτι που δεν αρέσει, να μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε «Κύριέ μου, αφού εσύ δεν το αρέσει, ούτε εγώ θα ήθελα να αρέσω». Πολλές φορές είναι δύσκολο να αφήνουμε αυτό πίσω που έχει γίνει ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και τώρα πρέπει να προσευχόμαστε, Κύριέ μου, αυτό που δεν αρέσει εσύ, βοήθησε μου να μην αρέσω και εγώ. Να το αφήνω πίσω και να είμαι εκεί που εσύ μου θέλεις. Ο Κύριος να σας ευλογεί στην επιτυχία σας σήμερα σαν Εκκλησία. Και ο Κύριος να σας φυλάξει και να σας ευλογεί στο μέλλον σαν Εκκλησία. Να βλέπουμε την ίδια ευλογία με τα 10 και 20 χρόνια. Έτσι είναι το χαιρετισμό μας και ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους κόπους σας, εκείνος να ανταμείψει κατά τον κόπο της αγάπης σας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 138. Όσότερ υπερέχει αληθώς, εισή αγάπη πάντα λογισμό. Αλεξυχής επιποθώ θερμός, την έκταση αυτής και το βαθμό να αντιληφθώ. 82.

Πριν διαβάσουμε μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, μερικές ανακοινώσεις. Το ερχόμενο Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα η χοροδία της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με μαέστρο τον αδερφό Στέφανο Κατσάρκα, η οποία πρόκειται και να δώσει δύο συναυλίες το Σάββατο στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου Παλάς στην Οδό Βουκουρεστίου και την Κυριακή το βράδυ την ίδια ώρα στις 8.30 στην αίθουσα της Οδού Αλκιβιάδου 3. Η χοροδία της Θεσσαλονίκης είναι γνωστή, δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια άλλωστε. Την Παρασκευή επίσης την ερχόμενη στις 6 ώρα αρχίζει η ώρα των κυριών με εισηγήτρια την αδελφή Αθηνά Μαρτζούκου. Και επίσης μια παράκληση από τους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου να μην ανεβαίνουν μετά τις 10 παρα 10 η ώρα, τις Κυριακές το πρωί, στις αίθουσες του επάνω ορόφου, να μην ανεβαίνει κανείς, γιατί παρεμποδίζεται το μάθημα και η λειτουργία γενικότερα του Κυριακού Σχολείου. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Διαβάζω μερικά χωρία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και το πρώτο είναι από το κεφάλαιο 8 και είναι το 32ο εδάφιο, 31ο μάλλον και 2ο, Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφια 31 και 32. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους οι οποίοι είχαν πιστεύσει σε Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε πράγματι οι μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Επίσης από το κεφάλαιο 18 Ιωταΐτα, το εδάφιο 38, ήταν μια δραματική στιγμή κατά την ώρα της δίκης, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, του Ιησού Χριστού, όταν ο Πιλάτος μέσα στην αγωνία του εξέφρασε ένα πανανθρώπινο ερώτημα και λέγει προς αυτόν, στον Ιησού, ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και αφού το είπε αυτό, πάλι βγήκε προς τους Ιουδαίους και τους λέει: «Εγώ δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε αυτόν». Και πάλι επίσης από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, λίγο πιο πίσω, από το κεφάλαιο 14, το εδάφιο 6. Λέει ο Ιησούς απαντώντας στο Θωμά: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 217. «Ο βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή, περίσσια χάρη, ζωή αγνή». 55 χρόνια. 217.

Το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε, σας θυμίζω, ήταν η ρίση του Ιησού Χριστού ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπορεί ασφαλώς να σταθεί από μόνο του σε μια φιλοσοφική διατύπωση υψηλότατου επίπεδου. Η γνώση της αλήθειας που αυτή με τη σειρά της ελευθερώνει. Και είναι γεγονός πως αν το απομονώσει κανείς, μπορεί να το κολλήσει σε πολλά σημεία. Μπορεί να έχει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι το αποδέχονται και έτσι το επεξεργάζονται. Το εδάφιο αυτό υπάρχει στην προμετωπίδα των κεντρικών γραφείων της CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από την άλλη μεριά, διάβαζα τελευταία μία ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί έλεγε το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια κάθε άλλο παρακουτί είναι, έχουν φροντίσει τη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση του κράτους τους να τη βασίσουν σε αυτό ακριβώς το μοντέλο, σε αυτή ακριβώς την αρχή. Η γνώση της αλήθειας που με τη σειρά της ελευθερώνει. Βέβαια, όπως τα προσέξατε ίσως από αυτά που είπα, έχουν απομονώσει το ποιος το είπε και τι εννοούσε όταν είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια». Και έχουν κρατήσει την έκφραση αυτή, η γνώση της αλήθειας που από μόνη της ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βέβαια δικαιολογείται στο λόγο κράτος γιατί έχει μια μακρά χριστιανική παράδοση. Και πολλά από αυτά τα οποία οι πρώτοι άπικοι είχαν μεταφέρει, άνθρωποι γνήσιοι του Χριστού, άνθρωποι που ζούσαν τον Χριστό, τα είχαν μεταφέρει εκεί. Πολλά από αυτά έμειναν και εξακολουθούν και παραμένουν, άσχετο αν έχουν αποδυναμωθεί. Και σαν απόϊχος αυτής της πρώτης χριστιανικής κοιτίδας που υπήρχε εκεί, του πρώτου χριστιανικού μπολιάσματος, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτοι τέτοιοι νόμοι, τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Και ένας τέτοιος είναι και αυτός. Πως η γνώση της αλήθειας θα ελευθερώσει. Αλλά το ερώτημα το οποίο προκύπτει βέβαια είναι το τι εννοούμε όταν λέμε αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσε ο Πιλάτος. Τι είναι η αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Ασφαλώς έχει πολύ ωραία στα αυτιά μας να γνωρίζει καλή την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια από μόνη της έχει τη δύναμη να οδηγεί τον άνθρωπο προς την απελευθέρωση. Για τους πολλούς η γνώση της αλήθειας είναι κάτι το αυθύπαρκτο, κάτι το ενδογενές. Ο κάθε άνθρωπος, λένε, έχει την τάση να οδηγείται προς την αλήθεια, αν αυτή του αποκαλυφθεί. Αν έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια, πρόσωπο με πρόσωπο, φωτίζεται από την αλήθεια. Και τότε αυτή η αλήθεια θα μπορέσει να τον οδηγήσει στο ποθητό τέρμα, στην απελευθέρωση. Αλλά με την έννοια αυτή της αλήθειας, ο καθένας βάζει τις δικές του απόψεις, τις δικές του φιλοσοφίες, τις δικές του ιδέες. Τι είναι αλήθεια και πώς μπορεί να πραγματοθεί αυτή η αλήθεια. Ποιος είναι ο σκοπός της αλήθειας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, με τη σαφήνεια και την κατηγορηματικότητα που τον διέκρινε, βλέπετε, δεν άφησε περιθώρια άλλης ερμηνείας για το τι είναι αλήθεια. Ήταν πολύ κατηγορηματικός. Δεν έδωσε σύστημα αξιών, δεν έδωσε σύστημα ενιών, φιλοσοφικών διατυπώσεων, αλλά είπε μια κουβέντα σταράτη. Η αλήθεια είμαι εγώ. Αυτό ίσως σοκάρει πολλούς. Πώς είναι δυνατόν ένας να ισχυρίζεται ότι αυτός έχει την αλήθεια? Και μάλιστα όχι ότι έχει την αλήθεια, ότι ο ίδιος ταυτίζεται με την αλήθεια. Το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι κάθε άλλο εκτός από αυτόν δεν είναι αλήθεια. Αλλά μόνο αυτός έχει, είναι η αλήθεια. Κάθε τι δηλαδή το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αλήθεια πραγματώνεται, ολοκληρώνεται μέσα στον Ιησού Χριστό. Είτε για την αλήθεια μιλάς, είτε για τον Ιησού Χριστό μιλάς, είναι το ίδιο, είναι ταυτόσιμες έννοιες. Γι' αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος του καιρού μας. Να παραδεχθεί δηλαδή πως όλοι οι σοφοί οι οποίοι πέρασαν, όλοι αυτοί οι οποίοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχαν την αλήθεια, αλλά την είχε μόνο ένας. Πολύ δύσκολο. Και αν θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να παραδεχθούμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν μερικά ψήγματα της αλήθειας, μερικά στοιχεία της αλήθειας. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Με λίγο ή περισσότερο φωτισμό. Προσέγγιζαν στην αλήθεια. Αλλά την πραγματική, τη μοναδική αλήθεια μας την αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, καθώς αποκάλυψε τον εαυτό του. Επομένως λοιπόν το θέμα μετατίθεται. Δεν είναι πλέον θέμα γνώσης της αλήθειας με την όποια φιλοσοφική έννοια θα δώσει κανείς, αλλά είναι θέμα γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια και όλες αυτές οι προσπάθειες να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, αυτές οι παρεφθαρμένες, οι νόθες προσπάθειες, οι οποίες ήδη σας ανέφερα μερικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες γίνονται για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, είναι λανθασμένες, είναι καταδικασμένες. Δεν πρόκειται να γνωριστεί έτσι η αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει εκεί αλήθεια. Δεν είναι μια έννοια ασαφής,
μια έννοια την οποία ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως του αρέσει, όπως του ταιριάζει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια, άλλος νομίζει ότι άλλο είναι αλήθεια, άλλος νομίζει κάτι άλλο, αλλά η αλήθεια είναι μία συγκεκριμένη και αντικειμενική. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως λοιπόν το ερώτημα, εάν κάποιος θέλει να απελευθερωθεί, γιατί εκεί οδηγεί το εδάφιο, στην απελευθέρωση. Η γνώση της αλήθειας από μόνη της, αν έμενε εκεί, δεν θα προσέφερε πολλά πράγματα, ίσως μια διανοητική ικανοποίηση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός επαγγέλλεται όμως. Και λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια, που αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να σας ελευθερώσει. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού, το μεγάλο δέλεαρ, αν θέλετε. Γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, τι μας νοιάζει να ξέρουμε την αλήθεια ή όχι. Μας εννοιάζει, γιατί αν γνωρίσεις την αλήθεια, αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Το οποίο αμέσως με τη σειρά σημαίνει ότι είσαι δέσμιος. Και αυτό, στην έκφραση την οποία χρησιμοποιήσε ο Ιησούς Χριστός, δεν το διαπραγματευόταν. Δεν έλεγε ότι θα ελευθερώσει όσους είστε δέσμοι και όσοι δεν είστε δέσμοι, δεν έχει κανένα λόγο η αλήθεια να σας ελευθερώσει. Αλλά λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Επομένως, αν ξαναπάρουμε τη σειρά την αλληλουχία των σκέψεων από την αρχή, οδηγούμαστε στο εξής. Ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Και γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, δηλαδή τον Ιησού Χριστό? Για να ελευθερωθούμε. Επειδή όλοι είμαστε δέσμοι. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων, αυτή είναι η σειρά των σκέψεων. Αλλά το ερώτημα το επόμενο το οποίο ανακύπτει είναι: ωραία, να ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός, να γνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό. Θα πούμε στη συνέχεια πώς τον γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Αλλά για ποιο λόγο να απελευθερωθεί, από τι? Σε τι είναι δέσμιος ο άνθρωπος? Ποια είναι τα δεσμά εκείνα τα οποία μας δένουν? Και γιατί κατά συνέπεια έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: ελάτε να σας ελευθερώσω. Και το έχει πει και με άλλες εκφράσεις. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Είστε κουρασμένοι και ελάτε να σας ξεκουράσω. Να πάρω επάνω μου το δικό σας φορτίο. Γιατί τα λέει αυτά ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι τα φορτία, ποια είναι τα δεσμά? Θα έλεγα πως καταρχήν είναι δεσμά του νου. Είναι πλάνες, λαθασμένες ιδέες τις οποίες έχουμε. Και όλοι μας είμαστε κατάφορτοι από τέτοιες λαθασμένες ιδέες τις οποίες κουβαλάμε. Καθένας μας έχει μεγαλώσει σε ένα ορισμένο οικογενειακό, κοινωνικό, χρονολογικό, αν θέλετε, περιβάλλον. Και έχουμε δεχθεί ποικίλες επιρροές. Και ο καθένας μας έχει διαμορφώσει για το κάθε θέμα ορισμένες απόψεις. Και εξακολουθεί να διαμορφώνει. Η ζωή είναι δυναμική. Συνεπώς διαμορφώνουμε απόψεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός έρχεται να μας απελευθερώσει από λανθασμένες ιδέες, από πλάνες τις οποίες έχουμε και αφορούν σε εκείνον. Στη γνώμη την οποία έχουμε για τον Θεό. Αυτό είναι ουσιώδες. Βεβαίως είναι ουσιώδες. Γιατί όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό για να μας ελευθερώσει, πάει να πει ότι πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα. Να είναι ξεκαθαρισμένο στη σκέψη μας του τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στα λίγα λεπτά που βρεθήκαμε πριν αρχίσει η ώρα μας, ακούσαμε μερικά για τα όσα χαρακτηρίζουν τις σχέσεις του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ξεκαθαρισμένη ιδέα κατά το δυνατόν, ώστε ο άνθρωπος να έχει ανοιχτές τις διόδους για να μπορέσει να του μιλήσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έρχεται ο Θεός να τον απελευθερώσει από πλάνες που αφορούν στο δικό του το πρόσωπο. Και ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, κουβαλά μέσα του σωρία από τέτοιες πλάνες. Μερικές τα αναφέρω. Είναι διάχυτη η ιδέα η οποία υπάρχει στον κόσμο πως ο Θεός είναι απρόσιτος. Πως ο Θεός είναι μακριά. Είναι Θεός, αν θέλετε, για τους λίγους. Είναι Θεός ο οποίος δεν ανιχνεύεται. Η εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να προσεγγιστεί ο Θεός, αυτό γίνεται μετά από πολύ κόπο, θυσία, αγώνα, χρόνια ολόκληρα. Ταλαιπωρίων, θλίψεων. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τους εαυτούς μας από τον κόσμο, αναχωρητές. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκύψει στα βιβλία και έχουν διαβάσει συγγράμματα θεολόγων, το ένα, το άλλο, αυτοί μόνο μπορεί να έχουν κάποια γνώση περί Θεού. Αλλά αυτή είναι μια στήρα γνώση, μια άγονη γνώση. Μια αειδιαστική γνώση. Εκείνη η οποία συνοδεύεται μόνο από τη θεωρία, από ιδέες, από απόψεις. Και είναι ξένη προς την καθημερινή πραγματικότητα, προς τα προβλήματα της ζωής. Αυτή είναι μια άχρηστη ιδέα. Και ο Θεός ευτυχώς δεν είναι τέτοιος Θεός. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Πολύ κοντινός. Δίπλα μας. Και ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει το εξής άλλο. Όχι μόνο ότι δεν είναι ο Θεός ένας Θεός μακρινός και ένας Θεός κοντινός, αλλά πως αυτός ο κοντινός Θεός έχει εκφρασμένη τη θέλησή του μέσα στο Λόγο του να γνωριστεί με τον άνθρωπο. Να συνάψει σχέσεις στενές,
πατρός και Υιού με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το δίνει ο Θεός σε ορισμένους. Δεν είναι ένα δώρο που ο Θεός το επιφυλάσσει για ορισμένους. Ούτε είναι κάτι το οποίο ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα να το διεκδικήσουν και άλλοι όχι. Αλλά είναι μια δωρεά, είναι μια απόφαση, είναι η βούληση του Θεού να θέλει να γνωριστεί με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι μια γνώση την οποία δεν την έχει ο κόσμος. Ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στον κόσμο, πόσοι από αυτούς ξέρουν ότι ο Θεός όχι μόνο δεν είναι μακρινός και είναι κοντινός, αλλά από την άλλη μεριά ψάχνει να βρει τον άνθρωπο και θέλει να τον γνωρίσει. Και να έχει μια τέτοια σχέση μαζί του, ζεστή σχέση. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι μια πλάνη. Και έρχεται από αυτή την πλάνη ο Θεός να μας απελευθερώσει. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του Ιησού Χριστού απελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτή την πλάνη. Ότι ξέρεις, ο Θεός είναι μακρινός, ο Θεός είναι πολύ κοντινός. Ακόμη έρχεται να μας ξεκαθαρίσει μέσα στη σκέψη μας ο Λόγος του Θεού. Πως η γνωριμία με τον Θεό δεν συνεπάγεται μια ζωή βασάνων, θλίψεων, ταλαιπωριών. Μια ζωή που τη βλέπει κανείς και όσο το δυνατόν προσπαθεί να την απομακρύνει, να την αποδιώξει. Αλλά είναι μια ζωή που αξίζει να τη ζει κανείς, γιατί είναι μια ζωή την οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός. Μια τέτοια ζωή. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Χριστού και ελκύονται από αυτήν και τη ζηλεύουν αυτή τη ζωή, τη ισορροπία, τη σωστή, την ηθική, την τέλεια, την ισοζυγισμένη ζωή. Χθες βράδυ, καθώς βρέθηκα στο φοιτητικό συνέδριο, το οποίο και την ώρα αυτή γίνεται στη Βεθήλη των Εκκλησιών μας, έφερε ο Θεός στη σκέψη μου αυτή την εικόνα του Ιησού Χριστού, που ενώ τον τραβούσε ο ένας από εδώ, ενώ τον τραβούσε ο άλλος από εκεί, ανάγκες από εδώ, ανάγκες από εκεί, άνθρωποι οι οποίοι πέθαιναν, άρρωστοι, άλλοι οι οποίοι περίμεναν να τον ακούσουν, πεινασμένοι που έρχονταν σε εκείνον, πλήθη ολόκληρα, πλήθη. Ο καθένας με το δικό του πρόβλημα, άλλος να τον παίρνει για τον άρρωστο δούλο του, άλλος να του λέει για το άρρωστο παιδί του, άλλος να τον ακουμπάει. Τι γινότανε? Πώς είχε ο Ιησούς Χριστός αυτή την καταπληκτική ειρήνη μέσα του? Και μπορούσε να απομακρύνεται για να προσεύχεται. Ή μπορούσε να αφιερώνει μια ολόκληρη μέρα για να μιλάει με μια γυναίκα δίπλα σε ένα πηγάδι. Ή να αφιερώνει ένα βράδυ ολόκληρο για να μιλάει σε έναν άνθρωπο που γεμάτος ανησυχίας και φόβους είχε πάει σε αυτόν, στον Νικόδημο. Πώς δεν τον έπιανε άγχος, αχ, να τρέξω, άσε με τώρα, εσύ μένα θα μιλήσω, να τρέξω με άλλους, με πολλούς. Άρα ήταν τόσο ισορροπημένη η ζωή του. Ήταν τόσο ισοζυγισμένη αυτή η θεία ζωή την οποία ο Ιησούς Χριστός ζούσε. Και λέω, αν τη διαβάσει κανείς, ελκύεται από αυτή τη ζωή και λέει, μακάρι να τη ζήσω. Και είναι τέτοια η ζωή αυτή, την οποία ο Θεός θέλει να χαρίσει στους δικούς του. Αλλά έρχονται οι ιδέες τις οποίες έχουμε και λένε, όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι σκληρός, θέλει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται για να εξαγοράσει, μήπως και εξαγοράσει την σωτηρία του. Πλάνες αυτές. Πλάνες. Φοβερές. Άλλη ιδέα, από την οποία μερικές φορές κατατρίχονται και άνθρωποι που είναι του Χριστού. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι δύσκολο. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει την αλήθεια, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, είναι άνθρωπος ο οποίος ζει τη χριστιανική ζωή χωρίς να καταβάλει κάποιο ιδιαίτερο κόπο, έχοντας μπροστά του κατάλογο πράξεων τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Ιησού Χριστό, πως εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο, εκείνος θα το τελειώσει μέσα μας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Αν υπάρχει θέληση από την πλευρά μας και ειλικρίνεια, το υπόλοιπο έργο το κάνει ο Θεός. Δεν τελειοποιούμε εμείς τους εαυτούς μας, αδελφοί. Δεν μας τελειοποιεί η Εκκλησία. Δεν μας τελειοποιεί η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν μας τελειοποιούν αυτά. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται μέσα μας το έργο. Ο Θεός ζητάει από εμάς την ειλικρίνειά μας και την καρδιά μας. Την εξομολόγηση των αμαρτιών μας, την ευθεία στάση απέναντί του. Αυτό είναι το οποίο ζητάει. Ειλικρινής απέναντί του. Αν η καρδιά μου δεν με ελέγχει σε τίποτα στη σχέση μου με τον Θεό και είμαι καθαρός, ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο έργο. Και κάθε φορά που ο Θεός φέρνει έναν έλεγχο στην καρδιά μας, δεν πρέπει να είναι τι αυτό για θλίψη και στενοχώρια και να λέει κανείς, πω πω είδες και νόμιζα ότι είχα προχώρηση. Πάλι πίσω. Αλλά είναι μια αιτία για να δοξολογούμε τον Θεό, γιατί μας έδειξε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει. Και ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας αυξήσει στην πνευματική ζωή και να προχωρήσουμε. Σπουδαίο αυτό. Έτσι προχωράει η πνευματική ζωή. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας ανδρώνει. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς παριστάνουμε τους εαυτούς μας, ζωντανές καθημερινές θυσίες ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κάνει το υπόλοιπο έργο. Δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να πείσω κάποιον ή να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και άστα, ο Θεός θα τα κάνει όλα, μην κάνεις εσύ τίποτα. Κυκλοφορούν και τέτοιες πλάνες μέσα στις εκκλησίες μας. Πρόσφατα άκουσα για κάποιον
ο οποίος είπε ότι αν ζεις με τον Χριστό, ούτε τη γραφή δεν χρειάζεσαι. Πλάνη φοβερή! Πλάνη φοβερή! Ακούστηκε, όπως σας το λέω. Πλάνη φοβερή! Αλίμονο! Διαβάζουμε το λόγο του Θεού για να ξέρουμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας οδηγεί, πώς εκείνος μας κατευθύνει. Και αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια τα δικά του με εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο. Εκείνος έχει αναλάβει τη ζωή μας. Αλλά από την άλλη μεριά, έρχεται ο Θεός να ξεκαθαρίσει και ιδέες τις οποίες έχουμε, λανθασμένες ιδέες, να μας απελευθερώσει από πλάνες σε σχέση με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Ξέρετε, κάτι πολύ συνηθισμένο είναι πως έχω κι εγώ κάτι καλό, τέλος πάντων. Κατοικεί εν εμή έστω κάποιο αγαθό, κάτι, κάποια ικανότητα, έστω και αυτή που έχω κατά κόσμο. Κάτι υπάρχει. Και βέβαια, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει και οι άλλοι να το αναγνωρίσουν ότι κάτι καλό έχω. Και όταν δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτό το κάτι καλό το οποίο έχω, αυτό με στενοχωρεί, με πικραίνει. Γιατί δεν το αναγνωρίζουν αυτό το καλό το οποίο έχω. Και θίγομαι. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι βέβαια υπάρχουν και άλλοι που είναι καλύτεροι από μένα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα. Αλλά έρχεται όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός και τα ξεκαθαρίζει και λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να είναι χειρότεροι από σένα. Όλοι είναι καλύτεροι από σένα. Και το λέει αυτό ο λόγος του Θεού: να θεωρείτε, λέει, τους εαυτούς σας, να θεωρείτε τους άλλους ότι υπερέχουν τον εαυτό σας. Ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτει και του λέει: ξέρεις, και λέει στον άνθρωπο: ξέρεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και λες: πώς είναι δυνατό να είναι η αλήθεια? Αλλά όταν αφήσει όμως κανείς τον εαυτό του στο φως του Θεού και το αποκαλύψει ο Θεός τα βάθη του, όχι τις πράξεις. Οι πράξεις μας ελέγχονται από τον κοινωνικό περίγυρο, από το τι θα πει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Κανονίζουμε τις πράξεις μας ανάλογα με το πώς θέλουμε να φαινόμαστε. Άλλο ο Θεός λέει: κοιτάζει την καρδιά μας, ερευνά νεφρούς και καρδιές. Και μας αξιολογεί ο Θεός όχι με αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά με τις προθέσεις τις οποίες έχουμε. Άλλο αν δεν μπορούμε να τις εκδηλώσουμε. Αυτά βλέπει ο Θεός. Και μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός, και είναι σπουδαίο αυτό, να έρχονται οι δικές μας προθέσεις στο φως. Και να λέμε: ρε παιδί μου, τι είμαι εγώ, πώς το σκέφτηκα, πώς πέρασε αυτό μέσα από την καρδιά μου. Και τότε φαίνεται πραγματικά όλη η βρωμερότητα την οποία ο άνθρωπος έχει. Μερικές φορές είναι ενέργειες και τάσεις τις οποίες έχουμε και διστάζουμε να τις παραδεχθούμε ακόμη και για τους εαυτούς μας. Αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς, δεν ήταν ταπεινολογία. Ούτε το έλεγε γιατί ήθελε να πει στους άλλους, για να πει στους άλλους ότι να, αφού εγώ λέω ότι είμαι ο χειρότερος από όλους, άρα και εσείς τι πρέπει να λέτε. Δεν το έκανε γι' αυτό. Το αισθανόταν αυτό που έλεγε. Πως ήταν ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς. Όχι γιατί είχε κάνει τα χειρότερα πράγματα, αλλά γιατί ο Θεός του αποκάλυψε τα βάθη του και έβλεπε ποιος πραγματικά ήταν. Άσχετο τι είχε κάνει και τι όχι. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι διπόληπτοι πολίτες. Αλλά μέσα τους είναι φοβεροί. Και όλοι μας, αν αφήσουμε τους εαυτούς μας, ο Θεός να μας αποκαλύψει τους εαυτούς μας, τα βάθη μας, βλέπουμε τι βρωμιά υπάρχει μέσα μας. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ο διάβολος ο οποίος έχει δουλέψει μέσα μας. Είναι η αμαρτία η οποία κατοικεί. Και από αυτά έρχεται ο Θεός να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Αλλά ακόμα έρχεται να μας απελευθερώσει και από άλλα δεσμά, κάθε είδους δεσμά. Δεσμά επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά, ατομικά. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, δεν είναι πλέον δέσμιος του επαγγέλματος. Τι θέλω να πω? Ότι εκείνος ο οποίος είναι χριστιανός και δικηγόρος, είναι πρώτα χριστιανός, ο οποίος τυχαίνει να είναι και δικηγόρος. Εκείνος ο οποίος είναι γιατρός είναι πρώτα χριστιανός και συμπτωματικά είναι και γιατρός. Το ίδιο και ο έμπορος, το ίδιο και καθένας, κάθε επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τις επιλογές μας και να δώσουμε σε ένα από τα δύο προτεραιότητα, γιατί δεν συμβαδίζουν αυτά πάντοτε, σπανίως συμβαδίζουν, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χριστιανική μας ιδιότητα. Μας απελευθερώνει ο Θεός από τον κόσμο. Μα λέει: θα χάσει τη δουλειά σου. Ο Θεός σου την έδωσε, ο Θεός μπορεί να σου δώσει και μια άλλη. Καλύτερη ή χειρότερη. Αλλά είναι δέσμευση του Θεού ότι δεν θα σε αφήσει να πεινάσεις. Μα λέει: είναι για το καλό μου να κάνω ένα συνεταιρισμό με έναν ο οποίος είναι μεν του κόσμου, αλλά έρχεται στην εκκλησία και να κάνω μαζί του μια εταιρεία. Τι λες, κακόμοιρε? Έτσι παίζεται ο Θεός? Μπορείς εσύ να τα φέρνεις τα νερά σου και να περνάει αυτό απαρατήρητο στο Θεό και να το σβήνει ο Θεός? Τι λες? Συμβιβασμοί τέτοιου είδους, επαγγελματικοί συμβιβασμοί, θα πάρεις τη θέση του Ευαγγελίου. Μα λέει: ανοίχτηκε μια πόρτα, Θεός μου την άνοιξε. Και έχω πάρει εδώ σε με έναν άνθρωπο, καλός άνθρωπος της εκκλησίας, της ξέρει τις αλήθειες. Βέβαια δεν είναι του Χριστού, αλλά θα γίνει. Τι λες? Να κάνω, λέει, ένα συνεταιρισμό μαζί του. Μισά-μισά, τα περισσότερα εγώ. Τι λες, τα λέω. Και έτσι νομίζω ότι θα γίνει χωριό.
Αλλά μας απελευθερώνει ο Θεός και από οικογενειακές δεσμεύσεις. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν υπάρχει σε ένα αντρόγινο μια γυναίκα η οποία είναι άπιστη, αλλά θέλει να μένει μαζί με τον άντρα, παρόλο που εκείνος είναι του Χριστού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μένει. Αν θέλει να φύγει, να φύγει. Δεν είναι δεσμευμένος, λέει ο άνθρωπος του Θεού, από κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Εάν η αιτία είναι τα πράγματα του Θεού, δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Μας απελευθερώνει ο Θεός από κοινωνικές δεσμεύσεις. Οι παρέες, οι κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος του Θεού από κάτι τέτοιο. Αν νομίζει ότι πρέπει να το κάνει γιατί αυτό θα τον εξυπηρετήσει αργότερα στο να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, καλώς να το κάνει. Δεν μας δεσμεύει ο Θεός. Απελευθερώνει από αυτά. Μας απελευθερώνει κυρίως από τους εαυτούς μας, από τους φόβους, τις ανησυχίες, τα βάρη. Πόσα βάρη κουβαλάμε. Πόσες έγνοιες έχουμε. Δεν το λέω για τους ανθρώπους του κόσμου. Εντάξει, αυτό είναι μοιραίο. Για μας. Πόσα κουβαλάμε, αδελφοί. Τι έχουμε, πόσο έχουμε φορτωθεί στη ζωή μας. Πόσο είναι ανάγκη καθημερινά να βγάζουμε από πάνω μας αυτό το περιττό βάρος, την έρημνα. Δεν μας την έχει βάλει ο Θεός. Δεν μας την έχει φορτώσει ο Θεός αυτή την έρημνα την οποία κουβαλάμε. Εκ του εχθρού είναι. Ο διάβολος έρχεται και φορτώνει τους ανθρώπους του Θεού με έρημνες, με έρημνες, με φροντίδες. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του να μπορέσει να κλέψει την ειρήνη μας. Με μικρά πράγματα, αθροίζονται. Είτε και με μεγάλα. Αλλά με κάθε τρόπο να μπορέσει να αποδιοργανώσει τον άνθρωπο. Να απασχολεί τη σκέψη του συνεχώς με τα προβλήματά του. Και αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Να μπορέσει να μας κάνει να βλέπουμε συνεχώς το πρόβλημά μας. Το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο, σύμφωνοι. Ή μπορεί να είναι και μικρό. Ή μπορεί να είναι πολλά μικρά. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το διάβολο. Τον ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να κάνει τη σκέψη μας να παγιδεύεται με ένα ορισμένο αντικείμενο σκέψεων και ενδιαφέροντος. Αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Μπορεί να μην είναι κακό από μόνο του. Αλλά είναι μια μέρημνα την οποία μας την έχει φορτώσει. Και δεν είναι μέρημνα την οποία θέλει ο Θεός να την έχουμε. Τι ωραία που το λέει. Πάσα τη μέρημνα ημών, ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει περί ημών. Αυτό μέλει περί ημών. Και το άλλο το οποίο λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Ευχαριστία στον Θεό. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Από όλα αυτά έρχεται και απελευθερώνει ο Θεός. Απελευθερώνει η πλούσια απελευθέρωση. Η πλήρης απελευθέρωση του Θεού. Αυτή είναι η γνώση της αλήθειας. Η γνώση του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το λόγο του. Και εκεί μέσα βλέπουμε το δρόμο αυτής της απελευθέρωσης, της γνώσης, της γνωριμίας του Ιησού Χριστού. Εξομολογούμαστε μπροστά του την αμαρτία μας, την ανικανότητά μας να απελευθερωθούμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και το προβάλλει αυτό. Εσείς δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε. Ελάτε να σας ελευθερώσω εγώ. Αυτή είναι η απελευθέρωση, η θαυμαστή απελευθέρωση την οποία το Ευαγγέλιο επαγγέλλεται. Χρόνια ολόκληρα, χιλιετηρίδες από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Απελευθέρωση πλήρης. Όποιος καταλάβει αυτή την ανάγκη και έρχεται στον Ιησού Χριστό και του πει: Δώσ' μου τη δικιά σου τη λευτεριά. Αυτός ο άνθρωπος σώζεται, απελευθερώνεται, λυτρώνεται. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται καινούριος, απελευθερωμένος. Μπορεί να είναι δέσμιος για φυσικούς λόγους, σε άλλους ανθρώπους. Δεσμά. Και υπάρχουν σήμερα τέτοιοι χριστιανοί. Αλλά είναι άνθρωποι ελεύθεροι. Τους έχει απελευθερώσει εσωτερικά ο Θεός. Τέτοιους θέλει να κάνει. Αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός στις καρδιές μας. Παίρνει ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και λένε μέχρι εδώ δεν μπορώ άλλο. Αν δεν μπορείς άλλο, έλα στο Χριστό. Έλα να σου δώσει την απελευθέρωση. Πες του δεν μπορώ άλλο. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ τη δίνεις. Δεν ήταν απλό αυτό. Και δεν έγινε ανώδυνα. Ήταν επώδυνο εξαιρετικά. Πέθανε ο Ιησούς Χριστός στη θέση τη δική μας. Πλήρωσε. Κατέβαλε λίτρα. Αλλιώς θα τα καταβάλαμε εμείς. Τίποτα δεν χαρίζεται, λένε στους διάφορους διεκδικητικούς αγώνες. Συνδικαλιστικά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται. Έτσι είναι. Και ο Ιησούς Χριστός κατάκτησε αυτό τώρα το οποίο εμείς παίρνουμε. Τη δική μας την ελευθερία εκείνος την απέκτησε. Γιατί πλήρωσε εκείνος. Αυτή ήταν η κατάκτηση του Ιησού Χριστού. Και ήταν σωστό αυτό. Έτσι πράγματι. Εκείνος πλήρωσε. Και αυτό που εμείς τώρα δωρεάν το παίρνουμε γιατί κάποιος άλλος πλήρωσε για μας. Και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος κέρδισε τη δική μας την ελευθερία. Και λέει, ελάτε τώρα να γνωρίσετε εμένα που είμαι η αλήθεια. Και η αλήθεια, δηλαδή εγώ που είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ θα σας ελευθερώσω. Μακάρι αδερφοί να γνωρίσουμε αυτή την πλούσια απελευθέρωση, την ολοκληρωτική απελευθέρωση. Όσοι είμαστε του Χριστού, όπως λέει ο λόγος του, να μείνουμε στην ελευθερία.

0: Τον ύμνο 131,
1: 253 στο άλφα.
0: Όπως θαυμάζω διατί η χάρις του Θεού έγινε σε με γνωστή, πολέμιον αυτού. 131.

Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχθηκες εν Χριστώ. Σε δοξάζουμε για τη χάρη σου. Σε δοξάζουμε για την αγάπη σου. Για την αλήθεια σου που μας απελευθέρωσε. Ευχαριστούμε πολύ γιατί τόσο αγαθός είσαι, τόσο καλός, ώστε έστειλες το γιο σου να πεθάνει στη θέση μας. Παρακαλούμε, αξίωνέ μας, να μένουμε στην αλήθεια σου. Έτσι όπως εσύ μας την αποκάλυψες, καθαρή, αμόλυντη, να είμαστε προσκολλημένοι στο λόγο σου, ειλικρινείς απέναντί σου. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε ευθεία οδό. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από παραστρατήματα. Κατά το λόγο το δικό σου, μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά απελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Στο όνομα το δικό σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Κύριος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Μας λύτρωσες από την πικρή θλίψη, από την αιώνια θλίψη. Σε ευχαριστούμε για την χαρά την ανέκφραστη που έβαλες στην καρδιά μας. Για το τραγούδι της σωτηρίας που έβαλες στα χείλη μας. Έκανες θαυμάσια στη ζωή μας. Έσπασες τα δεσμά μας. Έσβησες την ενοχή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τον Υιόν Σου τον μονογενή θυσίασες για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες σκοπό και νόημα περιεχόμενο στη ζωή μας. Μας αποκάλυψες το πρόσωπό Σου για να σε γνωρίζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί κράζουμε σε Σένα και Εσύ μας αποκρίνεσαι. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί Εσύ εκπληρώνεις κάθε ανάγκη μας κατά τον πλούτο Σου με δόξα. Εσύ ανανεώνεις τη δύναμή μας. Σε ευχαριστούμε για την ελπίδα που έβαλες μέσα στην καρδιά μας, ότι μια μέρα θα συναντήσουμε τον Χριστό, ότι θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Σε ευχαριστούμε γιατί παρατείνεις το έλεό Σου πάνω σε μια αποστάτητα ανθρωπότητα. Πατέρα μας, παρακαλούμε να μας ευλογήσεις αυτό το πρωί, να ανοίξεις τους καταράχτες του ουρανού και να εκχέεις την ευλογία Σου πλούσια. Να είναι μια ώρα γεμάτη από την παρουσία Σου. Σύσε τις καρδιές μας, Πατέρα, με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να υψωθεί και να μεγαλυνθεί ο Χριστός στη σύναξή μας. Φέρουμε ενωπιόν Σου την πατρίδα μας. Παρακαλούμε να την ευλογήσεις. Να ευλογήσεις τους άρχοντες και τους αρχόμενους. Να τους φέρεις σε μετάνοια. Να έρθουν οι μέρες δόξας του ονόματος του Χριστού στο έθνος μας. Να ανοίξεις τις θύρες του Ευαγγελισμού της πατρίδας μας. Προσευχόμαστε επίσης για το λαό Σου τον Ισραήλ. Παρακαλούμε να τον επισκεφθείς. Να του δώσεις μετάνοια. Να επιστρέψεις τους δεσμούς της Διαθήκης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες, Πατέρα. Εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο μη ζήτα. Ψαλμός Ρο μη ζήτα. Σελίδα 583 στις μεγάλες γραφές.

Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλουμε εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνών, η ένεσις πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διεσπαρμένους του Ισραήλ. Ιατρεύει τους συντετριμένους στην καρδία και δένει τα σπληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευχαριστούντες, ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα. Τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδίδοντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ή την εσκράζουση προς αυτών. Δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου, δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός, ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επένει η Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένει τον Θεόν σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου. Βάλει ειρήνη στα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου. Αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γην, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα. Δίδει χιώνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνην ως τάχτην. Ρίπτει το κρίσταλον αυτού ως κομμάτια. Έμπροσθεν του ψύχους αυτού τις δίνεται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαλύει αυτά. Φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουση. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τας κρίσης αυτού προς τον Ισραήλ. Δεν έκαμε ούτως εις ουδέν έθνος, ουδέ γνώρισαν τας κρίσης αυτού. Αλληλούια! Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 164.

Το θέμα της ομιλίας μου θα είναι «Μηνύματα από την ιστορία του Ισραήλ». Διαβάζω σχετικά εδάφια από το βιβλίο του Δευτερονομίου, το λάμδα γάμα κεφάλαιο, 26 εδάφιο και συνέχεια. «Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούμ, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν σου, και εν τη μεγαλοπρεπή αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή, υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και θέλει εκδιώξει τον εχθρό να πέμ προσθέν σου, και θέλει πει εξολόθρευσον. Τότε ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει μόνος εν ασφαλεία. Ο οφθαλμός του Ιακώβ θέλει είστε επί γη σίτου και ίνου, και οι ουρανοί αυτού θέλουν συσταλάζει δρόσον. Μακάριος η Ισραήλ, τις ομοιώσου, λαέ σωζόμενα υπό του Κυρίου, ως της είναι η ασπής της βοηθείας σου και η μάχερα της υπεροχής σου. Και θέλους υποταχθεί η εχθρή σου εισέ, και εσύ θέλεις πατήσει επί των τράχυλων αυτών». Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 194. «Υπάρχει βράχος καιρός».

Ο Φρυδερίκος ο Μεγάλος μια μέρα ρώτησε τον στρατηγό Τσίτεν, «Ποιο είναι το πιο πιστικό επιχείρημά σου με μια μόνο λέξη, ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη?» Και ο στρατηγός απάντησε, «Οι Ιουδαίοι μεγαλειότατε». Πράγματι, η απάντησή του ήταν περισσότερο σύντομη και πιστική από ό,τι περίμενε ο βασιλιάς. Το Ισραήλ είναι μια τρανή απόδειξη ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Είχε προφητεύσει η Βίβλος αιώνες πριν τον διασκορπισμό αυτού του λαού σε όλα τα έθνη της γης. Ο προφήτης Ιερημίας 600 χρόνια προ Χριστού προείπε, «Θα παραδώσω αυτούς εις διασποράν εις πάντα τα βασίλεια της γης». Στο Δευτερονόμιο αναφέρεται, «Θα σε διασπείρει ο Κύριος εις πάντα τα έθνη, απ' άκρου της γης έως άκρου αυτής». Με τον προφήτη Ιεζεκίλ ο Θεός προείπε, «Θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν διασκορπίσω αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρω αυτούς εις τους τόπους». Και η προφητευμένη διασπορά συντελέστηκε. Η διασπορά του Ισραήλ είναι κάτι το καταπληκτικό, φαινόμενο μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Ο Στράβων έλεγε ότι την εποχή του Σύλλα, δηλαδή ανάμεσα στα έτη 140 με 73 π.Χ., δεν υπήρχε πόλη που να μην είχαν εισδύσει οι Ιουδαίοι. Γιατί τάχα έφευγαν από την πατρίδα τους? Έφευγαν μόνο και μόνο για να φύγουν. Αδιάφορο αν θα ζούσαν χειρότερα. Αδιάφορο αν θα καταντούσαν πιο άσημοι και πιο φτωχοί. Οι ιστορικοί αδυνατούν να εξηγήσουν το φαινόμενο της διασποράς του Ισραήλ. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει τα αίτια του. Μας ερμηνεύει το φαινόμενο. Ο Ιησούς Χριστός προείπε, «Θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας οι Ιουδαίοι, θα φερθούν εχμάλωτοι εις πάντα τα έθνη. Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό εθνών έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών». Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα το 70 μετά Χριστόν, τότε που οι ρωμαϊκές λεγεώνες υπό τον στρατηγό Τίτο κατέστρεψαν τα Ιεροσόλυμα. Σφάγηκαν περισσότεροι από 1.000.000 Ιουδαίοι. 100.000 από τους επιζήσαντες έγιναν σκλάβοι. Οι πλήστοι από αυτούς μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο για να δουλέψουν εκεί στα ορυχεία. Άλλοι μεταφέρθηκαν στην Ρώμη. Ρίχτηκαν στα άγρια θηρία, στις ρωμαϊκές αρένες. Ο Τίτος πήρε πολλούς από τους ευγενικής καταγωγής Ιουδαίους και τους ανάγκασε να οδεύσουν στην θριαμβευτική πομπή στους δρόμους της Ρώμης. Κατά τον διασκορπισμό των Ιουδαίων, πολλοί κατάφυγαν στην Βαβυλώνα. Άλλοι πήγαν στην Ισπανία και στις τευτονικές χώρες. Άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Ινδία. Μερικοί κατάφυγαν στην καρδιά της Αραβίας, σε μια έρημη και ακατοίκητη χώρα. Το 135 ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός έβγαλε διάταγμα, κατά το οποίο η επιστροφή των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη απαγορευόταν επί ποινή θανάτου. Ονόμασε την Ιερουσαλήμ Ελία Καπιτολίνα, την αφιέρωσε στη λατρεία των ειδώλων. Μέσα από τα βάθη των αιώνων, ο προφήτης Ιερεμίας θρηνεί για τα δεινά του λαού του. «Ακούσατε πάντες οι λαοί, ιδέτε τον πόνο μου. Οι παρθένοι μου και οι νεανίσκοι μου επορεύτησαν εις εχμαλωσίαν». 1500 χρόνια προ Χριστού, ο Θεός προείπε, «Θα καταστήσω τις πόλεις σας έρημες, θα ερημώσω τα αγιαστήριά σας. Δεν θα οσφρανθώ την οσμή των ευωδιών σας. Θα ερημώσω εγώ την γη σας και θα θαυμάσουν γι' αυτό οι εχθροί σας που κατοικούν σε αυτήν. Θα σας διασπείρω ανάμεσα στα έθνη και πίσω σας θα σύρω μαχαίρι.
Η γη σας θα μένει έρημη, οι πόλεις σας θα είναι ερημωμένες. Ο Μάρκ Τουέν επισκέφθηκε τη γη του Ισραήλ και σε ένα βιβλίο του το 1869 έγραφε: «Η Παλαιστίνη κάθεται εν σάκο και σποδό. Πάνω από αυτή πλανιέται μια κατάρα που έχει ξεράνει τους κάμπους της και έχει δέσει με αλυσίδες την ζωτικότητά της. Η Βιθλεέμ και η Βιθανία μέσα στη φτώχεια τους και την ταπείνωσή τους δεν έχουν τίποτε τώρα που να σου θυμίζει κάτι από την υψηλή τιμή που ο Σωτήρας τους έκαμε με την επίσκεψή του. Το καθαγιασμένο εκείνο σημείο που οι ποιμένες έδωσαν τα ποίμια τους και οι άγγελοι έψαλαν είναι έρημο και ακατοίκητο. Η περίφημη και ένδοξη Ιερουσαλήμ, το μεγαλοπρεπέστερο όνομα στην ιστορία, έχει χάσει όλη την παλά της δόξα και το μεγαλείο. Έχει γίνει ένα φτωχό και άσημο χωριό. Για περισσότερα από 1000 χρόνια, το Ισραήλ ήταν μια χώρα με εκτεταμένες ερήμους. Δεν υπήρχε ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα στάμνος, ούτε ένα φύλλο πράσινο. Η Αγία Γραφή προφήτευσε τον διασκορπισμό του Ισραήλ. 20 αιώνες ιστορίας την επιβεβαιώνουν. Ο εβραϊκής καταγωγής ιστορικός Νέιμιερ έχει ασχοληθεί με την βρετανική ιστορία και όχι με την ιστορία των Ιουδαίων. Κάποτε ο 17ος κόμις του Ντέρμπι τον ρώτησε: «Γιατί συνέβη αυτό?» Και ο ιστορικός απάντησε: «Ντέρμπι, δεν υπάρχει εβραϊκή ιστορία, παρά μόνον ιστορία εβραϊκών μαρτυρίων, η οποία δεν είναι διόλου ευχάριστη για μένα. Η Βίβλος δεν προείπε μονάχα την διασπορά του Ισραήλ, αλλά και τα παθήματά του ανάμεσα στα έθνη της γης. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου διαβάζουμε: «Και θα είσαι εις έκπληξην και εις παροιμίαν, εις διήγημα μεταξύ πάντων των εθνών, όπου αν σε φέρει ο Κύριος. Ανάμεσα στα έθνη αυτά δεν θα βρεις ανάπαυση, ούτε θα έχει στάσει το ίχνος του ποδό σου, αλλά θα σου δώσει ο Κύριος εκεί καρδίαν τρέμουσα και μαραινωμένους οφθαλμούς». Και πράγματι, η ιστορία μας πληροφορεί ότι από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα δεν βρήκαν ανάπαυση σε καμιά χώρα. Έφευγαν από χώρα σε χώρα. Τους κυνηγούσαν αμήλικτα. Στην Ισπανία τους καταδίωκαν από πόλη σε πόλη. Τους έκλειναν σε στενούς και βρώμικους τόπους, σαν να ήταν λεπροί.

ζήσουμε το βδέλυγμα των Ιουδαίων. Τότε, σε μια ευρωπαϊκή πόλη, 800 Ιουδαίοι θανατώθηκαν. Στην Μαγεντία, 1000 Ιουδαίοι σφάγηκαν. Στην Κολονία, στο Ρέγγενσμπουργκ, στην Πάρδα, αίμα, φωτιά και θάνατος. Σαν έφτασαν οι σταυροφόροι στα Ιεροσόλυμα, έσυραν όλους τους Ιουδαίους, τους έκλεισαν σε μια συναγωγή, τους έκαψαν ζωντανούς. Η Καθολική Εκκλησία, για να τους εξουθενώσει, το 1215 εθέσπισε ένα νόμο εναντίον τους. Κανένας Ιουδαίος δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει χωρίς να φέρει επάνω στα ρούχα του το διακριτικό σήμα. Ήταν ένα σύμβολο ντροπής και έσχους. Οπουδήποτε εμφανίζονταν, εξφενδόνιζαν εναντίον τους λήθους, αναθεματισμούς και κατάρες. Κατά τον 11ο αιώνα, το κέντρο της Ιουδαϊκής Διασποράς μετατέθηκε από την Βαβυλώνα στην Ισπανία, αλλά αργότερα εκδιώχθηκαν και από εκεί. Όπως επίσης και από την Αγγλία και την Γαλλία, κατάφυγαν στην Πολωνία, στην Ανατολή, στην Αμερική. Ο αντισημιτισμός φάνηκε σαν μια τρομερή μάστιγα για τους Ιουδαίους. Ο κάθε Ιουδαίος αθεωρείτο σαν εχθρός, σαν απειλή. Μια ιστορία αιματηρή, γεμάτη στεναγμούς και δάκρυα. Και το αποκορύφωμα του δράματος, το ολοκαύτωμα το 6 εκατομμυρίων του Χίτλερ. Όσον αυτόν, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών, εσταύρωσαν εκείνον που ήλθε να τους λυτρώσει, τον Υιόν του Θεού, εσταύρωσαν τον δίκαιο, ζήτησαν να τους δοθεί ένας άνδρας φωνιάς, ο Βαραβάς. Και όχι μονάχα τον εσταύρωσαν, αλλά σκληρύνθηκαν σαν πέτρα. Παρέμειναν αρνητές στο διάβα των εποχών. Ο Πασκάλ έλεγε στην εποχή του, παράδοξο πράγμα να βλέπει κανείς το λαό αυτό να υφίσταται ακόμη από τόσα χρόνια και να είναι πάντοτε άθλιος, επειδή είναι αναγκαίο προς απόδειξη του Ιησού Χριστού και να υπάρχουν για να τον αποδεικνύουν και να είναι άθλοι, διότι τον εσταύρωσαν. Και μολονότι να συμβίβαστε η αθλειότης και η ύπαρξη, εν τούτης εξακολουθεί να υπάρχει πάντοτε με όλη την αθλειότητά του. Η Βίβλος προείπε με καταπληκτικές λεπτομέρειες τα παθήματα του λαού της και οι προφητείες της επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Άλλοι λαοί χάθηκαν και πέθαναν όταν έλειψαν οι γεωγραφικές προϋποθέσεις και οι εγγύησεις για την λαϊκή τους ενότητα. Οι Ιουδαίοι στερεώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν το χέρι του Θεού τους σκόρπισε σε όλη τη γη. Διατήρησαν έντονη όσο κανένας άλλος λαός την εθνική τους συνοχή και ενότητα. Το παντοδύναμο χέρι του Θεού τους φύλαξε, τους διατήρησε, τους διέσωσε. Ο Ισραήλ είναι το θαύμα του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Θεός είπε, «Εγώ είμαι μαζί σου για να σε σώσω, και αν κάνω συντέλεια όλων των εθνών που σε διασκόρπισα, σε σένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε παιδεύσω εν κρίση και δεν θα σε αθώσω». Ο Μωυσής αναφωνεί, «Ποιος ομοιός σου Ισραήλ, λαέ, σωζόμενε υπό του Κυρίου». Αλλά η Βίβλος προφήτευσε και την επιστροφή αυτού του λαού στην γη των πατέρων του. Ο φλογερός προφήτης Ιερεμίας διεκήρυτε, «Ακούσατε έθνη το λόγο του Κυρίου, αναγγείλατε στα μακρινά νησιά, είπατε, ο διασκορπίσας τον Ισραήλ θα συνάξει αυτόν, θα τον φυλάξει καθώς ο βοσκός το ποιμιό του». Ο Ισαΐας διασαλπίζει, «Θα υψώσει ο Κύριος σημαία στα έθνη, θα συνάξει τους απεριμένους του Ισραήλ, θα συναθρίσει τους διασκορπισμένους του Ιούδα από τις τέσσερις γωνιές της γης». Και το θαύμα έγινε. Εκείνο που εθεωρεί το ακατόρθωτο έγινε πραγματικότητα. «Ποιος ήκουσε τι ούτον πράγμα», ρωτάει η Βίβλος. Ήθελε γεννήσει η γη σε μια ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί συγχρόνως, αλυσιών άμα εκκυλοφώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Έπειτα από 1878 χρόνια, ο Ισραήλ επανασυστήθηκε σαν κράτος.

14 του Μάη το 1948 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ψάλατε με αγαλίαση δια τον Ιακώβ, αλλά αλλάξατε δια την κεφαλήν των εθνών. Κηρύξατε, ενέσατε. Είπατε, σώσον Κύριε των λαών σου, το υπόλοιπον του Ισραήλ. Ιδού εγώ θα φέρω αυτόν από την γη του βορρά και από τα έσχατα της γης. Ακόμη και οι ορθολογιστές κατά κόρον χρησιμοποίησαν τη λέξη θαύμα, αναφερόμενη στον Ισραήλ. Η Βίβλος επιπλέον προφήτευσε την αναβλάστηση της γης του Ισραήλ. Ο Κύριος θα παρηγορήσει την Ιερουσαλήμ. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της. Θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ, σαν τον παράδεισο του Θεού. Στην έρημο, λέγει ο Κύριος, θα φυτέψω την κέδρο, το δέντρο της ήτης και την μυρτιά και την ελιά. Στην ακατοίκητη γη θα βάλω τον έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν, να στοχαστούν και να εννοήσουν ότι το χέρι του Κυρίου έκαμε αυτό. Ο Θεός του Ισραήλ το εδημιούργησε. Πράγματι, σήμερα, αν πας στη γη του Ισραήλ, σε κάθε βήμα μπορείς να δεις τεράστια δάση που είναι αφιερωμένα στους μεγάλους άνδρες της Ισραηλιτικής ιστορίας. Είναι γραμμένο στην Βίβλο. Ο Ισραήλ θα ανθίσει και θα βλαστήσει. Θα γεμίσει το πρόσωπο της οικουμένης από καρπούς. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Το Ισραήλ εξάγει γεωργικά προϊόντα σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Χαίρομαι γιατί κρατώ στα χέρια μου αυτό το βιβλίο που το μελετώ, το ζω και το κηρύττω. Ένα βιβλίο που αποδεικνύεται απόλυτα αληθινό, την Βίβλο. Που αποδεικνύεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού, ο αδιάψευστος. Μελετήστε τις προφητείες της Αγίας Γραφής. Μέσα σας θα ριζώσει η αδιάσυστη πεποίθηση ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη, όχι ανθρώπινη. Και δεν είναι μονάχα οι προφητείες που ανέφερα. Περιέχονται εδώ μέσα αμέτρητες κυριολεκτικά προφητείες που επαλήθευσαν. Προφητείες που αναφέρονται σε πόλεις και σε χώρες. Προφητείες που αναφέρονται στην Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στην Τύρο και στη Σιδώνα, στην Ενωμένη Ευρώπη και στην Ρωσία, στη Λιβύη, στην Αιθιοπία και στην Περσία. Μελετήστε την Ανάσταση του Χριστού, το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Θα έχετε μια απλόνητη απόδειξη ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη. Μελετήστε όλα τα χαρακτηριστικά, τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου που κανένα άλλο δεν διαθέτει. Το βιβλίο έχει την δύναμη να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου και να την διατηρήσει αλλαγμένη. Το βιβλίο μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματά σου, απαντήσεις στα ερωτηματικά σου και βέβαια η ελπίδα για την αιωνιότητα. Ο ηλισμός και η επιστία, ο διάβολος, με λύσα πολέμησαν τούτο το βιβλίο, προσπάθησαν να αμαυρώσουν το κύρος του. Ισμάτην όμως. Τούτο το βιβλίο επέζησε εις πείσμα όλων των επιθέσεων, όλων των αιώνων. Κανένας δεν μπόρεσε να το θίξει. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Ο λόγος του Θεού θα μένει αιώνια. Ας προσκοληθούν η καρδιά μας. Ας προσκοληθεί η ψυχή μας, όλο το είναι μας. Με πάθος την Βίβλο. Ας κρατούμε ψηλά τη μάχαιρα του πνεύματος. Το γέγραπτε. Έτσι θα νικούμε και θα θριαμβεύουμε ενάντια στον εχθρό μας. Είμαστε ευγνώμονες στο λαό Ισραήλ, γιατί ο Θεός μέσω αυτού του λαού μας χάρισε την Βίβλο. Ο Ιησούς Χριστός, στην εσχατολογική ομιλία του, είπε ανάμεσα στ' άλλα. Από δε φυσικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς. Όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επιθύρες. Αληθώς σας λέγω, δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Η σικιά είναι το σύμβολο του Ισραήλ. Η σικιά που ήταν ξερή, νεκρή και αναβλάστησε. Ο Ισραήλ που δεν υπήρχε σαν έθνος και σήμερα υπάρχει. Η Ιερουσαλήμ περιήλθε στα χέρια των Ισραηλιτών με τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Οι καιροί των εθνών πληρώθηκαν. Ο ερχομός του Χριστού εγγίζει. Ο Ισραήλ είναι το χρονόμετρο του Θεού.
είναι μια κραυγή στη μέση της νύχτας. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Προσέξαμε αλήθεια, αδελφοί μου, ότι οι καιροί προχώρησαν. Δυστυχώς, ένας ύπνος πνευματικός ναρκώνει τόσους χριστιανούς σήμερα. Ένας παράξενος ύπνος. Ο ύπνος της συνήθειας των κοσμικών μεριμνών και επιδιώξεων. Ο ύπνος της έλλειψης ζήλου. Η πρώτη αγάπη εξατμίστηκε από πολλές καρδιές. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο σαλπίζει το εγερτήριο σάλπισμα. Είναι ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο. Η νύχτα προχώρησε, η ημέρα εκκλησίασε. Ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους, ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας μη φροντίζουμε για την σάρκα ώστε να εκτελούμε τις επιθυμίες της. Όποιος έχει όντα, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Σήμερα ομολογουμένος και αναντήρητα χρειαζόμαστε ένα πνευματικό σεισμό. Στις ημέρες μας ο Θεός δίνει μια ευκαιρία, ίσως την τελευταία ευκαιρία, για μια παγκόσμια μαρτυρία, για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Είναι γραμμένο ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και τότε θα έλθει το τέλος. Ο καρπός είναι όριμος, μα ο καιρός του θερισμού διαρκεί λίγο. Ό,τι έχουμε να κάνουμε είναι ανάγκη να το κάνουμε γρήγορα. Ο ουρανός συνεφιάζει, επίκειται η καταιγίδα. Ο σατανάς επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις του για την αγριότερη επίθεση της ιστορίας. Ο πόλεμος διεξάγεται στον αόρατο και στον ορατό κόσμο. Ο σατανάς θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να μας διαιρέσει, να μας αποδυναμώσει, να μας απογοητεύσει, για να μην εκτελέσουμε την μεγάλη εντολή του Ευαγγελισμού. Ας σταθεί ο καθένας μας εκεί που ο Κύριος τον έταξε, με ζήλο, με πιστότητα, με αφοσίωση. Αλλά και εκείνοι που δεν τακτοποίησαν τους λογαριασμούς τους με τον Θεόν, πώς εφησυχάζουν, πώς αμεριμνούν. Την ώρα που δεν το σκέπτεσαι, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ω, μια μέρα θα κλείσει η πόρτα της χάρης, η πόρτα του ελέους και της αγαθότητας του Θεού. Είτε ατομικά, είτε για το σύνολο της ανθρωπότητας. Και τότε θα είναι φρικτά αργά. Θα είναι αργά για μετάνοια και επιστροφή. Εκείνοι που δεν σώθηκαν και όμως εφησυχάζουν, μου θυμίζουν εκείνο το αρχαίο ρητό. Των οικειών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδετε. Ενώ τα σπίτια σας πήραν φωτιά, εσείς τραγουδάτε. Αυτή την εντύπωση μου δίνει αυτός ο κόσμος, που έχει ρηχτεί στον ειδονισμό, στο γλέντι και στην απόλαυση. Ενώ η γη πήρε φωτιά, ενώ οι φλόγες της οργής, ενός δίκαιου Θεού αγκαλάζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σήμερα είναι καιρός να καταφύγεις στον Σωτήρα Χριστό με μετάνοια και πίστη. Θαυμάζουμε τις επεμβάσεις του Θεού στην μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία του λαού Ισραήλ. Αλλά και εκπλησόμαστε και απορούμε, γιατί αυτός ο λαός παρόλα τα παθήματά του παραμένει σκληρός και αρνητής του Χριστού. Ο Παύλος έλεγε, ο σταυρός του Χριστού για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Αυτό τι εσήμαινε? Την εποχή του Κυρίου οι Ιουδαίοι περίμεναν έναν ένδοξο Μεσσία, μια ανέκφραστα μεγαλόπρεπη μορφή. Ουράνιο και γη είναι μαζί. Πάνω από τις ανθρώπινες αδυναμίες, πάνω από τον θάνατο. Ένα Μεσσία που θα εγκαθίδριε μια παγκόσμια αυτοκρατορία, που θα υπέτασε τους λαούς της γης κάτω από το πέλμα του. Σε ένα απόκριφο Ιουδαϊκό βιβλίο αναφέρεται, η εμφάνιση του Μεσσία δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο φοβερή θα είναι στους εχθρούς του. Όπου κι αν στρέψει το πρόσωπό του, τρέμει το παν. Ό,τι πάρει η ματιά του και όπου φτάσει η φωνή του, εκεί όλα λώνουν όπως το κερί στη φωτιά. Το πνεύμα της απιστίας, η σκληροκαρδία που διέκρινε τους Ιουδαίους, δεν τους άφησε να διακρίνουν τις σαφέστατες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τον Πάσχοντα Μεσσία, τον εσταυρωμένο Σωτήρα. Αλήθεια, με πόση σαφήνεια ο προφήτης Δαβίδ αναφέρεται στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να μετρήσω τα κόκαλά μου. Διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις εαυτούς.
επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Με πόση ενάργεια ο προφήτης Ισαΐας στο περίφημο νι γάμα κεφάλαιο αναφέρεται στο μαρτύριο το φρικτό που θα υφίστατο ο Μεσσίας. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον. Αυτός πληγώθηκε για τις αμαρτίες μας, ταλαιπωρήθηκε για τις παραβάσεις μας, κατατεθλιμμένος και βασανισμένος. Αυτές και τόσες άλλες προφητείες μιλούσαν για την αναγκαιότητα του θανάτου του Μεσσία, του Σταυρού του Χριστού. Οι Ιουδαίοι όμως την πλειονότητά τους δεν συνέλαβαν το νόημα του Σταυρού. Ήταν και παραμένει για αυτούς ο Σταυρός σκάνδαλο. Ενώ στην πραγματικότητα ο Σταυρός του Γολγοθά είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι μια περίτρανη απόδειξη της αιώνιας αγάπης του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, τον πρόσφερε θυσία επάνω στο φρικτό Σταυρό, για να μην καθεί καθένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο αναμάρτητος τιμωρήθηκε για τις δικές μου και για τις δικές σου τις αμαρτίες. Πάψε να ζητάς πια από τον Θεό συγχώρηση αμαρτιών. Πάψε να στενάζεις κάτω από το βάρος της ενοχής. Δεν έχεις παρά να τον ευχαριστήσεις. Ο Θεός σε συγχώρησε ήδη. Δέξου τη συγγνώμη του. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει για τις αμαρτίες του και τις καταδικάσει επάνω στο Σταυρό, όταν καταδικάσει τα πάθη και τις άνομες επιθυμίες επάνω στο Σταυρό του Χριστού, τότε η δύναμη του Θεού ενεργεί μέσα του και τον λυτρώνει. Η δύναμη που πηγάζει από τον Σταυρό του Χριστού. Είναι ανάγκη να μάθουμε τούτο το μάθημα, να ζούμε με το φρόνημα του θανάτου, με την πίστη ότι μετά του Χριστού είναι σταυρώθημεν. Και έτσι τα ποτάμια της ζωής θα μας πλημμυρίζουν καθημερινά και θα μας ανανεώνουν. Ο Σταυρός, ο Σταυρός, δόξα και τιμή μου, είναι φως και οδηγός μέσα στη ζωή μου. Η Βίβλος προλέγει ότι στα τέλη των καιρών, αφού ο Ισραήλ περάσει μέσα από την μεγάλη θλίψη, θα επιστρέψει στον Κύριο, θα αναγνωρίσει τον Ιησού λυτρωτή. Ο προφήτης Ζαχαρίας γράφει 500 χρόνια προ Χριστού. Θα εκχαίω επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Θα επιβλέψουν εις εμέ τον οποίον εξεκέντησαν. Θα πενθήσουν δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Δεν θα αργήσει η μέρα κατά την οποία η βασιλεία του Ιησού Χριστού θα εγκαθιδρυθεί πάνω σε όλη τη γη. Το τέλος της βασιλείας των ανθρώπων είναι η βασιλεία του Θεού. Από την Σιών θα εξέλθει νόμος, λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, θα ελέγξει πολλούς λαούς. Θα σφυριλατήσουν τα μαχαίρια τους για ηνία, τις λόγχες τους για δρέπανα. Δεν θα σηκώσει μάχαιρα έθνος εναντίον έθνους, ούτε θα μάθουν πια τον πόλεμο. Οίκος Ιακώβ έλθετε και ας περιπατήσαμεν στο φως του Κυρίου. Παρακαλώ να ψάλουμε τον τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 341.

Πατέρα μας. Εν το ονόματι του Κυρίου σε ευχαριστούμε στο κλείσιμο αυτής της ώρας για ό,τι μας είπες. Σε ευχαριστούμε για το λαό σου τον Ισραήλ, στον οποίο τόσα πολλά οφείλουμε. Συ τον διασκόρπισες εξαιτίας των ανομιών του, αλλά συ τον διαφύλαξες στο άπειρο ελαιό σου. Τον φύτευσες στη γη του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θα τον φέρεις σε μετάνοια. Πατέρα μας, προσευχόμαστε και ζητούμε να ευλογήσεις το λαό σου τον Ισραήλ. Πατέρα μας, παρακαλούμε, καθώς εγγίζει ο ερχομός του Χριστού, να μας πειραχτώσεις, να σύσεις την καρδιά μας, να μας αφυπνήσεις κατά την παραγγελία του Λόγου σου. Πες μας για το προχωρημένο της ώρας. Δώσ' μας να αξιοποιήσουμε την τελευταία ευκαιρία που μας δίνεις για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Δώσ' μας, Πατέρα, πάθος Ευαγγελισμού. Παρακαλούμε, αφύπνισε όλους εκείνους που κοιμούνται στην κορυφή του καταρτιού, που έχουν εκκρεμότητες με σένα και όμως αμεριμνούν. Πατέρα, ας είναι το μήνυμα το δικό σου φωτιά και σφύρα που θα κατασυντρίψει βράχους και θα πειραχτώσει αδιάφορες καρδιές. Συ ερμήνευσε, σχολίασε, ευλόγησε, σφράγισε τον λόγο σου μέσα μας να καρποφορήσει, Πατέρα. Και τώρα απολυσέ μας με τη δική σου την ειρήνη. Και εμείς θα σε δοξάζουμε. Εσένα τον Πατέρα μας, τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ να επικαλεστούμε την παρουσία και τις ευλογίες του Κυρίου μας. Δοξασμένο να είναι το Πανάγιο όνομά σου, Πατέρα ευλογημένε, για την θαυμαστή, για την άπειρη και αγία αγάπη με την οποία μας ηγάπησες. Πατέρα μας, μας έφερε στην ύπαρξη με ένδοξο και αιώνιο προορισμό και μας άνοιξε στα μάτια για να γνωρίσουμε αυτό το σκοπό της ζωής. Ο σκοπός της ζωής μας είσαι εσύ. Είσαι ο Θεός μας και ο Πατέρας μας, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού έκαμε στο μέγα και υπερθαύμαστο έργο της σωτηρίας μας και της απελευθερώσεώς μας από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε που άπλωσες το χέρι σου το ευλογημένο και μας ανέσυρες, Πατέρα μας, μέσα από το βόρβορο της αμαρτίας και μας έφερες στο φως και στην αλήθεια και εις την χάριν του Χριστού. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να προετοιμάσεις τα πνεύματα της καρδιές μας απόψε και καθώς θα παρακολουθήσουμε τη σκηνή εκείνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία ξετυλίχθηκε προ δύο περίπου χιλιάδων ετών εκεί στη Γεστημανή, οι καρδιές μας, Πατέρα μας, να ξεχυθούν σε δάκρυα ευγνωμοσύνης, σε δάκρυα ευχαριστίας και ταπεινώσεως όλων ημών. Γιατί πραγματικά Εκείνος ήρθε σε τούτο τον κόσμο τόσο ταπεινά και δέχτηκε τόσο εξευτιλισμούς, εδέχτηκε, Πατέρα μας, ουράνιε, εμπτισμούς και ραβδισμούς, δέχτηκε τον επωνίδης των σταυρών, η θυσία εκείνη τη μεγάλη για μας τους αναξίους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε διότι εν τον Χριστό μας ανεγέννησες για του Πνεύματός του Αγίου και μας εδικαίωσες και δικαιώνεις κάθε ψυχή που μετανοεί και πιστεύει στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, χάρισέ μας το πρόσωπό σου, χάρισέ μας πλούσιες τις ευλογίες σου απόψε και τον άνθρωπό που θα χρησιμοποιήσει να τον κρύψει πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού και να φανεί η δόξα σου και η μεγαλοπρέπειά σου. Σε σένα να ταινίσουμε όλοι, το πρόσωπό σου να δούμε, το πρόσωπο το ματωμένο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας ουράνιε, να δουν τα μάτια της ψυχής μας και να δοξαστείς εσύ. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν. Θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κατά το πρόγραμμα. Από το κεφάλαιο 22, κάπα Β. Εδάφια 39-40 έως 46. Αφού θα παρεμβάλλουμε ένα εδάφιο από το Ευαγγέλιο κατά Μαθαίο. Και εξελθόν υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθητοί αυτού. Αφού δε ήρθε εις τον τόπο, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου. Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολή και γονατίσας προσήφιετο, λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτου απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον ας γίνει. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιε το θερμότερο. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβη αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήρθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης και είπε προς αυτούς,
τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε, δια να μη σέλθετε εις πειρασμόν. Ενώ δε αυτό σε λάλλει έτη, είδου όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον δώδεκα, είχε το προ αυτόν και επλησίασεν εις τον Ιησούν δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας σάλλει να είναι.

0: Όταν ο άνθρωπος απεστάτησε από τον ζώντα και αληθινόν Θεό και εξευτέλησε μέσα στη συνείδησή του τον Θεόν υπακούσας εις των αρχαίων εκείνων όφην τον σατανά, τον διάβολον, ο Θεός εξήγηλε μία απόφαση, μία απόφαση καταδικαστική, αλλά έδωκε και μία υπόσχεση συνάμα. Και η υπόσχεση σε αυτή ήταν ότι το σπέρμα της γυναικός θα συνέτριβε την κεφαλή του όφελος. Ο Θεός έκανε μία προπαρασκευή να προετοιμάσει τα πράγματα για να στείλει στον κόσμο τον Υιόν του, τον μονογενή. Και όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, ο οποίος εγεννήθη υπογυναικός. Δεν εξαγοράσει τους υπονόμων. Η απόφαση εκείνη που εξέδωκε ο Θεός, κυρίως εις εκείνου που αναφέρεται στον σατανά, είναι μια απόφαση την οποία ο διάβολος την είχε υπόψη. Θα διαβάσω αυτή την απόφαση από τον Λόγο του Θεού. Και είπε ο Θεός, «Έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού». Ο σατανάς, λέγω, είχε υπόψη του αυτήν την απόφαση του Κυρίου μας. Και όταν ο Κύριος εγεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο, επεδίωξε να τον εξοντώσει. Γνωρίζουμε ότι εις την Βηθλέμ της Ιουδαίας, όπου γεννήθη ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Βασίλης τότε ο Ηρώδης, και απετέλεσε στα χέρια του σατανά ένα όργανο. Και όπως μας αναφέρει στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιον, εθανάτωσε χιλιάδες παιδιά για να έβρει μέσα σε αυτά τα παιδιά τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστόν και να τον εκτελέσει, να τον εξοντώσει. Ο Θεός όμως επροστάτευσε τον Κυριόν μας, επροστάτευσε τον μέλλοντα Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Μας λέγει εδώ στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, ότι εφάνει άγγελος Κυρίου εις τον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί Ιωσού ύπουσι, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίο δια να απολέσει αυτόν. Και ο Ηρώδης εθυμώθης φόδρα και αποστήλασε φώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθελέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξυγκρίβωσε παρά τον μάγο. Ο διάβολος επεδίωξε να εξοντώσει τον σωτήρα. Και όταν δεν το κατόρθωσε αυτό, η επιδίωξή του ήταν να τον αποσπάσει από το να πραγματοποιήσει το έργο για το οποίο ήρθε εις τον κόσμο. Και του υποσχέθηκε πολλά πράγματα. Μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι εκεί στην έρημο, όταν ο Κύριος εξήλθε στη δημοσία δράση, ευαπτίστη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατέφυγε στην έρημο για να προετοιμαστεί για αυτή την δράση, την δημοσία, ότι ο σατανάς παρουσιάστηκε. Τον ανέβασε στο πτερίγιο και του λέει είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Εάν πέσεις από εδώ θα στείλει αγγέλους να σε κρατήσουν για να μην προσκόψεις επιλήθω τον πόδο σου. Και ο Κύριος του απήντησε ότι δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Κατόπιν ο σατανάς του επετέθη με άλλο τρόπο. του παρουσίασε όλα τα βασίλεια του κόσμου και του είπε ότι αν θα πέσεις να με προσκυνήσεις θα σου τα χαρίσω αυτά, θα σου τα προσφέρω. Λέγω, ο εχθρός επετέθη εναντίον του Κυρίου με διαφόρους τρόπους δια να κατορθώσει είτε να τον εξοντώσει είτε να τον αποτρέψει από το να πραγματοποιήσει το σχέδιο της σωτηρίας και της λυτρώσεως για το οποίο ο πατήρ τον έστειλε εις τον κόσμο. Η Γεστημανή όμως είναι μια ιδιαίτερη επίθεση που του κάνει ο εχθρός με όλες τις δυνάμεις. Ίσως είναι ο τόπος εκείνος εις τον οποίο επετέλθει άλλοτε εναντίον των πρωτοπλάστων και εκεί ο σατανάς ενίκησε και νόμιζε ότι θα μπορέσει να νικήσει και τον δεύτερο Αδά, όπως θα δούμε. Αλλά ας αφήσουμε τη σκέψη μας, αδελφοί, να τρέξει στη Γεστημανή και να παρακολουθήσουμε με τα μάτια της πίστεως, να αντικρίσουμε το τρομερό εκείνο αγώνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του εχθρού ο οποίος του επετέθη πράγματι μέλισσα για να τον αποτρέψει από το μεγάλο έργο το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει. Ο Κύριος μας λέγει ότι είναι περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Περίλυπος. Ένα δράμα γινόταν μέσα στην ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τρεις φορές μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε τρεις φορές και παρεκάλεσε τον πατέρα και λέει αν είναι δυνατόν να παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Κύριος δεν φοβήθηκε τον θάνατον. Το κοινοί άνθρωποι δεν φοβούνται το θάνατο. Δεν ήταν ο θάνατος εκείνος που εφόβησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Κύριος, ο Άγιος και αναμάρτητος, έβλεπε να έρχονται κατά πάνω του όλα τα μαύρα στήθη των αμαρτιών, όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, όλων των αιών. Τις αμαρτίες όλου του κόσμου τις έπαιρνε εκείνος για να τις κάνει δικές του. Αυτή την αμαρτία, αυτό ο Κύριος μας φοβήθηκε, γι' αυτό ταράχτηκε η ψυχή του. Ήταν ο μέγας αθώος και θεληματικά γίνεται ο μεγαλύτερος ένοχος της ιστορίας. Ευηθίστην λέει εις βαθύν πυλών όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Ήτανε ο αναμάρτητος ο οποίος γινόταν αμαρτία. Ήταν ο δίκαιος ο οποίος γινόταν άδικος. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπερημών αμαρτία δια να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Η αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η εσωτερική κατάστασή του ήταν τέτοια ώστε πραγματικά από το Άγιο μετωπό του έτρεξαν θρόβοι αίματος αναμειγμένο με υδρότα. Φανταστείτε την αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μια αγωνία μοναδική και ανεπανάληπτη. Αλλά την αγωνία αυτή την υπέστη ο Κύριος όχι για τον εαυτόν του, όχι για υπόθεση που αφορούσε το πρόσωπό του, αλλά την αγωνία αυτή την υπέστη ο Κύριος δι' εμάς για λογαριασμό της ανθρωπότητος. Από τη Γεστημανή ακτινοβολεί το φως ανά τους αιώνας. Είναι η παρηγοριά, είναι η ελπίδα όλων των αμαρτωλών. Εκεί μέσα στη Γεστημανή δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη. Μια μάχη εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Μια μάχη η οποία πραγματικά είχε σαν αποτέλεσμα το θρίαμβο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκεί στη Γεστημανή, εκεί καταφεύγουν οι πονεμένοι, εκεί καταφεύγουν οι απογοητευμένοι, οι χρεοκοπημένοι και όλα τα ναυάγια της ζωής. Όλη η ανθρωπότηση το χαμένη είχε παραδώσει το τιμόνι της ζωής και της κυβερνήσεως εις των εχθρών. Ο εχθρός, όπως είπα, είχε κερδίσει την πρώτη μάχη εναντίον του πρωτοπλάστου μας, εναντίον του Αδάμ. εκεί στον κήπο της Εδέμ. Και ύστερα από 4.000 χρόνια έρχεται ο Κύριος να δώσει την μάχη. Να δώσει τη μάχη ως νέος Αδάμ, ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητος. Και να κάνει την ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους. Εκεί έγινε η πτώση και εκεί γίνεται η ανόρθωση. Διάβολος κυβερνούσε τον κόσμο. Γι' αυτό είπε και στον Κύριο, τα βασίλεια αυτά λέει είναι δικά μου και τους τα προσφέρω. Είχε δώσει ο άνθρωπος δικαίωμα στον εχθρό να εξουσιάζει επί της ζωής. Και ο Κύριος ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Ήρθα να δώσω ελευθερία, λέει, στους εχμαλώτους και στους τυφλούς ανάβλεψη. Και πράγματι η ανθρωπότης ή το εχμάλωτος του εχθρού. Και ο Ιησούς ήρθε να αφαιρέσει αυτή την κυριαρχία και αυτή την εξουσία από τον διάβολο. Ήρθε να καταστρέψει, όπως λέει, τα έργα του διαβόλου. Εκεί στη Γεστημανία δόθηκε η μεγάλη και αποτελεσματική και σκληρή μάχη. Ήταν πράγματι ένας αγών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του κακού, εναντίον του ενός πανούργου εχθρού. Και η ώρα ήταν κρίσιμη δια την ανθρωπότητα. Εμπρός τα μάτια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πρόβαλαν όλα τα βασίλεια τα οποία του είχε προσφέρει ο εχθρός. Και από την άλλη μεριά πρόβαλαν οι εξευτελισμοί, οι μαστιγώσεις, τα φρικτά πάθη, ο σταυρός, η θυσία, η εγκατάλειψη. Ένας χριστιανός, ο Μέγερ, γράφει τα εξής. Εις τον κήπο της Γεθσημανή έλαβε θέση ο Ιησούς υπέρ του ανθρωπίνου γένους ως δεύτερος Αδάμ. Και δεν τολμώμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η τύχη της ανθρωπότητος ή του σύμπαντος, εάν ο Κύριος ημών ενικάτω εκεί από ανθρωπίνην αδυναμία. Καθώς έφερε προς τα χείλη του το ποτήριο της κρίσεως, το οποίο δεν δύνατο να παρέλθει από αυτόν, ο πειρασμός της υποχωρήσεως εξαπελήθη κατά αυτού αχαλήνωτος. Ο κίνδυνος ήτο μέγας, διότι αναγινώσκομε εις την προς Εβραίους επιστολή εις το 5ο κεφάλαιο και 7ο εδάφιο ότι με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε θεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει. Να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και τούτο υπονοεί ασφαλώς ότι υπήρχε κίνδυνος μήπως κατά την εσχάτην στιγμή της τρομεράς εκείνης πάλης επέρθει κάμψης λόγω αδυναμίας της αρχός. Ήτο η εξουσία του σκότους. Εάν υποθέσουμε ότι συνέβαινε τι ούτων τι, θα έσβηναν οι ελπίδες της ανθρωπότητος και οι ουρανοί θα εκαλύπτοντο από το σκότος της απελπισίας. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, υπήρχε πράγματι αυτός ο κίνδυνος. Διαφορετικά δεν θα πήγαινε ο σατανάς να τον πειράξει. Δεν θα του επετίθεται ο σατανάς. Ο Ιησούς αδίστακτα έκαμε την εκλογή του μπροστά στα βασίλεια αφενός του κόσμου και στον σκληρόν και μαρτυρικόν θάνατον ο οποίος τον ανέβαινε. Το ποτήριο, λέει, το οποίο μου έδωκας, δεν θα πει αυτό, το ποτήρι της κρίσεως, για να πίνουμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας, για να καταστούμε εμείς τέκνα Θεού, για να αποφύγουμε την κρίση και την οργή της Θείας Δικαιοσύνης, η οποία έπρεπε να πέσει επάνω σε εμάς. Έπεσε επάνω εις τον Κύριον της δόξης, τον Ιησούν Χριστό. Πόσο τρομερό θα πρέπει να ήταν το βάρος της αμαρτίας, που πολλές φορές δεν το υπολογίζουμε. Λέμε πολλές φορές ότι είναι μικρές αμαρτίες, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή δεν θα βρούμε μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Οι αμαρτίες είναι αμαρτίες. Τρομερό ήταν το βάρος, λέγω, πόσο τρομερό πρέπει να ήταν αυτό το βάρος της αμαρτίας, αφού μπόρεσε
1: να συντρίψουν τον σωτήρα, ώστε να κάνουν να τρέξουν θρόμβοι αίματος μετά υδρότος από το μέτωπό του. Τρομερή εσωτερική αγωνία. Η αμαρτία των Κύριων τον πλήγησε πραγματικά. Αμαρτία για την οποία με τόση αποστροφή μιλάει ο Λόγος του Θεού. Την αμαρτία, αγαπητοί, πρέπει να την αποφεύγουμε όπως αποφεύγουμε ένα δηλητηριώδες φίδι. Όταν θεληματικά ο άνθρωπος και όταν απερίσκεπτα ο άνθρωπος αμαρτάνει, να ξέρει ότι προσθέτει πόνους εις τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστό. Τρομερή, δεν θα λυγίσει μπροστά σε αυτή την αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Δεν θα λυγίσει τα γόνατα και δεν θα ανοίξει την καρδιά του? Δεν θα απλώσει το χέρι της πίστεως για να δεχθεί την προσφορά της σωτηρίας, την οποία με την ανίποτη εκείνη θυσία του και με την αγωνία του εξισφάλισε για να προσφέρει σε κάθε αμαρτωλή ψυχή? Η αγωνία του Ιησού, γράφει ο Μακαρίτης Μεταλλινός, είναι μυστηριώδης για την ξεπεσμένη ψυχοσύνθεσή μας. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι στο εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη η θάλασσα που κανένας δεν μπορεί να διασχίσει ούτε να βυθομετρήσει. Η Γεθσημανή είναι η αντιμετώπιση του ποτηρίου, του εξυλασμού μας, και η ελευθέρα αποδοχή από τον αντικαταστάτη μας Ιησού Χριστό. Δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να διεισδύσουμε στα βάθη της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μοιάζουμε με τα χελιδόνια που εγγίζουν μόνο τον αφρό της θάλασσας, αλλά δεν εισχωρούν εις το βάθος. Τη μάχη αυτή ο Κύριος εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του εχθρού δεν την έδωσε, αγαπητοί μου, ως Υιός Θεού, ως Θεός. Τη μάχη αυτή την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Την έδωσε ως εκπρόσωπος ειδικός μας, ως αντικαταστάτης ειδικός μας. Γι' αυτό χρειάστηκε άγγελος να τον ενισχύσει κατά την ώρα εκείνη του αγώνος εναντίον του εχθρού. Και εδώ έγκυται το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο το οποίο πολλοί παραβλέπουν και δεν κατανοούν. Ως Θεός μπορούσε να νικήσει? Ποιος τολμούσε να πειράξει τον τέλειο Θεό? Ποιος τολμούσε? Ο διάβολος μπορούσε να πειράξει τον Θεό? Μπορούσε ο διάβολος να προσπαθήσει να καταβάλει τον Θεό? Προσπάθησε να καταβάλει τον Ιησού, τον Υιό του ανθρώπου, τον εκπρόσωπό μας. Εκεί το αγώνας του διαβόλου. Και ο αγώνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η μάχη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τις δυνάμεις του Πατρός ήταν εκείνη η οποία έδωσε το τελικό αποτέλεσμα του θριάμβου. Είναι, λέγω, το μεγαλείον αυτό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα μεγαλείο το οποίο δυστυχώς πολλοί δεν κατανοούν. Κύριος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και έδωσε τον εαυτόν του και ήρθε σε τούτο τον κόσμο και ενυνθρώπισε, ώστε ως εκπρόσωπος του ανθρώπου να πάρει τη δική μας τη θέση κατέναντι της δικαιοσύνης του Θεού και να δώσει επανόρθωση. Και έτσι, με τον αγώνα εκείνο και με την νίκη την οποία ο Κύριος επραγματοποίησε εκεί στο Γολγοθά, εις Γεθσημανή και εν συνεχεία στο Γολγοθά, ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα νύχια του εχθρού, από την εξουσία του εχθρού, από την αμαρτία, και εξισφάλισε την αιώνια σωτηρία την οποία του προσφέρει με το ματωμένο του χέρι. Μας λέγει στην προς Κολοσσαής επιστολή στο κεφάλαιο Α, Β, εδάφιο 15, ότι εκεί λέει ότι ο Κύριος απογύμνωσε τα σαρχάσια τας εξουσίας, παραδειγματίσας παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Πράγματι εθριάμβευσε ο Κύριος και είναι μια νίκη την οποία προσφέρει σε σένα και σε μένα ο Κύριος. Μπορούμε να πατάμε, λέει, έκτοτε πάνω όφελων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Η αμαρτία δια των πιστών έπαυσε να έχει εκείνη την καταθλιπτική δύναμη. Η αμαρτία είναι μια δύναμη η οποία είχε, όπως είπαμε, σκλαβώσει και εχμαλωθήσει τον άνθρωπο. Και από αυτή τη δύναμη της αμαρτίας ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο ο Κύριος ελευθέρωσε και ποιον ελευθερώνει? Ελευθέρωσε εκείνους οι οποίοι πραγματικά εστράφησαν προς Αυτόν, οι οποίοι επίστευσαν στη θυσία Του και στο πρόσωπό Του. Αυτοί οι άνθρωποι ελευθερώθηκαν από την αμαρτία. Δεν είναι πλέον δούλοι της αμαρτίας. Δεν βασιλεύει η αμαρτία εις τους πιστούς πλέον. Όχι, δεν ασκεί την κυριαρχία της. Μπορούμε να νικούμε, να είμεθα νικητέ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τα πάντα δύναμε δια του εδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι όμως που δεν έχουν ακόμα δεχτεί την προσφορά της σωτηρίας από τα χέρια του Ιησού Χριστού υφίστανται τα συνεπίας της απιστίας. Οι άφρονες, λέει, βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών. Οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών. Το μυστικό της απελευθερώσεως του ανθρώπου έγινε εις την αποδοχή της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και της αναγεννήσεως δια του Αγίου Πνεύματος. Αντικειμενικά το έργο της σωτηρίας, το έργο της απελευθερώσεως έχει πραγματοποιηθεί. Χριστός το πραγματοποίησε το έργο αυτό εις τον Σταυρό. Αλλά χρειάζεται όμως και η υποκειμενική παραδοχή. Ελάτε εσείς οι δούλοι να γίνετε ελεύθεροι. Ελάτε εσείς που είστε σκλαβωμένοι κάτω από την αμαρτία, στρέψετε το πρόσωπο στην καρδιά σας προς τον Ιησού Χριστό και δεχτείτε από εκείνον την απελευθέρωση. Ήρθε να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι δούλος της αμαρτίας, διότι δεν πιστεύει στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Πιστεύει απλώς σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Αλλά δεν καλείται ο άνθρωπος να πιστέψει σε κάποια θρησκεία ή σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Καλείται να πιστέψει στο πρόσωπο. Συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ένας κινδυνεύει, όταν πνίγεται μέσα στη θάλασσα, δεν θα τον σώσει, δεν θα τον σώσει κάποια διδασκαλία, ηθική, οσοδήποτε σπουδαία κι αν είναι. Θα τον σώσει εκείνος ο κολυμβητής που θα πέσει μέσα στη θάλασσα και θα απλώσει το χέρι του για να τον ανασύρει από μέσα. Και ήρθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και έπεσε μέσα στη θάλασσα των αμαρτιών μας και άπλωσε το χέρι του ευλογημένο και μας ανέσυρε μέσα από το βόρβορο της αμαρτίας και από τη θάλασσα την τριχημισμένη και μας έφερε στη ζωή της γαλήνης και της ειρήνης. Είναι εκείνος που χαρίζει στον άνθρωπο. Ήρθε όχι να πάρει από τον άνθρωπο, αλλά ήρθε να χαρίσει στον άνθρωπο. Ήρθε να του πάρει μόνο την αμαρτία. Δεν εζήτησε από τον άνθρωπο τίποτα. Εζήτησε την αμαρτία. Εζήτησε την καρδιά του ανθρώπου για να την καθαρίσει, να την αγνίσει και να την κάνει πραγματικά κατοικητήριό. Ελάτε εσείς οι δούλοι να γίνετε ελεύθεροι. Είχα διαβάσει προμηνών, προέτους δεν θυμάμαι, ότι εκεί στην Ιδονησία ένας Ιάπωνας ζούσε μέσα εκεί στις ερημιές, μέσα στα δάση και νόμιζε ότι συνεχίζεται ο πόλεμος. Και κάποιοι τον είδαν εκεί, τον βρήκαν και του είπαν γιατί βρίσκεσαι εδώ. Ο πόλεμος έχει τελειώσει τώρα, λέει, προ 30 ετών. Και αυτός εξακολουθούσε να ζει κρυμμένος μέσα στα δάση. Γιατί δεν ήξερε ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. Αγαπητοί μου, το έργο ο Ιησούς Χριστός το τελείωσε. Επάνω στο Σταυρό είπε εκείνη την κραυγή, τετέλεσε. Το ετελείωσε το έργο. Και προσφέρει το ματωμένο του χέρι εκεί από το Γολγοθά σε κάθε ψυχή. Τη σωτηρία της ψυχής. Την απελευθέρωση της ψυχής. Τη ζωή την αιωνία. Την σωτηρία και την δόξα την αιωνία. Ας κοιτάξουμε τη ματωμένη μορφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας κοιτάξουμε τα καρφιά, τη λοχισμένη πλευρά. Όλα αυτά τα υπέστη για σας και για μένα. Θα το πιστέψεις ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός εκεί επάνω στο Σταυρό είναι τη δική σου την αμαρτία. Θα πιστέψεις ότι ο αγώνας εκείνος ο οποίος έγινε εις τη Γεστημανή, ότι ήταν ένας αγώνας ποιος απέβλεψε εις την δική σου και στη δική μου τη σωτηρία. Ο Κύριος τον αγώνα αυτό τον έκανε για σένα. Τον έκανε ως εκπρόσωπό σου. Και γι' αυτό σώζει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό απελευθερώνει τον άνθρωπο. Γιατί έγινε αδελφός του και έγινε αδελφός του. Δεν επεσκύνουμε, λέει, να ονομάζω αυτούς αδελφούς. Και έγινε αδελφός της ανθρωπότητος για να δώσει πράγματι την απελευθέρωση και την νίκη για λογαριασμό μας εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, εναντίον του εχθρού, εναντίον της δυνάμεως της αμαρτίας και των αποτελεσμάτων της. Κύριος της δόξης, ο δημιουργός του σύμπαντος, Κύριος που κρέμασε τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα εδώ στο στρέωμα και έδωσε προσταγή να κινούνται κατά την δική του την οδηγία και το θέλημα. Εκείνος ήταν που έδωσε ως εκπρόσωπός μας την μάχη της Γεθσημανή. Εκείνος ήρθε και έγινε Υιός ανθρώπου για να ελευθερώσει εσένα και εμένα από τα δεσμά της αμαρτίας. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Ας δεχθούμε την απελευθέρωση. Ας δεχθούμε την λύτρωση για τη σωτηρία την οποία προσφέρει στις ψυχές μας. Δόξα εις τον Θεό. Περισσότεροι από εμάς έχουμε δεχτεί. Έχουμε απελευθερωθεί. Δεν ζούμε πλέον κάτω από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Αλλά ζούμε μια ζωή απελευθερωμένη. Μια ζωή την οποία χαρίζει εκείνος. Μια ζωή που αξίζει ο άνθρωπος να τη ζει. Ζούμε μέσα στην πνευματική ατμόσφαιρα την οποία δημιούργησε η θυσία του και η αγάπη του. Και ο άνθρωπος που ακούει το Ευαγγέλιο χρόνια και χρόνια μένει ψυχρός απέναντι της προσκλήσεως του Θεού, απέναντι της θυσίας και του Σταυρού του Χριστού, σκληρός και αδιάφορος. Του αρέσει να έχει μια θρησκεία να το συμβιβάζει με την αμαρτία και δεν ανοίγει την καρδιά του να δεχτεί τον Χριστό για να του δώσει πράγματι την τελεία απελευθέρωση, για να του δώσει μέσα στη ζωή του την νίκη και το θρίαμβο της, κατά της αμαρτίας, για να ζει μια ζωή κατά το θέλημα του Θεού, μια ζωή φωτεινή, μια ζωή που θα κτηνοβολεί χάρη και αγάπη μέσα στον κόσμο. Μας εκάλεσε ο Χριστός όχι για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι νοθηρή, αλλά μας εκάλεσε να ζήσουμε μια ζωή απελευθερωμένη, μια ζωή η οποία θα δοξάζει και θα τιμά το όνομά του, μια ζωή δια της δυνάμεως και της χάριτός του. Γι' αυτό υπέστη εκείνο τον αγώνα. Γι' αυτό έτρεξε ανθρώδη αίματος τα υδρώντας από το μέτωπό του, για να μας δώσει τη νίκη, και τη νίκη την προσφέρει. Και έχουμε, όπως είπα, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας μιλάει και μας λέει ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Στην πίστη του ανθρώπου προσφέρει ο Θεός την παντοδυναμία του, που μπορείς να νικάς και εσύ και εγώ. μπορούμε να είμαι θα θριαμβευτέ εναντίον των πειρασμών, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Αρκεί να είμαι θεανωμένοι με την πηγή της ζωής, με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Καλούμεθα να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να γίνει πραγματικά η καρδιά του καθενός θρόνος του Ιησού Χριστού. Μέσα στις καρδιές είναι ο Βασιλέας. Και όταν έχεις, και όταν έχω μέσα στην καρδιά μου τον Ιησού Χριστό, είμαι ευτυχισμένος, είμαι νικητής και είσαι νικητής και θριαμβευτής και ζεις και δοξάζεις τον Θεό και απολαμβάνεις των πνευματικών ευλογιών του Θεού μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή μου και χαίρεσαι γιατί έχεις τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η έννοια, αγαπητοί, της αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εκεί στη Γεθσημανή. Μια αγωνία που δεν έχει το όμοιό της. Και μέσα από τη Γεθσημανή εκεί βλέπουμε να ξεπηδάει το άρωμα της αγάπης.

να τα διαγράψει από τη σκέψη μας και όσα ήταν δικά του να τα βεβαιώσει μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

για τη θαυμαστή σου αγάπη προς εμάς. Κύριε, πράγματι παρακολουθήσαμε τον αγώνα εκείνο τον οποίον διεξήγαγες εσύ μέσα στη Γεθσημανή εναντίον των δυνάμεων του σκότους και της αμαρτίας.

Ο Κύριε, είτο πράγματι τρομερός. Ένας αγώνας που απέβλεψε εις τη σωτηρία μας και στην απελευθέρωσή μας από την αμαρτία και από τον εχθρό. Ο Γενάρχης μας ιτήθη στον αγώνα αυτόν. Αλλά εσύ, Κύριε, τον κέρδισες. Τον κέρδισες και προσφέρεις τη νίκη σε μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να διεισδύσουμε εις τα βάθη αυτού του μυστηρίου. Ναι, οι καρδιές μας γονατίζουν μπροστά σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, και μπροστά στον Πατέρα. Για μια τέτοια αγάπη, μια αγάπη θαυμαστή, μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε στην έκτασή της και στο μεγαλείο της. Μια αγάπη που εξεδηλώθηκε για μας, τόσο θαυμαστή και έντονη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αξιονέ μας, όλους μας να εκτιμούμε την αγάπη σου, να ζούμε, Κύριε, τη ζωή της αφιερώσεως εις εσένα, στο θέλημά σου υποτεταγμένη κατά πάντως εσένα. Γιατί τόσο ακριβά σου στοιχήσαμε, Κύριε. Μίλησε σε ψυχές εκεί. Εσύ σχολίασε τα λόγια σου μέσα στις καρδιές. Δώσε να κάνουν το βήμα το αποφασιστικό της πίστεως, Κύριε, αν υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές που ακόμα δεν σε εγνώρισαν. Σε ευχαριστούμε για την ώρα την οποία περάσαμε, Κύριε. Χάρισέ μας το πρόσωπό σου για τις ευλογίες σου και απόλυσόν μας εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο, το όνομα του Πατέρα και του Αγίου σου Πνεύματος, διότι σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ήταν ο Χριστός. Παρά τα αυτά, ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους πιο πολλούς από αυτούς. Σε δύο μόνο ευαρεστήθηκε από όλη εκείνη την κοσμοσυρωή. Μόνο σε δύο. Αποδείξει ότι κατεστρώθησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί μας το ανέφερε αυτό η Παλαιά Διαθήκη? Για να μάθουμε την ιστορία των Εβραίων. Όχι άλλο. Αυτά μας τα έφερε ο Θεός και μας τα θύμισε για να γίνουνε παραδείγματά μας. Έτσι ώστε εμείς να μην είμαστε άνθρωποι που επιθυμούν κακές επιθυμίες. Κακές επιθυμίες. Καθώς και εκείνοι τέτοιας λογής επιθυμίες επεθύμησαν. Θα ενθυμίστε τις επιθυμίες τους. Σκέτη σάρκα. Να φάνε, να πιούνε, να το γλεντήσουνε, να το χαρούνε, να βρωμιστούνε, ο Θεός να φυλάξει. Εκάθισε ο λαός για να φάει και για να πιει και σηκώθηκαν για να ασχημονήσουν. Μη δε ασπορνεύομεν καθώς μερικοί αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν μέσα σε μια μέρα 23.000. Θα ενθυμίστε την σφαγή. Μη δε ασπειράζομεν, ασφέρομεν σε δοκιμασία, σε δυσκολία, σε προβληματισμό. Αυτό σημαίνει ούτε να πειράζουμε τον Χριστό. Καθώς κάποιοι από αυτούς τον πείραξαν και απολέσθησαν υπό τον Όφεον. Στο βιβλίο των αριθμών, στο 21ο κεφάλαιο, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, διαβάζω από το 5, φύγανε από το όρος Ορ, περάσανε από το δρόμο που έρχεται από την Ερυθρά θάλασσα για να κάμουνε ένα κύκλο και να μην μπουνε μέσα στη γη Εδόμ. Στο δρόμο ο λαός λιγοψύχησε και ενάντησε και μίλησε, ελάλησε στασιαστικά και εναντίον του Θεού και εναντίον του Μωυσέως και είπανε: γιατί μας έβγαλες και μας ανέβασες από την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε στην έρημο? Καλά δεν ήταν ψωμί εκεί και νερό? Η ψυχή μας αυτό το ψωμί το αηδίασε. Είναι ελαφρό. Και ο Κύριος, προσέξτε, οι λέξεις στην Παλαιά Διαθήκη στο κείμενο είναι ο Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ. Ενώ παραπάνω είναι ο Αντωνάη, εδώ είναι ο Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ έστειλε επί των λαών όφης, φλογερούς που δαγκάνανε το λαό και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Αμαρτήσαμε, του είπανε, Μωυσή, γιατί ελαλήσαμε στασιαστικά κατά του Κυρίου και κατά σου. Δε ίσου στον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας. Και να θυμόσαστε για το φίδι, στο 3ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέει, ποιο φίδι? Εγώ είμαι ο όφης εκείνος. Το πρώτο σημείο λοιπόν το οποίο θέλω να δούμε είναι ο Παύλος λύνει δύο μεγάλη σπουδαιότητας προβλήματα. Και μας λέει ο βράχος, ο βράχος. Ήταν ο Χριστός. Αυτός ακολουθούσε το στρατόπεδο. Ήταν μέσα στο στρατόπεδο. Θα θυμόσαστε και έχουμε ξαναπεί. Τώρα το δένουμε.
ότι οι Ισραηλίτες είχαν μαζί με τα όπλα τους. Θυμάσαι που το λέγαμε, Νικόλα? Και ένα φτιαράκι, τόσο δά. Πίσω στο γυλιό θα λέγαμε. Φτιαράκι, λέει, ναι. Και σας σκεπάζετε, λέει, με αυτό το φτιαράκι τα περιτώματά σας. Διότι Κύριος ο Θεός περιπατεί αναμέσων του στρατοπέδου σου. Δεν μπορεί να διακαθαρσία. Αυτός είναι ο βράχος. Εις τον Χριστόν ευαπτίστησαν και αυτοί, διότι είναι φέλη, είναι νερό. Και έφαγαν νερό, αλλά τούτη τη φορά βγαλμένο από τον ίδιο, χτυπημένος, άπαξ. Ο Μωυσής τον χτύπησε δις και δεν εισήλθε. Μόνον, αλλά φάγανε και την σάρκα του. Ώστε ο Κύριος ήταν μέσα στην πορεία του λαού. Και αν θέλετε, το καταπληκτικό είναι εδώ. Παρακαλώ, κοιτάξτε το. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών. Καθώς εκείνοι επείραξαν των Χριστών. Λέει, συγγνώμη Μωυσή, λέει, Παύλε, λάθος. Αυτοί δεν πείραξαν τον Χριστό. Αυτοί επείραξαν τον Θεό. Όχι, λέει, δεν κάνω λάθος εγώ. Το Χριστό επείραξαν. Λέει, το Χριστό την εποχή εκείνη, το Χριστό εις την έρημο. Ναι, ναι, στο Χριστό ευαπτίστησαν. Του Χριστού το δείπνο φάγανε. Ήτανε εκείνος που τους σπότιζε. Επειδή είναι φως, είναι εκείνος που τους ξεχώριζε. Ο Ιησούς Χριστός. Τώρα μπορούμε να ξαναπιάσουμε και να θυμηθούμε κάτι που ένα Σάββατο, Στέλιο, μας είχε απασχολήσει. Λέγαμε, και είχε, λέει, συζήτηση ο Μωυσής, έτσι γράφει στο 11ο της προς Εβραίους επιστολής, είχε συζήτηση ο Μωυσής με τον Χριστόν. Ο Μωυσής με τον Χριστό. Ναι. Και τα συζήτησαν. Και ύστερα από αυτή τη συζήτηση προέκρινε και είπε ο Μωυσής, προτιμώ να ταλαιπωρούμε με τον λαόν μου και να εξευτελίζομαι, παρά συγκριτικά να έχω μια πρόσχερη απόλαυση ονομαζόμενος γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Προκρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών. Ποιο Χριστό? Πού βρέθηκε ο Μωυσής με τον Χριστό? Να ήταν ο Χριστός. Ήτανε εν το στρατοπέδο. Είναι φέλη. Εκείνος ήτανε. Το φως. Εκείνος ήτανε. Εις αυτόν ευαπτίστησαν. Και το δείπνο το δικό του φάγανε. Άσε δε το καταπληκτικό και μεγάλο. Αν πάρετε την αναπομπή, επαναλαμβάνω, αριθμή ΚΑΑ, εάν δούμε τις αναπομπές, θα δούμε ότι τον Χριστόν τον ονομάζει Γιαχβέ. Και δεν κάνει λάθος. Ου μόνον Αντωναή, Αντωνάη. Ο Θεός εμφανίζεται, το έχουμε ξαναπεί, υπό 17 ονόματα. Τρία των οποίων είναι κέρια. Είναι Γιαχβέ, οι εβδομήκοντα το μετέφρασαν Κύριος. Είναι Αντωνάη, το είπανε Θεός, αλλά είναι και Ελοήμ. Πληθυντικός αριθμός. Μόνο οι Εβραίοι και οι Έλληνες έχουν τον λεγόμενο διοικό αριθμό. Οι άλλοι λαοί δεν το ξέρουν. Δηλαδή, αν μπορούσα να σας το πω, θα στο γράφαμε ο Θεή όμικρον, όχι ο Θεός, αλλά ο Θεή όμικρον γιώτα. Είναι πληθυντικός αριθμός. Ελοήμ. Αλλά δεν θα μείνω εδώ. Η Εκκλησία, αγαπητοί, είναι ένα εν πορεία στρατόπεδο. Το οποίο πορεύεται. Ελάτε να δούμε εδώ τέσσερα στοιχεία. Το στοιχείο της
καλύψεως, το στοιχείο του φωτός, το στοιχείο της βάπτισης, το στοιχείο του δείπνου. Αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών, καθώς επεθύμησαν κακές επιθυμίες, τα κόλλα αυτών, τα κόκαλά τους, κόλλα πάει να πει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, φορτηγό, το φέρνουν σε κυβότια και γράφανε παλιά, όλα 10. Δηλαδή, από το αυτό αντικείμενο, τα επιμέρους κυβότια. Εστρώθηκαν τα μέλη τους, αν μπορώ έτσι να το πω, στην κίτρινη άμμο. Διότι επεθύμησαν επιθυμίες ανεπίτρεπτες. Πάλι θα μείνω. Δεν είναι πολύ καιρός. Μιλάγαμε για αξίες. Και λέγαμε ότι πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει στην καινούργια του πορεία και στην καινούργια του ζωή καινούργιες αξίες. Στον κόσμο είχαμε τις αξίες μας. Τη ζωή μας, την υγεία μας, τα παιδιά, τις σπουδές, ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Και έναν τρόπο ζωής. Απάνω σε αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα μας χαρίσει ο Θεός την δυνατότητα να δούμε μια τραγωδία που παίζεται στον σύγχρονο κόσμο και την διαβάζεται κάθε μέρα και είναι η μεγάλη στενάκι. Δεν ξέρω πού θα φτάσει το πράγμα αυτό. Η λεγόμενη, Γρηγόρη, ποιότητα ζωής. Ο αγώνας σήμερα όλης της ανθρωπότητας είναι για ένα καινούριο, καλύτερο επίπεδο και το ονομάζουν ποιότητα ζωής. Δηλαδή, τι είναι ποιότητα ζωής? Λέει, να μην ζήλες σε ένα δωμάτιο. Ένα λεπτό. Πόσα? 5 δωμάτια. Δεν θα σε απαντήσω πριν μου πεις μέσα σε αυτά τα 5 δωμάτια θα υπάρχει ειρήνη. Αν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν είναι ποιότητα ζωής η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων κατοικίας. Δεν είναι ποιότητα ζωής αυτή. Δεν είναι ποιότης ανωτέρα ζωής να παίρνει ο εργαζόμενος 3 μήνες το χρόνο άδεια. Είναι κακό, δεν είπατε, δεν έβαλα τελεία, έβαλα ακόμα. Θα σε ρωτήσω όμως, να την κάνει τι? Να πηγαίνει, λέει, στο καρναβάλι του Ρίο. Α, δεν είναι ποιότητα ζωής τότε. Ποιες επιθυμίες, όταν μπήκαμε στην εκκλησία, όταν γονατίσαμε δάσκαλο και αγκαλιάσαμε εκείνα τα πόδια, κανονικά έπρεπε να κάνουμε έτσι την καρδιά μας προς τα κάτω. Λέει, τι είναι αυτό? Να ανοίξει το φερμουάρ και όπως είναι οι επιθυμίες να τις βάλω κάτω. Κύριε, έλα τώρα και ξεκαθάρισε. Ο Παύλος λέει, δεν έχω περί πολλού την ζωή μου και χτύπα ξύλο. Τι είναι, πουτά, τι είναι αυτά? Ποιος σας είπε ότι ο άνθρωπος πεθαίνει? Ο Κύριος μίλησε με άλλο ρήμα. Εγώ υπάγω. Και οι δικοί του υπάγουν. Έχετε την εντύπωση πως αν μαζευτούν όλα τα μικρόβια του κόσμου στο στάδιο ειρήνης και φιλίας να σου κάνουν επίθεση έτσι κατά μέτωπο. Και θέλει ο Θεός. Θα πει ο Θεός, εγώ ήθελα, λέει. Αν μην είδες και πόσα μαζευτήκαν από δάφτα. Το πιστεύεις αυτό? Και αν στο ίδιο στάδιο ειρήνης και φιλίας μαζευτούν όλοι οι καθηγητές, όλοι οι γιατροί, όλοι οι φαρμακοποιοί και όλοι οι δόκτορες και οι διδάκτορες. Και ο Θεός πει, σε χρειάζομαι, μέχρι εδώ σε ήθελα, πάμε απάνω. Ποιος θα σε κρατήσει?
οι επιθυμίες μας. Ποιες είναι οι επιθυμίες μας, ποια είναι τα όνειρά μας. Δηλαδή, ξαναθυμήθηκα κάτι, δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία το έλεγα αυτή τη βδομάδα, το επαναλαμβάνω συνεχώς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι γέροντες επαναλαμβάνουν σε αυτούς τον. Μια φορά είχαμε μια σύσκεψη, θυμάμαι, στο Υπουργείο Εργασίας, ήταν εκεί σε μεγάλο τραπέζι, φέραν τους καφέδες, κατά τις 10 η ώρα μπήκε ένα γκαρσόνι και έφερε τυρόπιτες, έφερε γλυκά, έφερε πάστες, έφερε αναψυκτικά. Εμείς πιστεύαμε ότι ήταν από τον αυτό που μας είχε καλέσει, τον Υπουργό Εργασίας. Κύριε Υπουργέ, όχι λέει, εγώ λέει, δεν ξέρω τίποτα, λέει ο Υπουργός. Πετάγεται ένα. Και του λέει, κύριε Υπουργέ, λέει, είναι δικά μου αυτά. Λέει, γιατί, τι συμβαίνει. Τώρα λέει, μου τηλεφώνησαν πριν λίγο ότι απέκτησα γιο. Και είπα να κεράσω, κύριε Υπουργέ. Και σηκώθηκε, θυμάμαι, ο Υπουργός. Σας λέω ιστορία τώρα πριν πόσα χρόνια, 35-40 χρόνια πίσω. Και είπε, τι να σου ευχηθώ, ή ποδοσφαιριστής ή μπουζουξής. Πολύ σωστά ο άνθρωπος. Γιατί, λεφτά δεν θέλει να γίνει το παιδί σου. Να ανέβει δεν θέλεις. Τι να ανέβει, πώς να ανέβει τώρα το παιδί. Είναι οι αξίες. Ήθελε να πει ο άνθρωπος, να βγάλει λεφτά. Είναι μια αξία το χρήμα. Μήπως τη βάψαμε πνευματική αυτή την ίδια αξία και την πάσαμε στην Εκκλησία. Γιατί πολύ φοβούμαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τις παλιές, τις του κόσμου, τις όσες και όποιες επιθυμίες. Διότι στην πραγματικότητα, ξέρετε, αν κοιτάξετε, ξαναδιαβάστε τα δύο κεφάλαια αυτά από το βιβλίο των αριθμών. Ρέξε μου άνθρωποι, λέει, βαρεθήκανε να τρώνε μάνα. Και ξέρετε, δεν ήταν μόνο βαρεθήκανε. Βαριότερο να σηκωθούν και πρωί. Διότι αν δεν σηκωνώσουν αξιμερώματα, δεν υπήρχε τίποτα μετά. Τέλος πάντων. Και επεθύμησαν να φάνε λίγο κρέας. Πού το βρίσκεται. Δεν είναι αυτό. Εστράφησαν εναντίον του Θεού. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εστράφησαν εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ήταν εκεί ο Ιησούς Χριστός. Και έχουμε την αποτύπωση, την δυνατή και ανεπανάληπτη και ευλογημένη εκείνη η επανάληψη. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που ήταν μέσα στο στρατόπεδο ανεβαίνει υπό τον τύπον του Όφεως επάνω στο ξύλο. Εκείνος ήταν. Εγώ ανέβηκα, λέει, στο ξύλο. Ποιος Όφης. Σε μένα εκείταξαν. Να γιατί, λέει, σε μένα εμβλέψατε πάντα τα πέρατα της γης. Και θα σωθείτε. Ζούμε σε ένα κόσμο, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ένα κόσμο ειδονιστικών τάσεων. Περισσότερο, καλύτερο, ωραιότερο. Κάθε αυτό σαν επιθυμία ελέγχεται, συζητιέται, θέλω να πω. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ότι η διαρκής αναζήτησης αγαθών συμπίπτει όχι τυχαία με την συνεχή πτωτική στάθμη της ηθικής, του ήθους. Ο λαός ζήτησε περισσότερα και όταν έφαγε και χόρτασε εσηκώθησαν και ασχημονήσανε. Δεν θα ξεχάσετε όταν είπαν στον Ααρών «Κάμε εις ημάς θεούς» να μας φέρουνε, να μας οδηγήσουνε, να μας ξαναμπάσουνε στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Να το ξαναπούμε για χιλιοστή φορά. Είναι ενδεχόμενο τα πόδια μας να είναι στην έρημο και η καρδιά μας να βρίσκεται στην Αίγυπτο.
Ελάτε να κάνουμε, δεν είναι ντροπή, ο καθένας ξέχωρα ένα κατάλογο. Ποιες καινούργιες πνευματικές επιθυμίες μπήκανε στη ζωή σου? Συγγνώμη μου, στη δική μου ζωή. Τα παιδιά και χτες και σήμερα τα ίδια, και το ψωμί και η υγεία μας και η ζωή μας και το σπίτι και το επάγγελμα και... Πολύ σωστά, αλλά αυτά τα έχεις και χτες. Επαναλαμβάνω, τους βάλαμε μερικές κορδέλες και τα βάψαμε πνευματικά και εκκλησιαστικά. Καινούργιες επιθυμίες, καινούργιες τάσεις, καινούργια όνειρα, καινούργιες επιδιώξεις και στόχοι, καινούργιοι οραματισμοί και καινούργιοι δρόμοι. Ποιοι είναι? Πού είναι η μεταβολή? Τι το καινούριο έμπασε ο Χριστός στη δική μου τη ζωή? Ποιες είναι οι καινούργιες μου τάσεις? Ποιες είναι οι καινούργιες μου επιδιώξεις? Δηλαδή, τι υπάρχει καινούριο στη ζωή μου και την καρδιά μου? Τι μετεβλήθη, τι άλλαξε? Ποιοι είναι οι καινούργιοι οραματισμοί και οι στόχοι μου? Ποιοι είναι? Δηλαδή, άβουλοι και μοιραίοι σέρνουμε τα βήματά μας, θα πει ένας δραματικός ποιητή. Είναι αυτός ο ίδιος που πριν πεθάνει είπε: θέλω να βγω στο μπαλκόνι, να φτύσω το χτες, να φτύσω και τα μελούμενα. Κατάλαβε. Αυτοί είμαστε. Δεν ήρθε να φέρει καμία επανάσταση, καμία μεταβολή και αλλαγή στη ζωή μας ο Κύριος? Σερνόμεθα σαν ένα πλήθος επάνω στην καυτερία μου και επιθύμησαν επιθυμίες κακές. Είναι επιθυμίες που τις κουβάλισαν και τις έφεραν από την Αίγυπτο. Γι' αυτό θα θυμόσαστε, και είναι κάτι που πρέπει να λέγεται και να διαβάζεται κάθε Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες στο δείπνο.

μωμά, μια καινούρια περίοδο πνευματική και ηθική στη ζωή μας. Γιατί? Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία για πρόσωπα ή σύνολα στην πνευματική πορεία μας από το να ανέβουμε πνευματικά και όχι παράλληλα ηθικά. Είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει ειδικά να τονιστεί απόψε στο στοιχείο που διαβάσαμε. Πνευματικά να έχουν εκεί, να η Κιβωτός, να η Νεφέλη, να το Μάνα, να βγαίνανε λέει στη σκηνή τους όλοι περί το δειλινό και βλέπανε τον καπνό των μικτήρων του και την φωτιά της αγιότητος του Θεού να κυκλώνει την σκηνή του μαρτυρίου. Πω, ο Θεός μας! Ο Μεταλλινός έλεγε, όταν σας ρωτήσουνε ποια είναι η πιο μεγάλη απόσταση, θα λέτε 40 πόντους, όσο απέχει η καρδιά από το μυαλό. Το μυαλό ανέβηκε στα αστέρια και η καρδιά στη βουρκιά του θανάτου. Η πνευματική τους άνοδος δεν παρακολουθείται από την ηθική ανωτερότητα, την σταδιακή αν θα τη θέλατε. Πνευματικά βλέπουν τη δόξα, θεωρούν τη δόξα και δεν θα ξεχάσετε ασφαλώς όταν ο Κύριος πραγματικά έφερε την Επανάσταση. Εμείς οι Εβραίοι, εμείς οι απόγονοι του Αβραάμ, εμείς οι του Μωυσέως, ξεχάσετε αυτά λέει, όχι πληθυντικός αριθμός, ώστις εάν της θέλει, ένας-ένας. Ήταν η πρώτη Επανάσταση. Είναι τότε που ακριβώς καταδίκασε, θα έλεγε ανθρώπινα κάποιος, τον εαυτόν τους για το Σταυρό. Ξέρετε τι σημαίνει, τους απέρριψε σαν λαό, τους απέρριψε τον πληθυντικό αριθμό, τους απέρριψε την ομάδωση, τους απέρριψε σαν σύνολο, ώστις, εάν της, ένας-ένας. Να τι. Ανέβηκαν, πω, το ήθος τους. Ο Θεός να φυλάξει. Συχαίνεται ο συγγραφέας να γράψει. Εσηκώθησαν και ασχημονήσανε. Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο. Όσοι παρακολουθείτε την τρίτη ώρα, τελειώσαμε όλες τις φιλοσοφικές γραμμές που ανατρέπει ο Απόστολος Παύλος με το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο της απόψινής μας βραδιάς. Το ήθος μας. Ποιο είναι? Το συνεχές και συνεχές γίνω πέταγμα στις ανώτερες ηθικές σφαίρες που αποκαλύπτει τον αγιασμό του ο Θεός. Στο στρατόπεδο είναι εκείνος. Αναπνέουμε από εκείνον. Μας σκεπάζει από τον καυτερό ήλιο του θανάτου εκείνος. Και τις νύχτες φωτίζει την οδηπορία μας, το φως εκείνου. Βαπτιζόμεθα στην εφέλη της παρουσίας του. Και τρώμε άρτον και πίνουμε είδωρ, εις δείπνον καθημερινό από του προσώπου. Έχει να, απλά να παρακαλέσω να μείνουμε με δύο ερωτηματικά και θα παρακαλούσα στο όνομα του Ιησού Χριστού, παρακαλέστε για μένα. Το βράδυ στα γόνατα, να μείνουμε 3 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω, να ρωτήσω τον Κύριο. Κύριε, ποιες καινούριες επιθυμίες έχεις βάλει στη ζωή μου? Ποια όμορφα ξεπετάγματα χάρισες σαν μπρίκα στο καινούριο χώρο που περπατάω? Ποιες είναι οι χαρές σου? Ποιες είναι οι λύπες σου? Φαντάζεσαι ένα πνευματικό άνθρωπο να αυτοκτονήσει γιατί έχασε η ΑΕΚ?

Εάν το ίδιο ερώτημα το πεις αύριο στους φιλάθλους, δεν ξέρω πού το θυμήθηκα την ΑΕ, όποιας ομάδος, είναι πολύ σοβαρό. Και βέβαια λέει, μήπως δεν πέθανε πέρσι ένας γιατρός στις κερκίδες του Παναθηναϊκού όταν ο Παναθηναϊκός έχασε ένα γκολ. Έγινε το κεφάλι του, γιατρός, 36 ετών. Κακό, τι να σας πω, το δικαίωμα, δεν κριτικάρω. Δεν έχω τέτοια ευχέρεια, δεν μου επιτρέπεται. Πες μου σε παρακαλώ, ποιες είναι οι καινούριες ετούτες μορφές των μονοπατιών που περπατάς. Τα ξανοίγματά σου ποια είναι. Να βγάλουμε λεφτά. Μπουζουξής ή ποδοσφαιριστής. Το έργο του Κυρίου. Πιστεύω πως θα το φέρω, αλλά δεν το φέρω. Το μυαλό μου. Το μυαλό μου. Ήτανε απόσπασμα, απόκομα, αν θα θέλατε, από ένα περιοδικό που μου στάλει. Μα σε στάλει. Διαβάζετε στον ΟΗΕ τις εφημερίδες ότι ο ΟΗΕ καλύπτει με αεροπλάνα και έχει απαγορεύσει τους βομβαρδισμούς εκ μέρους του Ιράν και να πετάνε τα αεροπλάνα πάνω από μια περιοχή στο βόρειο μέρος τους, πέραν των Σιητών, που είναι στο νότιο αυτή. Είναι ένα κομμάτι κάπου ανάμεσα στην Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ. Μερικά χιλιόμετρα γης είναι εκεί. Ούτε χορτάρι έχει. Νομίζω πως ούτε χώμα δεν έχει εκεί. Είναι αυτό που καλύπτει ο ΙΕ, στέλνουν φάρμακα. Πήγανε και Έλληνες γιατροί εκεί. Όλο γυναικόπαιδα είναι, αλλά οι ίδιοι λένε μας σκοτώνουν συνεχώς. Τους ρίχνουν βόμβες με υπερή, με τη σημαία τους. Είναι το κράτος τους το ελεύθερο. Κοίτατε ένα Αμερικανάκι. Από τη φωτογραφία φέρεται ένα νεαρό, όμορφο αγόρι που πήρε μια βαλίτσα με αραβικές γραφές, τουρκικές, ιρανικές, κουρδικές, και άνοιξε το πρώτο βιβλιοπωλείο του στο ελεύθερο αυτό κράτος. Δηλαδή, μάλλον θα μπορούσες να τον συμβουλεύσεις και να του πεις, κρίματα ναύλα πέκαμες ρε παιδί μου, δεν έπεφτες από το 20ο πάτωμα μιας πολυκατοικίας εκεί που μένες στην Αμερική. Θα σε φάνε εκεί πάνω, και είναι βέβαιο. Θα σε σκοτώσουνε, και είναι βέβαιο. Όμως μην μιλήσετε σε αυτό το παιδί για τέτοια πράγματα. Θα χαμογελάσει. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα μαζί του. Ήταν το καινούριο Αντώνη που ο Θεός έβαλε μέσα του. Άφησε σπίτι, άφησε γυναίκα, ίσως παιδιά. Τι παντρεύονται και νεαροί. Κάποιο επάγγελμα. Αδερφέ, πώς ζούσε μέχρι τώρα. Και πήρε μια βαλίτσα. Ένα σακάκι πεταμένο στον ώμο τον έχει. Κάπως έτσι φαίνεται στη φωτογραφία. Και ανέβηκε στο ελεύθερο Κουρδιστάν. Για να υπηρετήσει, έτσι νομίζει. Μάλλον για να πεθάνει. Σημείο δεύτερο. Η ηθική κλίμακα των πνευματικών και αγίων αξιών συμβαδίζει με την πνευματικότητα που λέμε ότι έχουμε και τις αποκαλύψεις που μας χάρισε ο Θεός. Και διαβάζω και μελετάω και κηρύττω και λέω και έχω συμμελέτες. Χω! Ένας λαός. Δραματική περίπτωση. Που ζούσε στην παρουσία ενός Χριστού που εκινείται στο στρατόπεδό τους. Και που όλη η βρωμιά και η ακαθαρσία της Αιγύπτου βρισκότανε στην καρδιά. Και έτσι με την καρφίτσα ετρέπειαγες εκείνη την καρδιά, έβγαζε αμαρτία, έβγαζε πίον, έβγαζε θάνατο. Βοηθήστε με στην προσευχή σας να απαντήσω ορθά στα δύο τούτα ερωτηματικά της ζωής μου. Τι καινούριο, τι άγιο, τι πνευματικό μπήκε στο χώρο του είναι μου. Κι αν οι αποκαλύψεις περί αλήθειας συμβαδίζουνε
με μια καθαρή ζωή. Συμπίπτουν, συνοδοιπορούν, συνανέρχονται. Γιώργη.

Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ σεβασμό. Μη μας ρωτήσεις. Τι να βάλουμε πρώτο, τι στερνό, σε τούτη τη λίστα και τον κατάλογο. Τι να ρυθμίσουμε πρώτα. Μεγαλεία και θαυμάσια είχαμε στη ζωή μας. Μας φανέρωσες το πρόσωπό σου. Οδός ζωής στάθηκε για μας. Εξαπέστειλες τον ιόν της αγάπης. Ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου έχει σταυρικό σχήμα. Ευχαριστούμε για την αιώνια λύτρωση. Ευχαριστούμε για την σώζουσα χάρη, την αγιάζουσα χάρη, την χάρη που αποστέλει. Ευχαριστούμε για την ένδοξη Ανάσταση, το γεγονός ότι εκπρόσωπος και αδελφός της ανθρωπότητος στέκει στα δεξιά της μεγαλοσύνης σου εν την χάνων. Ευχαριστούμε για την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος που λεπτά και ευγενικά οδηγεί τους δρόμους της Εκκλησίας σου. Ευχαριστούμε για τη γραπτή αλήθεια, για την αδελφότητα των σωσμένων, για τούτες τις ωρίτσες που θα περάσουμε απόψε στη συντροφιά της αγάπης σου. Νευροψυχοπάθεια, πόνο και θλίψη, γυρατιά, ξυνατιά, τον κατάδικο, το σπουδαστή, το στρατιώτη, τον αυτιλόμενο, το παιδί μακριά από το σπίτι του, τον άνεργο, τον τόπο μας. Νεράκι, Κύριε, υψώνουμε τις καρδιές και τα χέρια μας. Γενουήλαιος, είσαι δίκαιος. Για την αυριανή ημέρα όπου κηρυχθεί το Ευαγγελίο σου, ας φέρει μήνυμα σταυρικής σωτηρίας, ανάγκη αγιασμού. Θα κοιτάξουμε απόψε σε σένα. Θα σε καλέσουμε να γίνεις δάσκαλός μας. Ο Θεός και Πατέρας μας, Αγιά σου εν το μέσο ημών. Άμην. Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, το 7ο κεφάλαιο. Σας είναι γνωστό, να μην το επαναλάβουμε εδώ, ότι το 6ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής τελειώνει στο πρώτο εδάφιο του 7ου κεφαλαίου. Δηλαδή, το πρώτο εδάφιο του 7ου κεφαλαίου κλείνει, είναι το τελευταίο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου. Λέει γι' αυτό, έχοντες ουν, στην ελληνική γλώσσα το ουν ποτέ δεν αρχίζουμε με ουν. Με λοιπόν, είναι συμπέρασμα. Αλλά αυτά τα πράγματα, το χωρισμό σε κεφάλαια και εδάφια, δεν τον έκαμε ο Παύλος, δεν τον έκαμε ο συγγραφέας. Την εποχή εκείνη δεν είχαν τέτοια πράγματα. Αυτά γίνανε αιώνες πολύ αργότερα, πολύ αργότερα. Και έγινε από ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν μεν ελληνικά, αλλά δεν ήταν η γλώσσα τους. Λοιπόν, έχοντες λοιπόν αυτές τις επαγγελίες, ποιες επαγγελίες? Το ότι θα είστε ναός μου και εγώ θα κατοικώ μέσα σας και θα πορεύομαι μαζί σας. Όλες αυτές τις επαγγελίες από το 14 έως το 16, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δεν είναι της παρούσης, είναι ένα άλλο θέμα που... Μακάρι κάποτε ο Θεός να μας χαρίσει εν Αγίω Πνεύματι την δυνατότητα να επισέλθουμε. Αλλά επιτρέψτε μόνο να σας παρακαλέσω για κάτι απλό. Αν γράφαμε εμείς οι άνθρωποι και όχι το πνεύμα του παρακλήτου, αυτό το γράμμα, θα προτάσαμε το πνεύμα, καθαρότης πνεύματος. Όχι, όχι, λέει. Καθαρότης σώματος. Στην αρχή. Ίσως γιατί το Πνεύμα το Άγιο, επαναλαμβάνω, διέβλεπε διαμέσου των αιώνων κάτι τάσεις και περίεργες θεωρήσεις και απόψεις και δογματισμούς και τι είναι το σώμα και αφήστε το σώμα να αμαρτάνει. Όλος εκείνος ο κόσμος και ο χώρος και το πλέγμα των Νικολαϊτών, για τους οποίους
εν θυμίστε, έχουμε κάνει στην τρίτη ώρα του Σαββάτου, την λεγόμενη Πανεπιστημιακή, μια όμορφη σειρά ομιλιών απάνω στις δογματικές παρεκκλήσεις των δύο πρώτων αιώνων. Το δεύτερο εδάφιο, δυστυχώς, δεν είναι μεταφρασμένο σωστά. Πώς το λέει ο Βάμβας, Νικόλα? Πώς το γράφει ο Βάμβας? Δεν έχεις γυαλιά. Όχι, όχι. Το ζήτα, το δύο. Ζήτα δύο. Δέχτητε ημάς εν ημίν. Ναι, έτσι είναι, σωστό. Αλλά κοιτάξτε, στο κείμενο λέει το εξής. Χωρίσατε ημάς. Χωρίσατε ημάς. Σημαίνει, κάντε χώρο να μπούμε. Στριμωχθείτε να μπούμε κι εμείς. Χωρίσατε μας μέσα στην καρδιά σας. Χωρίσατε μας μέσα στην ζωή σας. Κάντε τόπο να έχουμε κι εμείς κάπου θέση, χώρο στην καρδιά σας, στη ζωή σας. Αριστουργηματικό θα το βρείτε και σε άλλες περιπτώσεις. Χωρίσατε. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε απόψε είναι στο Σαμουήλ Α. Θα ενθυμίστε την όμορφη εκείνη σκηνή όταν η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, κλαίει, μιλάει μόνη της και εκφράζει και διατυπώνει τη βαθιά της την πίκρα. Δεν είχε παιδί, δεν είχε αγόρι. Ξέρετε, για τους Εβραίους είναι εξευτελισμός να μην έχεις αγόρι. Αυτό σημαίνει ότι ο Αντίχριστος αποκλείεται να έρθει. Ο Μεσσίας αποκλείεται να έρθει. Βέβαια, αυτοί περιμένουν τώρα το Μεσσία. Εμείς ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Ξεχάστε το όμως, δεν είναι της παρούσης. Να προχωρήσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού της λέει, καθώς την εξέλαβε ως μεθυσμένη, «Έως πότε θα είσαι μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον από σου». Βγάλ τον. Και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνουμε απόψε είναι να δημιουργήσουμε αυτοσυνθήκες όμοιες με εκείνες που συμβαίνουν όταν ασπρίσεις το σπίτι και είναι Οκτώβρης και χωρίς να το περιμένεις κάνει βροχή. Έχεις βγάλει όλα του ενός δωματίου που έχεις τα πραγματάκια. Έχεις βάψει το δωματιάκι σου και την κουζίνα αν θέλεις. Η βροχή άρχισε και τώρα πρέπει να αρχίσεις να μπάτσεις τα πράγματα μέσα. Η λογική σειρά δεν είναι να αρχίσεις πρώτα να βάσεις τις κατσαρόλες. Τις κατσαρόλες βρήκες να πας, τι θα πάθουν οι κατσαρόλες? Θα κρυώσουνε. Αρχίζουμε μια λογική σειρά και μπάζουμε μέσα. Και μπάζουμε μέσα τα σκεπάσματά μας, τα σεντόνια μας, τα στρώματα των παιδιών, τα σκεπάσματα αν θέλετε, τα ρούχα μας. Θα ήθελα έτσι απόψε να δούμε ενώπιον του Θεού. Υποθέσατε πως βγάλαμε ολόκληρη την καρδιά μας, ολόκληρο τον εαυτόν μας ενώπιον του Θεού. Ο Δαβιδικός προφήτης θα πει «Εξέχεα την καρδία μου ενώπιον σου». Την άδειασα. Αυτή είναι αδελφή η καρδιά μου και η ζωή μου. Αυτό περιείχε. Σημείον λοιπόν πρώτον, είμαστε έτοιμοι να εκχέουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού. Ουμόνον. Και ενώπιον της Εκκλησίας. Ουμόνον. Και ενώπιον όλου του αόρατου και αόρατου κόσμου. Ποτέ μην ξεχάσετε πως αυτό θα γίνει εν τη ημέρα εκείνη. Εάν ομοίες σας θέλουσι σας κρίνει. Θέλω να φανταστείτε κάπως κάποιον από εμάς, Κώστα,
πάρ' τη σκάλα, θα του πει ο Θεός, απάνω, όχι εδώ, λέει, εκεί. Εκείνο λέει το νούμερο, το βλέπεις, λέει το βλέπω. Για κατέβασε κάτω, για κατέβασε το κάτω. Είναι η βιντεοκασέτα μου αυτή. Μάρτιν στο μηχάνημα. Αν τα έλεγες αυτά πριν 50 χρόνια, ξέρετε, κάποιος γελούσε. Έλα μωρέ, τι είναι αυτά που σας λένε, λέει εκεί πέρα. Τώρα γελάτε. Πάτησε το κουμπί. Είναι αυτή η ζωή σου? Τι παράξενη βιντεοκασέτα, πολύ προηγμένη αφού είναι θεϊκή, εμπεριέχει δύο στοιχεία ακόμα. Το νοητικών στοιχείων, αυτό που λέγαμε βουλητικών φαντασία, αλλά και το επιθυμητών στοιχείων, την καρδιά. Είναι τρισδιάστατη δηλαδή. Και ξέρετε, κανένας δεν θα ανθέξει την ώρα εκείνη. Είναι τότε που ο άνθρωπος που δεν δέχθηκε την σωτηριακή εν αίματι χάρη, που θα του πει Θεέ μου, κατά πού πάνε στο σκοτάδι. Θέλει εμφραγή παν στόμα. Ποιος να μιλήσει και να πει μπροστά τι? Όταν εμπεριέχει, επαναλαμβάνω, το δεύτερο στοιχείο η κασέτα, της σκέψης μας, και τρίτον τις επιθυμίες μας. Εν ανομία με γέννησε ιδού η μητήρα μου. Παρακαλώ λοιπόν, είναι το πρώτο τούτο σημείο. Αν θέλουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας εν ειλικρινία μπροστά στο Θεό. Δεύτερον, να εκχαίωμε την καρδιά μας απάνω σε αυτό το τραπέζι. Και τρίτον, τι θα μπει μέσα ξανά? Επαναλαμβάνω, είναι ένας φόβος μου. Είναι κάτι που κάποια Σάββατα πριν ειδικά ετονίσαμε. Μήπως έχουμε μεταφέρει στην καινούρια μας ζωή τις παλιές αξίες, βαμμένες θρησκευτικά, έτσι με κόκκινα, κίτρινα, μόβ, λουλουδάτα χρώματα, αλλά είναι οι παλιές αξίες. Η αξία της ζωής μας, της υγείας μας, τα παιδιά, η σύζυγος, το επάγγελμα, το ανέβασμα, οι οικονομικές εκείνες μορφές των πλαισίων που θα κινηθούμε. Μήπως? Και ακριβώς λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο. Τι καινούριο σου χάρισε και μου χάρισε ο Χριστός? Τι καινούριο έβαλε στη ζωή μας? Αν είμαστε νέα κατά πάντα στοιχεία, οντότητες, και τα πάντα που συνδράμουν και συνθέτουν τη ζωή μας είναι νέα. Στοιχείο τρίτον, επάνω στο θέμα μας. Πόσες φορές θέλουμε, πόσες φορές δεν γονατίσαμε και εν αγώνια δεν ζητήσαμε? Κύριε, να αυξήσω το χώρο της προσευχής στη ζωή μου. Θέλω να γονατίσω περισσότερο. Το στοιχείο της νηστείας, δεν είμαστε μακριά από εκείνο που αστεϊζόμενοι ίσως λέμε, δεν είναι μακριά η εποχή εκείνη που θα ρωτηθεί η δασκάλα, η Ελένη, από κάποιο μαθητή: Κυρία, κυρία, τι είπε να πει νηστεία? Νηστεία. Σας είπα την άλλη φορά, ένα παιδάκι δεν ήξερε τη λέξη σκάφη. Πού να την ξέρει το καημένο? Τη σκάφη με τη ζύμη, τη σκάφη της μπουγάδας, μπα. Πλυντήριων ηλεκτρονικών, και είναι από τα μεσαία παιδιά, τα πιο σύγχρονα κάποια άλλα θα έχουν, δεν ξέρουν. Ένας πιτσιρίκος παρών, από εκείνους τους ωραίους, είχε κάτι φακίδες στα μούτρα του αυτός. Του λέει τα λουνού, δεν έχεις δει, λέει, σκάφη που είναι στο φάλιρο με τα πανιά? Από ορθογραφία πάμε καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πού είναι η νηστεία?
Πού είναι τα γόνατα, πού είναι τα δάκρυα, υψώνοντες οσίας χείρας. Ξέρετε, αν καινούρια ευλογητά στοιχεία δεν έμπασε ο Θεός στη ζωή μας, αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτον δεν υπάρχουν καινούρια στοιχεία ή ο Θεός δεν ηθέλησε τούτα τα καινούρια στοιχεία να μπουν στη ζωή μου. Δεν βρήκε χώρο ο Θεός. Πού να τα βάλει? Ήτανε γεμάτος ο χώρος. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάτι ασανσέρ για δύο πρόσωπα. Και επειδή ήταν αδύνατη, είναι τρία πρόσωπα. Να πάρω, λέει, και το μωρό. Πάρε και το μωρό. Έχει και μια σακούλα στο χέρι του. Από εδώ και πέρα αρχίζουν και σπάνε σκοινιά, σύρματα, σπάγκι, τα πάντα. Όχι άλλος. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Είσαι πάρα πολύ φιλόξενος άνθρωπος και συνέβη μια εθνική τραγωδία, ο μη γέννητο. Πρέπει να φιλοξενήσουμε. Και έχεις ένα σπιτάκι να φιλοξενήσω, λέει. Τους λογαριάζει σαν σαρδέλες περίπου. Δεν θα μείνουν έξω οι άνθρωποι. 8. Και σου λέει κάποιος, λέει, μπορείτε, λέει, 1600. 1600. Δωμάτιο. Τους έκαμα έτσι, δύο μπήκαν κάτω από το τραπέζι, ένας απάνω στο τραπέζι. 1600 και έτσι να πάμε, δεν γίνεται. Προσέξτε, είναι γιωμάτη η καρδιά μας. Ο Θεός θέλει να κάνει κάτι δυνατό, κάτι ευλογημένο. Το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά να προσθέσει νέα δυναμικά στοιχεία. Αγιοσύνης, καθαρότητος, ενεργειών. Να βάλει καινούργιες ενοράσεις και καινούργιους στόχους. Ευλογημένα να αναπτύξει παιδεία δράσεως αγιασμού εν πνεύματι. Πού να βρει το χώρο? Δεν υπάρχει χώρος. Και είναι το πρώτο μου ερωτηματικό, ερωτηματικό που στρέφεται σε μένα, καπετάνια. Τι έχω μέσα στην καρδιά μου? Τι έχω μέσα στην καρδιά μου? Ο άλλος πεθαίνει, λέει, να τον φιλοξενήσω. Πού να τον φιλοξενήσεις? Λέει, να το πετάξουμε έξω, λέει, το παλιό ψυγείο. Ρε, κανένα άνθρωπο το παλιό ψυγείο, μην το πετάξεις. Ξέρω εγώ, βάρ' το κάπου, οπουδήποτε βάρ' το. Αλλά πεθαίνει ο άλλος από το παλιό ψυγείο. Και ήταν ψυγείο, ξέρω, τα ξύλινα εκείνα με τον πάγο. Πού, ρε, που το βρήκες? Αυτό είναι μουσιακό είδος. Αγαπητοί μου, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ έτσι. Από θέμα σε θέμα πέφτουμε. Τι να κάνω, οι γέροι δεν έχουμε πολύ ήρμο. Όλοι λένε για τα νερά που δεν έχουμε, δεν έβρεξε, δεν. Και ξέρετε πού το πάμε? Σε μια λανθασμένη κατεύθυνση. Θα ψοφήσουμε από δίψα, δεν είναι αλήθεια? Άλλο δεν καταλάβαμε ότι η συνεχιζόμενη, παγκόσμιο φαινόμενο είναι τούτο, ανομβρία, θα καταστρέψει τη γεωργία και εντεσεσχάτες ημέρες. Πίνες, πίνα εδώ, πίνα εκεί, πίνα παρακάτω. Είπα σε έναν αγαπητό αδελφό που πάει στο χωριό, ρέχισε με άνθρωπο, του λέω, κολοκοτρώνει σουγιά, έχεις? Έχω, μου λέει. Θα φέρεις, λέω, κανένα χόρτο πικρό έτσι δηλητηριασμένο? Χαχα, μου λέει, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, μου λέει. Μάρτης. Δεν υπάρχουν χόρτα. Ένας άλλος που ξέρει από αυτά τα πράγματα μου έλεγε, εάν συμβεί και ο Θεός επιτρέψει και συνεχίσει για 20 μέρες το πρόβλημα αυτό, για 20 ακόμα μέρες, δεν είναι δυνατόν οι κτηνοτρόφοι να θρέφουνε μάρτι τα ζωντανά τους μεσανό? Είναι αντιοικονομικό. Θα τα σφάξουν, θα τα πουλήσουν, θα τα αφήσουν να πάνε βόλτα. Γιατί? Δεν τρέφονται τα ζωντανά. Μάρτι μήνα, Απρίλη μήνα να μην έχει βγει χόρτο. Εδώ είναι το βασικό στοιχείο. Και είναι ένα στοιχείο που, επαναλαμβάνω, πρέπει ειδικά να προσεχθεί στη ζωή μας. Εδώ κρούεται ένας κόδωνας, όχι κινδύνου, ένας άλλος κόδωνας. Ο κόδωνας του ερχομού του Χριστού. Και θα έρθει ο Κύριος για να με βρει ομιγέννητο, ανέτοιμο, και να μου πει, καλά δεν το διάβασες, δεν το είδες? Έκανε με άνθρωπε, δεν διάβασες εφημερίδες? Είχανε πανό, είχανε μπλε, άσπρα, κίτρινα χρώματα, νερό, νερό. Τι καταλάβαινες εσύ?
Το τελευταίο που κατάλαβες θα μην ψοφήσεις από τη δίψα. Μα εκείνο κατάλαβες μόνο. Αδελφοί μου, είναι το πρώτο σημείο αυτό. Ο Θεός εννοεί να βάλει καινούρια, δυναμικά, ευλογητά, συνταρακτικά στοιχεία μέσα στη ζωή μου. Τον ρωτάς τον άλλον, ζεις την πνευματική ζωή? Ζεις τα Άγια εκείνα και πορεύεσαι μονοπάτια? Σου είχε εμπιστευθεί ο Θεός το απόρριτό του, διότι το απόρριτο του Θεού είναι μετά των φοβουμένων αυτό. Πώς πας από μελέτη? Πού είναι οι απορίες σου? Πού είναι το μολύβι σου? Πού είναι το τετράδιό σου? Για φέρε μου το, αν το δω. Τι απορίες είχες τούτη τη βδομάδα από την προσωπική σου μελέτη? Στοιχείο συμπερασματικό δεύτερο. Πώς τα πάμε μεταξύ μας? Με τον Γιοργαρά εδώ απέναντί μου, πώς τα πάω? Μη σου φανεί παράξενο. Η πρόθεσή μου είναι να έχω τις μάλλον άριστες σχέσεις με το Στέλιο. Δεν τα κατάφερα τόσο καλά στη ζωή μου ποτέ. Ξέρετε γιατί? Δεν χωρούσε ο Στέλιος. Ήτανε τόσο στριμωγμένη η ζωή μου, τόσο συμπυκνωμένη η ζωή μου, η καρδιά μου στο περιορισμένο πλαίσιο της. Τι θέλει να την κάνουμε την καρδιά? Πλατεία Συντάγματος, καρδούλα είναι. Είχε γιομίσει από τους δικούς μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, τον στενό κύκλο, τον πιο στενό, και τελικά δεν υπήρχε χώρος για την αδελφοσύνη. Α, κάτι λίγο, κάτι επιπόλαιο, κάποιο τηλεφώνημα. Ο Γιώργης είναι και κάνει, πάει για εγχείρηση. Ο άλλος ο Γιώργης είναι στο άλλο νοσοκομείο και αυτός για εγχείρηση. Νιτσάκη, πώς πάει ο Γιώργος? Μάλλον, λέει, τη Δευτέρα πάει για χειρουργείο. Τελεία. Μα αυτό είναι εγκυκλοπαίδεια, αγαπητοί μου. Αυτό δεν είναι αγάπη. Πώς θα ξεχάσεις και πώς να ξεχάσω όταν συνέβη μια ανίποτη τραγωδία στον ηθικό και συνεπώς στον πνευματικό χώρο, ή το ανάστροφο αν θέλετε, στην Κόρινθο. Ο Παύλος το πληροφορήθηκε, έδωσε τις θέσεις του. Τίμια, ευθαρσός, σας παρακαλώ πολύ να πείτε ότι σαν να ήμουν παρόν με το πνεύμα μου ανάμεσά σας. 1, 2, 3, αυτό θα κάνετε. Και όταν φτάνει να εντοπίσει, να υπογραμμίσει αίτια, λέει, εσείς φταίτε. Εμείς. Λέει, ναι. Το Λεβεντάκο τι του κάναμε, λέει, εμείς? Ποιος τον έσπρωξε να κάνει το άθλιο αυτό? Ό,τι έκαμε. Δεν κλάψατε. Δεν επενθήσατε. Δεν κυλιστήκατε στο χώμα με δάκρυα. Δεν σηκώσατε επάνω σας την ευθύνη. Γιατί? Ήταν γεμάτη η καρδιά σας. Δεν χώραγε τίποτα άλλο. Εδώ για η καρδιά. Τι να χωρέσει? Μέχρι τη γεωγραφία του γιου που δεν πήρε καλό βαθμό σε εξετάσεις. Κάτσε, διάβαζε τον όλη νύχτα και όλη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου? Και ο Παύλος παίρνει ευκαιρία, ολόκληρο το κομμάτι μέχρι το 8, να εκφράσει, αν θα το θέλατε, ένα λίγμο, ίσως ένα παράπονο, ίσως μια παράκληση. Χωρίσατε ημάς, αδελφοί. Ας βρούμε τόπο στην καρδιά σας. Ο Κύριος με ετοίμησε, στα αλήθεια με εξίωσε, να μεγαλώσω στα πόδια μιας γενιάς. Πριν αρκετά χρόνια και οι τελευταίοι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς έχουν φύγει. Καψάλης,
Καρτερούλης, Λαλιώτης, Μαγκριώτης, Παπουτσάκης, Δημόπουλος, Μεταλλινός, Μεταλλινού. Στα αλήθεια ήτανε πρόσωπα απάνω στα οποία είχε το Πνεύμα του Θεού ξεκουραστεί, όπως ξεκουραζόταν εκείνο το περιστέρι στο περβάζι του ανοιχτού παραθύρου της κυβωτού του Νοέ. Πλην και από τη δική μας πλευρά, δεν ξέρετε με πόση αγάπη και σεβασμό αυτούς τους ανθρώπους τους περιβάλαμε. Είμαστε 45άριδες, 50 χρονών περίπου όταν έφυγε ο Μεταλλινός. Και επειδή δεν ήταν δυνατόν όλοι να κρατήσουμε το φέρετρό του, κάπου αλλάζαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο χώρο της καρδιάς της Εκκλησίας είχε την θέση του. Και είναι κάτι, όχι παράπονο, αλλά παράκληση. Εάν θέλετε οι εκκλησίες να κοσμηθούν, να στολιστούν με καινούριους εργάτες, με καινούριο έμψυχο άγιο δυναμικό, εμπνευσμένο από τον παράκλητο, ας ψάξουμε να βρούμε ποια θέση οι άνθρωποι αυτοί έχουν, οι παλιότεροι τους αν θέλετε, στην καρδιά μας. Όπως ένα λουλούδι, είναι βέβαιο πως το καταστρέφεις αν του ρίξεις 2 κιλά στη γλάστρα του ακουαφόρτε, το κάψες. Έτσι και με τους νεωτέρους εργάτες, όταν τα έξυπνα αυτά μάτια των παιδιών κοιτάξουν τη συμπεριφορά της Εκκλησίας έναντι των μεγαλύτερων. Και εγώ λέει, έτσι. Όχι. Ο Παύλος ζητάει κάτι. Ποτέ δεν θα ξεχάσετε αυτό το 2-2-2. Όταν πιάνει 270 χρόνια μπροστά ο Παύλος, Β' προς Τιμόθεον, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο δεύτερο, και όσα σου δώκα παιδί μου Τιμόθεε, να τα δώσεις σ' άλλους, οι οποίοι θα είναι δυνατόν να κάμουνε μαθητές και να τα δώσουν κι αυτοί με τη σειρά τους. Παύλος, Τιμόθεος σε άλλους και αυτοί σε άλλους. Αν βάλετε 70 χρόνια κάθε γενιά, μιλάει 4, 7, 28 για 300 χρόνια μπροστά. Έχω μια συνταγή σίγουρη. 2 συνταγές. Να θυμηθώ την πρώτη. Την ξαναθυμήθηκα πριν λίγες μέρες. Μια ψυχούλα της λέω, τι έγινε με σένα, δεν είδες την εκκλησία, σε κάποια εκκλησία, μια συνάθρηση. Α, μου λέει, ήρθε μια συγγενής πρέπει να ήταν. Την ώρα που με βρήκε, λέει, στην πόρτα. Λίγο να στρεβα, λέει, δεν θα είχε προλάβει. Και τι να κάνω, λέει, γύρισα πίσω. Να σου πω το κόλπο, να μην ξανάρθει ποτέ κανένας στο σπίτι σου να αποφεύγεις για την εκκλησία. Με κοίταξε. Να την καλέσεις, λέω, στην εκκλησία. Ο διάβολος θα πει, πω πω, μου τους παίρνεις στην εκκλησία. Μην ξαναπατήσεις σπίτι αυτή της κανείς. Αδελφοί, η δεύτερη συνταγή. Θέλεις το παιδί σου να γελάει όταν του μιλάς για τα πνευματικά. Μίλησε μπροστά του εναντίον των ανθρώπων που υπήρες. Ένα κλίμα ανθρώπων. Στο κλίμα μιας γενναίας και μιας διαδρομικής πραγματικής ιστορίας. Όπου μπορεί όλη η γενναία, μια γενιά να πει, στο 20ο κεφάλαιο θα απολογηθεί ο Παύλος μπροστά στην ιστορία εξ ονόματος των εργατών όλου του κόσμου, όλης της διαδρομής της Εκκλησίας. Τίποτα δεν επιθυμήσαμε από σας, ούτε ρούχο, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, τούτα τα χέρια δούλεψαν, όχι μόνο για μένα, αλλά και τους όντας. Κάπου πρέπει να μαζέψω τις σκέψεις μου.
Και ήταν, αν θέλετε, μια προστακτική που τούτο το βράδυ από το κείμενο του Νέστλε το κριτικό μας απασχόλησε. Χωρίσατε, κάντε χώρο στην καρδιά σας να μπούμε κι εμείς. Ο Παύλος, ο οποίος είχε το θάρρος, την γλυκύτητα, αν θέλετε την ευχέρεια να πετάξει μια γέφυρα με την λεπτή, ευγενέστατη και γεμάτη ανθρωπιά εκείνη η μικρή επιστολή που έστειλε Παύλε εις τον Φιλίμωνα. Σε παρακαλώ τα σπλάχνα μου που σου στέλνω ξανά τώρα επάνω. Κάνε μου μια χάρη να τον δεχθείς σαν να ήμουν εγώ ο ίδιος. Και εάν κάτι σου οφείλει, λογάριασέ το σε μένα, για να μη σου πω πως και τον εαυτόν σου ακόμα μου χρωστάς. Αυτό είναι το μέτρο και αυτή είναι η διασύνδεση και η αναπτυσσόμενη σαν λουλούδι σχέση. Τον εαυτόν σου μου χρωστάς. Οι άνθρωποι που σε διακόνησαν, έκλαψαν. Πώς να ξεχάσω τον Παύλο, σαν τίτλο τιμής, στο 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους τα γράψει. Έπλυνεν πόδας, ένιψεν πόδας αγίοι. Αγαπητοί, τι έχει μέσα η καρδιά μου, τι κρατάει η καρδιά μου. Πόσες φορές είμαστε αναγκασμένοι να αναγνωρίσουμε πως δεν εννοώ να έχω καλές σχέσεις με τον Γιώργο. Αλλά ντρέπομαι, πώς να το πω τώρα. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Τον αντιπαθώ λίαν επίοικος. Στην επίοικέστερη έκφραση. Ίσως κάτι άλλο χειρότερο να υπάρχει στην καρδιά μου γι' αυτόν. Και ήταν, λέει, ο Λύκος. Και ήθελε να φάει ταρνάκι και του λέει, ο πατέρας σου μια μέρα με έβρισε. Τι να φας τον πατέρα μου. Και η μητέρα σου μια μέρα, λέει, είπε πολύ άσχημα λόγια για μένα. Να φας τη μάνα μου, λέει. Το καημένο ταρνάκι και καταλάβαινε το τέλος του. Και η γενιά σας, λέει, τα αριά, ανέκαθεν είστε εχθροί μας. Να φας τη γενιά μου, εμένα. Αλλά καθώς το αρνάκι στην αγωνία του έβλεπε το τέλος του, έκανε λάσπη στο νεράκι που ήταν να πιει και του λέει, θα σε φάω γιατί μου βούρκιασε στο νερό. Με τον Γιώργη έχω. Πού να τον βρω και σε τι να τον βρω. Και στο τέλος τα βρίσκουμε στα θρησκευτικά και στα δογματικά. Μα δεν βαριέσαι, τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Ήθελα πάντοτε με τον Κώστα εκεί τον Γρηγοριάδη να έρθω σε σύγκρουση που δόθηκε μια απλούστατη ευκαιρία. Είναι γνωστό ότι ο Κώστας πιστεύει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμπήκε στον Ιορδάνη με το δεξί πόδι. Ευκαιρία για μένα. Άλλο δόγμα με το αριστερό. Αδέρφια, αδέρφια, τι έχουμε στην καρδιά μας. Αδέρφια, αδέρφια, τι κρατάμε. Όσα πολλά, όσα μεγάλα, όσο δυνατά, όσο ευλογημένα είναι τα όσα ο Θεός εν πνεύματι θέλει να βάλει στις καρδιές μας. Πόσους ανθρώπους και πόσους αδελφούς, πόσος πόνος και πόση θλίψη. Ήταν χθες το πρωί, έπρεπε να πάω να δω ένα πρόσωπο σε ένα νοσοκομείο, στο νοσοκομείο του Συγκρού. Τι φρίκη. Νεαρά παιδιά, κοριτσόπουλα από την Αλβανία. Ποιοι, πού, γιατί τα παρέσυραν στην τροπή και στην ανομία. Στο κακό, στη βουρκιά και το θάνατο. Πηγαίνετε, δεν ξέρω αν έχω περιθώρια για τον Κώστα να μαλώσω και με τον Γιώργο να μονομαχήσουμε ελεκτικά.
Ελάτε ξανά. Με σκυμμένο κεφάλι θα είναι ο Απόστολος, ο αγαπητός, που θα κάνει δύο λόγια προσευχής. Να του πούμε, βοήθησέ με στην έκφραση εκείνη του ηλί να μπορώ να πω. Βγάλε τον ίνον από μέσα σου. Καθάρισε το μέσα σου. Και άρχισε τον Κύριο να τον αφήνεις να ενεργεί στη ζωή μας θαυμαστά. Σε μια εκκλησιά, Κυριακή πρωί στην επαρχία που βρισκόμουν την Κυριακή, μιλήσαμε για την επιστολή του Αρίσταρχου. Μη σας φανεί παράξενο? Ναι, ο Αρίσταρχος ο Θεσσαλονικεύς έγραψε μια θαυμάσια επιστολή. Όχι όμως με το χέρι του. Με την καρδιά του. Με την αγάπη του. Με τη θυσία του. Αμίλητος, χαμογελώντας. Παύλε, θα έρθω μαζί σου. Μαζί θα ταξιδέψουμε, μαζί θα κινδυνεύσουμε, μαζί θα πεινάσουμε, μαζί στις φουρτούνες, μαζί στο ναυάγιο. Αν θέλει ο Θεός, μαζί και στο θάνατο. Υπάρχει ένα αριστούργημα. Μια μικρή φράση που χρωματίζει έντονα ολόκληρο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Όπου υπάγεις θα υπάγω. Ο λαός σου, λαός μου. Και ο Θεός σου, Θεός μου. Και εξ ονόματος των όσων υπηρετούν και διακονούν και αλήθεια πλένουνε πόδια Αγίων, έχω μια παράκληση. Χωρίσατε ημάς. Ας βρούμε χώρο, όχι στην τσέπη σας. Όχι στο κατάστημά σας που πουλάτε. Τι πουλάτε? Μανταλάκια. Μπα. Στην καρδιά σας. Για προσευχή. Για αγάπη. Για συμπάθεια. Απόστολο.

0: 173.
1: 173. Το ακριβότερο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί που ο αναμάρτητος Υιός Σου πήρε την θέση μας και πέθανε για μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Του το πολύτιμο που μας έπλυνε και μας καθάρισε. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωσή μας. Μας έδωσες εξουσία να γίνουμε τέκνα Σου. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τις πολύτιμες υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου στη ζωή μας. Δεν θα μας αφήσεις ποτέ, ούτε θα μας εγκαταλείψεις. Είσαι κοντά μας όλες τις ημέρες της ζωής μας μέχρι τέλους. Ο οφθαλμός Σου είναι πάνω μας. Εσύ θα μας συνετίσεις. Εσύ θα μας διδάξεις την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατούμε. Θα μας συμβουλεύεις. Είσαι τόσο στοργικός Πατέρας. Είσαι ο Πατέρας των νυκτηρμών. Ο Θεός πάσης παρηγορίας. Αριθμείς τα πλήθη των αστέρων. Καλείς τα πάντα ονομαστή. Αλλά γιατρεύεις και τους συντετριμμένους στην καρδία. Και δένεις τις πληγές αυτών. Ήρθες τόσο κοντά μας, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε. Γιατί σε γλυκείς. Δεν μας αφήνεις να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Σε ευχαριστούμε για την χαρά, την ανεκλάδητη και την ένδοξη που έβαλες στην καρδιά μας. Για την ειρήνη Σου, την υπερέχουσα πάντα νου. Για το καινούριο τραγούδι που έβαλες στα χείλη μας. Για την αισιοδοξία που μας έδωσες. Για την βέβαιη ελπίδα για την αιωνιότητα. Μας έδωκες φως να βλέπουμε τα μη βλεπόμενα. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε και για την πρωινή μας σύναξη. Ευλόγησέ μας, παρακαλούμε. Μίλησέ μας μέσα από τον αιώνιο λόγο Σου. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά. Που θα αγγίξουν την καρδιά μας, θα μας οικοδομήσουν και θα μας αφυπνίσουν. Στον Πατέρα μας, στον Κύριό μας, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επαναλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐας, σίγμα κεφάλαιο.

Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίστον το Σεραφείμ, ανά έξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλον και έλεγε, «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Και η παραστάτη της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων, και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων, επειδή η οφθαλμή μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων». Τότε πέτασε προς εμέ ένεκ των Σεραφείμ, έχουν εντυχηρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε δια της Δαβίδος από του θυσιαστηρίου, και ίγγισε αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξειδίφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγιδι ημάς». Τότε είπα, «Ιδού εγώ, απόστειλον με». Παρακαλώ να ψάλουμε τον επόμενο ύμνο. Ύμνος 24.

Ο Ισαΐας υπήρξε ένας από τους φλογερότερους προφήτες της Βίβλου. Ήταν γιος του Αμός, γόνος βασιλικής οικογένειας, πρώτος εξάδελφος του Οζία. Μας είναι γνωστή η θλιβερή ιστορία του Οζία. Αρχικά υπήρξε ευσεβής βασιλάς, αλλά αργότερα παρεξέκλεινε από το δρόμο του Θεού. Ο θάνατος του Οζία θα προκάλεσε θλίψη στον Ισαΐα. Ο θάνατος των μεγάλων ανδρών δημιουργεί κενό, προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον. Ίσως ο Ισαΐας το πρόσωπο του Οζία να έχασε ένα στήριγμα. Την βασιλεία ανέλαβε ο γιος του, ο νεαρός Ιωθάμ. Κανείς δεν ήξερε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι Ασσύριοι, λαός εχθρικός, γινόντουσαν κάθε μέρα πιο απειλητικοί. Η Ασσυρία το 734 πήρε εχμάλωτο όλο το βόρειο Ισραήλ. Συνεχώς επεκτηνόταν, κατακτώντας λαούς. Σκοτεινό διαγραφόταν το μέλλον για το λαό του Κυρίου. Αλλά σε αυτή τη ζωφερή περίοδο, ο Ισαΐας είδε τον Θεό να κάθεται στο θρόνο του. Ο βασιλάς Οζίας απέθανε. Αλλά ο Θεός ζούσε. Ο Θεός καθόταν στο θρόνο του, βασίλευε. Οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα παρέρχονται, αλλά ο Θεός κάθεται στο θρόνο του. Ο κάλβος περιγράφει τον χρόνο με ένα φωνερό γέροντα που περιέρχεται τη γη και την θάλασσα, που από το σταμνί του χύνει τα ρεύματα της λήθης. Αφανίζει βασίλεια, αφανίζει ανθρώπους, αφανίζει λαούς. Γήινες κυβερνήσεις μπορεί να αλλάξουν, καταστάσεις μπορεί να ανατραπούν μέσα σε μια νύχτα, άρχοντες μπορεί να πεθάνουν, αλλά ο Θεός ζει, βασιλεύει, κάθεται στο θρόνο του. Στις 23 του Απρίλη του 1865 δολοφονήθηκε ο Λίνκον. Ο διακεκριμένος ιεροκήρυκας Τζόνσον βάσισε το κήρυγμά του στο εδάφιο: «Πόσον ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις σου, ανεξιχνίαστες εωδοί σου». Και είπα ανάμεσα στ' άλλα: «Ο Θεός βασιλεύει, κυβερνά τις ανθρώπινες υποθέσεις με σχέδιο. Η εκτέλεση του σχεδίου αυτού γίνεται με κρίσεις ανεξερεύνητες, με τρόπους που δεν μπορούμε να τους ανακαλύψουμε, διότι δεν είναι τρόποι δικοί μας και δεν ασχολήθηκε με αυτούς η σκέψη μας, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν και γέννησαν στην ψυχή μας τη σιωπηλή κατάπληξη και τον ανήσυχο θαυμασμό». Όταν στην ζωή μας έρχονται θλιβερές καταστάσεις, όταν χάνονται τα στηρίγματά μας, ας καταφεύγουμε στον αιώνιο Θεό. Ο Θεός ακριβώς αφαιρεί τα στηρίγματά μας για να καταφεύγουμε σε Αυτόν. Ίσως ακούσατε για την θλιβερή συμφορά που έπληξε τελευταία τον αδελφό μας τον Βέρνερ Γιακόμπι. Πριν από καιρό έχασε την υγεία του και μόλις προχτές έχασε την περιουσία του. Το εργοστάσιο του κάηκε. Αλλά το βράδυ εκείνης της ημέρας που του αναγγέλθηκε η θλιβερή είδηση, ο αδελφός μας έψαλε στον Θεό. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ήταν ένα θαύμα να τον βλέπεις. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός του ζει. Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Μπορούμε να ψάλουμε σε όλες τις περιστάσεις. Γιατί ο Θεός κάθεται στο θρόνο του. Ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τον διάβολο, πάνω από τις δυνάμεις του σκότους. Ο Θεός βασιλεύει, ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Όταν ένας άνθρωπος βρεθεί απότομα στη σκηνή μιας μεγάλης μάχης, με τους καπνούς της, με τον κρότο του πυροβολικού που σύει τη γη, μπορεί να φτάσει στο συμπέρασμα ότι η μάχη δεν σημαίνει τίποτε. Ότι είναι ένα πεδίο σύγχυσης, τυχαίων γεγονότων, χάους. Το αντίθετο όμως συμβαίνει. Γιατί τα πάντα ξετυλίγονται βάσει ενός σχεδίου που και τις λεπτομέρειές του ελέγχει ο στρατηγός, ο αρχηγός της μάχης και του πολέμου. Έτσι συμβαίνει με τη ζωή. Έτσι συμβαίνει με την ανθρώπινη ιστορία. Ο Θεός διευθύνει τα πάντα. Ο Θεός κατευθύνει τα πάντα σύμφωνα με τα αιώνια, τα αναλύωτα σχέδιά του. Δεν είμαστε παιχνίδι της τύχης. Οδηγούμαστε από τον Θεό. Πολλοί ρωτούν πού είναι ο Θεός. Γιατί θριαμβεύουν οι άδικοι. Γιατί οι άδικοι ευωδώνονται και ευημερούν. Η Βίβλος αποκρίνεται. Ο Θεός τα επέμβει. Ο Θεός τα κάνει αποκατάσταση. Ο Θεός τα απονείμει δικαιοσύνη. Θα έρθει μια μέρα που στη γη και στον ουρανό θα απλώσει η βασιλεία του.
Θα έρθει μια μέρα που ο Σατανάς θα δεθεί, που οι δυνάμεις του σκότους θα συντριβούν. Ο Ιωάννης είχε εξοριστεί στο νησί της Πάτμο Άτικα. Ίσως στο νου του τον τριβέλιζε αυτή η σκέψη. Πού είναι ο Θεός? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό? Γιατί οι άδικοι ευημερούν? Και ο Θεός του έδωκε την όραση του λευκού θρόνου. Είδε λευκό θρόνο μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε ο ουρανός και η γη. Και είδε τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους να στέκουν μπροστά στο Θεό. Και τα βιβλία άνοιξαν. Και άλλο βιβλίο άνοιξε, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρήθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Ο Θεός κάθεται στο θρόνο του. Ο Θεός ο αιώνιος θα κρίνει την ανθρωπότητα. Θα κάνει αποκατάσταση. Δεν είναι δυνατόν. Τα Σεραφείμ βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα. Όμως τη σκηνή που το βιβλίο του Ισαΐα μας παρουσιάζει, τα βλέπουμε να καλύπτουν το πρόσωπό τους. Γεμάτα ευλάβεια, γεμάτα δέος και σεβασμό. Καλούμαστε κι εμείς να λατρεύσουμε τον Θεόν ευαρέστος, με σέβας και ευλάβεια. Φοβούμε ότι στις καρδιές πολλών πιστών στις ημέρες μας ισχωρεί η ανευλάβεια. Αυτό το αίσθημα της ανευλάβειας που ατιμάζει τον Θεό. Τα Σεραφείμ υμνούσαν τον Κύριο. Ας μάθουμε κι εμείς να υμνούμε τον Κύριο. Ο ψαλμοδός καλεί ολόκληρο το σύμπαν. Καλεί τον ουρανό, καλεί τη γη. Καλεί ολόκληρη την δημιουργία να ψάλει στον Θεό. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πύρ και χάλαζα. Χιόν και ατμής. Ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά. Δένδρα καρποφόρα. Πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη. Ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί. Άρχοντες και πάντες κριτέ της γης. Νέοιτε και παρθένοι. Γέροντες με τα νεωτέρων. Όλο το σύμπαν υμνεί την δόξα του Θεού. Οι άγγελοι, τα υπερβατικά εκείνα όντα. Ας ενώσουμε και εμείς τη φωνή μας. Ας ψάλουμε στον Θεό. Ας πάρουμε την απόφαση του ψαλμοδού. Θα ψάλω εις τον Κύριον ενώσω ζω. Θα ψαλμοδώ εις τον Θεό μου ενώσω υπάρχω. Σ' όλες τις περιστάσεις. Στη σκοτεινιά και στο φως. Στη θύελα και στην ανεμοζάλη. Ημνητές της δόξας του, για τις ευεργεσίες του, για τα θαύματά του, για τις επεμβάσεις του. Ναι, ο Θεός επενέβη στη ζωή μας. Τον είδαμε τον Θεό, τον αγγίξαμε τον Θεό. Γευθήκαμε ότι είναι αγαθός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Αλλά ποιος ήταν ο ύμνος των αγγέλων? Εξυμνούν τα Σεραφείμ την αγιότητα του Κυρίου. Η μεγαλύτερη τελειότητα του Θεού είναι η αγιότητα. Η μεγαλύτερη δόξα του Θεού είναι η αγιότητα. Το μεγαλύτερο μυστήριο της θεότητας είναι η αγιότητα. Είναι ο συνδυασμός της αγάπης και της δικαιοσύνης. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τα Σεραφείμ λένε και κάτι άλλο. Πάσα η γη πλήρης της δόξης αυτού. Οι άγγελοι μελετούν αυτό το θαυμαστό σύμπαν που μας περιβάλλει. Την δημιουργία την μεγαλειώδη. Εκπλήσονται, απορούν, θαυμάζουν, εξυμνούν τον Θεό. Μονάχα ο άνθρωπος, τυφλός, πορωμένος, μωρός, δεν βλέπει την δόξα του Θεού. Δεν βλέπει τα ίχνη των χειρών του. Ο Μόρισον, πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, εκθέτει 7 λόγους για τους οποίους πιστεύει και θαυμάζει τον Θεό. Λέει, με βάση τον μαθηματικό νόμο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι το σύμπαν σχεδιάστηκε και εξετελέστη από μια μεγαλοθεία. Οι συνθήκες, παραδείγματος χάρη, που είναι αναγκαίες για να υπάρξει ζωή στη γη, είναι τόσο πολλές και τόσο αλληλεξάρτητες, ώστε να μην μπορούν να υπάρξουν αποτύχει. Η γη στρέφεται γύρω από τον άξονά της με ταχύτητα 1000 μιλίων την ώρα, στον ησημερινό. Αν η ταχύτητα αυτή μειωνόταν σε 100 μίλια την ώρα, τότε οι ημέρες και οι νύχτες θα ήσαν 10 φορές μακρότερες από όσο τώρα, και ο φλογερός ήλιος θα πυρπολούσε την βλάστησή μας, ενώ στη μακρότατη νύχτα κάθε ζωντανό στοιχείο θα πάγωνε. Ο ήλιος, πηγή της ζωής, έχει θερμοκρασία επιφανίας,
16.000 βαθμών Φαρενάιτ. Και η γη μας βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από τον ήλιο, ώστε αυτό το αιώνιο πυρ να μας φωτίζει και να μας θερμαίνει αρκετά, όχι να μας καίει. Αν η ακτινοβολία του ηλίου περιοριζόταν ξαφνικά στο ίμιση, θα παγώναμε. Αν αυξανόταν κατά το ίμιση, θα καιγόμαστε. Αν το φεγγάρι δεν ευρισκόταν στην απόσταση που βρίσκεται από τη γη, αλλά 50.000 μίλια μονάχα, τότε οι παλήριες θα ήσαν τόσο γιγάντιες, ώστε δύο φορές την ημέρα, όλε ήπειροι, θα εκαλύπτοντο από νερά. Ακόμη και τα βουνά θα εξαφανίζονταν. Και συνεχίζει ο Μόρισον. Αν ο φλοιός της γης ήταν μόνο 3 μέτρα παχύτερος, δεν θα υπήρχε οξυγόνο, χωρίς το οποίο δεν νοείται ζωή. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αναρρύθμιτα άλλα τέτοια πράγματα για να αποδείξουμε ότι όλα αυτά και επομένως η δημιουργία της ζωής, η οποία εξαρτάται από αυτά, δεν μπορούν να δημιουργήθηκαν από τύχη, αλλά από μια σοφή δημιουργό δύναμη. Αν εξετάσουμε τώρα τη ζωή σαν φαινόμενο, συνεχίζει ο κύριος Μόρισον, τότε θα ειδούμε ακόμη περισσότερο ότι δεν μπορεί να υπήρξε δημιούργημα μιας νεκρής φύσης και εξέλιξη του δημιουργήματος αυτού. Η φύση δεν δημιουργεί ζωή όπως δημιουργεί σπινθήρα. Η ζωή δημιουργείται μόνο από τη ζωή. Και πρέπει να υπήρξε κάποια πρώτη ζωή, δημιουργηθήσα από κάποιον δημιουργό. Τρίτον, η σοφία των ζώων ομιλεί ασφαλώς για την ύπαρξη ενός Θεού, ο οποίος επρίκησε με το ένστικτο τα αδύνατα έμψυχα όντα. Ένα ψάρι, ο Σολωμός παραδείγματος χάρη, ζει χρόνια στη θάλασσα. Ύστερα γυρίζει και πάλι στο ποτάμι του όπου γεννήθηκε. Τι είναι εκείνο που τον ξαναφέρνει πίσω? Αν τον πάει κανείς σε άλλο ποτάμι, θα το αισθανθεί και θα δώσει την μάχη του για να ξαναβρεθεί στο δικό του. Τι είναι εκείνο που καθοδηγεί τον Σολωμό στο δρόμο της μοίρας του? Αν εξετάσει κανείς τις μεταναστεύσεις και επιστροφές των χελών μέσα στη σκοτεινή αγριοσύνη των απέραντων νερών, μεταναστεύσεις και επιστροφές τόσο καλά ρυθμισμένες, θα κάνει ασφαλώς το ερώτημα: από πού πηγάζει αυτή η αλάθευτη οδηγήτρια δύναμή τους? Τέταρτον, η ανθρώπινη λογική, όσο περισσότερο την εξετάζει κανείς, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι είναι μια σπίθα από το παγκόσμιο πνεύμα του δημιουργού. Πέμπτον, αν εξετάσουμε την οικονομία της φύσεως, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχθούμε ότι μόνο μια απέραντη αλλά ενιαία σοφία θα μπορούσε να προπαρασκευάσει και να προβλέψει μια τόσο τέλεια αρμονία. Πριν από πολλά χρόνια, λέει ο κύριος Μόρισον, κάποιος Αυστραλός, για να φυλάξει το χτήμα του, φύτεψε ένα είδος κάπτων. Σύντομα, οι κάπτοι αυτοί επλήθυναν και εκάλυψαν τεράστιες εκτάσεις. Εκτάσεις που ξεπερνούσαν την Αγγλία. Οι κάπτοι αυτοί κυριολεκτικά εσάρωναν χωριά, πόλεις, ανθρώπους. Οι εντομολόγοι αναζητούσαν μέσω αμήνης. Τέλος επενέβη κάποιο έντομο που ζει μέσα στους κάπτους και που ζει τρώγοντας κάπτους. Έτσι το τρομερό αυτό φυτό υπεχώρησε βαθμιαία και περιορίστηκε σε μια αλφα έκταση. Κατά κάποιο τρόπο ετέθη υπό έλεγχο. Για πάντα. Τέτοιοι έλεγχοι που εξασφαλίζουν την παγκόσμια ισορροπία και αρμονία υπάρχουν αναρρύθμιτοι στη φύση. Και δεν μπορεί φυσικά να είναι έλεγχοι συμπτωματικοί. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να συλλάβει την ιδέα του Θεού είναι αυτό καθεαυτό μια μοναδική απόδειξη. Η ανθρώπινη φαντασία που συνέλαβε την ιδέα του Θεού είναι κάτι το μοναδικό στον κόσμο μας. Η τελειοποιημένη φαντασία του ανθρώπου γίνεται μια πνευματική πραγματικότητα. Προχωρεί πέρα από το ορατό. Βρίσκει τον Θεό παντού. Και περισσότερο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά. Έβδομον, ο τρόπος του πολλαπλασιασμού των εμψύχων όντων δεν μπορεί να είναι έργο συμπτώσεων ανεξελέγκτων. Ο μηχανισμός αυτός καθεαυτός αποτελεί ένα ηλιγκιώδες θαύμα. Και ο Δόκτωρ Μόρισον κλείνει το άρθρο του με τον βιβλικό ψαλμό. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Πώς είναι η μορία του ανθρώπου που δεν βλέπει τον Θεό, που δεν βλέπει τα ίχνη των χειρών του? Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ο διάσημος εκείνος επιστήμονας ο Δινέος έγραφε: είδα τον Θεόν εν παρόδο, εκ του όπισθεν καθώς ο Μωυσής. Τον είδα και έμεινα άφωνος, γεμάτος θαυμασμό και έκπληξη. Μπόρεσα να ανακαλύψω κάποια ίχνη των βημάτων του στα έργα της δημιουργίας. Και σε αυτά τα έργα τα ελάχιστα, και σε αυτά τα μηδαμινά φαινόμενα, ποια δύναμη υπάρχει, ποια σοφία ανεξήγητη, ποια τελειότητα. Ο Θεός άνοιξε τα μάτια μας για να τον βλέπουμε. Εκείνος που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψε μέσα στην καρδιά μας. Και τον βλέπουμε στη ζωή στο κάθε βήμα. Όλα μας μιλούν για αυτόν.
Ο Ισαΐας είδε τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο. Είδε την δόξα του και την αγιότητά του. Αλλά κατάλαβε παράλληλα και την δική του αμαρτωλότητα. Ήταν τότε που ανέκραξε. «Ω τάλας εγώ, εχάθηκα, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, διότι κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων». Την ίδια εμπειρία έζησε και ο Ιώβ. Όταν είδε την δόξα του Κυρίου είπε, «Δελίτομαι με αυτόν, συχαίνω με τον εαυτό μου, μετανιώνω εν χώματι και σποδώ». Ο Τελώνης που κατάλαβε την αμαρτωλότητά του, παρακαλούσε τον Θεό, «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Εκείνη η Βυζαντινή ποιήτρια θρηνεί, «Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά, πολλά, θολά βαριά τα κρίματά μου. Μα ο Κύριε, πόση θεότη σου μιλάμε στην καρδιά μου. Ίστρος με σέρνια κολασίας, νυχτιά, σκοτάδια φέγγαρο, άναστρο με ζώνη». Τόνις νέφη, «Πάρε τα λυτρωτά μου, κυλάνε, είναι ποτάμια φλογερά τα δάκρυά μου, τα δάκρυα της μετάνοιας». Όποιος δεν κατάλαβε την αμαρτωλότητά του, δεν ένιωσε την γλυκύτητα της θείας συγγνώμης. Αν νιώθεις ένοχος, έλθει η συγγνώμη του Θεού να γιατρέψει τις πληγές σου, να σηκώσει το φορτίο σου. Σαν κατάλαβε την αμαρτωλότητά του ο Ισαΐας και φώναξε στο Θεό, τότε ένας άγγελος πήρε με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο άνθρακα πυρός και το άγγιξε στα χείλη του. Του είπε ότι η αμαρτία του καθαρίστηκε, η ανομία του εξαλείφθηκε. Δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις με τον Άγιο Θεό δίχως το θυσιαστήριο. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι κατάσπαρτη από θυσιαστήρια. Βλέπουμε θυσιαστήρια στην ιστορία του λαού Ισραήλ και στην ιστορία των εθνών. Ανέκαθεν η ανθρωπότητα αισθάνθηκε ένοχη, αισθάνθηκε την ανάγκη της εξηλαίωσης. Αλλά μονάχα ένα θυσιαστήριο, το μοναδικό θυσιαστήριο της ανθρώπινης ιστορίας, είναι ικανό να συμφιλειώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Το θυσιαστήριο του Σταυρού του Γολγοθά. Εκεί που ο αναμάρτητος Υιός του Θεού υψώθηκε για σένα και για μένα. Τον βασιλά του σύμπαντος τον έστεψαν με αγάθινο στεφάνι. Θα σας εκπλήξω ασφαλώς να σας πω ότι τούτος που κάθεται στο θρόνο, τούτος που μας περιγράφει ο Ισαΐας, είναι ο Υιός του Θεού. Είναι εκείνος που αφούμενος από μια άπειρη αγάπη εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφή και γίνε όμοιος με εμάς. Γεννήθηκε στην Φάτνη και υψώθηκε πάνω στο φρικτό σταυρό για σένα και για μένα. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Το αίμα του το πολύτιμο μας πλένει και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν έχεις παρά τούτη τη στιγμή να στρέψεις τον σταυρωμένο Χριστό και να του πεις το ευχαριστώ από τα κατάβαθμα της ύπαρξής σου. Ιησού με το αίμα σου το πολύτιμο, καθάρισέ με από κάθε αμαρτία. Και θα λυτρωθείς και θα σωθείς. Και ο Ισαΐας τότε άκουσε την φωνή του Θεού. Ποιος θα υπάγει δι' ημάς? Τι να θέλαμε να αποστείλει? Και τότε μπόρεσε να πει, «Ιδού εγώ, αποστηλέμαι». Όταν μέσα στην καρδιά μας κυλήσει η λάβα του ολοτελούς αγιασμού, όταν η φωτιά του Θεού αγγίξει τα κατάβαθα της ύπαρξής μας, τότε την καρδιά μας θα την πλημμυρίσει η Θεία Αγάπη για ένα κόσμο χαμένο και πνευματικά νεκρό. Τότε την ψυχή μας θα την πυρπολίσει η Θεία Αγωνία για τις ψυχές που χάνονται μακριά από τον Θεό. Τότε θα κραυγάζουμε στον Θεό ασταμάτητα, «Θεέ μου, στείλε με, ω, στείλε με, στείλε με να κερδίσω ψυχές για σένα. Στείλε με να φέρω το χαρούμενο άγγελμα. Δώσ' μου ψυχές, δώσ' μου ψυχές να κερδίσω για σένα». Έζησες αυτήν την εμπειρία του Ισαΐα? Ένιωσες αυτή τη φωτιά να αγγίζει την καρδιά σου? Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε ιεραποστολικό οραματισμό. Είναι ανάγκη να υψώσουμε τα μάτια μας και να δούμε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προσφαιρισμό. Είναι ανάγκη να πυρπολιθούμε από το πάθος του Ευαγγελισμού. Να ευαγγελιστούμε τα επέκεινα. Ο Ισαΐας, όταν πέθανε ο Οζίας ο βασιλιάς, είδε τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο. Ο Ισαΐας που καθαρίστηκε και ο Θεός τον απέστειλε. Ας βαδίσουμε στα ίχνη του. Αμήν. Παρακαλώ να ψάλουμε τον επόμενο ύμνο.

γύρω από τα παιδιά. Θα διαβάσω μια σχετική περικοπή. «Εν εκείνη τη ημέρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησούν λέγοντες, «Τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών?» Και προσκαλέσας ο Ιησούς πεδίον έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και είπε, «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Όστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όστις δεχθεί εν τη ούτων πεδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Όστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης». Πολλοί με νοσταλγία θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια. Μιλούν για αυτά με ένα κρυφό αναστεναγμό, γιατί πέρασαν δίχως επιστροφή. Είναι αναντήρητα η ωραιότερη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου. Μια εποχή ξεχνιασιάς. Ο Γκέτε, αναζητώντας την χαρά, την βρήκε επιτέλους σε ένα κύκλο μικρών παιδιών που παίζαν στην εξοχή. Κάποτε, στον Κύριό μας έφεραν μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές τα επέπληξαν, αλλά ο Κύριος τα αγκάλασε. Μια μέρα τους Αποστόλους τους αποσχόλησε το ερώτημα: «Ποιος τάχα είναι ο μεγαλύτερος στην βασιλεία των ουρανών?» Και ο Κύριος πήρε ένα μικρό παιδί, το έστησε μπροστά τους και τους είπαν άμεσα στα άλλα: «Εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Κάλεσε τους μαθητές: «Καλεί και εμάς σήμερα να ξαναγίνουμε παιδιά. Να ξαναγίνουμε σαν τα παιδιά στην πίστη. Με την απλότητα μικρού παιδιού να δεχτούμε τις αλήθειες του Θεού». Πολλοί προσπαθούν με την διάνοιά τους να γνωρίσουν τον Θεό. Αλλά τούτο είναι αδύνατο. Τον Θεό θα τον γνωρίσουμε και θα τον προσεγγίσουμε με την πίστη. Ένας μεγάλος στοχαστής σημειώνει: «Αν κάποιος σκέφτεται ότι ο γιγάντιος εγκέφαλός του τον εμποδίζει στην πλήρη αποδοχή του Ευαγγελίου, ας γνωρίζει ότι ταυτόχρονα κολακεύει και εξαπατά τον εαυτό του. Η Βίβλος λέγει: Όποιος είναι μεταξύ σας σοφός, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Γιατί η σοφία αυτού του κόσμου είναι μωρία παρά το Θεό. Ο Θεός συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία αυτών. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι». Όταν η Βίβλος ομιλεί για την σοφία αυτού του κόσμου, εννοεί τις ποικίλες και διάφορες αντιλήψεις των ανθρώπων περί Θεού, περί του σκοπού της ζωής, περί του τρόπου με τον οποίο πρέπει να ζούμε. Βιοθεωρίες και κοσμοθεωρίες που αρνούνται τον Θεό. Η αντίληψη, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός ή δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει, δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Η άποψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται στον εαυτό του για να ευημερήσει. Η βιοθεωρία του «φάγομεν, πίωμεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν».

0: εγωιστικός τρόπος ζωής, της ικανοποίησης των ενστίκτων και μόνο. Η αντίληψη ότι όλα τελειώνουν στον τάφο. Αυτά και τόσα άλλα συνιστούν την σοφία αυτού του κόσμου, από την οποία είναι κατάφορτη η εποχή μας. Μια σοφία που έκανε τον σύγχρονο άνθρωπο δυστυχισμένο και γέμισε τους νέους της εποχής μας με το αίσθημα του κενού. Η Βίβλος λέει, αν θέλεις να αποκτήσεις την σοφία του Θεού, την ύψιστη σοφία, είναι ανάγκη με την απλότητα μικρού παιδιού να δεχτείς τις αλήθειες του Θεού. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι απλό, αλλά και θαυμαστά αποτελεσματικό. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή. Ο Ιησούς Χριστός τιμωρήθηκε για σένα επάνω στο Σταυρό. Πίστεψε τούτο το γεγονός. Δέξου το με απλότητα μέσα στην καρδιά σου. Και θα νιώσεις εντός σου την δύναμη του Θεού, μια καταπληκτική αλλαγή και την ευτυχία του Θεού μέσα σου. Επειδή ο τρόπος της σωτηρίας είναι πάρα πολύ απλός, επειδή ο τρόπος που η Βίβλος υποδεικνύει, ο τρόπος της προσέγγισης του Θεού είναι απλούστατος, μη τον περιφρονήσεις. Μη μοιάσεις με τον Νεεμάν. Τι ήταν ο Νεεμάν? Ένας ένδοξος στρατηγός, λεπρός όμως. Απευθύνθηκε στον ένδοξο προφήτη τον Ελισέα για θεραπεία. Ο προφήτης αγέροχα του υπέδειξε: πήγαινε στον Ιορδάνη και 7 φορές να λουστείς. Αλλά τούτος ο απλούστατος τρόπος της θεραπείας που ο προφήτης του έδειξε, τον εξόργησε, τον έκανε να αναχωρήσει με θυμό. Η λογική του του έλεγε ότι δεν ήταν δυνατόν με το να λουστεί 7 φορές στον Ιορδάνη να θεραπευτεί. Η εμπειρία του επίσης τον απέτρεπε. Ευτυχώς που οι υπηρέτες του Νεεμάν ήταν πρικισμένοι με σύνεση. Συνετά τον συμβούλευσαν: στρατηγέ, εάν ο προφήτης σου έλεγε ένα δύσκολο τρόπο θεραπείας, δεν θα τον εφάρμοζες. Πόσο μάλλον τώρα που σου λέει λούστητη και καθαρίστητη. Και πράγματι ο στρατηγός δέχτηκε με την απλότητα μικρού παιδιού να βυθιστεί 7 φορές στα νερά του Ιορδάνη. Και η σάρκα του αποκαταστάθηκε σαν τη σάρκα μικρού παιδιού. Ο Αυγουστίνος λέει: ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή θύρα. Πρέπει να είσαι παιδί για να μπεις ή να σκύψεις το κεφάλι. Ο Πολ Κλοντέλ μας συνιστά να μελετάμε την Αγία Γραφή, αλλά να την μελετάμε όπως την μελετούσαν οι πατέρες. Αυτοί μας έδειξαν ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να την μελετάμε γονατιστή, δηλαδή με ταπείνωση και προσευχή. Να την μελετάμε όχι με διάθεση κριτικής, ούτε με ανόητη περιέργεια που καταλήγει στην ματαιότητα, αλλά με το πάθος μιας καρδιάς που πεινάει. Πολλοί μελέτησαν την Αγία Γραφή και την απόρριψαν, σαν ένα βιβλίο γεμάτο λάθη και ανακρίβειες. Άλλοι στήριξαν πάνω σε αυτό το βιβλίο φοβερές πλάνες. Υπήρξαν άλλοι που, αφού μελέτησαν τη Βίβλο, την έθεσαν κατά μέρος. Νόμισαν ότι δεν παρουσίαζε κανέναν ενδιαφέρον. Αν θέλεις να γνωρίσεις τους θησαυρούς τους αιώνιους που κρύβονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου, είναι ανάγκη καταρχήν να αναγνωρίσεις την αδυναμία σου. Δεν μπορείς να γνωρίσεις εσύ μόνος σου τον Θεό. Δεύτερον, να ζητήσεις τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, με την απλότητα μικρού παιδιού να δεχτείς τις αλήθειες της Βίβλου. Και εκείνες ακόμα που έρχονται σε αντίθεση με την λογική σου. Και θα ζήσεις και θα πεθάνεις ανώτερος άνθρωπος. Θα αποκτήσεις την σοφία του Θεού. Όταν ο Χριστός μας καλούσε να επιστρέψουμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά, εννοούσε επιπλέον ότι πρέπει να αποκτήσουμε την ταπείνωσή τους. Σαν τα παιδιά στην πίστη, σαν τα παιδιά στην ταπείνωση. Τους μαθητές τους απασχολούσε το ερώτημα ποιος ήταν μεγαλύτερος μεταξύ τους. Αλλά ο Κύριος με το μικρό παιδί που χρησιμοποίησε τους δίδαξε το μάθημα ότι μεγαλύτερος είναι ο πιο ταπεινός. Μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών θα είναι ο πιο ταπεινός. Ποιος ανάμεσά μας είναι ο μεγαλύτερος? Αυτός που στέκει ψηλότερα από τους άλλους κοινωνικά? Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι είναι ο περισσότερο ταπεινός, ο μεγαλύτερος. Καρδίαν συντετριμένη, λέει ο ψαλμωδός, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις. Όχι μονάχα δεν θα καταφρονήσει τη συντριμμένη και την ταπεινή καρδιά ο Θεός, αλλά θα την περιβάλλει με την ευμένειά του και την αγάπη του. Ποιος έχει τη συντριμμένη καρδιά? Εκείνος που έχει ένα συντριμμένο εγώ, για να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της Βίβλου, ο άνθρωπος που έχει ένα νεκρωμένο εγώ, ένα σταυρωμένο εγώ. Πόση ανάγκη σήμερα από ανθρώπους με το σταυρωμένο εγώ. Πολλές φορές τούτο το εγώ εκρηγνύεται και αλίμονος εκείνος που είναι κοντά μας. Ο να μπορούσαμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Απόστολου Παύλου, μετά του Χριστού είναι σταυρώθη. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Τούτο το εγώ εμποδίζει τον Θεό να επέμβει στη ζωή μας, να μας προσφέρει τις πλούσιες ευλογίες του. Είναι γραμμένο για την μητέρα του Κυρίου ότι ο Θεός επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης αυτού, την ευλόγησε και την ύψωσε. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν τους ταπεινούς, αλλά ο Θεός τους προσέχει και τους εξυψώνει. Είναι γραμμένο ότι ο αιώνιος Θεός εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν,
1: που ο ουρανός είναι θρόνος του και η γη υποπόδιο των ποδών του.
0: Διαβάζω σχετικά εδάφη από το βιβλίο του Ισαΐα. Ρωτάει, ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλετε οικοδομήσει διεμέ, ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Η χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει? Εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα των λόγων μου. Ο Θεός επιβλέπει, ο Θεός κατοικεί μέσα στις συντριμμένες καρδιές. Επιπλέον διαβάζουμε ότι ο ύψιστος, ο υπέρτατος, κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Για να ζωοποιεί το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιεί την καρδία των συντετριμένων. Θέλετε να ζείτε κάθε μέρα την ανανέωση? Θέλετε κάθε μέρα να ζωοποιήσετε στην πνευματική σας ζωή? Το μυστικό είναι να διατηρούμε μια ταπεινή καρδιά, ένα συντριμμένο πνεύμα. Είναι γραμμένο ότι ο δίκαιος σαν φοίνικας θα ανθεί, σαν κέδρος του Λιβάνου θα αυξάνει. Οι νέοι θα ατονίσουν, οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι πρασμένοντες στον Κύριο, αυτοί που διατηρούν το συντριμμένο πνεύμα και την ταπεινή καρδιά, θα ανανεώνουν κάθε μέρα την δύναμή τους. Ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών είναι ότι ξεχνούν εύκολα. Λησμονούν τις προσβολές των μεγάλων, τα χτυπήματα των μεγάλων. Λησμονούν τακτά των συνομιλίκων τους. Μπορεί σήμερα να συμπλακούν, αλλά αύριο οπωσδήποτε θα ξαναπέξουν αγαπημένα. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει τους μεγάλους. Οι μεγάλοι δεν λησμονούν εύκολα τις προσβολές. Διατηρούν μέσα την πικρία από δυσάρεστα γεγονότα στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους. Δεν είναι εύκολο να αποβάλεις το αίσθημα της εκδίκησης. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Αλλά ο Θεός μας καλεί να λησμονούμε. Να λησμονούμε τις αμαρτίες των διπλανών μας, όπως εκείνος λησμόνησε τα πλήθη των αμαρτιών μας. Κάποιος λέει για τον ψαλμό ρο λάμδα αλφα ότι είναι η τελειότερη έκφραση του παιδικού πνεύματος, που καθώς δίδαξε ο Χριστός είναι το χαρακτηριστικό των μελών της βασιλείας των ουρανών. Τι λέει ο ψαλμός ρο λάμδα αλφα? Κύριε, δεν υπερηφανεύθη η καρδία μου, ουδέ υψώθησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ περιπατώ εις πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ. Βεβαίως υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου ως το απογαλακτισμένο παιδί πλησίων της μητρός του. Η ψυχή μου είναι νεμή ως απογαλακτισμένων πεδίων. Λέει ο ψαλμωδός ότι δεν επιζητεί ακατόρθωτες φιλοδοξίες. Δεν αποβλέπεις ότι βρίσκεται πέραν των δυνάμεών του. Είναι ανάγκη να θασεύουμε την ψυχή μας. Να ελέγχουμε τις φιλοδοξίες της καρδιάς μας. Να μην πλάθουμε όνειρα υπεράνω των δυνάμεών μας. Ο καθένας από εσάς να μην έχει μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό του από εκείνη που πρέπει να έχει. Αλλά να σκέπτεται με μετριοφροσύνη, ανάλογα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός εμήρασε εις έκαστον. Να επιστρέψουμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά στην πίστη, σαν τα παιδιά στην ταπείνωση, σαν τα παιδιά στην επανάπαυση, στην τέλεια εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο ψαλμωδός μας έδωκε την εικόνα του απογαλακτισμένου παιδιού. Ποιο είναι το απογαλακτισμένο παιδί? Εκείνο που δεν εξαρτάται πια από το γάλα της μητέρας του, αλλά αρέσκεται να μένει στην αγκαλιά της. Γεμάτο γαλήνη, γεμάτο ειρήνη. Αν πολλοί νοσταλγούν τα παιδικά τους χρόνια, είναι γιατί λαχταρούν αυτή τη ζωή της αμεριμνησίας. Το μικρό παιδί δεν τυραννιέται από άγχος, γιατί ο πατέρας του φροντίζει γι' αυτό. Τον ύπνο του δεν το ταράζουν εφιάλτες, γιατί ο πατέρας του μεριμνά γι' αυτό. Αδελφοί, αυτή τη ζωή της αμεριμνησίας μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Ο Ιησούς Χριστός μας μίλησε για την θαυμαστή πραγματικότητα, ότι έχουμε πατέρα. Μας είπε, ποιος από εσάς, αν το παιδί του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει την πέτρα? Εάν το παιδί του ζητήσει ψάρι, μήπως θα δώσει φίδι? Εάν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά σε εκείνους που του ζητούν. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που έμαθε το μυστικό. Να κλείνει την πόρτα του ταμείου, να ανοίγει την καρδιά του στον ουράνιο πατέρα, να του εκμυστηρεύεται τις αγωνίες του και τις ανησυχίες του, να του εμπιστεύεται τα προβλήματά του. Δεν είναι ο Θεός πετρόκαρδος και άσπλαχνος. Έχει μια στοργική καρδιά. Την ύπαρξή μας την εύθραστη μπορούμε να την αφήσουμε με εμπιστοσύνη στα παντοδύναμα χέρια του. Στους αιώνιους βραχίονες που βαστάζουν το σύμπαν. Στο τάφο εκείνου του διάσημου Ιεραπόστολου του Χάρη ήταν γραμμένη η στροφή. Ένα σκουλίκι αδύνατο, φτωχό και λερωμένο. Όμως πάνω στα χέρια σου, αιώνια ακουμπισμένο, ακουμπισμένη, πάνω στα αιώνια χέρια του Θεού. Επιπλέον, ας μην βασανιζόμαστε, κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια για σένα και για μένα. Έχετε δει το μικρό παιδί να ανησυχεί και να αγωνιά όταν κρατάει το χέρι του πατέρα του? Μπορεί να πορεύεται μέσα σε σκοτεινούς τόπους. Όμως είναι ασφαλής γιατί κρατάει το πατρικό χέρι. Έτσι λέει ο ψαλμωδός. Συ Κύριε, με έπιασες από το δεξί μου το χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις. Με τα ταύτα θα με προσλάβεις με δόξα. Να ζητάμε κάθε μέρα ο Θεός να μας αποκαλύπτει τα σχέδιά του. Να του ζητάμε επιπλέον και τη δύναμή του, ώστε τα σχέδιά του να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Αυτή την ανερημνησία, αυτή την επανάπαυση, αυτή την τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, καλούμαστε να έχουμε όχι μονάχα για τα πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά και για την πνευματική μας ζωή. Αναπαύω επί τον Κύριο. Μην ανησυχείς για το πώς θα τα βγάλεις πέρα στην πνευματική σου ζωή. Έχεις βέβαια εχθρούς φοβερούς, είναι η σάρκα. Ο παλαιός άνθρωπος, ο διάβολος, ο κόσμος. Δυνάμεις σκοτεινές σε πολεμούν. Είσαι άνθρωπος που θυμώνεις. Είσαι άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξεις τη γλώσσα σου. Πώς θα τα βγάλεις μόνος σου εσύ πέρα. Αντί να γωνιάς. Αντί να ζεις με υπερένταση κάθε μέρα. Αναπαύω επί τον Κύριο. Εμπιστεύσου τα νεύρα σου στα χέρια του Θεού. Άφησε τα νεύρα σου στον απόλυτο έλεγχο του Κυρίου. Άφησε την γλώσσα σου στον έλεγχο του Θεού. Θα δεις τη δύναμη του Θεού να ενεργεί. Το μυστικό της νίκης και του θριάμβου είναι αυτή η παιδική επανάπαυση στα χέρια του Θεού. Έτσι να ξεκινάς την κάθε ημέρα σου. Αναπαυόμενο στη φροντίδα του Θεού. Θεέ μου, ξέρεις τι παγίδες έχει στήσει ο διάβολος αυτή την ημέρα μπροστά μου. Ξέρεις τις δυσκολίες μου. Ξέρεις τις ανάγκες μου και τις αδυναμίες μου. Ανάλαβε με παρακαλώ εξ ολοκλήρου. Και θα δεις το θαύμα. Η χάρη του Κυρίου να σε ανανεώνει. Η δύναμη του Χριστού να σε πλημμυρίζει. Ο Ιησούς Χριστός πριν φύγει από τον κόσμο τούτο μας άφησε πολύτιμη κληρονομιά την ειρήνη του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Ζούμε αδελφοί αυτή την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη θα είναι η καθημερινή πραγματικότητα της ζωής μας. Εάν επιστρέψουμε και γίνουμε σαν τα παιδιά. Στην πίστη, στην ταπείνωση, στην τέλεια επανάπαυση. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον τελευταίο ύμνο. 217.

Πατέρα μας, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου. Ναι, εσύ κάθεσαι στο θρόνο, σαν όλα παρέρχονται. Σαν τα στηρίγματά μας μας εγκαταλείπουν, εσύ είσαι το αιώνιο καταφύγιό μας. Πατέρα μας, σε αυτή την πολυκύμαντη ζωή, δώσ' μας ζωντανή αυτή την όραση του θρόνου. Ποτέ να μην μας διαφύγει τούτος οραματισμός. Πατέρα μας, δώσ' μας την βεβαιότητα και τη σιγουριά ότι όλα εσύ τα ελέγχεις, ότι όλα εσύ τα κατευθύνεις σύμφωνα με τα αιώνια σχέδιά σου, ότι όλα θα αποβούν επ' αγαθό μας. Πατέρα μας, άγιασε τα απότατα βάθη μας, όπως άγιασες τον Ισαΐα. Καθάρισε, Κύριε, τα απότατα κίνητρα των πράξεων και των λόγων, για να μπορείς εσύ να μας χρησιμοποιήσεις στο έργο το δικό σου και απόστειλέ μας να κερδίσουμε ψυχές για σένα. Πατέρα μας, δίδαξέ μας επιπλέον αυτή τη ζωή της επανάπαυσης. Δίδαξέ μας με την ζωή των μικρών παιδιών. Δώσ' μας, Κύριε, αυτή την απλότητα στην αποδοχή των αληθιών της Βίβλου. Χάρισέ μας αυτή την ταπείνωση και την επανάπαυση την τέλεια. Να είναι η ζωή μας ειρηνική και όμορφη. Ως ότου βρεθούμε στην παρουσία σου, Κύριε. Το λόγο το δικό σου σχολίασέ τον εσύ. Σφράγισέ τον και ερμήνευσέ τον. Απόλυσέ μας τώρα με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.